Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι απολύτως ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μόνο λίγες αραιές νεφώσεις θα έχουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και το απόγευμα πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταμαθιουδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ναυαγοσωστών Κρήτης, και θα μιλήσουμε για την εγκατάσταση των ναυαγοσωστών στις παραλίες. Χθες βγήκε η είδηση ότι οι ναυαγοσώστες θα εγκατασταθούν στις παραλίες από την 1η Αυγούστου. Όμως αυτή η εγκατάσταση παρουσιάζει δυσκολίες, αλλά και ο κύριος Σταμαθιουδάκης θα μας δώσει κάποιες οδηγίες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν πηγαίνουμε να κολυμπήσουμε στην παραλία. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, για κάποιες πρωτοβουλίες του Συλλόγου, τις οποίες παίρνει για να διευκολύνει την ανάπλαση στη συνοικία. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά, ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 22η εβδομάδα του 2026 και στην 146η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 25 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 10 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Κάρπο από τους 70 Αποστόλους και τον Άγιο Αλφαίο τον Απόστολο. Τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου του Δερβίση του εκ Θεσσαλονίκης και του Αγίου Συνέσιου του Επισκόπου Κύπρου. Λέμε χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Κάρπο, στο Συνέσιο και στη Συνεσία. Αλλά λέμε χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια.

Είχαμε με το καλημέρα και 36 νέους μετανάστες στο νησί. Έφτασαν στους καλούς λιμένες. Μάλλον εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο εντοπισμός έγινε 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex. Μετά σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μεταφέρει στην Αγία Γαλήνη. 36 μετανάστες. Δεν λείπει το θέμα το μεταναστευτικό από την επικαιρότητα. Είναι λίγο στην άκρια, γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην αποτελεί πλέον φοβερή και τρομερή είδηση ότι έφτασαν κάποιοι μετανάστες στην Κρήτη. Είναι μια καθημερινότητα. Οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι ο κύριος Πλεύρης είναι ανυποχώρητος όσον αφορά την δομή που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο για τους μετανάστες. Χθες βγήκε σε μια συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι θα γίνει η δομή, η ανοιχτή δομή στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτές οι αντιδράσεις βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε πάντα σε μια κατάσταση που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Και από την άλλη είπε ο κύριος Πλεύρης ότι περιμένουν 500.000 άνθρωποι στις ακτές της Αφρικής να έρθουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Και ποιο είναι το σκαλοπάτι? Η Κρήτη.

Μετανάστες και οι απάτες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι στην επικαιρότητα την τοπική. Καθημερινότητα κοντεύουν να γίνουν, αν για αυτή κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Γιατί θα συλληφθούν αυτοί οι οποίοι θα συλληφθούν, θα δικαστούν αυτοί οι οποίοι θα δικαστούν. Και ελπίζουμε το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον είναι στην ΑΔΕ να είναι η αιτία που δεν θα υπάρξουν άλλα φαινόμενα τέτοια, δηλαδή κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών να θένε να φάνε τα λεφτά των άλλων. Χθες λοιπόν είχαμε τη σύλληψη αντιδημάρχου και διαβάζω σχετικά, αναφέρεται και το Βήμα σε αυτή την υπόθεση. Εξάλλου το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Δεν βλέπω να συλλαμβάνονται όμως από άλλα μέρη της Ελλάδας. Δεν εκεί. Κανείς δεν έκλεψε εκεί από την άλλη Ελλάδα. Υπάρχει μια στοχοποίηση, ίσως είναι εδώ οι περισσότεροι, λέω τώρα υποθέσεις κάνω έτσι, είναι οι περισσότεροι γιατί λέμε ας ξεκινήσουμε από τους πολλούς και μετά πάμε στους λιγότερους. Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εξασφάλιζε παράνομα επιδοτήσεις. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, ανάμεσά τους δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, αλλά και εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού Δήμου της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το οικονομικό όφελος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες κέντρων υποβολής δηλώσεων που είχαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων εντόπιζαν ποιες εκτάσεις ήταν αδήλωτες, έδιναν πληροφορίες στα δύο αδέλφια λογιστές στο Ηράκλειο ώστε να προετοιμάσουν τους φακέλους τους οποίους κατέθεταν τελευταία στιγμή λίγο πριν κλείσει το σύστημα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς μόνο στην τελευταία περίπτωση φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 90 άτομα.

Και σήμερα ανοίγει η αυλαία για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η αυλαία για το κόμμα του. Απόψινή λοιπόν εκδήλωση στον πεζόδρομο του Θησίου στις 8 το βράδυ αποτελεί το σημείο εκκίνησης για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον ίδιο προσφανώς είναι επανεκκίνηση, για το κόμμα του είναι νέο εγχείρημα, σημείο εκκίνησης. Κατά τη διάρκεια της θα παρουσιαστούν επίσημα ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και το σήμα. Το νέο κόμμα θα λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος υβριδικός οργανισμός, ο οποίος θα συνδυάζει τη φυσική παρουσία με μια διαρκή ψηφιακή συμμετοχή, αναφέρει η ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα. Κεντρικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια θα είναι μια εξελιγμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδέει απευθείας την ηγεσία με τη βάση και τους τομείς εργασίας. Κύριος στρατηγικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα, λέει η ιστοσελίδα, είναι το κόμμα να μην εμφανιστεί ως μια απλή αναπαλαίωση ή ως μια εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αριθμό φορολογικού μητρώου. Το εγχείρημα επιδιώκει να χτίσει νέες πολιτικές γέφυρες και να προσελκύσει ένα ευρύτερο νέο ακροατήριο, όπως τη μεσαία τάξη και πολίτες που απομακρύνθηκαν από την πολιτική, δίνοντας έμφαση σε νέα πρόσωπα, γεγονός που σηματοδοτείται και από τη γραμμή να μην κυριαρχήσουν στην εκδήλωση εν ενεργεία βουλευτές.

αν η ανανέωση είναι μόνο βιτρίνα και πίσω είναι η παλιά αριστερά που γνωρίζουμε. Αυτό είναι το θέμα. Η βιτρίνα θα γίνει και ουσία. Εδώ είναι το θέμα. Ο μεγάλος Αϊνστάιν είχε πει ότι δεν μπορείς να προσδοκάς καινούργια αποτελέσματα από τις ίδιες αιτίες. Και οι αιτίες στην προκειμένη περίπτωση για τον Αλέξη Τσίπρα είναι ο ίδιος και εκείνοι που θέλουν να πάνε στο κόμμα του, και λέω για εκείνους από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύω ότι όσοι φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να φύγουν και κάποιοι άλλοι αργότερα, στις επόμενες ημέρες, αλλά αυτοί που θα απομείνουν, από ό,τι φαίνεται όλοι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, αφού οι άνθρωποι αυτοί είναι ήδη δοκιμασμένοι, έχουμε δει τι έχουν κάνει, πόσο ο Αλέξης Τσίπρας θα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να αποκλείουμε κάποιον από το δικαίωμα να θέλει να αλλάξει. Και κάποιος αλλάζει μόνο όταν ο ίδιος θέλει. Προφανώς είναι άλλη μια ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό. Δηλαδή, να μας δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο που γνωρίσαμε. Γιατί εκείνο που γνωρίσαμε δεν ήταν και πολύ σόι. Πολύ μας πέδεψε. Και το ξέρει αυτό όλη η Ελλάδα. Φτάσαμε σε ακραίες καταστάσεις. Φτάσαμε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χείλος του γκρεμού. Ευτυχώς εκεί κάτι έκανε κλικ στον Αλέξη Τσίπρα και τελικά δεν φύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι επιτρέψτε μου να πω ότι αν φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήμασταν τώρα έρμεο του καθενός. Και αυτό θα πω μόνο. Θα αφήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα βεβαίως, Δημοκρατία έχουμε να μιλήσει και να εκφραστεί απόψε από το θυσίο και σύν το χρόνο θα βλέπουμε και τι είναι αυτό το νέο που ο ίδιος εστερνίζεται ότι μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα.

Στην επικαιρότητα είναι και η ανατροπή που είχαμε με την υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Την ανέρεση λοιπόν της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπεται ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιωτόπουλος βγήκε στα 24 χρόνια, ενώ ο νόμος λέει για 25. Επίσης, η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, ούτε συνιστά λόγω αποφυλάκησης ενός πολυεισοβήτη, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα το βήμα.gr. Με τα ταύτα, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, όπως έχει δυνατότητα από τον νόμο, θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Προσπαθούν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, γιατί δεν φεύγει από την επικαιρότητα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει, υφίστανται. Όταν αναφερόμαστε σε μια είδηση, μην ξεχνάμε ότι από πίσω υπάρχουν και ειδήσεις που σκεπάζουν τις άλλες ειδήσεις και καμιά φορά τις καθορίζουν κιόλας. Και μια τέτοια μεγάλη είδηση είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που υφίσταται. Προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Τεχεράνοι να τα βρουν. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ζόρικα, δεν φαίνεται να καταλήγουν κάπου. Υπάρχει μόνο η διάθεση και η πρόθεση. Και όπως λέει στο σελίδα το βήμα.gr, η πρόοδος για μια συμφωνία 30 ημερών που θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τα στενά του Ορμούζ επιβραδύνθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν εκ των προτέρων ξεκάθαρες δεσμεύσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη πιέζει για άμεση ελάφρυνση των κυρώσεων και ξεπάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ θέλει να λήξει ένα μη δημοφιλή πόλεμο που αυξάνει τις τιμές των καυσίμων και το Ιράν έχει ανάγκη από οικονομική ανάσα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δέχεται σκληρή κριτική από το κόμμα του για να μην υπογράψει μια κακή συμφωνία. Η φράση «κακή συμφωνία» μέσα σε εισαγωγικά. Παράλληλα, το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες του κόλπου πιέζουν για αυστηρότερους όρους που θα εγγυώνται την ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ο Τραμπ επιδιώκει να συνδυάσει τον τερματισμό του πολέμου με μια ιστορική, διευρυμένη περιφερειακή ειρήνη. Καλεί χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία, αλλά και το ίδιο το Ιράν, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ για να έρθει η απομόνωση του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας πως όποιος αρνηθεί να μπει θα δείξει κακή πρόθεση. Με όλα αυτά τα προηγούμενα που σας ανέφερα, με όλα αυτά τα γεγονότα υπόψη, ας περάσουμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και πριν δούμε τα άλλα νέα της ημέρας, αγαπητοί φίλοι, να παραμείνουμε σε ατμόσφαιρα διαφημιστική και να σας πω ότι εάν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάντε την εγγραφή σας και με τον κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, αλλά όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

πιο αισιόδοξη άποψη δίνει η ΕΡΤ για τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέροντας ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως η σύνοψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων. Δεν έγινε και τίποτα. Έτσι το κάνουν και χειρίες και μετά τις πάνε. Οπότε δεν βαριέσαι. Το έχουνε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτός, ο πόλεμος βέβαια είναι ένα παράλογο πράγμα. Και το να ψάξεις τη λογική στον πόλεμο είναι σαν να ψάξεις ψήλου στάχερα. Εν πάση περιπτώσει, προχώρησαν λοιπόν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων. Λέω εν πάση περιπτώσει για να συνεχίσω να διαβάζω. Το εν πάση περιπτώσει δεν ισχύει για τον πόλεμο. Πρέπει να τον πέρεις πάντα δυστυχώς στα σοβαρά. Στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και πλοίων που φέρονται να τοποθετούσαν άρκες. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου. Αυτό θα πάρει κάποιες μέρες, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, σχετικά με τις άλλες εξελίξεις επί του θέματος, σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Πού θα καταστραφεί είναι το θέμα και πώς. Δικιά μου, δικό μου είναι αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, πάμε στις άλλες εξελίξεις. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε, όπως είπαμε, επιθέσεις αυτοάμυνας, έτσι τις χαρακτήρισε. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ, χρησιμοποιώντας περίπου 85 όπλα σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ έπληξε ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα που βρισκόταν καθοδόν προς τη στρατιωτική βάση Τζαλ Αλαλάμ στο βόρειο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου διέταξε κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Και άλλη μια αυλαία ανοίγει σήμερα, είναι αυτή της ΔΕΟΣ, δηλαδή της Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, και αναφέρει το earthnews.gr ότι η διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις θα αποτελούν βασική προτεραιότητα της νέας αυτής διεύθυνσης, της ΔΕΟΣ, επαναλαμβάνω, Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Γι' αυτό και έως το τέλος του έτους το νέο σώμα θα διαθέτει αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή τους. Η νέα ψηφιακή δομή θα δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας κάθε καταγγελίας και πληροφορίας. Θα ελέγχονται, θα φιλτράρονται και θα βαθμολογούνται για τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα αξιοποιούνται συνδυαστικά με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τραπεζικά στοιχεία, τελωνιακά δεδομένα και πληροφορίες από άλλες εθνικές ή διεθνείς αρχές. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο. Να σημειωθεί ότι για το 2026 προβλέπεται η διενέργεια 39.300 ελέγχων και ερευνών από τη ΔΕΟΣ. Από αυτούς, 4.500 θα είναι ειδικοί έλεγχοι και έρευνες για υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, λαθρεμπορίου και δασμοδιαφυγής. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν υποθέσεις διαφθοράς δημοσίου λειτουργών, κοινοτικές επιδοτήσεις, παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, ύποπτες διακινήσεις προϊόντων, καθώς και περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους, με τη ΔΕΟΣ να σχεδιάζει 18.000 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με έμφαση σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής. Παράλληλα, προβλέπονται 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκινητικό φόρο προσθέμενης αξίας. Τέλος λοιπόν, το πανηγύρι της φοροδιαφυγής. Από ό,τι φαίνεται, με τη ΔΕΟΣ, με όλα αυτά με τα οποία εξοπλίζεται, και καιρός ήταν, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο νόμιμος να πλήττεται από εκείνον που παράνομα δρά, που φοροδιαφεύγει. Δεν μπορεί ένας πολίτης να πληρώνει είτε εφάπαξ είτε με δόσεις το φόρο εισοδήματος, παραδείγματος χάρη, για να έχει τις υποτιθέμενες κρατικές υπηρεσίες σε ένα κράτος που χρωστάει, μην το ξεχνάμε, χρωστάμε ακόμα, ανεξάρτητα αν πρωτογενώς δημιουργούμε περίσσευμα, πλεώνασμα. Εν τούτης, εξακολουθούμε να είμαστε μια χώρα που χρωστάει. Πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα της φοροδιαφυγής να αντιμετωπίζονται κέρια, ούτως ώστε να μην ζουν κάποιοι εις βάρος των άλλων. Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Υπάρχει ένα δέντρο στην Κρήτη που μπορεί να σώσει την κατάσταση. Παραγνωρισμένο δυστυχώς, αν και παλαιότερα το χρησιμοποιούσαμε, ακούμε ιστορίες από τους γονείς μας, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, ότι τρεφόταν τότε ως άλλη σοκολάτα με το χαρούπι. Το χαρούπι, το οποίο είναι superfood, υπερτροφή δηλαδή, προσφέρει τα μέγιστα στον οργανισμό εφόσον το καταναλώσεις. Και είναι επίσης τροφή και για τα ζώα, εκτός από τον άνθρωπο. Όμως το έχουμε παραγνωρισμένο. Εντάξει, να πείτε, είναι το μόνο παραγνωρισμένο σε μια κοινωνία, σε μια εποχή που καταναλώνει ασύστολα επεξεργασμένες τροφές. Δεν είναι το μόνο παραγνωρισμένο. Όμως η κουβέντα για τη χαρουπιά ήρθε χθες, γιατί μπορεί να αποτελέσει και ένα άλλο πολύτιμο εργαλείο η χαρουπιά, αυτό που μας περιέγραψε η κυρία Θεανό Βρέντζου, η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής για την διατήρηση της βιόσφαιρας των Αστερουσίων. Ότι δηλαδή το δέντρο αυτό μπορεί να σώσει τα αστερούσια. Όχι βέβαια μόνο αυτό το δέντρο, και άλλα δέντρα και άλλα φυτά. Αλλά μπορούμε να βασιστούμε στη χαρουπιά, διότι δεν θα παίρνουμε μόνο τα κλιματικά ωφέλη που προσφέρει το δέντρο αυτό, αλλά θα παίρνουμε και το χαρούπι ως τροφή. Μάλιστα μας είπε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου υπάρχει το εργοστάσιο του κυρίου Μανούσακα, που μας είπε η κυρία Βρέντζου, που φτιάχνει προϊόντα από χαρούπι. Από αυτά που ήδη κάποιοι έχουν το μεράκι να καλλιεργούν στην Κρήτη. Όλη αυτή η συζήτηση με την κυρία Βρέντζου έγινε με αφορμή το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα υπεγράφει ένα σύμφωνο συνεργασίας στην περιφέρεια με τους δημάρχους που ακουμπάνε, θα έλεγα, γιατί πρέπει να το δούνε σαν ακούμπημα, που ακουμπάνε στον προστατευόμενο από την UNESCO αυτό ορεινό όγκο της Κρήτης. Ένα σύμφωνο λοιπόν συνεργασίας με τους δημάρχους που έχουν στα πόδια τους τα αστερούσια, για να σωθεί από την ερημοποίηση αυτός ο ορεινός όγκος. Και για να σωθεί από την ερημοποίηση, μεταξύ των ενεργειών που πρέπει να γίνουν είναι και δενδροφυτεύσεις. Η ιδέα λοιπόν που έπεσε είναι να φυτευτούν χαρουπιές και να φυτευτούν και άλλα δέντρα, τα οποία θα μπορούν και να ενισχύσουν και φυτά, βέβαια, αναφέρθηκε και στα αρωματικά φυτά, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν και το εισόδημα των κατοίκων και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που θα συγκρατεί το νερό, θα προστατεύει το έδαφος και παράλληλα θα στηρίζει την τοπική οικονομία. Χαρουπιές και καρυδιές, επίσης είπε, μεταξύ των δέντρων αυτών και η κυρία Βρέντζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της πολύ ενδιαφέρουσης αυτής της ένταξης που είχαμε μαζί της χθες.
1: Η χαρουπιά, κατά κόρον, στο μεγαλύτερο βαθμό θα είναι η χαρουπιά, αλλά είναι και άλλα δέντρα τα οποία μπορούν να δοκιμήσουν, όπως ας πούμε είναι καρυδιές. Mm-hmm. Εξαιρετικά, τα καρύδια τα οποία παράγονται στα αστερούσια είναι εξαιρετικά. Ναι. Και πολλά άλλα δέντρα, ή κερασιές, ή πολλά άλλα δέντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από περίπου 18 με 20 χρόνια, η αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με την Δασόν τότε,
0: ναι,
1: είχαν εκπονήσει ένα διαχειριστικό σχέδιο, και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
0: ναι,
1: ένα διαχειριστικό σχέδιο ανάπτυξης των αστερουσίων. Στη λογική αυτή που συζητάμε σήμερα, και τη μελέτη αυτή, εγώ ενώ ήμουν αντιπεριφερειάρχης,
0: ναι,
1: μου την είχαν καταθέσει τότε τόσο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα η κυρία Άννα Καγιαμπάκη και η κυρία Κοζηράκη αργότερα,
0: ναι,
1: να την επικαιροποιήσουμε και να σταθούμε πάνω σε αυτήν, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δροφητεύσουμε τα αστερούσια, ξεκινώντας πρωτίστως από τα ρέματα, όπου, ναι, υπάρχουν ρέματα. Και δεξιά και αριστερά των δρόμων, όπου δεν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακού.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως γνωρίζουμε το ιδιοκτησιακό δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα.
0: Ε, ναι, πού είναι ξεκαθαρισμένο στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια ιστορία.
1: Ακριβώς, τεράστιο θέμα και αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα όμως, πάμε κοντά στους παραγωγούς και τους λέμε ελάτε κοντά να κατανοήσει που είναι, σας πληροφορώ ότι είναι όλοι θετικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο άκουσμα και στη συζήτηση που γίνεται για παραγωγικά δέντρα. Βεβαίως, γιατί το χαρούπι, κύριε Αγγελάκη, αποτελεί μια superfood τροφή.
0: Βέβαια.
1: Γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 20 χρόνια. Στην Αργυρούπολη λειτουργεί η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής χαρουπιού και προϊόντων, ναι, χαρουπιού σήμερα στην Ευρώπη, με περισσότερα από 64 προϊόντα του κυρίου Ηλία του Μανούσακα, με πρώτη ύλη το χαρούπι.
0: Το χαρούπι.
1: Ο οποίος άνθρωπος, Ελληνοκαναδός, άφησε τις επιχειρήσεις του στον Καναδά, έχει έρθει στην Κρήτη, έχει δημιουργήσει μια πρότυπη καινοτόμα από τότε μονάδα, παράγει εξαιρετικά προϊόντα, εξάγει σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ελάτε παραγωγή κοντά να μιλήσουμε, να, δηλαδή εκεί που έχει ένας ακτινοτρόφος και βόσκουν τα πρόβατά τους 100, 150, 50, 200 στρέμματα παραπάνω, το να διαθέσει 5-10 στρέμματα να τα περιφράξει μέσα στη γη του, να έχει και ένα προϊόν το οποίο θα αποτελεί τροφή τόσο για τα ζώα όσο για τον άνθρωπο, για να το αξιοποιήσει κλπ. Και βέβαια τα δέντρα θα βοηθήσουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και εν κατακλείδη στη συγκράτηση του νερού. Ξέρετε πόσα νερά
0: χάνονται
1: και πάνε στη θάλασσα. Εφέτο στα Στερούς έπεσαν απίστευτες βροχές, καταρακτώδεις βροχές.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν λοιπόν ήταν δεντροφυτευμένα τα Στερούσια, εάν είχαμε κάποιους μικρούς αμοιευτικούς χαρουπιά, να συλλέγουμε το νερό και λοιπά, που και αυτό είναι μέσα στα σχέδιά μας.
0: Περίφημα.
1: Αυτόματα δημιουργούμε μια ανάπτυξη, πραγματικά σώζουμε τον τόπο, παράγουμε προϊόντα για τους ανθρώπους, ενισχύουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο και να ενισχύσουμε τόσο τη φτηνοτροφία όσο και τον αγροδιατροφικό τομέα. Εξαιρετικά προϊόντα. Το μέλι.
0: Εξαιρετικά προϊόντα. Πράγματι, το μέλι, τα καρύδια που είπαμε προηγουμένως να φυτέψουμε καρυδιές, τα χαρούπια, ιδιαίτερο βάρος, τα ακούσατε τι είπε η κυρία Βρέντζου. Ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Υπάρχει μελέτη, το ακούσατε, από παλιά υπάρχει μελέτη, ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί από ό,τι φαίνεται. Εάν πράγματι γίνουν αυτά τα πράγματα, θα είναι ένας παράδεισος τα Αστερούσια όρη, που σήμερα είναι μόνο ένας τόπος ήλιος και πέτρα. Και οι θάμνοι γνωστοί που φύονται σε όλο το νησί, αποκτήσει ζωή αν εφαρμοστούν όλα αυτά. Και ελπίζουμε να ευωδώσει αυτή η συνεργασία των δημάρχων, διότι είναι και προς το συμφέρον τους να ευωδώσει αυτή η συνεργασία. Διότι θα αποτελέσουν τα Αστερούσια τόπο περισσότερου τουρισμού, λόγω και του πολιτισμού που θα αναδειχθεί. Καταρχάς, με όλα αυτά που περιέγραψε η κυρία Βρέντζου, αναδεικνύεται αμέσως περισσότερο για να δειχθεί. Καταρχάς, με όλα αυτά που περιέγραψε η κυρία Βρέντζου, αναδεικνύεται αμέσως περισσότερο.

και ο Δήμος Γόρτινας και ο Δήμος Φεστού. Πιστεύω ότι δεν ξέχασα κάποιο Δήμο που ακουμπάει στα στερούσια όρη. Φανταστείτε λοιπόν αν όλα αυτά που περιέγραψε η κυρία Βρέτζου γίνουν πραγματικότητα. Θα είναι ένας άλλος τόπος, όπως λέμε. Χώρια βέβαια και τη συγκράτηση νερού, μην το ξεχνάμε, το είπε, γιατί τα δέντρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συγκρατούν το νερό. Και το νερό αυτό δεν πάει στη θάλασσα, πάει στον υδροφόρο ορίζοντα.

Και μια και είμαστε στη φύση, να μιλήσουμε και για περιπτώσεις όπου η φύση μένεται. Και μιλάω για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη Χιλή. Και διαβάζω τώρα τα νεότερα νέα, είναι ότι 27.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του ισχυρού σεισμού αυτού, επαναλαμβάνω 6,9 ρίχτερ. Η ισχυρή και σεισμική δόνηση λοιπόν των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που καταγράφηκε στη Χιλή περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, είναι στη βόρεια Χιλή αυτή η πόλη, προκάλεσε σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν μαζικά μέσα ενημέρωσης διακοπές της ηλεκτροδότησης, πλήττοντας συνολικά 27.000 νοικοκυριά. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιόμετρων στην έρημο Ατακάμα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε σοβαρές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο, που είναι η πρωτεύουσα έως αυτό το στάδιο. Σε πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN, βλέπει κανείς προϊόντα να πέφτουν από ράφια σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της δόνησης. Πληροφορίες που μετέδωσαν μαζικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στους νομούς Αρίκα, Ταραπακά, Αντοφακάστα και Ατακάμα. Η Χιλή στο υπέδαφός της, λέει η σχετική είδηση που δημοσιεύει το earthnews.gr, της οποίας το υπέδαφος συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες, συγκαταλέγεται στις χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα στον κόσμο. Τέτοια που οι πολίτες δεν ανησυχούν παρότι καταγράφουν τη σεισμή μεγέθους άνω των 7 ρίχτερ. Το 1960 η Λατινοαμερικανική χώρα χτυπήθηκε από το σεισμό που θεωρείται έως και σήμερα ο ισχυρότερος που καταγράφηκε ποτέ, μεγέθους 9,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 9,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε μάλλον να το διανοηθούμε αυτό το μέγεθος εδώ, και μακάρι ποτέ να μην το διανοηθούμε ούτε να συμβεί. Η πόλη Βαλβίδια είχε υποστεί τεράστια καταστροφή, είχαν χάσει τη ζωή τους 9.500 άνθρωποι. Το 2010 σεισμός 8,8 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του πάνω από 520 νεκρούς.

Και άλλο ένα θέμα από την οικουμένη, από τη διεθνή επικαιρότητα δηλαδή, είναι όλος πόλεμος. Μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει άλλος πόλεμος στη γειτονιά μας και αυτός είναι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Νέα κλιμάκωση, λέει λοιπόν το Earth News, καταγράφεται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, πλήγματα στο Κίεβο. Ακόμη και σε κέντρα λήψη αποφάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να διαδραματίσουν εκ νέου ρόλο διαμεσολαβητή για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Όπως τόνισε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η λήξη του πολέμου εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Ο Σεργέι Λαυρόφ προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκενώσουν την πρεσβεία του στο Κίεβο, επισημένοντας τον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο, να διασφαλίσουν την απομάκρυση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα.

πρωτεύουσα υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση. Σημειώνεται πως η ανακοίνωσή του, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκινούν συστηματικές επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές βιομηχανίες και εγκαταστάσεις στο Κίεβο.

0: Είναι η ώρα να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

μεθαύριο Παρασκευή, όχι μεθαύριο, την ερχόμενη Παρασκευή, ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είχαμε αναφερθεί και εμείς από την εκπομπή μας, συνομιλώντας με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, την εκπαιδευτικό και ψυχολόγο, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά την ατμόσφαιρα των εξετάσεων, την κατάσταση των εξετάσεων, που είναι μια αγχώδης κατάσταση, και μας είχε πει τότε για εισπροές, για ταξίδια του νου σε μέρη ευχάριστα, και μας είχε μιλήσει και για σωστή διατροφή. Εστιάζει σήμερα ένα θέμα από την κρατική ραδιοτηλεόραση στο θέμα της διατροφής. Είναι η διατροφή που βοηθάει στη συγκέντρωση και στη μνήμη. Και διαβάζουμε σχετικά ότι με τις πανελλαδικές εξετάσεις να αρχίζουν την Παρασκευή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, χιλιάδες μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα σε αυτήν την απαιτητική και αγχωτική περίοδο, η σωστή διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην ενέργεια, στη συγκέντρωση και στην πνευματική απόδοση των μαθητών. Η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, η κυρία Γεωργία Καπόλη, συμβουλεύει τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους για τη διατροφή που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές την περίοδο των εξετάσεων. Το πρωινό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεύματα της ημέρας, καθώς συμβάλλει στην αναπλήρωση της ενέργειας μετά τις ώρες της νυχτερινής νηστείας, ιδιαίτερα την περίοδο των εξετάσεων. Βοηθάει τους μαθητές να ξεκινήσουν την ημέρα τους με περισσότερη συγκέντρωση και πνευματική διάβγεια. Συστήνεται η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε υδατάνθρακες, οι οποίοι παρέχουν στον εγκέφαλο γλυκόζη, δηλαδή το βασικό του καύσιμο. Ο εγκέφαλος τρέφεται από γλυκόζη. Αυτό να πούμε, να σημειώσουμε, και παράλληλα ένα ισορροπημένο πρωινό καλό είναι να περιλαμβάνει τρόφιμα πλούσια σε καλά λιπαρά, όπως είναι τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6, αλλά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ιδανικές λοιπόν επιλογές, σύμφωνα με αυτή τη δημοσίευση, είναι το γάλα, το μέλι, το ψωμί, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, οι φρυγανιές, τα cream crackers σίκαλης, οι ξηροί καρποί, τα φρούτα, η φυσική χυμή, οι μαλακές μαργαρίνες. Η κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων συμβάλλει στο να βρίσκεται ο μαθητής σε εγρήγορση και να αυξάνεται η αποδοτικότητά του μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, τα μεγάλα και βαριά γεύματα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή δυσφορία και να μειώσουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης. Οι υγιεινές επιλογές για ελαφριά σνακ είναι μια δροσερή φρούτο-σαλάτα με μέλι, κανέλα και ξηρούς καρπούς, γιαούρτι με φρούτα, μέλι και ξηρούς καρπούς, γιαούρτι με μέλι, μαρμελάδα ή γλυκό κουταλιού, δημητριακά ολικής αλέσεως με ημίπαχο γάλα, μπάρα δημητριακών ολικής αλέσεως με φρούτα ή με σοκολάτα, ένα κομμάτι σοκολάτα υγείας ή παστέλι, αποξηραμένα φρούτα, 2-3 μπισκότα πολυδημητριακών. Αλίμονο αν όλα αυτά δεν κάνουν καλό. Εξάλλου νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα καταναλώνουμε κι εμείς οι ίδιοι, που δεν δίνουμε πανελλήνιες. Είναι αυτά τα τρόφιμα, άποψή μου είναι ότι πρέπει να καταναλώνουμε. Ποικιλία τροφίμων. Λέει το δημοσίευμα, στη δύσκολη περίοδο των εξετάσεων είναι σημαντική η κατανάλωση τροφίμων από όλες τις ομάδες. Γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, ρύζι, μακαρόνια, κρέας, ψάρι. Προκειμένου ο μαθητής να μην νιώθει στέρηση και να λαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα 3 οξέα, περιέχονται σε σολομό, τόνο, σκουμπρί, σαρδέλες, μαλακές μαργαρίνες και ξηρούς καρπούς. Ο σίδηρος, που περιέχεται σε μοσχάρι, σηκώτη, αποξηραμένα δαμάσκηνα, φακές, οστρακοειδή και σουσάμι. Ψευδάργυρος, και αναφέρει ότι πρόσφατη έρευνα από το Ινστιτούτο Υγείας της Ολλανδίας έδειξε ότι τα παιδιά που λαμβάνουν συστηματικά ψευδάργυρο είχαν αυξημένη μαθησιακή ικανότητα, καλύτερη επίδοση στο ραπτό λόγο και βελτιωμένη μνήμη, και περιέχεται σε κολοκύθια, οστρακοειδή, κόκκινο κρέας, σαρδέλες και σηκώτη. Βιταμίνες του συμπλέγματος Β περιέχονται σε γάλα, αυγά, όσπρια, πολύσπορο ψωμί,
καστανό ρύζι και δημητριακά ή ζυμαρικά ολικής αλέσεως, μαγνήσιο, και αυτό ιδιαίτερα σε περιόδους έντασης και κούρασης, περιέχει τις εξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής αλέσεως και πράσινα λαχανικά. Και βέβαια το νερό. Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και ατονία, γεγονός που αυξάνει συχνά το αίσθημα άγχους και δυσκολεύει τη συγκέντρωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσλαμβάνονται καθημερινά 10 με 12 ποτήρια υγρών, όπως νερό, φυσική χυμή, τσάι και ημίπαχο γάλα. Υπάρχουν βέβαια κάποια διατροφικά λάθη που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των εξετάσεων, δεν πρέπει να ακολουθείτε αυστηρή δίαιτα δυνατίσματος, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται επαρκή ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Την τελευταία ημέρα πριν από τις εξετάσεις, καλό είναι να αποφεύγονται τρόφιμα που δεν αρέσουν στο μαθητή ή τροφές που δεν έχει ξαναδοκιμάσει, καθώς μπορεί να εμφανιστούν δυσανεξίες ή στομαχικές διαταραχές, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου άγχους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο βραδινό γεύμα. Ένα βαρύ δείπνο μπορεί να επηρεάσει τη χαλάρωση και την ποιότητα του ύπνου, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η απόδοση του μαθητή την επόμενη μέρα. Εάν υπάρχει έντονη κόπωση, ατονία ή το παιδί δεν τρώει σωστά, ίσως βοηθήσει κάποιο πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα, πάντως όμως μετά από συμβουλή γιατρού, διατροφολόγου ή φαρμακοποιού. Έτσι λοιπόν, συνθήκες ιδανικές και όσον αφορά την πνευματική κατάσταση, αλλά και όσον αφορά την διατροφική, για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτά όχι βέβαια για να μας αγχώνουν, αλλά να τα βάλουμε στη ζωή μας για να την κάνουμε καλύτερη. Και λέω για να μας αγχώνουν, διότι οι πανελλαδικές από δικού τους είναι αγχωτικές και πρέπει να σταματήσει πια αυτό να υφίσταται. Να κάνουμε λοιπόν την προσπάθειά μας μέχρι να καταργηθούν πια, γιατί εντάξει, πολλά έχουν υποφέρει τα παιδιά όλες αυτές τις γενιές από αυτές τις πανελλήνιες, και σιγά και το σύστημα σε μια εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που άλλα κράτη έχουν ξεφύγει χρόνια μπροστά όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Απόψε στην, καταρχάς σήμερα να πούμε ότι από σήμερα επισκέπτεται την Κρήτη η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία το απόγευμα στις 7 η ώρα θα εγκαινιάσει την έκθεση φωτογραφίας των αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας από φημισμένους φωτογράφους του τέλη του 18ου και αρχές του 19ου, και αρχές του 19ου αιώνα. Και 19ου 20ου αιώνα. Πολύ το πήγα πίσω. Και για αυτή την έκθεση μιλήσαμε με τον άνθρωπο από όπου προέρχονται οι φωτογραφίες που θα δούμε. Με τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Ο κύριος Μιχάλης Κρασάκης είναι δημοσιογράφος, είναι πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle και μεγάλος συλλέκτης. Έχει δεκάδες έργα, εικαστικά, φωτογραφία, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, στη συλλογή του. Μια συλλογή που εδρεύει στην κολονία της Γερμανίας. Από αυτή λοιπόν τη συλλογή είναι οι φωτογραφίες που θα δούμε στην έκθεση, η οποία ανοίγει, όπως είπαμε, απόψε τις πύλες της και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Κρασάκη, είχαμε την τιμή και τη χαρά να μιλήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαμε.
1: Η έκθεση αυτή που θα εγκαινιαστεί αύριο, ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί στην Ελλάδα η αντίστοιχη παρουσίαση του αρχαίου τοπίου μέσα από πρωτότυπες και αυθεντικές αργυροτυπίες. Δηλαδή ουσιαστικά θα δει ο κόσμος 100 αργυροτυπίες, πρωτότυπες, ουσιαστικά φιλοτεχνημένες από τους ίδιους τους φωτογράφους. Δεν μιλάμε δηλαδή για αναπαραγωγές, μιλάμε για φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία που θα δείξουμε είναι του 1858. Είναι δηλαδή σπανιότατα τεκμήρια και ντοκουμέντα και ουσιαστικά θα είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αυτό το εύρος. Και να σας πω δύο πράγματα για τους φωτογράφους αν θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτριο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν ο πρώτος φωτογράφος της Ελλάδας. Ουσιαστικά ήταν ένας πρωτοστάτης στον τομέα αντί της απεικόνησης των μνημείων της Ακρόπολης. Θα ακολουθήσουν φωτογραφίες του Πέτρου Μωραΐτη, επίσης πολύ μεγάλου φωτογράφου. Θα δείξουμε 18 αργυροτυπίες του 1865. Ο οποίος Μωραΐτης, να πω για τους ακροατές μας, ήταν ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης θα έλεγα, διότι έκανε μια φωτογραφική καταγραφή που πραγματικά ξενίζει. Αν δούμε σήμερα τις φωτογραφίες του, θα δυσκολευτούμε να πιστέψουμε ότι είναι τόσες δεκαετίες πίσω. Μετά ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Αθανασίου, πολύ μεγάλος φωτογράφος, ο οποίος επικεντρώθηκε στην αποτύπωση των λεπτομεριών της Ακρόπολης και του Ερεχθείου. Και εδώ πέρα να σας πω επίσης ότι οι φωτογραφίες των τριών, αυτών που προανέφερα, είναι μακρινές λήψεις. Και λίγο πολύ όλοι τους και οι τρεις τους ήταν εγκλωβισμένοι στο ρομαντικό κλίμα της εποχής που υπαγόρευε την απεικόνιση του ελληνικού κλασικού ιδεώδους. Μετά έχουμε τον, δεν ξέρω αν τον ξέρει ο πολλής κόσμος, πάντως στους κύκλους των συλλεκτών και των φίλων της φωτογραφίας είναι πάρα πολύ γνωστός ο Ελβετός Φρεντερίκ Μποασονά. Ένας φωτογράφος που εισήγαγε μια πραγματικά άλλη μορφή ρομαντικής θεώρησης. Επίσης θα δείξουμε φωτογραφίες του Νικόλαου Ζωγράφου, πολύ σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος του Μεσοπολέμου, ο οποίος απεικόνιζε τα τοπία με ατμοσφαιρική ευαισθησία, αλλά και με πιστότητα. Επίσης τη Βούλα Παπαϊωάννου, που και αυτή προσέγγιζε τις αρχαιότητες μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα. Προτελευταία η Νέλης, η γνωστή Νέλης.
0: Ναι,
1: που και αυτή έδωσε με την ανθρώπινη κίνηση στα αρχεία μια εντελώς διαφορετική ουσιαστικά πνοή στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Και τέλος φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή. Εδώ να σας πω είναι μια εκπληκτική σειρά από 10 φωτογραφίες που απεικονίζουν την Γνωσό και μια 11η φωτογραφία του, όλες αργυροτυπίες, που απεικονίζει την Ακρόπολη μετά τη βροχή είναι τόσο πανέμορφη φωτογραφία που αποφασίστηκε από την επιμελήτρια της Στέλλα Κουκουλάκη που έκανε εκπληκτική δουλειά να τη βάλει εξώφυλλο στον κατάλογο, ο οποίος είναι ένας κατάλογος με πλήρη εκμερίωση όλων των εκθεμάτων.
0: Mm-hmm. Κύριε Κασάκη, θα ήθελα να ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας όθησε να δημιουργήσετε αυτή την έκθεση.
1: Α, στη σύμπτωση γνωρίστηκα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Ιωακίν Γρισπολάκη, ο οποίος είχε δει δύο άλλες εκθέσεις με τμήματα της συλλογής μας. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 1821, τότε μεγάλη έκθεση, με από τα 200 χρόνια, στην Πινακοθήκη Κανίων. Και μετά ακολούθησε η μεγάλη έκθεση, αναδρομική έκθεση της Νέλης, πάλι στην Πινακοθήκη Κανίων. Και ο οποίος με ρώτησε όταν γνωριστήκαμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να κάνουμε αυτή την έκθεση. Βασικά η ιδέα, η έμπνευση ήταν δικιά του. Έτσι. Και ως εκπρόσωπος του μεγάλου αρχαιολογικού του εμβληματικού μουσείου μας, είχε κάθε λόγο να με ρωτήσει αν έρθω φωτογραφίες και με τέτοια θεματολογία.
0: Ναι.
1: Και όταν του είπα ναι,
0: αμέσως είπε να κάνουμε μια έκθεση. Τα γένια λοιπόν της νέας αυτής περιοδικής έκθεσης που έχει τον γενικό τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» θα κάνει η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Λίνα Μενδώνη, και αύριο η κυρία Μενδώνη θα πάει στα Μάλια όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης στο Μηνικό Ανακτορικό Κέντρο, στις αρχαιότητες Μαλίων όπως λέμε εμείς εδώ. Ένα έργο που στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη βεβαίως του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, σίγουρα θα έχει και συναντήσεις με τοπικούς φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Η καλεσμένη μας σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει, και ο κύριος Σταμαθιουδάκης και ο κύριος Γρηγοράκης δεν απαντούν στα τηλέφωνα, ενώ είχαμε κλείσει ραντεβού χθες και σας τους είχα προαναγγείλει. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια της εκπομπής μπορέσουμε να βρούμε τον κύριο Γρηγοράκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, να συνομιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία έχει επιληφθεί ο Σύλλογος και κάνει κάποιες παρεμβάσεις για να διευκολύνει την ανανέωση, εν πάση περιπτώσει, της Αγίας Τριάδας, τη δομική ανανέωση της. Όπως επίσης και ο κύριος Σταμαθιουδάκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ναυαγοσωστών, και με αφορμή την είδηση ότι από την 1η Ιουνίου μπαίνουν οι ναυαγοσώστες στις παραλίες, είχαμε κλείσει ένα ραντεβού τηλεφωνικό να συνομιλήσουμε, όμως και οι δύο δεν απαντούν, προφανώς θα έχουν τους λόγους τους. Εμείς να σας πούμε τα νεότερα σχετικά με τους συλληφθέντες για τους συλληφθέντες μέλη του κυκλώματος, όπως φέρονται, που έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να τις δικαιούνται ή μπορεί να τις δικαιούνταν, αλλά φουσκώνανε τα στοιχεία και παίρνανε χρήματα παραπάνω από όσα δικαιούντο. Το πρωί λοιπόν αύριο αναμένεται την Τετάρτη, το πρωί της Τετάρτης λέει η σχετική είδηση που διαβάζουμε από το earthnews.gr, αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Δευτέρας, χθες δηλαδή, πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνται τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί πως η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα δύο αδέρφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους, οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε ο δικηγόρος κ. Γιώργος Κοκοσάλης. Όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχθούν από την ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μενέλαος Γαρδικιώτης. Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται, καταλήγει η δημοσίευση, πως πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη την Κρήτη συνεχίζονται.

0: Τελικά ο Δημήτρης Σιφάκης και μπράβο του μπόρεσε και επικοινώνησε με τον κύριο Γρηγοράκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, για να συνομιλήσουμε για τα θέματα που σας έχω ήδη προαναγγείλει. Κύριε Γρηγοράκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Με ψάχνατε, αλλά είμαι εδώ λίγο με τους κατοίκους. Κάναμε μια γύρα για αυτό το θέμα.
0: Για αυτό το θέμα που θα συνομιλήσουμε.
1: Και είμαστε στα στενά και έχουν και κάτι οικοδομικές εργασίες και έχει φασαρία.
0: Ζωντανό ρεπορτάζ, λοιπόν. Ζωντανό ρεπορτάζ. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί κάνατε αυτή την περιοδία εκεί στην συνοικία σας?
1: Γιατί χθες ολοκληρώσαμε την καταμέτρηση για την καταγραφή των τιμωροπών κτισμάτων της συνοικίας. Τα βγάλαμε 109.
0: 109,
1: ναι, και
0: πολύ καλή δουλειά αυτή. Πολύ καλή δουλειά αυτή.
1: Ναι. Ευχαριστούμε. Ναι. Και 30 από αυτά,
0: ναι,
1: έχουν και πρόβλημα καθαριότητα για να φωνάξουμε τους επόπτες υγείας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή γύρεται θέμα δημόσιας υγείας.
1: Πολύ μεγάλο, γιατί έχει μέσα ποντίκια, ψηλούς, βροχάνε και ψοφάνε καμιά φορά τα αδέσποτα όταν δεν είναι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και πετάνε σκουπίδια, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Αυτό αντιμετωπίζετε άραγε? Έχετε κάνει κάποια επαφή να σας πούνε, δηλαδή μπορεί ας πούμε η δημόσια υπηρεσία να επέμβει?
1: Κοιτάξτε, για τα ετοιμόροπα υπάρχει επιτροπή ετοιμόροπων. Μία διαδικασία ακολουθείται. Στέλνει πολλοδομία, κάποιο άτομο το βλέπει.
0: Ναι.
1: Οπότε επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μας και μετά μπορεί να το στείλει στον εισαγγελέα να βρουν τον ιδιοκτήτη. Αν ο ιδιοκτήτης, τέλος πάντων ο ίδιος, αποφασίσει ότι θέλει να το φτιάξει, καλώς. Αν όχι όμως, εκεί σταματάει λίγο η διαδικασία και εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος αυτούς. Εμείς όμως συνεχίζει η διαδικασία ώστε ο ιδιοκτήτης που έχει το ετοιμόροπο να... με κάποιο πρόστιμο, με κάποια, δεν ξέρω, άλλη.
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή όπως γνωρίζετε έχω θητεύσει στο Δήμο Ηρακλείου, η διαδικασία σε αδρές γραμμές είναι η εξής. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να το αναπαλαιώσει και θέλει να το, θα πρέπει να το κατεδαφίσει. Θα πρέπει όμως να το κατεδαφίσει ο ίδιος, ιδάλλως να το κατεδαφίσει ο Δήμος, αλλά θα πληρώσει τα έξοδα κατεδάφισης. Αυτές
1: λοιπόν,
0: οι γενικές γραμμές.
1: Ναι. Μπράβο, παίρνουν χρόνο όμως και πρέπει κάποιος να τις κινήσει. Ναι. Αυτά λοιπόν το τι θέμεθα να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Έχετε όμως προχωρήσει και σε κάποιες άλλες ενέργειες σχετικά με την ανανέωση, εν πάση περιπτώσει, τη δομική της Αγίας Τριάδας, που τόσο καιρό την ακούμε και τόσο καιρό δεν γίνεται. Αλλά τώρα εσείς, από ό,τι φαίνεται, έχετε αυξήσει τη δραστηριότητά σας ως σύλλογος, είστε και καινούριος εσείς και φαίνεται ότι έχετε πάρει την υπόθεση στα χέρια σας. Για πείτε μας λοιπόν, τι άλλο έχετε κάνει?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα έρθανο και τι εθελοντές να μπουν στις ομάδες δράσης του Συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε κάνει ένα master plan που ολοκληρώνεται τώρα για το πράσινο και φροντίδας και ανανεώσεις του πράσινου. Να το δώσουμε σε αυτό το καινούριο τέλος πάντων εργολάβο που
0: διευλήθηκε με το Δήμο. Άλλη μια καλή προσπάθεια, μπράβο σας.
1: Ναι. Που να ξέρει τι θα κάνει, μέσα στενάκια που θα μπει, που θα τα βρει. Ενώ εμείς μπορούμε να πούμε με τους εθελοντές μας, ο οποίος μάλιστα ο ένας είναι και γεωπόνος και που ξέρει πολύ καλά την περιοχή γιατί είναι και κάτοικος, να κάνουμε ακριβώς οδηγίες πώς πρέπει να φροντιστεί το πράσινο της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν και κάποια έργα σε εξέλιξη, έτσι δεν είναι, κύριε Γρηγοράκη, εκεί? Έχετε κάποιες αντιρρήσεις για αυτά,
1: Η αντίρρηση είναι ότι έχει πάρει παρατάσεις το έργο και η τελευταία παράταση είναι το 36-36. Δεν θα τελειώσει το έργο στην ώρα του. Ο εργολάβος πάει αργά και θα πρέπει 36 να έχει παραδοθεί το έργο, να έχουν γίνει η υπόδειξη της κακοτεχνίας, να έχουν ολοκληρωθεί το φτιάξιμο των κακοτεχνιών και να έχουν μπει και οστικός εξοπλισμός. Δηλαδή σε ένα μήνα μέσα αυτά. Δεν θα συμβούν. Υπάρχει λοιπόν ορατός κίνδυνος να χαθεί μέρος χρηματοδότησης. Το είπαμε στην τεχνική υπηρεσία. Περιμένουμε ένα ραντεβού, μία βόλτα μαζί με τον κύριο Σπυριδάκη, να το δει η διεισόμαση το πρόβλημα και να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων, να πιέσουμε τον εργολάβο.
0: Ναι. Και η Δελιμάρκου είναι και μια πολυσύχναστη οδός, έτσι, μένουν άνθρωποι εκεί. Νομίζω μετατρέπεται τώρα σε πεζόδρομο.
1: Ναι, σε πεζόδρομο. Είναι από το ΕΣΠΑ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από το ξενοδοχείο Ηράκλειο δηλαδή μέχρι το Ποδοσάκιο κάτω, αυτή ναι. η περιοχή. Είναι παράλληλη διαμαλάκι με κάποιου κάθετου δρόμου. Mm.
0: Μόλις αυτές τις ενέργειες, κύριε Γρηγοράκη, προσπαθείτε, σίγουρα προσπαθείτε να βοηθήσετε, αλλά προσπαθείτε να επισπεύσετε και αυτό το περίφημο έργο της αναπαλαίωσης της Αγίας Τριάδας, της ανάπλασης
1: ναι,
0: της Αγίας
1: ανάπλαση.
0: Τριάδας.
1: Η ανάπλαση. Μέσω των αστικών προγραμμάτων,
0: mm-hmm.
1: Που θα πρέπει μέσα στο φθινόπωρο να πάει στην περιφέρεια τέλος πάντων, και να πάει προς δημοπράτηση mm-hmm. και όλοι αυτοί το μεγάλο κομμάτι της περιοχής να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι το 30. Δηλαδή και αυτό πάλι είναι στην κόψη.
0: Μάλιστα. Οπότε με αυτές τις ενέργειες προσπαθείτε να τρέξετε λίγο περισσότερο το χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Το χρόνο, πίεση, να βοηθήσουμε εμείς οι ίδιοι. Έχουμε σηκώσει τα μανίκια, βοηθάμε με ένα τμήμα από τις προμελέτες, γιατί έχουμε... μηχανικούς τέλος πάντων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και θέλουν να βοηθήσουν και να δουν και την ίδια την περιουσία τους και την ίδια τους τη ζωή να αναβαθμίζεται.
0: Ακριβώς. Ξάλλου μην ξεχνάμε ότι η Αγία Τριάδα είναι μια ιστορική γειτονιά του Ηρακλείου που δυστυχώς αυτό που περνάει τώρα δεν της αξίζει. Δηλαδή έχει πολύ υποβαθμιστεί και επαναλαμβάνω και πάλι αυτό που κάνετε εσείς είναι άξιο συγχαρητηρίων. Γιατί έτσι θα δώσετε ζωή σε μια δυστυχώς σήμερα υποβαθμισμένη γειτονιά που δεν της αξίζει, επαναλαμβάνω. Δε, είναι...
1: Ναι, μια ανάσα από το κέντρο και οι ιδιώτες κάνουν το μεριδιό τους. Δηλαδή γίνονται αυτή τη στιγμή ανακαινήσεις, γίνονται αγοροπολιστίες. Δηλαδή οι ιδιώτες κάνουν το μεριδιό τους. Αλλά πρέπει ο Δήμος να ακολουθήσει.
0: Ναι. Άσε που θα μπορούσε, ωραία. Εάν αναπαλαιωθεί σωστά η Αγία Τριάδα, θα μπορούσε να αποτελέσει και τουριστικό τόπο συνάντηση, να το πω έτσι.
1: Σωστά, έτσι. Σωστά, γιατί περνάνε τουρίστες, ήδη δηλαδή το ξέρουν
0: ναι.
1: ότι γίναν κάποια γκράφιτι κάποιες στιγμές, κάποιοι δρόμοι έχουν αλλάξει λίγο, έχουν καθαριστεί, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά αλλά πάει πάρα πολύ αργά και κυρίως με ιδιωτική πρωτοβουλία, γι' αυτό πιέζουμε το Δήμο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Είναι τόσο γραφική η συνοικία που θα μπορούσε να αποτελέσει μία πλάκα ή ένα τραστέβερε, να πούμε, στο Ηράκλειο, έτσι.
1: Αυτό πιστεύουμε. Αυτό
0: ναι,
1: πιστεύουμε.
0: Ναι. Και καλό θα ήταν αν δώσετε και αυτό το στόχο, βάλτε αυτό το στόχο στο μυαλό σας, πιστεύω ότι θα το καταφέρετε.
1: Μακάρι,
0: αυτό λέω και εγώ. Κύριε Γρηγοράκη, εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε?
1: Όχι, νομίζω ότι είπαμε τα φλέγοντα θέματα.
0: Ναι.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όποτε έχω κάτι νέο θα σας ενημερώσω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Βρήκαμε λοιπόν τον πρόεδρο, τελικά τον βρήκαμε, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη. Ακούσατε, έχουν σηκώσει τα μανίκια πραγματικά, υπάρχουν και εθελοντές, μοιάζει να ζωντανεύει εκεί η περιοχή. Όπως είπαμε, είναι τόσο ιστορική και τόσο γραφική η γειτονιά που κάλλιστα όταν αναβαθμιστεί θα μπορούσε να προσελκύσει τον τουρισμό της πόλης του Ηρακλείου και η αναβάθμιση αυτή την οποία τώρα επιδιώκουν να παραμείνει στην συνέχεια του χρόνου, όπως ήταν και παλαιότερα.

Απόψε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά σε αναβρασμό η Κουμουνδούρου. Είναι ο τίτλος του earthnews.gr για τη σημερινή πρεμιέρα του Αλέξη Τσίπρα, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Στις 8 η ώρα, όπως σας έχουμε ήδη πει, στο Θησίο, στην Αθήνα, θα γίνει εκεί η ανακοίνωση με φόντο την Ακρόπολη, λέει το ρεπορτάζ. Θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, το οποίο έχει πολύ σχολιαστεί. Άλλοι το λένε ως σαν Μπαρτσελώνα, έχει όντως τα χρώματα της Μπαρτσελώνας. Άλλοι το λένε να προσέξουν όμως, μην τυχόν επιδιώκουν από Μπαρτσελώνα να γίνουν Πανιόνιος, γιατί και ο Πανιόνιος έχει τα ίδια χρώματα. Και βέβαια αυτό δεν το λέμε υποτιμητικά για, για την ομάδα της Νέας Μύρνης. Προς Θεού, η ΣΕΣΑ είναι και ιστορική ομάδα και έχει αφήσει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τα μεγέθη είναι εντελώς διαφορετικά. Άλλο η Μπαρτσελώνα και άλλο ο Πανιόνιος. Με αυτή την έννοια το λέμε. Καθώς επίσης και το όνομα της κίνησης δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έβγαλε η Καριστιανού λίγο σχολιάστηκε όχι τόσο καλά. Το σχολίασα κι εγώ. Ελπίδα για τη Δημοκρατία δεν ξέρω, είναι λίγο. Σαν να μην έχει περιεχόμενο αυτό το ελπίδα για τη δημοκρατία, μόνο εάν εννοεί ότι θεωρεί ότι δεν έχουμε σήμερα δημοκρατία στην Ελλάδα και αυτή φέρνει την ελπίδα για να την αποκτήσουμε. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται, λέει η σχετική δημοσίευση, η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές, με την Κουμουνδούρου να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης εσωκομματικής κρίσης, καθώς η επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα λειτουργεί ως καταλύτης για ραγδαίες εξελίξεις. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, μιλώντας στο ράδιο Ελλάδα FM, είπε: «Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα, κομίζει μια κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία διαφάνειας και λογοδοσίας». Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Earth News, είπε πως μετά και την πρωτοβουλία Τσίπρα και την ίδρυση άλλου κόμματος, είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν έχει καμία συνεργασία, δεν θέλει καμία συνεργασία. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτά το κόμμα και όχι άλλο. Αυτό εμείς πρέπει να το βάλουμε στο λογαριασμό, είπε ο κύριος Παπάς, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Γεωργόπουλος, ο κύριος Πάνος Ρίγας, λέω ονόματα τώρα, που φαίνεται ότι θα πάνε με τον κύριο Τσίπρα. Εδώ στην Κρήτη δεν ξέρω τι, δεν έχει ακουστεί κάτι. Η αλήθεια είναι ότι στις συζητήσεις που είχαμε με τον κύριο Μαμουλάκη, όσες φορές είχαμε λύσει την εκπομπή, είχε αποφανθεί υπέρ του προσώπου του κυρίου, είχε τοποθετηθεί υπέρ του προσώπου του προσώπου, επαναλαμβάνω έτσι, του κυρίου Τσίπρα. Συμπεραίνω ότι μάλλον τον βλέπω και εκείνον στο κόμμα, το νέο αυτό κόμμα, που θα δούμε απόψε τα αποκαλυπτήριά του. Ο Τσίπρας κάνει αποκαλυπτήρια, εμείς για σήμερα κάνουμε αποχαιρετιστήρια. Να σας αφήσουμε κάπου εδώ, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, είδαμε και τι κάνουν στην Αγία Τριάδα, μιλήσαμε για άλλη μια φορά για την αποψινή, το αποψινό άνοιγμα της έκθεσης φωτογραφίας για την αρχαία Ελλάδα που γίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σταμαθιουδάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ναυαγοσωστών Ηρακλείου. Ελπίζουμε μια από τις επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Δεν μας απομένει παρά να σας ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Ανανεώνουμε για αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 26 Μαΐου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Πρεμιέρα σήμερα για την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, η Μπάρτσα ρε παιδί μου έχει 11 στο χορτάρι. Ο Αλέξης θα βγάλει 50. Είναι πιο κυμπάρης. Ναι, και μας έχει τάξει ότι θα δούμε πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν τα θαύματα του 14 προς 15. Τότε που διεκδικούσε την εξουσία για την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση στη χώρα. Με εκείνο το μαγικό ραβδί του σκισίματος του μνημονίου, με ένα νόμο και ένα άρθρο κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παιδί μας έχει υποσχεθεί μεγάλα πράγματα. Μας έχει προειδεάσει για ένα ιδιότυπο, άντε το είπα, Big Bang στην πολιτική ζωή. Τώρα θα είναι bank, προσέξτε, θα είναι bank με G στο τέλος ή bank με K, να θυμίσει δηλαδή κάτι από 15 κλείσιμο τραπεζών κτλ. Δεν σας τάζω,

Στο σίγουρο είναι πάντως όμως ότι από τις δημοσκοπήσεις 5 δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ώρες, 5, φαίνεται ότι όπως και να το κάνουμε μπορεί η πρωτιά να μην αλλάζει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με το νέο κόμμα προκαλεί ισχυρούς στριγμούς στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι, από μια απόσταση από την ολίγων ωρών από την παρουσίαση του νέου κόμματος, τα δεδομένα των τελευταίων 5 δημοσκοπήσεων δίνουν μια δυναμική που φέρει το νέο κόμμα σε τροχιά αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναδεικνύοντάς το σε φαβορή για τη δεύτερη θέση, ενώ παράλληλα καταγράφεται και ένας σκληρός ανταγωνισμός τόσο με το Πασόκ όσο και με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ενδεικτική η δημοσκόπηση της Ίντεργιου, όπου το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού συμπεριλήφθηκε κανονικά αυτή τη φορά στην πρόθεση ψήφου, όπως και αυτό της Μαρίας Καριστιανού, με τον Τσίπρα να καταγράφει πλέον σαφές προβάδισμα έναντι του Πασόκ. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να συγκεντρώνει με το νέο κόμμα που ακόμη δεν ξέρουμε, ξέρουμε τα χρώματά του, κόκκινο, μπλε, Μπαρσελόνα κτλ. Μπορεί να γίνει και πανιόνιος, θα δείξει η πορεία. Ξέρουμε τα χρώματά του, δεν ξέρουμε το όνομα. Το κόμμα λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι και το απόγευμα θα το λέμε έτσι, από αύριο θα το λέμε με το όνομά του, τέλος πάντων, ναι, να συγκεντρώνει 12,8% στην πρόθεση ψήφου και να βρίσκεται το Πασόκ στο 12,3%. Για να ακολουθήσει στην τέταρτη θέση η Μαρία Καριστιανού με 7,5%. Και να συμπιέζει η Καριστιανού κόμματα όπως την Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2 ή την Ελληνική Λύση στο 5,8. Μην με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν δεν αναγνωρίζεται πλέον στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεντρώνει στην τελευταία δημοσκόπηση της Ίντερβιου το φοβερό και τρομερό ποσοστό του 0,5%.

Αντίστοιχες είναι και όλες οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις που έχουν προηγηθεί, περίπου δηλαδή, δείχνουν αυτό πάνω κάτω, έναν μεγάλο, εντάξει, γιατί το 0,6% που χωρίζει τα δύο κόμματα του Τσίπρα δηλαδή και του Πασόκ είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, δείχνει όμως ότι υπάρχει μια σκληρή σύγκρουση για τη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας αυτό που είχε πει, ασχέτως αν διαφωνεί κάποιος ή συμφωνεί, που είχε πει ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι πρώτη φορά βλέπει ένα τόσο σκληρό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό έπαθλο. Τη δεύτερη θέση δηλαδή.

Συσκία λοιπόν της ανακοίνωσε σήμερα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα είχαμε και την επίσημη κατάθεση του αιτήματος στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, την ιδρυτική δηλαδή διακήρυξη, με νέα δήλωση από την επικεφαλής του κόμματος, η οποία υποστηρίζει την κοινωνία, απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, και με αυτή την προοπτική καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Συνεδρίασε λοιπόν σήμερα υπό αυτό το πρίσμα και σε αυτό το κλίμα το Υπουργικό Συμβούλιο. Με τον Πρωθυπουργό να βρίσκει την αφορμή να εξαπολύσει ευθείες βολές τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα όσο και προς τη Μαρία Καριστιανού κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.

0: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, όπως σημείωσε με νόημα, ενώ ήδη γνωστοί, είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Για πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε πώς σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης την είσοδο των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα δηλαδή και της κυρίας Καριστιανού, καθώς στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στη στήριξη της κυβέρνησης προς τους ευάλωτους απέναντι στην κρίση την οικονομική. Ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο και τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερα κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό, το οποίο όμως δυστυχώς για ακόμα μια φορά διεξάγεται σε εξαιρετικά αβέβαιες διεθνείς συνθήκες, με τις συνέπειες από την κρίση στο Ιράν να εξακολουθούν να σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας μια παραδεδομένη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό δεν κάνει, ενώ και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και ειδικά στην αντιπολίτευση θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεώνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε. Βαδίζοντας όμως έναν δρόμο που θα επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να μπορεί να γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Και νομίζω ότι ένας δρόμος σταθερότητας και σιγουριάς, τη σημασία των οποίων είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες εν μέσω τόσης αβεβαιότητας γύρω μας. Και θα έλεγα ότι αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ξέρω ότι αρκετά από τα στελέχη μας βρέθηκαν στην Μεγαλόνησο για να στηρίξουν το αδερφό κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού, γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το Δημοκρατικό Συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας και στην πολύ πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που ναι μεν κατοχυρώνεται και συνταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισολογικό χάσμα, το οποίο είναι υπαρκτό και στη χώρα μας, όπως είναι υπαρκτό και στην Ευρώπη, και είναι ένα κενό το οποίο πρέπει πια οριστικά να εξαλειφθεί. Στο εξής λοιπόν, θα μας τα πει πιο αναλυτικά η Νίκη, οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα γυναίκα ή άντρα υποψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται. Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις με πάνω από 100 απασχολούμενους, όπως και δημόσιοι φορείς, θα καταθέτουν τακτικά στοιχεία για τυχόν διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, και αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις θα πρέπει να αναπροσαρμόζουν τη μισθολογική τους δομή. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Εργασίας αλλά αφορά και το Υπουργείο Υγείας. Στο ίδιο νομοσχέδιο η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιλάβει την ένταξη όλων των νοσηλευτών, των οδηγών, των πληρωμάτων, των ασθενοφόρων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει προφανώς προφανή ωφέλη ως προς την συνταξιοδότησή τους. Είναι ένα νομίζω αίτημα πολλών ετών, το οποίο θα υλοποιήσει δεκαετιών, το οποίο θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω ακόμα μια δέσμευση που θα μπορούμε, αφού το έχουμε νομοθετήσει, να ισχυριστούμε ότι το είπαμε και το κάνουμε. Το επόμενο θέμα μας είναι η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μας κάνει μια παρουσία, μεταφέροντάς μας και την ευρωπαϊκή του εμπειρία για το πώς προδιαγράφονται διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα είναι εκ των πραγμάτων σύνθετες. Για ένα πράγμα νομίζω ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι, και νομίζω ότι εδώ εκφράζω και τις απόψεις της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών χωρών, ότι δεν πρόκειται να δεθούμε περικοπή των πόρων ούτε όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, ούτε όσον αφορά τις πολιτικές συνοχής, και ούτε προφανώς κάποια ανακατανομή που θα εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Θέλουμε απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, θέλουμε ευελιξία με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες, και νομίζω ότι και τα θέματα αυτά αναδεικνύουν από τώρα την τεράστια σημασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θυμίζω ότι ξεκινά τον Ιούλιο του 2027 και κατά πάσα πιθανότητα κανονιστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλές από τις εκκρεμότητες οι οποίες θα αφορούν την οριστικοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μια ξεχωριστή αναφορά στο νέο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων, με ειδικά κίνητρα για στρατηγικούς τομείς, τη βιομηχανία, την έρευνα, την άμυνα, την υγεία. Θέλουμε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με ποιοτική τεχνογνωσία, με μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα, έχουμε μειώσει το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη άνω του 50%. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε, και γι' αυτό και η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής αλλά και της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Θα υπάρχει βέβαια και η τακτική παρουσίαση πια από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πρόοδο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπαίνουμε πια για τα καλά στην τελική ευθεία. Είναι μια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ο καθένας ξεχωριστά να προβάλλει το σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πολλά τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα τα οποία αξίζουν να προβληθούν. Και βέβαια έχω ζητήσει και από τα συναρμόδια Υπουργεία με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης να κάνουν μια συνολική αποτίμηση του ωφέλους για την ελληνική οικονομία, και νομίζω ότι θα είναι και ο καλύτερος τρόπος να αποδείξουμε ότι τελικά αυτή η πολύ σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση που έλαβε η ελληνική οικονομία επ' αφορμή της υγειονομικής κρίσης του COVID τελικά αξιοποιήθηκε προς όφελος της κοινωνίας και όλων των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε ακόμα μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ενσωματώνει και διευρύνει όλες τις δυνατότητες του εξωδικαστικού συμβασμού. Είναι προβλέψεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες. Και έχουμε βέβαια και την υιοθέτηση του κανονισμού AI, του AI Act, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ένα σύνθετο νομοθέτημα το οποίο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προφανή ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και στην προστασία και στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την χρήση τους και θα διασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που διαθέτει μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να τονίσω ότι ήδη αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, και θέλω να θυμίσω αυτό το οποίο είχα πει και σε προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Το θεωρώ απαραίτητο ο καθένας και καθεμία από εσάς να έχετε έναν τουλάχιστον σύμβουλο ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το βασικό περίγραμμα της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Και επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στην τεχνητή νοημοσύνη, μας είπε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και επιμένει στη στήριξη των πολιτών. Και είπε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Και αναρωτιέσαι, η επιδότηση του ντίζελ που επεκτείνεται για τον Ιούνιο με 15 λεπτά ή το εφάπαξ για την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί είναι αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας? Διότι έτσι το συνέδεσε ο Πρωθυπουργός. Στηρίζουμε, λέει, το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Δηλαδή, αν το έκτακτο επίδομα για τις οικογένειες των 150 ευρώ ή η επιδότηση του ντίζελ που επεκτείνεται μέχρι τον Ιούνιο είναι αλλαγή πρόοδου, τότε μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς. Εκτός και αν εννοεί ο Πρωθυπουργός, παιδί μου, ότι αφού σας έχω υπερφορολογήσει, αφού σας έχω πιει μαζί με όλους τους υπόλοιπους, δεν είναι μόνος, ναι, δεν είναι μόνος ο σημερινός Πρωθυπουργός, και οι υπόλοιποι σας το έχουμε ρουφήξει με το καλαμάκι το ΦΠΑ στο 24%, είναι πρόοδος να σας δώσουμε ένα εφάπαξ των 150 ευρώ, ρε παιδί μου, ετήσιο, αναπαιδί. Θα μπορούσε, παιδί μου, κάποιος να μας παρομοιάσει με μια χώρα της Αφρικής. Ξυπόλυτα και πεινασμένα παιδιά που με ένα 150, ρε παιδί μου, κάνει η πολιτεία, το κράτος, το αφρικανικό, κάνει το καθήκον του. Αν αυτό είναι πρόοδος, τότε να περιμένουμε πολύ σύντομα τον Ερυθρό Σταυρό με διανομή τροφίμων για μεγαλύτερη πρόοδο και ανάπτυξη. Διακοπή μουσική, Άννα, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 19.8. Καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόμστας. Και σε συνέχεια τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε χθες με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, ο οποίος βρέθηκε και στο Ηράκλειο, ουσιαστικά περιγράφοντας το επόμενο χρονικό διάστημα ως εξαιρετικά κρίσιμο για την τύχη των κοινοτικών επιδοτήσεων, και μετά την επιστολή που απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας εναντίον της χώρας μας, δηλαδή, να το πούμε με απλά ελληνικά, να ανασταλεί η ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων προς τη χώρα μας, επειδή η χώρα, σύμφωνα με την κυρία Κοβέση, η κυβέρνηση, σύμφωνα με την κυρία Κοβέση, μπλοκάρει το έργο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας για τη διαλεύκαση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων. Έχει ανοίξει μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρακτικά, αν η κυρία Κοβέση παρεμβαίνει στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, διότι αφορμή για την επιστολή της κυρίας Κοβέση στάθηκε η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για να θεσπιστεί η επιτάχυνση της εξέτασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα για τρεις μήνες, εντός τριών μηνών για υποθέσεις σε βαθμό πλημελήματος, έως πέντε μήνες και υποθέσεις σε βαθμό κακουργήματος, ή αν πράγματι έχει βάση αυτό που η κυρία Κοβέση ισχυρίζεται, ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποκλείονται από την έρευνα ή επιχειρείται να αποκλειστούν από την έρευνα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το θέμα είναι και νομικό, αλλά και πολιτικό. Και για τις δύο διαστάσεις του θέματος θα συζητήσουμε με τον γνωστό νομικό, τον κύριο Αργυριάδη. Αργύρι Αργυριάδη, καλησπέρα σας, κύριε Αργυριάδη, από την Ακλείο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο όμορφο Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, να είστε καλά. Να ξεκινήσω με τη νομική διάσταση. Αν θεωρείτε ότι έχει δίκιο ή άδικο η κυρία Κοβέση, γιατί υπάρχει ένας αντίλογος εδώ, ότι εδώ η κυρία Κοβέση επιχειρεί με την παρέμβασή της να επηρεάσει το εθνικό δίκαιο, που είναι. Έχει την ευκαιρία κάθε κράτος να θεσπίζει, να διαμορφώνει το δικό του εθνικό δίκαιο.
1: Εθνικό δίκαιο είναι και ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Mm-hmm. Και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύως από τη στιγμή που μιλάμε για διεθνή σύμβαση, ευρωπαϊκή ισχύως, ευρωπαϊκή σύμβαση, όπου κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δημιουργήσουν το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι λέει αυτός ο θεσμός? Ότι για κοινοτικούς πόρους, δηλαδή για κρίματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτιάχνεται ένας ειδικός μηχανισμός, αποτελούμενο από τους εισαγγελείς από τα κράτη-μέλη, ο οποίος θα ελέγχει τη διάθεση αυτών των κρημάτων και θα έχει ποινικό δικαιοδοτικό έργο. Όταν έγινε αυτός ο κανονισμός, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο λειτουργίας, τα ανακριτικά καθήκοντα αναπτύσσεται στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο στο πλαίσιο του κακουργήματος, ξαναλέω, και όχι σε κάθε άλλη περίπτωση. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο? Ότι στο ελληνικό δίκαιο την ανάκριση την κάνει τακτικός δικαστής στην περίπτωση των κακουργημάτων, ενώ ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους εισαγγελείς να την κάνουν. Η πρώτη διαφοροποίηση υπήρξε στην Ελλάδα και ορθώς σε έναν βαθμό, ότι στο δικό μας νομικό πολιτισμό έπρεπε να εμπλακεί και ένας τακτικός δικαστής. Πού ενεπλάκει μέχρι τώρα στα λεγόμενα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού. Δηλαδή, γνωμοδοτεί ο ανακριτής, αντίστροφα από ό,τι γίνεται στο ελληνικό δίκαιο, γνωμοδοτεί άμα θα υπάρξει προφυλάκηση ή άμα θα υπάρξει εγγύηση ή εμφάνιση αστυνομικού τμήμα κτλ. Στο ελληνικό δίκαιο συμφωνούν μαζί για τα μέτρα δικονομικού ανταγωνιστικού καταναγκασμού, ανακριτής και εισαγγελέας. Τώρα, ποια είναι η διαφορά και πού δημιουργήθηκε το πρόβλημα, αφού ξεκαθαρίσαμε λίγο ποιος κάνει τι? Η τροπολογία της κυβέρνησης ότι στα κακουργήματα βάζει δικό εφέτη ανακριτή, στην ουσία καπέλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καπέλο στον εφιστάμενο ανακριτή που είναι συνήθως πρωτοδίκης, σημαίνει τι? Ποιος θα κάνει την ανάκριση? Το ερώτημα είναι ποιος καλύτερα να κάνει την ανάκριση. Προφανώς ο ανώτερος δικαστής θα κάνει την ανάκριση, που είναι ο δικός εφέτης ανακριτής, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Εκεί έρχεται όμως σε σύγκρουση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Δηλαδή, νοσφίζεται η ελληνική κυβέρνηση αρμοδιότητες τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ όταν το είδα από την πρώτη στιγμή θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε αντίδραση. Mm-hmm. Και όπως πριν περάσουν 48 ώρες, δηλαδή αυτό το είχα πει και δημόσια την περασμένη Τετάρτη στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, ότι αν όντως

0: συγκεκριμένους κανόνες στο ευρώ, στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης, έχει συγκεκριμένους κανόνες όταν παίρνεις επιδοτήσεις και σου αρέσει. Το ίδιο πλαίσιο έχεις όταν λειτουργείς με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στο ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Και προσέξτε, δεν σας λέω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κάτι ονειρικά και θεϊκά πλασμένο και λάθη θα κάνουν και άνθρωποι μπορεί να λειτουργούν και με άλλα κριτήρια και με άλλα κίνητρα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Αλλά από πριν να προσπαθείς να τις αποψηλώσεις από αρμοδιότητες, να προσπαθείς να επέμβεις στο έργο της, απλά επειδή άγγιξε πολιτικά πρόσωπα, γιατί για από εκεί ξεκίνησαν όλα. Δεν ξεκίνησαν γιατί ξαφνικά κάποια μέρα είπανε αυτούς που κίνησε διώξεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ισχυρές, δεν θα έπρεπε να ασκηθούν διώξεις γενικά. Εδώ ξύπνησε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα όταν ακούμπησε το ίδιο. Αυτό είναι το χειρότερο μήνυμα που μπορεί να περάσει. Και ξαναλέω, ο κίνδυνος είναι ορατός για ένα νομικό Brexit, το οποίο θα έπρεπε να το αποφύγουμε. Και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρατε μάλιστα είναι πως αυτή την κατεύθυνση είναι η χειρότερη εκδοχή του νομικού Brexit. Και μιλάμε τώρα για μια ετεροδικία, ακόμα χειρότερη, να πρέπει να πάνε να σε δικάσουν δικά σου πρόσωπα σε άλλο κάτω μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποία κατάδεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεργιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα του Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στους στρατές σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, γνωστός νομικός. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον διάσταση που είχε ανοίξει από πέρυσι, μέσα στο καλοκαίρι και μετά από τις πρώτες εβδομάδες που ερχόντουσαν στο φως οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, για το αν υπάρχει ενδεχόμενο κάποια στιγμή στη χώρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη. Να αναγκάζονται οι ευρωπαϊκές αρχές να παίρνουν την υπόθεση και να καλούνται οι κατηγορούμενοι να εκδικαστούν, να εκδικάσει η υπόθεσή τους και τα δικήματα εις βάρος τους σε ένα άλλο δικαστήριο κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Επαναλαμβάνουμε, έχει ξαναγίνει αυτό με την Ισπανία, με τη χώρα των Βάσκων και έγινε στην Γερμανία. Μεταφέρθηκε η δίκη στη Γερμανία και πάλι για απάτη εις βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή εν πάση περιπτώσει κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις μιας δίκαιης δίκης στην Ισπανία. Η επιλογή της κυρίας Κοβέση να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση σε επίπεδο πλέον Βρυξελών, τη συζήτηση για την ποιότητα της δικαιοσύνης στη χώρα και κυρίως για το πώς η πολιτική εξουσία καθορίζει την έρευνα από πλευράς της δικαιοσύνης, οδηγεί, σπρώχνει τα πράγματα σε αυτή την εξέλιξη ενός νομικού δικαστικού Brexit για τη χώρα. Μουσική, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα επίσης παραμένει στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες ακούσαμε και σήμερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και την εξαγγελία για το επίδομα, φάπαξ επίδομα των 150 ευρώ στις οικογένειες. Χθες ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεσματικό, για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, εθνικό σε κάθε περίπτωση, που αφορά φυσικά το δημογραφικό. Χθες λοιπόν, συμμετέχοντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, απαρίθμησε κυβερνητικές παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα εκ του αποτελέσματος έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς, επανέλαβε εξαγγελίες για επιδόματα όπως αυτό που στο οποίο και σήμερα αναφέρθηκε και παρουσίασε τις βασικές πτυχές του σχεδίου της κυβέρνησης για την υπογεννητικότητα και τη γύρανση του πληθυσμού, τη στιγμή βέβαια που και ο ίδιος αναγνώρισε ότι το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας επιδεινώνεται και ότι οι νέες οικογένειες ασφιχτιούν από την ακρίβεια και το κόστος στέγασης. Ένας από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα μάλλον με το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του, ιδιαίτερα στο χώρο του ασφαλιστικού, καθώς είναι απολύτως συνδεδεμένο, είναι ο καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο οποίος και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει τις δικές του θέσεις για το πώς η χώρα μπορεί να απαντήσει σε αυτόν τον εφιάλτη που, όπως όλα δείχνουν, θα εντείνεται τα επόμενα χρόνια του δημογραφικού, όπως αποτυπώνουν όλες οι έρευνες, τουλάχιστον μέχρι το 2050. Κύριε Νεκτάριε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε την τύχη χθες, την ευκαιρία, τη δυνατότητα, το χρόνο να παρακολουθήσετε τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού συμμετέχοντας στο συνέδριο του δημογραφικού. Αλλά από τη μέχρι σήμερα πορεία της κυβέρνησης στο πώς διαχειρίζεται το ζήτημα του δημογραφικού, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε εισαγωγικά την άποψή σας.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει και ασχολούνται με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και όπως προαναφέρατε, εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό τώρα και πολλά χρόνια. Έχουμε δημοσιεύσει και την σχετική μελέτη από το 2023. Έχουμε κάνει και ένα συνέδριο σχετικά με αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη, γιατί πράγματι πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνισμού εμφανίζεται το δημογραφικό πρόβλημα παράλληλα με την κλιματική κρίση και αποτελούν και αυτά τα δύο κέρια προβλήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να ανατραπεί η πορεία του δημογραφικού ούτε στην Ελλάδα ούτε στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Επομένως, θα πρέπει να δούμε περισσότερο, και πολύ σωστά το επισημάνατε, τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να πούμε όμως μερικά πράγματα, γιατί δεν μπορεί να βελτιωθεί η δημογραφική εικόνα της χώρας. Καταρχήν υπάγει υπόθεση εργασίας ότι οι καινούργιες γενιές έχουν άλλου είδους πρότυπα και άλλου είδους ανάγκες όσον αφορά την τεκνοποίηση, διότι τους ενδιαφέρει η καριέρα τους και όλα τα συμπαρομαρτούντα.
0: Κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, να το πούμε, απασχολεί πολλές χώρες, έτσι.
1: Αφορά όλο τον δυτικό κόσμο, όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επιπλέον όλων των άλλων προβλημάτων υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι σε εμάς. Για παράδειγμα, ο πιο ουσιαστικός λόγος που δεν μπορεί να βελτιωθεί για την Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα είναι ότι έχει μειωθεί κατά μισό εκατομμύριο ο αριθμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας από το 2000 μέχρι σήμερα. Επομένως, αυτός είναι ένας ουσιαστικός λόγος που δεν επιτρέπει την αισιοδοξία σχετικά με την αύξηση των γεννήσεων. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι νέες γενιές και τους παράγοντες που θα τους οθούσαν να γεννήσουν περισσότερα παιδιά. Ο πρώτος παράγοντας είναι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας και αυτές οι θέσεις εργασίας που έχουμε δεν πληρώνουν καλούς μισθούς. Γιατί δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας? Διότι παρά τα παχιά λόγια που λέει το πολιτικό σύστημα, δεν καταφέραμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ούτε καν στα χρόνια μετά τα μνημόνια, και παρόλο ότι είχαμε τα 40 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, να φτιάξουμε ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο. Βλέπετε ότι όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση μιλάνε συνέχεια για το καινούριο οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Δεν αλλάζει ποτέ.
1: Ναι, έτσι είναι. Εμείς τι λέγαμε σε αυτή τη μελέτη που κάναμε, εκτιμώντας τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος? Ότι πρέπει επιτέλους να πάμε συστηματικά στην αντιμετώπιση αυτής της αδύρυτης ανάγκης για το μέλλον της χώρας. Δηλαδή, να συγκεντρώσουμε τους πόρους και τις προσπάθειες σε 8 συγκεκριμένους τομείς, που είναι βιομηχανικοί τομείς και που θα δημιουργήσουν αυτές τις καλές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση και έχει αναγνωριστεί από όλους τους ερευνητές ότι πρέπει να συγκεντρωθούν οι πόροι σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς.
0: Άρα, συνδέεται το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με το δημογραφικό. Λέτε ότι αν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τότε θα αλλάξουν και τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Προφανώς αυτό δεν θα γίνει, δεν είναι ζήτημα 2-3 ετών, αλλά θα μπουν τα θεμέλια ώστε σε μια δεκαετία, 15 ετία από εδώ και πέρα, από το σημείο αυτό, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Δηλαδή οι νέες γενιές θα δουλεύουν πλέον εδώ σε καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας, που θα είναι βιώσιμες και θα έχουν μέλλον, και επομένως δεν θα χρειάζεται είτε να φεύγουν είτε να κάθονται στο περιθώριο και να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαιότητας όσον αφορά το μέλλον, θα μπορούν να τεκνοποιούν και σε μεγαλύτερους ρυθμούς. Τώρα, για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στην ικανή, όπως είπαμε, προϋπόθεση για το νέο αυτό μοντέλο, που είναι η μεγάλη κλίμακα συγχώνευση επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να έχουμε 700.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 99% να είναι πολύ μικρές. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, να φτιαχτούν έτοιμα μοντέλα συγχωνεύσεων, και οι πρώτοι ωφελημένοι θα είναι αυτοί οι επιχειρηματίες που θα συγχωνευτούν. Αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί για να πιστούν αυτοί οι επιχειρηματίες. Να φτιάξουμε ισχυρές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καινούργιες ανάγκες της χώρας.
0: Πώς το εννοείται αυτό, κύριε Νεκτάρη? Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρω, είναι, τι να πω τώρα, πιάσω το εμπόριο, είναι, ξέρω εγώ...
1: Ας πάρουμε τον αγροτοδιατροφικό τομέα, από τις πιο δύσκολες.
0: Για πάρτε αυτό το τομέα, για το καταλάβουν οι ακροατές
1: βασικά. Εδώ τι λέμε λοιπόν? Πρέπει να συγκεντρώσουμε την καλλιεργούμενη γη σε δημοτικές αναδήμο, mm-hmm. σε τοπικές αγροτικές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και όχι των συνεταιρισμών που έχει απαξιωθεί στη χώρα. Επομένως, θα έχουμε για κάθε δήμο μία ανώνυμη αγροτική εταιρεία που θα καλλιεργεί την γη με βάση τις επιστημονικές μεθόδους και με βάση τις νέες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε και εργατικό δυναμικό πλέον για τις αγροτικές καλλιέργειες. Πρέπει να χρησιμοποιούμε μηχανολογικό εξοπλισμό. Για να γίνουν αυτά όμως, για να γίνουν οι επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα παραγωγής. Από τη στιγμή που αρχίσει να παράγεται προϊόν εκεί, θα πρέπει να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, το λάδι, το μπαμπάκι, τα φρούτα και ό,τι άλλο είναι διαθέσιμο στην παγκόσμια αγορά. Εδώ χρειάζεται λοιπόν όχι να έχουμε 50, 100, 200 επιχειρήσεις εξαγών, αλλά όλες αυτές να συγχωνευτούν σε μία. Διότι όλος ο όγκος της ελληνικής παραγωγής είναι μηδαμινός στο διεθνές εμπόριο της αγροτοδιατροφής. Πρέπει λοιπόν μία εταιρεία να κάνει διαφήμιση, να φτιάξει το brand το ελληνικό και τα ελληνικά προϊόντα και να τα πουλάει σε πολύ ακριβές τιμές στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στην Ινδία, που είναι οι μεγάλες αγορές, και να επιστρέφει αυτά τα χρήματα στις αυξημένες τιμές.
0: Ωραίο είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Ωραίο είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Αλλά τώρα που σας ακούω έτσι μπαίνουν διάφοροι προβληματισμοί. Δημιουργώντας, ας πούμε, ένα τεράστιο κλάστερ, εθνικό κλάστερ, να το πω έτσι. Του πρωτογενού τομέα. Εγώ που είμαι μικροκαλλιεργητής, αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το περιγράφετε. Προφανώς δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω και τον παραγωγό και τον καλλιεργητή και τώρα να κάνω marketing και να κάνω πρόθεση διαφήμιση και να κάνω εμπορική πολιτική και να πάρω το βαλίτσα μου και να βγω στο εξωτερικό να χτυπάω πόρτες για να πουλήσω το προϊόν μου. Προφανώς και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε, αλλά μοιραία όλο αυτό, αν είναι ένα, δύο, τρία έστω, δεν δημιουργούν συνθήκες μονοπωλίου με αποτέλεσμα το κάθε κλάστερ να έρχεται να απαιτεί από μένα με τα δικά του μέτρα και σταθμά την παραγωγή μου σε τιμές που ενδεχομένως εμένα μπορεί να μην εξυπηρετούν, αλλά να εξυπηρετούν το κλάστερ. Σας λέω τώρα ένα προβληματισμό.
1: Εννοείται στην εσωτερική αγορά.
0: Βεβαίως, ναι, εξαγωγές. Σωστά.
1: Ναι, ναι. Στην εσωτερική αγορά θα δουλέψει ως εξής αυτό. Εάν ας πούμε ότι το προϊόν δεν είναι εξαγώγημο και πρέπει να τροφοδοτήσει την εσωτερική αγορά, τότε η αγροτική εταιρεία ενός συγκεκριμένου δήμου που παράγει αυτό το προϊόν θα το πάει η ίδια στην αγορά και θα το πουλήσει, παρακάμπτοντας όλους τους χονδρέμπορους και λιανέμπορους που διαμεσολαβούν για πολλές δεκαετίες και επωφελούνται από το αγροτικό προϊόν, και θα κρατήσει αυτή τη διαφορά της τιμής και θα τη δώσει στους αγρότες, οι οποίοι αγρότες θα είναι οι μέτοχοι σε αυτές τις τοπικές αγροτικές εταιρείες. Και θα μπορούν, είτε εάν μπορούν να δουλεύουν βέβαια, να έχουν και μηνιάτικο μισθό, ή αν δεν μπορούν απλώς θα περιμένουν το μέρισμα κάθε χρόνο από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες. Θέλω να πω ότι μόνο με τέτοιου είδους καινούργιες και δοκιμασμένες αλλού πρακτικές μπορούμε να αναβιώσουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα και να ξαναγυρίσει ο κόσμος, και ειδικά οι νέες γενιές, στην Ήπεθρο, η οποία ερημώνει και με πολύ μεγάλη ταχύτητα και τα μηνύματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και σε μια σειρά από άλλους τομείς με την συγκέντρωση των οικονομικών δυνάμεων, οι οποίες δεν είναι πολλές πλέον στη χώρα. Εμείς θα πρέπει να εξειδικευτούμε σε αυτούς τους 7-8 τομείς και εκεί να επικεντρωθεί η ευγενική προσπάθεια για να έχουμε έναν ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και στη νέα ανασύνθεση της παγκοσμιοποίησης. Διαφορετικά θα είμαστε απλώς οι παρείες όλου αυτού του παγκόσμιου συστήματος και οι νέοι μας δεν θα έχουν θέση πουθενά στο εργατικό δυναμικό σε αυτόν τον τομέα.
0: Μάλιστα. Με ποιες άλλες πρωτοβουλίες, με ποιο άλλο πλέγμα μέτρων θα μπορούσε να υποστηριχθεί το δημογραφικό? Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η στεγαστική κρίση που επηρεάζει άμεσα.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα, γιατί είχαμε και ένα συνέδριο την περασμένη εβδομάδα στον κύκλο ιδεών σχετικά με το θέμα αυτό. Στη χώρα όπου έχουμε τα περισσότερα σπίτια πρώτης και δεύτερης ιδιοκατοίκησης σε όλη την Ευρώπη, καταφέραμε και έχουμε και στεγαστικό πρόβλημα. Γιατί? Διότι από τα 7,5 εκατομμύρια σπίτια, τα 2,5 εκατομμύρια είναι κλειστά. Πάσης φύσεως λόγους. Εάν αφαιρέσεις τα εξοχικά και τέτοιου είδους καταστάσεις, 700.000 είναι τα σπίτια τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την πλευρά της προσφοράς της στέγασης. Εδώ τι έχει γίνει τώρα? Μισό εκατομμύριο σπίτια είναι μπλοκαρισμένα από τις τράπεζες και τους σέρβισερς, ή επειδή χρωστάνε οι οφειλέτες στεγαστικά δάνεια, ή επιχειρηματικά δάνεια, ή δάνεια από κάρτες κλπ. Αυτοί είναι σε ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες για να γίνουν πληστηριασμοί και όλα τα υπόλοιπα που έχουν τραβήξει πάνω από 15 χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Εν τω μεταξύ είναι κλειδωμένα τα σπίτια. Αυτό πρέπει να το δει ξεχωριστά η πολιτεία, να βρει έναν τρόπο να ξεμπλοκάρουν όλα αυτά τα σπίτια και να δοθούν στην αγορά πάλι για να ενισχυθεί η πλευρά της προσφοράς και σε αυτά να προσθεθούν βέβαια και καινούργιες κατασκευές. Δεν έχουμε κατασκευές μικρών σπιτιών. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μικρής επιφάνειας σπίτια. Και δυστυχώς
0: λογικό, έχουν μικρή οικογένειες, έχουν περιοριστεί δηλαδή αριθμητικά οικογένειες. Λογικό λοιπόν, εκεί που ήθελαν πριν 120 τετραγωνικά, τώρα να βολεύονται με τα 80.
1: Και αναφέρθηκε από έναν μεγάλο επιχειρηματία σε αυτό το συνέδριο που σας είπα προηγουμένως, ότι ξεκινάνε ένα μεγάλο project σε μια περιοχή της Αττικής για να κατασκευάσουν μερικές εκατοντάδες σπίτια μικρής επιφάνειας για να αρχίσουν να καλύπτουν αυτήν την έκταση, αυτή την ανάγκη. Mm-hmm. Και επιπλέον θα πρέπει το κράτος να ξανασυστήσει έναν οργανισμό που έχει σχέση με την κοινωνική στέγαση, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Είναι κάτι σαν τον παλιό οργανισμό εργατικής κατοικίας, αλλά με πιο μοντέρνες υποδομές και λειτουργίες. Και να παραχθούν μερικές χιλιάδες σπίτια και στην Ελλάδα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, για να μπορέσουν οι νέοι να αποκτήσουν πρόσβαση είτε να αγοράσουν είτε να ενοικιάσουν ένα σπίτι σε λογική τιμή, διότι όταν δίνεις το 80% ή το 90% του μισθού σου σε ενίκεια, τα οποία έχουν απογειωθεί λόγω του Airbnb και της Golden Visa. Αυτά απορρόφησαν, αυτές οι δύο διαδικασίες απορρόφησαν οτιδήποτε διαθέσιμο ακίνητο υπήρχε στη χώρα, και τώρα όταν κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα ακίνητο ή να νοικιάσει κάτι, πρέπει να πληρώσει εξωφρενικές τιμές και στην τιμή του ακινήτου και στο ενίκιο. Επομένως δεν βγαίνουμε πουθενά με αυτές τις λύσεις. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε λοιπόν το αργούν δυναμικό, το οποίο είναι μπλοκαρισμένο δεξιά και αριστερά, και πρέπει να γίνουν καινούργιες κατασκευές, και τρίτον να ενεργοποιηθεί ένας καινούργιος φορέας για κοινωνική στέγαση.
0: Μάλιστα. Η επιδοματική πολιτική στην οποία περιορίζεται η κυβέρνηση, θεωρείτε ότι είναι καθαρά ένα πολιτικό εργαλείο απλά κατανάλωσης που αφορά το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης, ή έχει και μια πρακτική αποτελεσματική εφαρμογή?
1: Η επιδοματική πολιτική πρέπει να είναι γενναία, και το ερώτημα είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά. Εδώ χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις. Εάν με ρωτούσαν εμένα, θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τις πρόωρες συντάξεις, όπου δίνουμε γύρω στα 4 με 5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε 55 άριδες, οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη, και τους πληρώνουμε με τις εισφορές παιδιών που παίρνουν από 800 μέχρι 1200 ευρώ, και δεν δίνουμε αρκετά χρήματα σε μια οικογένεια η οποία έχει γεννήσει 1-2 παιδιά και χρειάζεται μια υποστήριξη οικονομική μέχρι να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και να πάνε και στο δημοτικό και να ολοκληρώσουν και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όμως αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, να βρεθούν πόροι μέχρι που να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση, να στηριχθεί η οικογένεια.
0: Άρα δεν είστε κατά των επιδομάτων από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Όχι, βέβαια, είναι αναγκαία τα επιδόματα, αλλά πρέπει να οργανωθούν σε μια άλλη βάση και όχι αυτά τα δίνουμε τώρα 2.000 όταν γεννηθεί το παιδί, και το οποίο είναι εντελώς ατελέσφορο. Γιατί η οικογένεια με αυτούς τους χαμηλούς μισθούς που, όπως προανέφερα, έχουμε στη χώρα, δεν μπορεί να συντηρήσει η οικογένεια, να συντηρήσει 1-2 παιδιά. Και επομένως χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για να τολμήσει να γεννήσει τα παιδιά και να τα αναθρέψει. Επομένως πρέπει να κάνουμε ανακατάταξη και ανακατανομή των πόρων και να δούμε ποιους τελικά θέλουμε να στηρίξουμε. Θέλουμε να στηρίξουμε 55άριδες που είναι στην ακμή της επαγγελματικής τους καριέρας, και εμείς εδώ κατ' εξαίρεση σε όλη την Ευρώπη τους βγάζουμε στη σύνταξη και τους πληρώνουμε με 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, ή να δώσουμε μερικά ψίχουλα στις οικογένειες που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά? Αυτές είναι οι πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει τα κόμματα να αποφασίσουν τι θα κάνουν επιτέλους, και να μην κάνουν αυτά τα πασαλήματα με κάποια επιδόματα που δεν έχουν κανένα ισχυρό αντίκρισμα και δεν πρόκειται να αλλάξουν και την συμπεριφορά των νέων γενεών.
0: Δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα ειδικό, το άλλο γενικό, αλλά έχουν και τα δύο την ίδια αφετηρία. Πρώτο ερώτημα, που είναι το ειδικό. Πόσο χρόνο έχει ακόμη η χώρα για να αντιμετωπίσει την διάσταση επί του ασφαλιστικού από το πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό, και το γενικό, να τα θέσω και τα δύο ερωτήματα που συνδέονται, πόσο χρόνο έχει ακόμη η χώρα να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες?
1: Όσον αφορά το ασφαλιστικό, Η τελευταία ευκαιρία που είχε η χώρα ήταν στα πλαίσια του Τρίτου Μνημονίου και στην έναρξη της νέας κυβέρνησης το 2019, όπου είχαμε παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη μελέτη τότε για το τι έπρεπε να γίνει και τι λέγαμε, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 30% και ταυτόχρονα περιορισμό του διανεμητικού συστήματος από το 100% στο μισό και την δημιουργία, τη θέσπιση δηλαδή, ενός κεφαλοποιητικού συστήματος με την παραμονή των συντάξεων στα επίπεδα που έχουμε τώρα. Απλώς θα κάναμε μια εσωτερική αλλαγή στο σύστημα, η οποία θα οδηγούσε σε αποθεματικά 50 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2030 και 400 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2050, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις στις επόμενες δεκαετίες, ειδικά τώρα που τελειώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μας είπε λοιπόν τότε και η μία και η άλλη κυβέρνηση ότι αν το κάνουμε αυτό θα ξεμείνει το ΟΕΦΚΑ από έσοδα. Και ενώ τους επισημάναμε ότι υπάρχει ελαστικότητα στην εισρωή των εσόδων, διότι η οικονομία μετά από την καταστροφή του 9-19 θα εξελίσσονται με μεγάλους και με μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι στο παρελθόν. Και πράγματι αυτό έγινε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άρχισε να κόβει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις έχει μειώσει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο ακριβώς που λέγαμε εμείς, και συνέβη ακριβώς αυτό που είχαμε προβλέψει, ότι επειδή η οικονομία έτρεχε αυτά τα χρόνια με 2,5%, όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα έσοδα του έμφυα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά αυξήθηκαν και έχει μεγάλα πλεονάσματα ο ΕΦΚΑ. Επομένως, χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, διότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ποιο θα ήταν? Να μηδενιστεί η κρατική χρηματοδότηση που ετησίως ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ, να μηδενιστεί αυτό το ποσό το 2045. Γιατί το επιδιώκουμε αυτό? Διότι το 2033 αρχίζει πλέον η κανονική εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, διότι τελειώνει η περίοδος χάριτος που πληρώνουμε μέχρι σήμερα τα 3 δισεκατομμύρια και μετά θα έρθουν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις.
2: Αλλάζουν οι απαιτήσεις. Αλλάζει ο ρυθμός αποπληρωμής, να το πούμε πιο απλά.
1: Μιλάμε τώρα, για περίπου 10 δισεκατομμύρια επιπλέον επιβάρυνση.
2: Ακριβώς.
1: Και επομένως χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τη χώρα. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα γίνει την 1η-1η του 33, που θα ξεκινήσει η κανονική αποπληρωμή του χρέους. Και
2: γιατί λέτε ότι χάθηκε? Επειδή θα μπορούσε το τρίτο μνημόνιο να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και περιμένουμε τον επόμενο μοχλό πίεσης που θα είναι το 33? Ρωτάω εγώ, μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα, προφανώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, από το 19 βρισκόμαστε στο 26. Ωστόσο από το 26 μέχρι το 33 απομένουν άλλα 7 χρόνια. Το ερώτημα είναι λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες μεταξύ του 26 και του 33 για να μην φτάσουμε στο 33 να ψαχνούμαστε? Ή περιμένουμε να λειτουργήσει ως πίεση το 33 πάλι με το μαχαίρι στο λαιμό?
1: Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα τώρα. Αν το είχαμε ξεκινήσει το 18,
2: ναι,
1: ή το 19 τουλάχιστον που ήρθε η καινούρια κυβέρνηση, θα είχαμε περισσότερο χρόνο. Ακόμα και τώρα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αλλαγές σε κανένα τομέα, ούτε καν στο ασφαλιστικό. Και επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά θα
2: είναι. Από αυτή την αλλαγή, συγγνώμη κύριε Νεκτάρη, από αυτή την αλλαγή προτείνετε εσείς και δεν εφαρμόστηκε το 18-19, ποιοι θίγονται?
1: Θίγονται οι μελλοντικές γενιές των συνταξιούχων, διότι θα αντιμετωπίσουν την εξής αδύρυτη ανάγκη. Τι θα κάνει το κράτος μετά τον 33? Πού θα βρίσκει 15 δισεκατομμύρια να δίνει στο σύστημα συντάξεων και να βρίσκει επιπλέον άλλα 5, 10, 10 ή 12 δισεκατομμύρια για να δίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους? Είναι τόσο σκληρή η πραγματικότητα.
2: Άρα το 33 θα είναι η χρέωση στις συντάξεις. Εκτός και αν με ένα μαγικό ραβδί τα επόμενα 7 χρόνια βρίσκουμε...
1: Βρούμε πετρέλαια.
2: Βρούμε πετρέλαια, ξέρω εγώ, ναι.
1: Ξέρετε, αυτά είναι τα προβλήματα.
2: Είναι υπερβολή αυτό που θέτω ως δίλημα, ότι θα αντιμετωπίσει το 33 ή χρέωση συντάξεις?
1: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Μα στη βάση αυτού του προβλήματος κάναμε όλη αυτή τη μελέτη, για να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα τότε και σε αυτό το μεγάλο δίλημα. Αλλά δυστυχώς δεν χάσαμε μία ακόμα ευκαιρία, όπως χάσαμε και όλες τις άλλες προηγούμενες. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, εμείς και η Γαλλία, που δεν έχουμε κάνει κεφαλοποιητικό σύστημα παράλληλα με το διανεμητικό. Mm-hmm. Είδατε τι έγινε με τον πρόεδρο Μακρόν. Κόντεψε να χάσει, να πέσει στα μέσα της θητείας του, επειδή προσπάθησε να βελτιώσει το ασφαλιστικό σύστημα, έσπασε τα μούτρα του και τώρα περιμένει να φύγει. Και εν τω μεταξύ το πρόβλημα παραμένει άλυτο και εκεί. Κάποιες χώρες θα τα βρούνε μπροστά τους όλα αυτά, δηλαδή ποιες χώρες. Οι μόνες που έχουν μείνει στην Ευρώπη είναι η Γαλλία και η Ελλάδα, οι οποίες δεν κάνανε αυτήν τις μεταρρυθμίσεις έγκαιρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα για να πάμε και στο γενικότερο.
2: Στο δημογραφικό, ναι.
1: Το μεγάλο μήνυμα για το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι ότι πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων το εκπαιδευτικό σύστημα για να βελτιωθεί η μόνη παράμετρος που έχει μείνει πλέον στη χώρα για οικονομική ανάπτυξη και που είναι η παραγωγικότητα της εργασίας και η παραγωγικότητα της οικονομίας συνολικά. Εάν δεν φτιάξουμε μια καινούργια εκπαίδευση, ένα καινούργιο εκπαιδευτικό σύστημα αρχίζοντας από δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμια, τότε θα περιοριστούμε στον πάτο της κλίμακας. Σε όλες τις διεθνείς συγκριτικές μελέτες που γίνονται, οι Έλληνες μαθητές πατώνουν σε μαθηματικά, φυσική και αντίληψη κειμένου. Τώρα και πολλά χρόνια. Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα, αντί να το έχουν αυτό σαν πρώτη προτεραιότητα στις πολιτικές συζητήσεις, συζητάνε ένα σωρό άλλα πρόσκαιρα θέματα, βραχυπρόθεσμης σημασίας, και δεν έχουν βάλει το χέρι σε αυτό το κολοσσία σημασίας πρόβλημα. Διότι η γύρανση του πληθυσμού τι σημαίνει? Ότι ο ένας από τους δύο παράγοντες αύξησης του ΑΕΠ της χώρας εξαφανίζεται, που είναι η αύξηση του εργατικού δυναμικού, η οποία είναι αρνητική από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά. Επομένως, τι μας μένει σαν κοινωνία πλέον? Μας μένει μόνο η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα λοιπόν έχει σχέση με το πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο πνευματικό κεφάλαιο πηγάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Εμείς στην περίοδο της μεταπολίτευσης, σε αντίθεση με το πολύ σκληρό εκπαιδευτικό σύστημα που είχαμε πριν από την μεταπολίτευση, τα διαλύσαμε όλα εδώ, θέλαμε να τα κάνουμε όλα εύκολα για να πάρει όλος ο κόσμος από ένα χαρτί, το οποίο αποδεικνύεται τώρα ότι δεν έχει καμία αξία. Καταστρέψαμε την επαγγελματική εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό είναι το τελευταίο χαρτί της χώρας και αυτό πρέπει να επισημαίνετε κι εσείς από το χώρο της δημοσιογραφίας, ότι η χώρα μπορεί να χρειάζεται και άλλα πράγματα, αλλά αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι ένα καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα. Και έχουμε τις δυνάμεις και σε συνεργασία με την ελληνική διασπορά, τους Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού, μπορούμε να φτιάξουμε σε σύντομο χρόνο ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτό το κακό με την δυσπραγία που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, από τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, όπου κανένας δεν λαμβάνει υπόψη την δομή και τη λειτουργία των συστημάτων και όλοι απλώς επιδιώκουν ένα χαρτί χωρίς κόπο και χωρίς κάποια προοπτική. Αυτή είναι εθνική προτεραιότητα υπαρμών ένα. Και πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση και στους πολίτες και να το επιδιώκουν πιέζοντας το πολιτικό σύστημα προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Κύριε Χτάρη, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλώς
2: ήρθατε. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πρώην διοικητής του ΙΚΑ, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος. Έχει έτσι πολυετή εμπειρία στο κομμάτι της μελέτης και της έρευνας γύρω από το ασφαλιστικό, αλλά φυσικά που έχει ως γενεσιουργό αιτία πλέον στη χώρα μας το δημογραφικό. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφω.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είμαστε εδώ με την επεξήντα που ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, στην πρώτη μετάδοση. 7 με 8 το πρωί της επόμενης και εμβόλυμα 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Τώρα τα είπα λίγο ανάκατα, αλλά η ουσία αυτή είναι 12 με 1, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας μέρας και 7 με 8 την επόμενη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ διότι λαμβάνω αρκετά μηνύματα, δεν σας κρύβω και κατά την μετάδοση των επαναλήψεων, πράγμα που σημαίνει ότι αρκετός κόσμος είναι με βάση το πρόγραμμά του ακροατής, άλλοτε το πρωί, νωρίς, στο αυτοκίνητο, πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, ξεκινάει για τη δουλειά, άλλοτε το βράδυ σχολώντας ή βγαίνοντας για κοινωνικές και όχι μόνο υποχρεώσεις και βεβαίως στην ώρα μας, όπως ακριβώς του έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Σε λίγο θα έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα, τον Πάνο Σόμπολο, να μιλήσουμε λίγο για αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες ημέρες, όπου το ρεπορτάζ το αστυνομικό έχει πραγματικά την τιμητική του. Κυρίες και κύριοι, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι κάθε Δευτέρα συμπληρώνεται ένα κομμάτι στο παζλ της μεγάλης απάτης. Και τώρα όλοι ξέρουμε. Ο Γιούνκερ και οι συνεργάτες του αποκάλυψαν στο χθεσινό χιλιοστό, που κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να προβάλλεται στα λύκεια, για να μαθαίνουν τα παιδιά και να καταλαβαίνουν τα παιδιά, ότι ο Γιούνκερ και οι συνεργάτες του λοιπόν αποκάλυψαν ότι αντί της περικοπής των συντάξεων των Ελλήνων, του πατέρα μου, του πατέρα σου, της γιαγιάς, της θείας, που τους κόπηκαν οι συντάξεις από τον Τσίπρα, πρότειναν τη φορολογία των εφοπλιστών. Όμως ο Τσίπρας το αρνήθηκε. Είπε χαρακτηριστικά ο Γιούνκερ, του λέει, είσαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Σου προτείνω να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας όμως το αρνήθηκε, βέβαια το αρνήθηκε. Πώς θα έκανε διακοπές σε κότερα εφοπλιστών λίγες μέρες μόνο μετά την τραγωδία στο Μάτι? Έκαψε τους ανθρώπους, λαιλάτισε τις οικογένειες και έφυγε για διακοπές. Μετά από εκείνο το απαράμιλης έκτασης, σόου μπροστά στις κάμερες, με το ερώτημα τι ώρα θα πετάξουν αύριο τα εναέρια μέσα, αποκρύπτοντας από τον ελληνικό λαό, όπως συνήθιζε να κάνει αυτός ο πολιτικός απατεώνας, ότι ήδη υπήρχαν νεκροί. Μικρές ιστορίες της γνήσιας αριστερής παπάντζας, που φάγατε αμάσιτη και είστε έτοιμοι να καταπιείτε ξανά. 26 Πέμπτου, σήμερα, έρχεται ο μετανιωμένος για τη δεύτερη ευκαιρία που σας ζητά. Μην ξεχάσετε να του τη δώσετε. Τώρα, ο Τσίπρας έκανε τη δουλειά του, την κάνει μια χαρά, για πάρτι του, για τον εαυτό του. Εσείς που τον ακολουθείτε, με γεια σας, με χαρά σας. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Όλοι εσείς του όχι, της περήφανης διαπραγμάτευσης που μας ζαλίσατε τον εγκέφαλο εκείνη την περίοδο, που μας βρίζατε ακατάσχετα ποταμός από κατάρες και βρισχές εκείνη την εποχή, γιατί μεταξύ άλλων ο Τσίπρας κατάφερε να διχάσει την κοινωνία. Γονείς από παιδιά, οικογένειες, αδέρφια. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Και μας αποκαλούσατε με διάφορα επίθετα. Να μην ξεχνάμε να σας κατατάσσουμε στους επικίνδυνα ηλίθιους της ιστορίας, τους εθνοπροδότες και τα κοινωνικά απόβλητα. Πολύ βαριές λέξεις χρησιμοποιώ και λέω, αλλά έτσι είναι. Θέλατε να σβήσουν τα φώτα στην Ελλάδα, αυτό θέλατε. Θέλατε να πεινάσουμε. Το λένε ξεκάθαρα. Οι Ευρωπαίοι είχαν φάκελο για νέα δραχμή που θα υποτιμά το έως και 80% μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό θέλατε. Θέλατε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κερδίσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ελληνικά δάνεια, για να μας το παίζετε μάγκες, τσίφτιδες και καραμπουζουκλίδες, ακούγοντας τον Πολάκη να βγάζει μαντινάδες. Πώς το έλεγε η μαντινάδα του Πολάκη? Το όχι θέλει άντρα, το ναι θέλει προδότες. Καιρός να ξεχωρίσουν οι άντρες από τις κότες. Ε, Πολάκη, έτσι μας έλεγες, εθνοπροδότη Πολάκη, έτσι? Διότι αυτό είστε, εθνοπροδότες. Διότι αυτά μαθαίνουμε, προσέξτε, όχι από καμιά γιάφκα και από ανυπόστατα πληκτρολόγια υπογείων που ο Τσίπρας χρηματοδοτούσε όλα αυτά τα χρόνια. Τα μαθαίνουμε από τα πλέον επίσημα χείλη των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, οι οποίοι λένε ότι το 65% των Ελλήνων, αυτό μας λένε ρε παιδιά, είναι ηλίθιοι. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου επίσημα έχει καταγραφεί στην κάλπη. 65% είναι ηλίθιοι. Τι θα κάνουμε τώρα? Όταν σου λένε ότι θα σου σβήσω τα φώτα, ο Στουρνάρας το είπε ξεκάθαρα, δεν θα είχαμε
λεφτά να αγοράσουμε πετρέλαιο για να ανάψει λάμπα. Δεν θα είχαμε λεφτά να αγοράσουμε ζυμάρι, πώς το λένε, αλεύρι, για να κάνουμε ζυμάρι. Δεν θα είχαμε λεφτά ούτε για ασπιρίνη. Θα πήγαινε στα νοσοκομεία μετά από μια εβδομάδα και θα ήταν κλειστά. Αυτό θέλατε. Να κλείσετε τη χώρα και να δώσετε την ευκαιρία στο ισχυρό κεφάλαιο που δεν θα πάθαινε και τόσο μεγάλη ζημιά να έρθει να αγοράσει μπιρ παρά, όχι το σπίτι σας, για το οποίο διαμαρτύρεστε τώρα ότι σας το παίρνει το φαντ, τη χώρα ολόκληρη, την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, το Αγαθονήσι, τους Λειψούς, την Ψέρυμο, όλα. Αυτό θέλατε. Ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και έσωσαν, μας έσωσαν στην κυριολεξία από αυτό που μας δρομολογούσατε. Διότι δρομολογούσατε τα χειρότερα.

μου πει ο Δημήτρης, καλά ρε φίλε, δεν το ξέρει ο κόσμος. Οφείλεις να ξέρεις. Και αν δεν ξέρεις, οφείλεις να κάτσεις στην τρύπα σου μέσα και να μην μιλάς. Αν δεν ξέρεις. Ο Πλάτων έλεγε, δικαιούται να έχει γνώμη μόνο όποιος έχει γνώση. Άρα αν δεν ξέρεις, να μην μιλάς. Διότι κυρίες και κύριοι, σαφώς Παπανδρέου και Καραμαλής χρεοκόπωσαν τη χώρα, αλλά αυτοί που θα τις έβαζαν την ταφόπλακα καταδικάζοντας ολόκληρες γενιές για μια εκατονταετία τη χώρα, ήταν οι αριστεροί του Τσίπρα και της παρέας του. Γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς όπως αποδεικνύεται ξεκάθαρα, θέλατε την εκποίηση της πατρίδας και την πείνα των ανθρώπων ψηφίζοντας το όχι του Τσίπρα και του Πολάκη. Ας μας επιτρέπετε να σας αντιμετωπίζουμε στο Διηνεκές απλά ως παράσιτα, έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ακόμα σε ένα υποθετικό περιβάλλον τη στέρηση των πολιτικών σας δικαιωμάτων ως επικίνδυνα καταστρεπτικούς για τη χώρα και βλαπτικούς για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Διότι εμείς που πήγαμε στο ναι, σκεφτήκαμε τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Το συνταξιούχο. Τον άρρωστο που έπρεπε να πάει να κάνει χημειοθεραπεία την επόμενη μέρα. Τον άνθρωπο που χωρίς τα φάρμακά του θα πέθαινε την επόμενη μέρα. Αυτά θέλατε να του στερήσετε για να κάνετε μάγκα τον Πολάκη και τον Τσίπρα. Εμείς που πήγαμε στο ναι και δεχτήκαμε τη μήνη της κοινωνίας τότε, διότι το 65% μας έβριζε. 7 στους 10 Έλληνες βρίζανε εμάς τους 3 στους 10 που λέγαμε ποια είναι η λογική. Αυτό λέγαμε. Και μας βρίζατε και μας λέγατε γερμανοτσολιάδες και βάστα γερούν Ντάιζελμπλουμ κλπ. Κλπ. Λοιπόν όχι, δεν ήμασταν ούτε με τον Ντάιζελμπλουμ ούτε εθνοπροδότες. Εθνοπροδότες ήταν αυτοί που ψήφισαν το όχι του Τσίπρα για την περήφανη αριστερή διαπραγμάτευση. Και ξαναλέω, κάθε Δευτέρα βράδυ θα πρέπει όλοι να μαθαίνετε την ιστορία σας. Αυτή είναι η ιστορία σας. Θα σας κυνηγά μέχρι να φύγετε από αυτόν τον κόσμο. Διότι κοντέψατε να μας τελειώσετε. Κοντέψατε να μας τελειώσετε. Ξέρεις, μια σφαίρα σε σκοτώνει μια στιγμή και τελειώνει. Αυτές οι σφαίρες των 65% του 65% θα σε σκότωναν και εσένα και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, Δημήτρη. Πόσο χρόνο είσαι? 25. Πριν από 10 χρόνια λοιπόν ήσουν 15 χρονών. Μέχρι να πεθάνεις στα βαθιά σου γεράματα που σου εύχομαι στα 100, αυτοί οι τύποι θα σε είχαν καταδικάσει να ζεις ως ηκέτης, επέτης. Θα έφευγες να πας στην Αλβανία να κάνεις τον επέτη. Αυτό θέλανε. Αυτό θέλανε οι τύποι αυτοί. Και φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, το ξαναλέω. Νιώθω πάρα πολύ θυμωμένος. Παρότι θα έπρεπε να νιώθω δικαιωμένος, και νιώθω δικαιωμένος γιατί εγώ τα έλεγα τότε, αυτά ήταν ξεκάθαρο, σήμερα νιώθω πολύ θυμωμένος που τους ανεχόμαστε ακόμα και σήμερα να μιλάνε. Και να ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που τότε έκρινε κατά αυτόν τον τρόπο θα πάει σε λίγο καιρό να ψηφίσει ξανά. Με τι κριτήρια, με τι αντίληψη. Συγγνώμη που το λέω, αλλά πραγματικά λυπάμαι για το πολιτικό προσωπικό, λυπάμαι για το ότι γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, αποφασίζουν με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως στρέφουν τις σφαίρες τους ενάντια στον άνθρωπο, στο κοινωνικό καλό, στο κοινωνικό σύνολο και τη χώρα.

0: Βάζω τελεία σε αυτά και καλωσορίζω τον άνθρωπο που δίδαξε γενιές και γενιές δημοσιογράφων με το ήθος του, την πένα του, την ευστροφία του, τον τρόπο αντίληψης της δημοσιογραφικής πραγματικότητας και ειδικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα έλεγα ότι όλοι εμείς οι νεότεροι δικαιούμαστε να τον χαρακτηρίζουμε ως τον πατριάρχη της οικογένειας της δημοσιογραφικής. Αγαπημένε Πάνο Σόμπολε, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω, χαίρομαι που σε έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ σε μια για την Κρήτη δύσκολη στροφή, μια ακόμα δύσκολη στροφή όπου η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα βρίσκονται στο κόκκινο.
1: Καλημέρα αγαπητές συνάδελφε Κώστα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν είμαι μωρέ Κώστα ούτε πατριάρχης ούτε πρίτανης, ούτε ήμουνα ένας απλός δημοσιογράφος που προσπαθούσα να ενημερώνω σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο στα 45 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας που υπηρέτησα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, όλα τα μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι το δικαιούσε αυτό που λέω.
1: Την καλημέρα μου στους συναδέλφους εκεί του σταθμού, αλλά και στους ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο. Θέλω να πω ότι προκάλεσα τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και επικοινωνία, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το κομμάτι που κατέχεις πάρα πολύ καλά, που ξέρεις πάρα πολύ καλά, το αστυνομικό ρεπορτάζ, μας δίνει δυστυχώς συνέχεια κακές ειδήσεις από εδώ από την Κρήτη. Σε βαθμό που θα σου πω ότι κοιμόμαστε το βράδυ και λέμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα και πώς θα ξυπνήσουμε πάλι αύριο. Διότι το αστυνομικό ρεπορτάζ δυστυχώς σου δίνει κακή είδηση, δηλαδή το φόνο, τη βεντέτα, την ληστεία.
1: Ναι.
0: Σου δείχνει δηλαδή τα κακό κείμενα, την κακή πλευρά μιας κοινωνίας.
1: Σωστό Κώστα μου, αλλά εγώ το αποδίδω σε σύμπτωση. Δεν είναι η Κρήτη, η κριτική, οι Κρήτες δολοφόνοι για όνομα του Θεού. Δεν είναι παραματική όλη
0: σαφώς.
1: Η κριτική.
0: Είναι μια συντριπτική μειοψηφία, δεν το ισοπεδώνουμε, είναι μια συντριπτική ψηφία.
1: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι Κρήτες έχουν δείξει και στο παρελθόν και δείχνουν και σήμερα ότι είναι ένας λαός που λέμε από την Κρήτη ο οποίος αγωνίζεται για τα ιδανικά, τα υψηλά ιδανικά και πετυχαίνει πάρα πολύ, και η Κρήτη μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει τα ισχυρότερα ονόματα και στα γράμματα και στις τέχνες και πολιτικούς, πρωθυπουργός, κριτικός, αξιωματική αντιπολίτευση, κριτικός, ο άνθρωποι των γραμμάτων, ο πρώτος πρόεδρος των δημοσιογράφων, ο Ιωάννης Κονδυλάκης.
0: Έτσι.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Μην ισοπεδώνουμε, επειδή βλέπουμε τώρα έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά. Είναι σύμπτωση αυτή. Δεν είναι η Κρήτη έτσι. Περνάνε, θα περάσουν αυτά.
0: Έχουμε άλλη περιοχή στα χρονικά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα πλην του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια τεράστια...
1: Αυτό ήθελα να σου πω, στην Αττική που κάθε πολύ και λίγο, πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε στη μια περιοχή, πότε στην άλλη, δεν σταματάνε καθόλου. Έχουμε πολλές περιοχές και στη Θεσσαλονίκη κάθε πολύ και λίγο και στην Πελοπόννησο τόσα κρούσματα. Μην τα ρίχνουμε στην Κρήτη όλα. Ειλικρινά, δεν θέλω εγώ, δεν υπερασπίζομαι κάτι, υπερασπίζομαι το δίκαιο. Παντού συμβαίνουν αυτά, αλλά έτυχε τώρα να είναι το ένα μετά το άλλο τα κρούσματα παραβατικότητας, οι εγκληματικές πράξεις που λέμε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, συνάδελφε Κώστα.
2: Πάνω η πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γνωρίζουμε ότι καταβάλει πάντα, διαχρονικά θα έλεγα εγώ, υπό όλες τις κυβερνήσεις και υπό όλους τους υπουργούς, μια προσπάθεια για την εξάλληψη της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Θεωρείς με την έτσι ματιά τη δική σου την έμπειρη ότι οι μέθοδοι που διαχρονικά εφαρμόζονται στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια από μεταπολίτευση, είναι οι σωστοί? Θεωρείς ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί σωστά ώστε και να σοφρονίζει και ενδεχομένως να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στους επίδοξους παραβατικούς και εγκληματικούς τύπους?
1: Κάποια πράγματα χρειάζονται διόρθωση, πρέπει να διορθωθούν. Όπως παραδείγματος χάρη διορθώθηκε η νομοθεσία, αυτό που ίσχυε για τα τροχαία δυστυχήματα, για τις τροχαίες παραβάσεις, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άλλαξε ο κώδικας προς το αυστηρότερο τους τελευταίους μήνες. Εγώ είμαι υπέρ της αυστηρότητας. Εδώ πολλοί λένε όχι, η αυστηρότητα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εντάξει, εγώ είμαι το αντίθετο. Θα δείτε τώρα που αυστηροποιήθηκε, Κώστα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, πώς θα μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα και πόσο θα μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί των συνανθρώπων μας. Αυτό γιατί σας το λέω. Πήγαινα, ας πούμε, στις περιοχές τις δικές μου, στην Αιτωλοακαρνανία. Δεν έβλεπες μοτοσυκλετιστή, δικυκλιστή να φοράει ποτέ κράνο. Δεν έβλεπες αυτοκίνητο, είτε αγροτικό είτε άλλο, να έχει ζώνη ασφαλείας. Αυτές ήταν λέξεις άγνωστες. Το ίδιο βέβαια δεν είναι μόνο για την πατρίδα μου την Αιτωλοακαρνανία, το ίδιο είναι και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τώρα που αυστηροποιήθηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, θα δείτε πόσοι άνθρωποι θα γλιτώσουν, που αν δεν έκαναν αυτή την αυστηροποίηση του νόμου, θα ήταν στο χώμα, στον άλλο κόσμο που λέμε. Λοιπόν, θα δείτε, να το θυμάστε αυτό που σου λέω, συνάδελφε Κώστα και αγαπητές ακροάτριες και ακροατές μου, πόσο κάτω θα είναι τα τροχαία δυστυχήματα στο τέλος του χρόνου που θα γίνει ο απολογισμός, σε σύγκριση,
2: πολύ σημαντικό αυτό,
1: με το 2025, το 2020 και λοιπά. Θα το δείτε πόσος κόσμος θα γλιτώσει και τραυματισμούς και θανάτους και πόσο καλύτερα θα πάμε. Είμαι λοιπόν υπέρ της αυστηροποίησης. Όπως επίσης, πάρε την περίπτωση του Γιωτόπουλου τώρα που γίνεται τεράστιο θέμα.
2: Και εκεί θα κατέληγα.
1: Δεν είμαι υπέρ του, όταν λέμε ισόβια, να εννοούμε ισόβια, δηλαδή να είναι όλα τα χρόνια όσο ζει να είναι μέσα στη φυλακή. Όχι, αλλά ούτε όμως και όταν λέμε ισόβια να εννοούμε 16-18 χρόνια, εκ των οποίων να εκτείει τα 8, 10, 12 και μετά έξω. Και επίσης αυτό που είναι το τραγικό, είτε σκοτώσεις 2-3 ανθρώπους είτε 103, στα 25 χρόνια θα βγεις έξω. Όχι, δεν πρέπει να βγαίνει έξω. Να μείνει 40 χρόνια μέσα στη φυλακή, όχι στα 25 έξω. Δεν λέω να μείνει όλη του τη ζωή, αλλά όχι στα 25 έξω. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη που έστειλε στον άλλο κόσμο 23 άτομα και τραυμάτισε πάνω από 15, δεν θυμάμαι πόσους, με τις βόμβες, με τα μπαμπούμ, το 45 πιστόλι και με τα υπόλοιπα αυτά που έκανε, που δρούσε για 27 χρόνια στην Ελλάδα και είχε ζαλίσει τον κόσμο. Λοιπόν, δεν μπορεί στα 25 χρόνια να βγαίνουν, είτε σκότωσες 3 είτε 103, να μένει 40-45 χρόνια μέσα στη φυλακή, για να καταλαβαίνει και να ικανοποιείται και το κοινό αίσθημα του κόσμου, αλλά και ο ίδιος να σοφρονίζονται και οι υπόλοιποι. Πώς να το κάνουμε, να αποφεύγουν τις δολοφονίες, τους τραυματισμούς. Αυτή είναι η δική μου άποψη, Κώστα μου.
2: Και αυτή θα κρατήσουμε ως απόσταγμα μιας 40χρονης και πλέον διαδρομής και εμπειρίας.
1: Διότι 45.
2: 45 ακριβώς.
1: 42 γράφει το χαρτί της σύνταξης.
2: Αλλά 45 στην ουσία.
1: Βάλε και 2-3 χρόνια που δεν μας κολλάγανε ένσημα.
2: Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι, έτσι. Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι.
1: Μας δίνανε πάρε μια επιταγή να πας να πάρεις ένα πουκάμισο στο τάδε μαγαζί, έτσι. Να πάρεις ένα παντελόνι. Δυστυχώς, περάσαμε πολύ δύσκολα στην έτσι αρχή.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, χαίρομαι που τα λες. Πάνω έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας που θα έρθει στην Κρήτη σύντομα. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, είναι το τελευταίο μου βιβλίο, το 8ο κατά σειράν, που είναι οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, που κυκλοφορεί σε όλα τα από την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει 42 δολοφονίες γυναικών που διαπράχθηκαν σε όλες τις περιοχές της χώρας, σε διάφορες περιοχές της χώρας, στην Αθήνα, σε διάφορους νομούς της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, Θράκης κλπ. Πολλές από τις υποθέσεις τις έζησα κάνοντας ρεπορτάζ. Μεταξύ, στο βιβλίο αρχίζω με την υπόθεση του πιλότου που σκότωσε την γυναίκα του, την Καρολάιν. Είναι από τα των τελευταίων ετών.
2: Έτσι, από τα πιο πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, η φοιτήτρια η Τοπαλούδη στη Ρόδο, η Κυριακή η Γρίβα που τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα και πάω πίσω μετά. Δεκαετίες 80-70 και φτάνω στη δεκαετία του 1950, Κώστα μου. Εκεί βρήκα στα αρχεία της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων, βρήκα υποθέσεις που πραγματικά είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και μάλιστα σήμερα μας κάνουν εντύπωση. Γιατί μας κάνουν εντύπωση? Διότι να σου αναφέρω κανένα δυο, τρία. Σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια. Δηλαδή μας φαίνεται περίεργο σήμερα. Έκανε το πρώτο κορίτσι, έκανε το δεύτερο, τρίτο και στο πέμπτο κορίτσι τη σκότωσε. Αυτό είχε γίνει στη δεκαετία του 60. Άλλος που μας κάνει επίσης εντύπωση, στραγγάλισε τη γυναίκα του επειδή δεν είχε φτιάξει το φαγητό. Όταν γύρισε από το χωράφι, ένας αγρότης ήταν, γύρισε από το χωράφι και δεν είχε έτοιμο το φαγητό η γυναίκα του, πήρε ένα σχοινί, το πέρασε το λαιμό της και τη στραγγάλισε, την έπνιξε. Και στη συνέχεια την κρέμασε και φώναζε και χτυπιόταν ότι αυτοκτόνησε η γυναίκα του και ομολόγησε φυσικά μετά. Δηλαδή υποθέσεις, ο άλλος τη σκότωσε γιατί δεν σιδέρωνε το πουκάμισό του. Τέτοια, υπάρχουν και τέτοιες υποθέσεις μέσα, θα βρει ο αναγνώστης, όπως επίσης θα βρει και υποθέσεις, δολοφονίες που έγιναν τραγούδια, όπως ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Και τα νέα της Αλεξάνδρας που έλεγε «Δεν ξέρει τι θα πει άντρας», που το τραγουδούσε ο Μακαρίτης ο Περπινιάδης. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, Κώστα μου. Α, να σου αναφέρω και μια που κάνει εντύπωση και μένα με εντυπωσίασε όταν τη βρήκα στα αρχεία της χωροφυλακής και έχει σχέση με την Ρούλα της Πάτρας που σκότωσε τα τρία παιδιά της. Ο παππούς της Ρούλας, της Πισπυρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί για τα τρία παιδιά, γι' αυτό λέμε το όνομα, ο παππούς της λοιπόν, ο πατέρας του πατέρα της, είχε σκοτώσει, είχε στραγγαλίσει την γυναίκα του σε περιοχή έξω από την Πάτρα, προς την περιοχή του Ρίου, Ρίο Αντίριο που λέμε εκεί, στο Ρίο. Και όταν το είδα στα αρχεία εκεί της χωροφυλακής, παραξενεύτηκα. Και λέω, τι σχέση μπορεί να έχει η Ρούλα η τωρινή? Ήταν γιαγιά της η γυναίκα που στραγγάλισε ο παππούς της. Και τη λέγανε και αυτή η Ρούλα, Σωτηρία Σωτηρούλα. Και το όνομα η Ρούλα το πήρε από αυτή, από τη γιαγιά. Έχει πάρα πολλές υποθέσεις και πολλά ενδιαφέροντα μέσα και προσπαθώ να περνάω μηνύματα, Κώστα μου, στον κόσμο που το διαβάζει αυτό το βιβλίο, παρά τις τραγικές υποθέσεις, να περνάω θετικά μηνύματα.
0: Πάνω μου, αναμένουμε με το καλό να μας έρθεις. Πότε περίπου το προγραμματίζεις για την παρουσίαση του βιβλίου εδώ?
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω, Κώστα μου, ημερομηνίες, μήνα κλπ. Γιατί αυτά δεν τα κανονίζω εγώ, τα κανονίζει ο εκδοτικός οίκος Πατάκη. Εγώ κανονίζω μόνο το πάνελ. Ποιες μάλλον, γιατί γυναίκες θα έχουμε στο πάνελ, λόγω του ότι το βιβλίο είναι γυναικοκτονίες, όπως έβαλα και εδώ γυναίκες, ήταν όλες οι συναδέλφισες που λένε τα δελτία ειδήσεων στα κανάλια στην Αθήνα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην Κρήτη. Γυναίκες θα βάλουμε πάλι.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θα βάλουμε άντρες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν, αναμένω τα νέα σου και αναμένω να σου σφίξω το χέρι και από κοντά.
1: Ευχαριστώ, θα ενημερωθείτε Κώστα μου. Έτσι. Θα σας ενημερώσω βεβαίως.
2: Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Κυρίες και κύριοι, πολύ μικρή ανάπαυλα, επιστρέφουμε αμέσως.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Θα μπορούσα να αφιερώσω σήμερα όλη τη μέρα στο χιλιοστό. Δεν θα πω άλλα. Οφείλω να σας πω ότι πρέπει να ενημερωθείτε και πρέπει να ενημερωθείτε γιατί πραγματικά συμβαίνουν πράγματα που σήμερα θα πρέπει να μας κάνουν να αναρωτηθούμε πού, πώς και γιατί κάποιοι έχουν το απίθμενο θράσος να επιθυμούν την συνέχιση μιας εξαπάτησης του κόσμου. Αυτό και δεσμεύομαι να επιστρέψω σύντομα.

θέλω να πάω σε ένα θέμα, διότι φαίνεται πως κάτω από τη μύτη κάποιων εξελίσσονται περίεργα πράγματα. Και το λέω διότι είχαμε λάβει μια πρόσκληση εχθές από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου για μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Οικονομίας, που έλαβε χώρα χθες στο Ηράκλειο. Όταν κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία το 2024 έγινε δημόσια συζήτηση για την ίδρυση και ενίσχυση Ελληνοϊνδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και γενικότερα για την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόοδος στην υπόθεση αυτή. Είναι απορίας άξιον ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονταν πίσω από ένα φορέα με τον οποίο χθες η Ένωση Ξενοδόχων στο Ηράκλειο έκανε αυτή την εκδήλωση. Όταν ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ινδία επίσης, φαίνεται να μην μετήγε κανένας από τον φερόμενο ως φορέα για τον οποίο ο λόγος σήμερα. Περίεργο ομολογουμένος και ίσως υποπτό αυτό που αποκαλύπτουμε σήμερα από το site του politica.gr και βεβαίως φιλοξενούμε στη ραδιοφωνική μας πεξίδα. Συνήθως τέτοιες αποστολές, το μαξί μου καλεί σε πρώτη θέση αυτούς τους φορείς. Γιατί στην αγορά ακούγονται τα τελευταία χρόνια διάφορα πράγματα. Δεν αμφισβητεί η στήλη την υπόσταση του φορέα. Αναρωτιέται όμως και θέτει δημόσια ερωτήματα, καλοπροαίρετα, για την αποφυγή παρεξηγήσεων, γράφεται στο δημοσίευμα του Πολίτικα σήμερα. Αποφυγή παρεξηγήσεων στο μέλλον και εν ώψη της νέας συνθήκης που θα διέπει τη σχέση των δύο περιοχών με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Γιατί οι καιροί είναι πονηροί και καλό είναι όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν θολά σημεία να ξεκαθαρίζονται στην αρχή. Από τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία το Φεβρουάριο του 2024, δύο χρόνια πριν δηλαδή, δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο συμμετείχε επίσημα στην κυβερνητική ή επιχειρηματική αποστολή. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναφέρουν συμμετοχή μεγάλης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και Ινδικά Επιμελητήρια, συναντήσεις με την Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας και επιχειρηματικό φόρουμ στη Βομβάη. Άρα με βάση όσα είναι δημόσια, δεν υπάρχει σαφής επίσημη καταγραφή ότι το ίδιο υπάρχον Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο του Άγγελου Τσαβδάρη ήταν μέλος της αποστολής, ούτε ότι εκπροσώπησε θεσμικά την ελληνική πλευρά στο ταξίδι, ενώ οι επίσημες αναφορές εστιάζουν κυρίως σε κρατικούς φορείς. Μάλιστα, από ακόμα μια πηγή, η υπόθεση θολώνει ακόμα περισσότερο όταν γνωστός ξενοδόχος είχε και προσωπική εμπειρία για γέλια και για κλάματα, εξ όσων γνωρίζουμε, στο πρόσφατο παρελθόν, με πρόσωπα που φαίνεται να σχετίζονται με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο και αποκαλύπτει η στήλη. Αλήθεια, οι δικοί μας εδώ ξενοδόχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έψαξαν αν υπάρχει επίσημη κρατική υπαγωγή, ειδική δημόσια στήριξη από το Μαξίμου, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, συμμετοχή σε κρατικό επιμελητηριακό σύστημα. Λέγεται ότι το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο είναι ιδιωτικός, ανεξάρτητος φορέας, διμερού συνεργασίας και όχι κρατικό επιμελητήριο όπως είναι το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο των Αθηνών, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Ηρακλείου, χωρίς να αποτελούν επίσημο κυβερνητικό όργανο. Λέτε να την πάτησαν τόσο οι ξενοδόχοι μας και να πήγαν αδιάβαστοι στα γκουριά. Το άλλο περίεργο της ιστορίας είναι ο πρόεδρος του, για τον οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει εκτενές ή επίσημα δημοσιευμένο πλήρες βιογραφικό του κυρίου Άγγελου Τσαβδάρη, διαθέσιμο δημόσια. Από τις δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις και ανακοινώσεις προκύπτουν κυρίως τα εξής. Είναι πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Οικονομίας. Ωστόσο, δεν βρίσκουμε διαθέσιμα δημόσια και επαληθευμένα στοιχεία για σπουδές, προηγούμενες επαγγελματικές θέσεις, εταιρική δραστηριότητα ή αναλυτική επαγγελματική πορεία, ως ήθιστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν, για παράδειγμα, όλοι οι πρόεδροι των επιμελητηρίων έχουν φόρα παρτίδα όλα τους τα στοιχεία. Η στήλη είναι πρόθυμη, συμπληρώνει ο συντάκτης του παραπολιτικού, και διαθέσιμη εκ των προτέρων να δημοσιεύσει σε περίπτωση που το επιθυμεί ο συγκεκριμένος κύριος κάθε θέση
και συμπληρωματική πληροφορία που εμείς δεν εντοπίσαμε παρά τις αναζητήσεις μας, ακόμα και μέσα από ισχυρά εργαλεία αναζήτησης στο διαδίκτυο. Προς το παρόν πάντως, το δημόσιο προφίλ του είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το ρόλο του στο ελληνοειδικό επιμελητήριο παρά με ένα πλήρως δημοσιευμένο προσωπικό βιογραφικό. Στην αγορά ακούγεται ότι κατά το παρελθόν και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχε σχέση και με ηρακλειώτη γιατρό που κατοικεί στην Αθήνα, καθώς είναι γνωστή μια συνάντηση στα βόρεια προάστια των Αθηνών σε γραφεία μεγάλης ξενοδοχειακής εταιρείας που κατέληξε σε Βατερλό για κτηματομεσητικές υποθέσεις, ενώ φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες περίεργες εκκρεμότητες με δημοσιογράφο της Βόρειας Ελλάδας προς Καβάλα μεριά. Πραγματικά περίεργα πράγματα, όπου εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε τώρα από τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη να μας δώσει τις εξηγήσεις για το πώς η Ένωση Ξενοδόχων, που εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό πετυχημένων επιχειρηματιών, πήγε σε μια τέτοια συνάντηση, τι κρύβει αυτή η συνάντηση, τι θα πετύχει μέσα από αυτή την συνάντηση η Ένωση και τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν πήγα, αλλά θα κοιτάξω σε λίγο να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα και να μάθουμε τι έγινε χθες. Χθες συνέβησαν και άλλα πράγματα βέβαια εκεί, από ό,τι μαθαίνω, οπότε αύριο θα επιστρέψουμε με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ.

Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σε λιγότερο από 60 δεύτερα, οι δείκτες του ορολογίου μας θα δείξουν μία ακριβώς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος σώθηκε και μιας και σήμερα δεν το συνηθίζω να το κάνω συχνά, αλλά δεν ανέφερα στην αρχή ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές της Πηξίδας. Σας κλείσω με αυτό. Να πω λοιπόν ότι και σήμερα συνεργάστηκα μαζί μας η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουζαρής στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Ζωσιφάκης ήταν στον ήχο. Η Ζέτα Οικολόβου στην παραγωγή. Ο Κώστας Λιγάρδος στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί με εμάς. Και ραντεβού και πάλι αύριο. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

Τα κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός, καμιάς χαράς ζητιάνος. Θα μαζί κάθε λογική, σαν γητευτής και πλάνος.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Δείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 σήμερα, ο καιρός είναι και σήμερα 100% ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα 89,8, είναι 17 βαθμοί Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκίνα και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα, του 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας, την κυρία Γωγό Μιλάκη, και μαζί θα κάνουμε μια θεώρηση και ένα σχολιασμό της σημασίας των εκδηλώσεων για την ένταξη των μνημονικών κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή. Και γίνονται παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Θα συνομιλήσουμε και με δύο φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Στέφανο Τοπαλίδη και την Αλεξάνδρα Πούιου, με τους οποίους θα δούμε την φετινή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Βιολογίας iGEM. Είναι εντυπωσιακό το θέμα με το οποίο συμμετέχουν οι νέοι της Κρήτης, οι νέοι φοιτητές της Κρήτης, και συγκεκριμένα πώς αυτός ο απεχθής κατσίγαρος μετατρέπεται σε χρήσιμο υλικό. Υποθέτω ότι όλοι γνωρίζουμε τι είναι ο κατσίγαρος, έτσι, είναι τα λίμματα από τα ελαιουργία. Και θα συνομιλήσουμε σήμερα και με την διαιτολόγο και διατροφολόγο, την κυρία Μαρίνα Παπάζογλου, και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θίξαμε λίγο εχθές, αναφερόμενοι σε ένα σχετικό, σε μια σχετική δημοσίευση. Τώρα θα το δούμε από επιστημονικής απόψεως, και είναι το θέμα της διατροφής στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και γενικά στις εξετάσεις. Τις σχολικές εξετάσεις βεβαίως εννοούμε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 22η εβδομάδα του 2026 και στην 147η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 25 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 11 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, τον ομολογητή και θαυματουργό, έναν από τους πιο αγαπητούς Αγίους της νεότερης Ορθόδοξης παράδοσης. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπητός. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει εκεί στην εκκλησία που έχει δημιουργηθεί στην Εύβοια για τον Άγιο αυτόν, τον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ. Και σήμερα σίγουρα θα έχουν εκεί μεγάλο πανηγύρι. Επίσης η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ελαδίου του Ιερομάρτυρος, του Αγίου Θεράποντος του Μάρτυρος και του Αγίου Ελυπίου του Μάρτυρος. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αλύπιος, Αλυπία, Θεράπων και Ιωάννης, εφόσον ο Ιωάννης θέλει, ο συγκεκριμένος θέλει να γιορτάζει την ονομαστική του εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα αναφέροντας ότι ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια όλης της χώρας. Βρισκόμαστε στην εκπνοή του σχολικού έτους 2025-2026. Από την Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν, να πούμε πρώτα ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι προαγωγικές εξετάσεις για τα γυμνάσια, ενώ στο τέλος της εβδομάδας, όπως ήδη έχουμε πει, κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα λοιπόν χτυπάει το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές των γυμνασίων σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την έναρξη της εξεταστικής περίοδου. Οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς προαγωγικών εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή τώρα είναι οι πανελλαδικές. Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς οι εξετάσεις ξεκινούν, όπως είπαμε, στο τέλος της εβδομάδας. Οι μαθητές των γενικών λυκείων θα εξεταστούν πρώτοι την Παρασκευή, ενώ μια μέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, η σχολική χρονιά συνεχίζεται κανονικά έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Παπάζογλου για τη διατροφή των υποψηφίων, τόσο των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και των παιδιών που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διατροφή, όπως επίσης πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η ηρεμία, που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα συνομιλώντας με την εκπαιδευτικό και ψυχολόγο την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη.

Λοιπόν, σήμερα πάνε οι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίς το πρωί σήμερα έφτασα, λέει, η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, η earthnews.gr. Έφτασαν λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει οι λογαριασμοί. Αξίζει να σημειωθεί πως η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Το πρωί της Δευτέρας, λέει η δημοσίευση από το earthnews.gr, πάνω πλοία αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Ιερά Πέτρα και το Λασίθη για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα. Ανάμεσα στις συλλήψεις ήταν και ένας αντιδήμαρχος με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί πως η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπαμε, σήμερα. Και υπάρχει, βέβαια, χθες έκανα ένα σχολιασμό ότι καλά, μόνο στην Κρήτη ήταν αυτά τα κυκλώματα. Με το που το είπα, μετά από λίγες ώρες εμφανίστηκε η άλλη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Και λέει η σχετική δημοσίευση, τους 300 έφτασαν τα άτομα, εκτός από τους 17 συλληφθέντες που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Earth News και του δημοσιογράφου Κώστα Καντούρη. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, λέει πάλι ότι οι συλληφθέντες από την Κρήτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οπότε, έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάρα πολύ δουλειά. Έχει πολλούς ανθρώπους να εξετάσει, να αποφανθεί για αυτούς και να δούμε αυτό που λέγαμε και χθες, εάν τελικά αυτή η ιστορία θα οδηγήσει και στο να μην εισπράττονται πλέον παράνομες επιδοτήσεις. Λίγο δύσκολο πλέον, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωρίζουμε, πέρασε στην ΑΔΕ. Οπότε, εάν τηρηθούν τα ίδια αυστηρά μέτρα που θα τηρηθούν, πιστεύω, που τηρούνται και στα άλλα τμήματα της ΑΔΕ, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν άλλη φορά παράνομες επιδοτήσεις.

Και βέβαια στην επικαιρότητα είναι και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με το Ελλάς, δηλαδή την ελληνική με την λοιπόν Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπάραταξη. Το είναι αν έχει στο μυαλό σου την όμοια του κόμματος, ότι είναι ένα κόμμα. Άρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς. Τώρα, εάν πω πάλι ότι υπάρχει έλλειψη φαντασίας, ίσως να μην είμαι ευχάριστος γι' αυτό. Το είπα και, όνομα σχετικά με το όνομα του κόμματος Σιρές Καριστιανού, ότι δεν καταλαβαίνουμε το νόημα. Τώρα, Ελλάς, δεν ξέρω. Εμένα μου θυμίζει ένα αναχρονισμό, δηλαδή μου κάνει συνειρμό με ένα αναχρονισμό. Με το ΕΑΜ Ελλάς, έτσι, την γνωστή αριστερή αντιστασιακή οργάνωση που έχει γράψει βέβαια μεγάλη ιστορία στην ελληνική, μεγάλες σελίδες, πολλές σελίδες στην ελληνική ιστορία. Εκεί με παραπέμπει το Ελλάς, παραπέμπει βέβαια και στο Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα σας είπα, εγώ φαίνεται πολύ αναχρονιστικό η ονομασία του. Πιο πολύ μοντέρνα ήταν τα χρώματά του, που είδα κάποια πλάνα, δεν είδα την ομιλία, δεν είδα την αναγγελία, αλλά είδα ορισμένα πλάνα στην τηλεόραση και είδα ότι πιο πολύ μου αρέσαν τα χρώματα που έπαιξαν εκεί με το Ελλάς και το λογότυπό του, ας πούμε, μου αρέσει περισσότερο παρά η ονομασία του. Λοιπόν, η ιστοσελίδα το βήμα.gr λέει σχετικά: Ελληνική Συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα προκαλέσει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πάντως, εάν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις των παραδοσιακών κομμάτων, η προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει για τα καλά αναμένεται να μετατραπεί σε μάχη χαρακομμάτων, λέει η ιστοσελίδα της εφημερίδας, όπως είπα, το Βήμα. Και γράφει παρακάτω: Με φόντο την Ακρόπολη και μετά την προβολή ενός βίντεο με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το όνομα του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η διακήρυξη του νέου κόμματος, λέει επίσης η δημοσίευση, στηρίζεται σε 7 άξονες, όπως ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία αλλά και οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος, ψηφιακή κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που χτίζει γέφυρες ειρήνης. Το όνομα του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικά το Μαξίμου δήλωσε ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη ακάλυπτες, υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, τα αποκαλυπτήρια του ιδρυτικού κόμματος, εύστοχη παρατήρηση αυτή, τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Μέσα εισαγωγικά η λέξη νέο. Σταμάτησα στο ιδιωτικό σε αυτήν την φράση του, σε αυτό το χαρακτηρισμό από το ΠΑΣΟΚ, διότι πραγματικά ο κύριος Τσίπρας θα ψηφιστεί, εάν ψηφιστεί το κόμμα του, εξαιτίας αυτού. Είδατε, ο κόσμος ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα. Με το που έφυγε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Κάτι τέτοιο είναι σίγουρα και το καινούριο του κόμμα. Εάν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εγώ αποχωρώ και από αυτό το Ελλάδα κάποια στιγμή, δεν θα υπάρχει Ελλάς. Θα σβήσει από το χάρτη. Θα ζει λοιπόν το κόμμα Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όσο ζει ο Τσίπρας. Από εκεί και πέρα, λέω όσο ζει για να μην παρεξηγηθώ, ή όσο ασχολείται αν θέλετε. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως θα δούμε. Θεωρώ πάντως ότι είναι πιο πολύ πρόβλημα της αριστεράς πλέον
το κόμμα Τσίπρα, παρά είτε του Πασόκ, είτε του Πασόκ ενδεχομένως. Του Πασόκ ενδεχομένως, θα το δούμε. Σε μια προσπάθεια που κάνει τώρα το Πασόκ να προσελκύσει από άλλα κόμματα κόσμο ή νέο κόσμο, ο Τσίπρας σίγουρα θα του είναι εμπόδιο. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται εκεί, στην κέντρο αριστερά, που καλούνται να λύσουν, γιατί υπάρχει κατακαιρματισμός. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα κόμματα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν ξέρω εάν μπορεί να χαρακτηριστεί κέντρο αριστερό. Δεν νομίζω, κατά την άποψή μου.

Διαβάζω από το earthnews.gr τις αποστροφές του κυρίου Τσίπρα στο λόγο του. Η μεγάλη μέρα έφτασε και σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές. Είπε αρχίζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησίου, στα αποκαλυπτήρια του κόμματός του που ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προσθέτοντας πως σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας πως γι' αυτό και δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή στην κατοχή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε ένα κόσμο της αδικίας, των πολεμικών συγκρούσεων, της βίας, ένα κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτά αναφέρει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr στις πρώτες παραγράφους της. Είναι η ώρα όμως να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη που έλαβαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται με βαριά τραύματα. Η 25χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας με προσυγκέντρωση στις 10.30 στην πύλη του Βενιζελίου. Οι υγειονομικοί βγαίνουν στους δρόμους για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και την κάλυψη των κενών. Στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Χθες εγκαινιάστηκε η έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Με επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και την προηγούμενη δεκαετία απάντησαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στο Δήμο Αποκορώνου. Ένας στους δύο μισθωτούς έχει δεύτερη δουλειά, ενώ ο μισθός αρκεί για να καλύψει τις πρώτες 18 μέρες του μήνα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι, ενώ 11 είναι συνολικά οι νεκροί. Ως ο 26χρονος διεθνής Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σιέλης βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΟΦΗ για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, σύμφωνα με πληροφορίες του Γιαντή Κουλέ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GiantiKoulé.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Να μείνουμε στην διαφημιστικό πεδίο και μάλιστα στο αθλητικό διαφημιστικό πεδίο και να σας πω ότι ο τελικός του Europa Conference League είναι απόψε το βράδυ. Η Win Masters δίνει τον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace με 0% γκανιώτα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live. Γιατί να παίζεις αλλού αφού στη Win Masters έχεις όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς.

Ένα πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για το μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Το λέγαμε και προχθές, αλλά όσο προχωρούν οι μέρες, αυτός ο καύσωνας που κυριαρχεί στην Ευρώπη εντείνεται και πρόκειται για ένα καύσωνα λόγω, όπως λέγαμε και προχθές, ενός θερμικού θόλου που παγιδεύει ζεστό αέρα από την Αφρική. Στη Γαλλία ο υδράργυρος απειλεί να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς, την ώρα που η Ιταλία απαγορεύει τις εξωτερικές εργασίες το μεσημέρι. Παράλληλα, η Μεγάλη Βρετανία έσπασε ρεκόρ ενός αιώνα, με το θερμόμετρο στο Λονδίνο να εκτοξεύεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, όπως αναφέρει το βήμα.gr, η χώρα μας μετατρέπεται σε ένα από τα παγκόσμια hot spots της κλιματικής κρίσης. Μέχρι το 2040, κάθε καλοκαίρι αναμένεται να στοιχίζει από 1.400 έως 2.000 ανθρώπινες ζωές, με τον καύσωνα να χτυπάει πρώτα τους πιο αδύναμους. Ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η Αττική, όπου σχηματίζεται ένα καυτό τόξο που περιβάλλει τον ομό, ενώ στο κόκκινο βρίσκεται και η Κρήτη. Πέρα από τους καύσωνες, η έκθεση Last and Countdown αποκαλύπτει τις βαθιές πληγές της οικονομίας και την υγεία. Στην οικονομία και την υγεία. Η Αττική είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην απώλεια ορών εργασίας λόγω θερμικής καταπώνησης, ενώ η Κρήτη και η Πελοπόννησος πλήττονται από ακραία ξηρασία μηνών. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκτοξεύσει τη μετάδοση λιμωδών νοσημάτων από κουνούπια, όπως ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτά είναι προάγγελος βέβαια ενός θερμού καλοκαιριού. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν και ψυχολογικά και πραγματικά, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο θερμό καλοκαίρι. Γιατί όπως λέγαμε και προχθές, με την κυρία Βρέντζου που μιλούσαμε για τα αστερούσια όρη, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, είναι πια μέσα στη ζωή μας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα ξεκινούν στην Κρήτη εκδηλώσεις για την εγγραφή των μνημονικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Θυμάστε, είχαμε συνομιλήσει όταν έγινε αυτό και με την κυρία Μιλάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας, την οποία φιλοξενούμε και σήμερα για να κάνουμε μια θεώρηση και ένα σχολιασμό για αυτές τις εκδηλώσεις. Κυρία Μιλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, περίπου ένα χρόνο πριν, στις 14 Ιουλίου του 2025, έγινε επιτυχώς η εγγραφή των μνημονικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι 47η σύνεση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μετά από μια μακροχρόνια και επίπονη και μεγάλη προσπάθεια όλων των στελεχών, τόσο των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και της περιφέρειας Κρήτης, για την οποία δουλέψαμε πάρα πολύ. Και εγώ είχα τη χαρά και την ευτυχία να βρίσκομαι εκεί στο Παρίσι πέρσι.
0: Ναι.
1: Και περίπου
0: είχαμε
1: ένα χρόνο μετά,
0: είχαμε συνομιλήσει τότε αμέσως μετά που γυρίσατε από το Παρίσι.
1: Έτσι ακριβώς. Μια μέρα ορόσημο για την πατρίδα μας, αλλά και την Κρήτη και τον πολιτισμό μας, με την εγγραφή αυτών των μνημονικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ένας από τους πιο λαμπρούς πολιτισμούς της ανθρωπότητας, ένας πολιτισμός που καθόρισε όλη την ανθρωπότητα, αναγνωρίστηκε και καθιερώθηκε επιτέλους, θα πω εγώ, ως ένα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Θα ήθελα, κυρία Μιλάκη, να πούμε στον κόσμο τη σημασία, ποια είναι η σημασία αυτής της ένταξης των μνημονικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
1: Γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζετε και εσείς, κύριε Αγγελάκη, ότι αυτά τα εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των μνημονικών ανακτορικών κέντρων που σώζονται στην Κρήτη είναι οι αυθεντικοί εκφραστές του πολιτισμού μας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν μόνο οι διοικητικά και οικονομικά κέντρα. Ήταν κέντρα πολιτισμού, τέχνης, τεχνολογικής καινοτομίας. Ήταν δημιουργήματα υψηλής τέχνης και αισθητικής, αλλά και ο ίδιος ο μνημονικός πολιτισμός ήταν εκείνος που καθόρισε όλο τον πολιτισμό της Μεσογείου και της Ευρώπης, ο αρχαιότερος πολιτισμός της Ευρώπης. Το που ουσιαστικά καθιερώθηκε είναι ότι εντάσσοντας τα μνημονικά ανακτορικά κέντρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν μια σειριακή εγγραφή, δεν αφορούσε ένα μόνο ανακτορικό κέντρο, αλλά η σειριακή εγγραφή των 6 ανακτορικών κέντρων σημαίνει ότι μπορούν να ακολουθήσουν και άλλα. Προσθεθούν σε αυτή τη σειριακή εγγραφή στο μέλλον.
0: Να πούμε αυτό, κυρία, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε λίγο πριν συνεχίσετε ποια είναι αυτά τα κέντρα. Είναι η Κνωσός, η Φεστός, το Ανάκτορο των Μαλλίων, Ζόμινθος.
1: Ναι, Ζόμινθος και Κηδωνία.
0: Μάλιστα, ωραία. Συνεχίστε.
1: Και να μην ξεχάσουμε τη Ζάκρο.
0: Και τη Ζάκρο, βεβαίως.
1: Και τη Ζάκρο.
0: Έμαθα πρόσφατα για τη Ζάκρο, κυρία Μιλάκη, ότι εκεί, δεν το ήξερα, γι' αυτό το έμαθα πρόσφατα, ότι εκεί βρέθηκε ο αρχαιότερος αμπελώνας που έβγαζε κρασί στην κάτω Ζάκρο.
1: Ο αρχαιότερος αμπελώνας, όπως επίσης και στην Κνωσό, υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο σε έκθεμα ένα τούπι που μέσα περιέχει ελιές που δείχνει πραγματικά την καλλιέργεια της ελιάς αυτή
0: ελιάς.
1: Την εποχή και του αμπελιού, που ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία για την οικονομία, τη γεωργία και το εμπόριο αυτών των
0: σωστά.
1: Ωστόσο, εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα μνημεία αυτά είναι διαχρονικά ένα σημείο αναφοράς, όπως είπα και πριν, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και όταν βρεθήκαμε εκεί στο Παρίσι και συνομιλήσαμε με τους πρέσβεις των χωρών του UNESCO που θα έπρεπε να ψηφίσουν θετικά για την υποψηφιότητά μας, το που όλοι είπαν ότι θα έπρεπε αυτό να έχει συμβεί αρκετά χρόνια πριν, και μάλιστα θα θυμηθώ και θα σας μεταφέρω τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είπε σε μένα: εσείς, κυρία Μιλάκη, πήρατε το μύτο της Αριάδνης και βγάλατε από το λαβύρινθο του Μίνωα όλη αυτή την διαδικασία της ένταξης των μνημονικών ανακτόρων και εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα. Θέλω να πω ότι όλος ο πλανήτης, ακόμα και οι πιο απομακρυσμένες χώρες, αναγνωρίζουν τη σημασία αυτού του πολιτισμού. Και βέβαια την αναγνωρίζουμε και εμείς. ένας πολιτισμός που ήταν πρότυπο, που σε πάρα πολλά επίπεδα, ακόμα και για τη θέση της γυναίκας και για το εμπόριο και για τη φιλοσοφία τους και για τη ζωγραφική τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και επηρέασε και την καλλιτεχνική δημιουργική έκφραση σε ολόκληρο τον κόσμο, σε επίπεδο φιλοσοφίας, φύσης, λογοτεχνίας, κινηματογράφου κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ περήφανοι που εμείς ως απόγονοι αυτού του πολιτισμού μπορούμε να κάνουμε το ελάχιστο. Η ένταξη των γυναικών ανακτόρων στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά σημαίνει ότι έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις και είναι μια στρατηγική αφετηρία για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Και θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί εμείς δεν γιορτάζουμε αυτές τις μέρες απλά ένα γεγονός. Γιορτάζουμε και θέτουμε τις βάσεις για τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας ως ένα στρατηγικό σχέδιο που θα φέρει την Κρήτη ως περιφέρεια πρότυπο για θέματα UNESCO στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Και το λέω αυτό γιατί εκτός από τα μηνοϊκά ανάκτορα, εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε ενταγμένα στην UNESCO και τα αποθέματα βιόσφαιρας, τη Σαμαριά και τα Αστερούσια, αλλά και τα γεωπάρκα του Ψιλορίτη και της Ιππίας,
0: mm-hmm.
1: και έχουμε και μία άλλη πολιτιστική κληρονομιά που αποτελεί επίσης κομμάτι της UNESCO. Μέσα και από το περιφερειακό ευρετήριο μπορούμε να εντάξουμε στοιχεία που θα αποτελέσουν επιπλέον ζωντανούς πολιτιστικούς παράγοντες που θα ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας πω, αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση που μας επιτρέπει μέσω και τη όχη του ολοκληρωμένου χωρητικής επένδυσης που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, να συνδέσουμε το περιβάλλον με τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και κοινωνία, είναι το όραμά μας για το μέλλον. Με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των φορέων του νησιού μας και με μια ολοκληρωμένη πολιτιστική διαχείριση που καταλαμβάνει τόσο ψηφιακά εργαλεία, όσο και μια ενιαία εμπειρία του επισκέπτη και τη διασύνδεση των μνημείων με πολιτιστικά δίκτυα.
0: Το πιο σημαντικό, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, κυρία Μιλάκη, είναι αυτό. Είναι το πιο σημαντικό, ότι συνδέεται με την τοπική κοινωνία τα μνημεία αυτά.
1: Αυτό είναι και το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αυτό που θα πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και που είμαι βέβαιη ότι θα προδοθεί αυτή η προσπάθεια, είναι να ενισχύσουμε την ανδεικτικότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να τη συνδέσουμε με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, να κάνουμε διεθνείς συνεργασίες και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση νέων προτύπων διαχείρισης πολιτιστικών τοπίων. Αυτό που σας λέω και σας εξηγώ αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι και το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο μηνιακών ανακτόρων, όσο και σε το κομμάτι των γεωπάρτων, της βιόσφαιρας και ό,τι αφορά την UNESCO στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η σχέση που έχουμε δημιουργήσει τόσο με τους ανθρώπους κεντρικά στο Παρίσι, όσο και με την Εθνική Επιτροπή, τα Υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι αυτό που θα μας πάει, θεωρώ, παραπέρα στο επόμενο βήμα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους φορείς mm-hmm. και εκεί εσωτερικών, είναι αυτό που θα μας πάει, θεωρώ, παραπέρα στο επόμενο βήμα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους φορείς.

0: δίνει τη μέγιστη σημασία σε αυτό το γεγονός και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού ασφαλώς.
1: Είναι εδώ υπουργός, θα είναι εδώ ο κύριος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO. Θα είναι εδώ και άλλοι άνθρωποι από την UNESCO, όπως είναι η Τερέζα Πατρίτσιο, η πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών του ΙΚΟΜΟΣ, που ήταν αυτοί οι αξιολογητές ουσιαστικά αυτής της προσπάθειας. Και φυσικά ο Ερνέστο Οτόνε, πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO για τον πολιτισμό, να τους φιλοξενήσουν αυτές τις μέρες μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Σήμερα στα Μάλια.
0: Σήμερα στα Μάλια, ναι.
1: Και αύριο το πρωί στις 10 η ώρα στην Κνωσό και το απόγευμα στις 6 στις Αρχάνες.
0: Νομίζω ότι και στις Αρχάνες, η οποία από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα θα είστε και συντονίστρια, είναι και η εκδήλωση που όποιος παραστεί θα ακούσει και αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Και βέβαια και για την αρχιτεκτονική προμελέτη του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου των Αρχανών και την παρουσίαση της δημοσιολογικής μελέτης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου των Αρχανών. Θα ακολουθήσει μία μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ειρήνης Τερνεστάκη και της Φοροδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και θα είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, από τις Αρχάνες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτό το γεγονός. Επίσης στη Σκιζόμιντα θα πρέπει να πω την Παρασκευή,
0: Μαΐου,
1: παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα γίνουν και εκεί ακριβώς στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, που είναι πραγματικά ένα μοναδικό τοπίο. Κάποιες ομιλίες και στη συνέχεια θα κάνουμε και ένα.
0: Συγγνώμη, είπατε παρουσία του Πρωθυπουργού, είπατε.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού, ακριβώς.
0: Α, την Παρασκευή δηλαδή θα είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Α, μας δίνετε είδηση.
1: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα.
1: Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Α, έχετε αυτή την ενημέρωση.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Την Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αυτή την εκδήλωση θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι. Βέβαια, παράλληλα είναι και το γεγονός που γίνεται στα Χανιά με το Economist.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα.
0: Α, θα συνδυαστεί δηλαδή η επίσκεψη. Ναι, θα συνδυαστεί.
1: Και πόσο μπορεί να συνδυαστεί, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε πρακτικό επίπεδο θα έλεγα, κυρία Μιλάκη, έχουν γίνει ήδη πρακτικά βήματα για την υλοποίηση όλων αυτών εκ μέρους της περιφέρειας ή των συνεργαζόμενων φορέων και αρχών?
1: Βεβαίως, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση όχι της περιφέρειας Κρήτης έχει προβλέψει τόσο τη χρηματοδότηση πολλών μελετών που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των μνημείων, όσο και την συνέχεια αυτής της προσπάθειας που έχει να κάνει με την διασύνδεση των μνημείων μεταξύ τους, αλλά και των γεωπάρκων και των αποθεμάτων βιόσφαιρα που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Το που εμείς επιδιώκουμε είναι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης όλων των θεμάτων UNESCO στην Κρήτη, που αυτό είναι και το πλάνο μας σε σχέση με αυτό που μας ζητήθηκε από την ίδια την UNESCO για να γίνει η περιφέρεια Κρήτης σημείο αναφοράς για αυτά τα θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Κυρία Μιλάκη, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Εγώ έχω να προσθέσω ότι πραγματικά θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και το γεγονός ότι ένα χρόνο πριν έγινε επίσημα η εγγραφή των μνημεϊκών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να είναι τιμή για όλους τους κριτικούς και όλους τους Έλληνες. Σας καλούμε λοιπόν όλους, μικρούς και μεγάλους, και το τονίζετε μικρούς και μεγάλους γιατί μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι νεότερες γενιές, να καταλάβουν την αξία αυτής της προσπάθειας και να είναι συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι σε αυτά που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.
0: Και νομίζω ότι, μια και αναφέρατε στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους, κυρία Μιλάκη, ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύτιμη βέβαια όλη η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά η μινωική πολιτιστική κληρονομιά είναι μοναδική στον κόσμο. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν την έχει άλλος τόπος αυτή την κληρονομιά και πρέπει οπωσδήποτε
1: ως
0: κόροι οφθαλμού να την προστατεύσουμε.
1: Βεβαίως, και ως απόγονοι αυτών των μηνοητών να συνεχίσουμε να τους τιμούμε σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής και να θυμόμαστε πάντα την καταγωγή μας.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Μιλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, η κυρία Γεωργία Μιλάκη, γωγό Μιλάκη, όπως είναι γνωστή στον

κόσμο. Επιφανίζει γιατρός, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για την κυρία Μιλάκη και αντιπεριφερειάρχης. Τονίσαμε το πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η ένταξη των μηνοϊκών κέντρων που υπάρχουν, των μηνοϊκών ανακτορικών κέντρων που υπάρχουν στην Κρήτη, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένα γεγονός που σίγουρα πρέπει να εορταστεί, αλλά ο εορτασμός δεν είναι μόνο να πανηγυρίσουμε, αλλά να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει αυτά που είπε η κυρία Μιλάκη, τη σημασία που έχει αυτή η κληρονομιά για την Κρήτη. Και βγάλαμε και την είδηση ότι την Παρασκευή θα πάει στη Ζόμηθο και ο Πρωθυπουργός θα, με κάποια συνάντηση, συνέδριο που θα γίνει του Economist, θα το συνδυάσει δηλαδή στα Χανιά και θα βρεθεί και στη Ζόμηθο, όπου εκεί ολοκληρώνονται οι τριήμερες εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει την αποκάλυψη αναμνηστικής πινακίδας στις 10 το πρωί. Σας διαβάζω το σχετικό πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την περιφέρεια. Προβολή ειδικού βίντεο και παρουσίαση της εγγραφής από την προϊσταμένη Έλενα Κουντούρη, η οποία έχει και το συντονισμό της εκδήλωσης. Κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον πρώην αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Ερνέστο Οτόνε Ραμίρες, τον οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Μιλάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, τον πρόεδρο της ICOMOS Τερέζα Πατρίτσιο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, τον κύριο Γιώργο Κουμτσάκο, και την πρέσβυρα Καλής Θελήσεως για την προστασία και πρόθεση του πολιτισμού Κωνσταντζα Μπόκου. Οι παρευρισκόμενοι θα ξαναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Ζομήθου από την προϊσταμένη εφορία αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου. Η αυλαία των εορτασμών θα πέσει με μουσική εκδήλωση και γεύμα στο Ντελίνα Mountain Resort στα Ανόγια. Βάσει τώρα του ίδιου προγράμματος, να σας πούμε για το απόψινό πρόγραμμα. Είπαμε ότι ξεκινούν σήμερα αυτές οι εκδηλώσεις. Στις 7 το απόγευμα στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θεματική ομιλία για την αντιπλημμυρική θωράκιση των Μαλίων και το έργο για τη στέγαση προστασίας από τον προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη. Ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και δεξίωση. Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει η προσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, η κυρία Έλενα Κουντούρη. Και αυτή τώρα η εκδήλωση που θα γίνει αύριο το πρωί στην Κνωσό. Το πρόγραμμα εκεί είναι, θα απευθύνει χαιρετισμό η κυρία Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, ο κύριος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, όπως είπαμε, της Ελλάδας στην UNESCO, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός. Θα ακολουθήσουν ομιλίες από τη Διευθύντρια Ρεμπέκα Σουίτμαν και τον προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη, καθώς και η αποκάλυψη της πινακίδας από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει επίσης η κυρία Κουντούρη. Και το βράδυ στις Αρχάνες, η εκδήλωση που αναφερθήκαμε μιλώντας με την κυρία Μιλάκη, στις 6 ώρα το απόγευμα, σε πάνω Αρχάνες, στο συγκρότημα Δίας, εκεί πάλι θα έχει χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Αρχανών Στερουσίου, τον κύριο Κοκοσάλη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, τον κύριο Δίδασκάλου, τον κύριο Γεώργιο Δίδασκάλου, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Στο πλαίσιο αυτό, λέει το πρόγραμμα, θα παρουσιαστούν η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για τα μηνοϊκά ανακτορικά κέντρα από την προϊσταμένη Μαρία Κασοτάκη, το έργο του Γεωπάρκου Ψιλορίτη από τον πρόεδρο Χαράλαμπο Φασουλά, καθώς και οι προμελέτες του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών από τον καθηγητή Παναγιώτη Παρθένιο και τις αρχαιολόγους Βασιλική Σιθιακάκη και Μαρία Κλάδου. Η μέρα θα κλείσει με μουσική εκδήλωση. Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει η αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Μιλάκη. Εδώ να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: www.γιατίκουλέ.gr.
5: Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε σήμερα με δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ένα φοιτητή συγκεκριμένα και μία φοιτήτρια, ή μία φοιτήτρια αν προτιμάτε, και ένα φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την Αλεξάνδρα Πούιου και τον Στέφανο Τοπαλίδη. Οι δύο νέοι αυτοί άνθρωποι είναι μέλη της ομάδας iGEM Crete ή iGEM Unicrete. Θα μας το διευκρινίσουν καλύτερα οι ίδιοι, γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στις ονομασίες και στα ονόματα, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Πρόκειται για μια φοιτητική ερευνητική ομάδα που εκπροσωπεί την Κρήτη και το Πανεπιστήμιο Κρήτη σε ένα από τους σημαντικότερους διεθνείς διαγωνισμούς συνθετικής βιολογίας στον κόσμο. Ο διεθνής διαγωνισμός, για να σας κατατοπίσω αγαπητοί ακροατές, iGEM, δηλαδή International Genetically Engineered Machine Competition, διοργανώνεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών ομάδων από όλο τον κόσμο. Οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν καινοτόμες βιοτεχνολογικές λύσεις για πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, της υγείας και του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας βιολογία, τεχνολογία και έρευνα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία στο θεσμό τα τελευταία χρόνια με την ομάδα iGEM Crete και συμμετέχει επανειλημμένα και παρουσιάζει ερευνητικές προτάσεις με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Να σας υπενθυμίσω ότι στην αρχή αυτής της προσπάθειας ήταν εκείνο το περίφημο μαρούλι με το εμβόλιο. Δηλαδή έβαζες το εμβόλιο μέσα στο μαρούλι, έτρωγες το μαρούλι και εμβολιαζόσουνα. Τώρα τα παιδιά έχουν κάνει κάτι άλλο θαυμαστό. Αυτούς τους απεχθείς κατσίγαρους που όλοι μισούμε εδώ στην Κρήτη, τις μετατρέπουν σε χρήσιμο υλικό. Πώς το κάνουν όμως? Το μετατρέπουν τουλάχιστον θεωρητικά και επιστημονικά, γιατί από το σχεδιασμό μέχρι την πράξη υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή. Θα μας τα πούνε όμως, όπως σας είπα, ήδη οι φοιτητές μας, ο Στέφανος Τοπαλίδης και η Αλεξάνδρα Πούιου. Στέφανε και Αλεξάνδρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με μία φωνή, μπράβο σας. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας να μας πείτε δύο λόγια για την ομάδα, την iGEM Crete, και ποιοι συμμετέχουν και πώς οργανώνεται μια τέτοια προσπάθεια.
1: Είμαστε 13 προσεχείς φοιτητές μέσα στην ομάδα φέτος. Mm-hmm. Και είχε σταματήσει η ομάδα iGEM, μέχρι το 23 είχε τρέξει και πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή. Mm-hmm. Αυτή ήταν πρωτοβουλία του Στέφανου, για αλήθεια. Απλά είχε πει μια μέρα, θέλετε να ξεκινήσουμε iGEM ομάδα, και έτσι ξεκινήσαμε. Γι' αυτό κιόλας οι περισσότεροι φοιτητές είναι από το βιολογικό, αλλά συνήθως δεν ισχύει. Και αυτό, δηλαδή θέλουμε διαπιστημονικότητα. Mm-hmm. Έχουμε και από άλλες σχολές. Αλλά ναι, και ξεκινήσαμε σειρά σειρά. Ήταν πολύ δύσκολο, διότι έπρεπε να βρούμε άτομα, αλλά βρήκαμε στοιχώς. Έχουμε και τους advisor μας από παλιά χρόνια. Μας μίλησε και ο Γιώργος Αγγελάκης. Mm-hmm. Περισσότερα ήταν πολύ καταπληκτική. Επομένως, ναι, ήταν λίγο πιο δύσκολο να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Αλλά μετά μας βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά. Το μότο του διαγωνισμού, επειδή στην αρχή είχαμε διαφορετικά project, είναι local people solving local problems, δηλαδή τοπικά αντικειμένα, τοπικά προβλήματα, και mm-hmm. γι' αυτό κιόλας, όπως είπατε και εσείς, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τον Κατσίγαρο, γιατί τι πιο τοπικό από την Αγία Συνήθεια.
0: Άρα το θέμα του διαγωνισμού είναι τοπικοί άνθρωποι λύνουν τοπικά προβλήματα και εσείς διαλέξατε τον Κατσίγαρο.
1: Ναι.
0: Περίφημα. Μπράβο σας. Πραγματικά. Γιατί ο Κατσίγαρος είναι ένα απεχθές υλικό, έτσι. Και για εμάς τους ίδιους, δηλαδή τους κριτικούς που τον βγάζουμε, γιατί έχουμε πολύ λάδι, γιατί γι' αυτό ακριβώς τον παράγουμε και τον Κατσίγαρο. Έτσι, γιατί είναι το απόρριμα, το λίμα, εν πάση περιπτώσει, που προκύπτει από το λεωργείο. Αλλά είναι πολύ τοξικός και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά πριν πάμε στον Κατσίγαρο, θέλω να μιλήσουμε λίγο ακόμα για σας και πόσο απαιτητικός είναι αυτός ο διεθνής διαγωνισμός, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, και τι ακριβώς αξιολογείται σε αυτό το διαγωνισμό.
1: Κάτι το οποίο μας άρεσε βασικά γενικά στην ομάδα είναι ότι ο διαγωνισμός στην ουσία ανταγωνίζεται μόνο τον εαυτό σου. Με την έννοια ότι εάν πετύχεις κάποια συγκεκριμένα στάδια, κάποιες συγκεκριμένους στόχους, πηγαίνει για χρυσό μετάλλιο. Δεν είναι ότι υπάρχει μόνο ένα χρυσό, υπάρχει μόνο ένα σινί, υπάρχει μόνο ένα χάλκινο. Αλλά βέβαια, επειδή συμμετέχουν πάρα πολλές ομάδες διεθνώς, από παντού, από Αμερική, από όλη την Ευρώπη, από Ασία, Αφρική. Επομένως, είναι πάρα πολλές ομάδες και πάρα πολλά project. Επομένως, έστω και αν ο ανταγωνισμός είναι ότι μόνο εσύ, ανταγωνίζεται πάρα πολλά άτομα ταυτόχρονα για να πετύχεις τους στόχους σου και συνέχεια πρέπει να κυνηγάς, διότι κάθε φορά οι καινούργιες ομάδες κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακά πράγματα και υπάρχουν και διάφορα special prizes, δηλαδή βραβεία τα οποία μπορείς να στοχεύσεις. Για παράδειγμα, μπορείς να στοχεύσεις τη inclusivity, που είναι να προσπαθήσεις να θερείς να δώσεις φωνή στις μειονότητες. Και υπάρχουν και άλλα βραβεία όπως το entrepreneurship, που είναι το επιχειρηματικό, δηλαδή να πας στο επιχειρηματικό κομμάτι και γενικά και στο επιστημονικό αλλά και στο κοινωνικό κομμάτι.
0: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στις συμμετοχές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει κερδίσει ασημένια μετάλλια μέχρι τώρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι όπως περιέγραψες, Αλεξάνδρα, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και μάλιστα εδώ υπάρχει ένας γίγαντας, από ό,τι ξέρω δηλαδή, επειδή έχω παρακολουθήσει τους προηγούμενους διαγωνισμούς, που λέγεται Κίνα. Και όταν εμφανιστεί εκεί η Κίνα, τα σαρώνει όλα, διότι είναι άλλα τα μέτρα και τα σταθμά, έτσι. Άλλα τα μέσα που διαθέτει η Κίνα και άλλα τα μέσα που διαθέτει η Κρήτη. Άρα αποκτάει περισσότερη σημασία, περισσότερη αξία αυτό το ασημένιο μετάλλιο που παίρνουν τα παιδιά εδώ από την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
1: Μα ναι, το ασημένιο μετάλλιο για να φτάσεις εκεί πρέπει να πετύχεις πάρα πολλούς στόχους.
0: Ακριβώς.
1: Για να μεταδοθώσεις, ακόμη και το χάλκινο. Έχει πολλές ομάδες που δεν παίρνουν καν μετάλλια όταν διαγωνίζονται σε αυτό το διαγωνισμό. Επομένως, πρέπει πάντα να προσέχεις και πρέπει πάντα να πληρείς ακολουθείς κάποιες κανόνες για να κερδίσεις. Επομένως, οι προηγούμενες ομάδες που πήραν ένα ασημένιο μετάλλιο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ θαυμαστό και πραγματικά μπράβο στα προηγούμενα παιδιά και στις προηγούμενες IGEM.
0: Πράγματι, αξίζουν. Μάλιστα, την πρώτη ομάδα που πήρε μέρος είχε ασχοληθεί μαζί της και το περίφημο περιοδικό Forbes. Δηλαδή έκανε αφιέρωμα για τους επιτυχημένους, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους κάτω των 40 ετών, και μεταξύ αυτών ήταν και η ομάδα η πρώτη που είχε πάρει μέρος σε αυτόν τον παγκόσμιο διαγωνισμό. Να πούμε τώρα να έρθουμε τώρα στο project. Παίρνετε λοιπόν τον κατσίγαρο και τον κάνετε τι? Ο Αλέξανδρος λοιπόν θα μας πει.
2: Σε δύο επικύριες φάσεις.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά την επεξεργασία του κατσίγαρου.
0: Αρχικά ο Στέφανος, συγγνώμη. Στέφανε, ναι. Μπερδεύτηκα με το όνομα της Αλεξάνδρας, είπα Αλέξανδρο. Ο Στέφανος του Παγίδης. Ναι.
2: Αρχικά εμείς τον κατσίγαρο το χρησιμοποιούμε ως υπόστρωμα, από το οποίο θέλουμε να εξάγουμε χρήσιμα προϊόντα. Δεν το χρησιμοποιούμε μόνο ως ένα απόβλητο που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Η πρώτη φάση επεξεργασίας είναι η απομόνωση φενολών. Οι φενόλες είναι πολύ χρήσιμες ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη φαρμακοβιομηχανία, από τη βιομηχανία καλλιτικών και πολλές άλλες βιομηχανίες, και γι' αυτό έχουν πολύ μεγάλη οικονομική αξία. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να τις καταστρέψουμε όπως κάνουν τα περισσότερα συστήματα επεξεργασίας μέχρι τώρα, αλλά να τις απομονώσουμε. Σε δεύτερη φάση, αφού αφαιρέσουμε τις φενόλες, θέλουμε να απομονώσουμε τα λιπίδια που βρίσκονται μέσα στο κατσίγαρο μαζί με τα σάχαρα. Και έτσι να παράξουμε βιοπορυπαντικά.
0: Βιοπορυπαντικά, μάλιστα.
2: Ναι. Τα οποία είναι μια ανανεώσιμη πηγή απορυπαντικών σε αντίθεση με τα συμβατικά. Και επίσης έχουν μεγάλη οικονομική αξία. Παράλληλα, ενώ κάνουμε αυτές τις απομονώσεις, μειώνουμε το οργανικό φορτίο που έχει ο κατσίγαρος και το φαινολικό φορτίο, τα οποία και τα δύο είναι τοξικά για το περιβάλλον. Οπότε, ο δεύτερος μας στόχος, πέρα από την απομόνωση των χρήσιμων προϊόντων, είναι ο καθαρισμός του κατσίγαρου, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να επιστρέψει πίσω στο περιβάλλον ως λίπασμα και στην ουσία να συμβάλλει στην κυκλική οικονομία.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω ότι η σειρά είναι φαινόλες, βιοαπορυπαντικά και εξάλληψη τοξικότητας και δημιουργία λιπάσματος.
2: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό σχέδιο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα πώς γίνεται αυτό, το σχέδιο γίνεται πράξη είναι το θέμα.
2: Στην πράξη, ναι. Εμείς σκοπεύουμε μέσα στους επόμενους μήνες, ναι, δηλαδή τώρα από το καλοκαίρι, να μπούμε στο εργαστήριο να κάνουμε τις πειραματικές μελέτες και την απομόνωση των φενολών. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια πρωτεΐνη η οποία έχει μεγάλη συγγένεια για τις φενόλες,
0: mm-hmm,
2: η οποία θα προσδένεται πάνω στην κυταρίνη που θα λειτουργεί ως τείχομα στο οποίο θα κολλάνε οι φενόλες και, έτσι θα μπορούμε να τις απομονώσουμε.
0: Mm-hmm.
2: Και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το μεταβολισμό κάποιων βακτηρίων που θα έχουμε μετασχηματίσει, τα οποία μέσω του μεταβολισμού τους μπορούν να παράξουν ραμνολιπίδια, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να γίνουν αδειοπορυπαντικά.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά είναι τα κύρια πειραματικά στάδια. Ναι, μπορούμε να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλετε.
0: Να μπούμε, φτάνει να είναι εκλαϊκευμένες, γιατί σε άφησα να τα πεις όλα αυτά, γιατί για να τεκμηριώσεις επιστημονικά αυτό το οποίο εστερνίζεσαι και το οποίο θα διαγωνιστείτε στο διαγωνισμό. Και ήθελα όμως να σε ρωτήσω, πρέπει να είναι μεγάλη η παραγωγή κατσίγαρου για να δημιουργηθούν όλα αυτά σε μαζική, ας το πούμε, παραγωγή?
2: Κοιτάξτε, ανάλογα την ποσότητα του κατσίγαρου θα έχουμε και τα ανάλογα προϊόντα. Νομίζω
0: βγάζει η Κρήτη, παραδείγματος χάρη, βγάζει, Στέφανε, 100.000 τόνους σε καλή χρονιά. 100.000 τόνους λάδι. Δεν ξέρω η ανάλογη παραγωγή κατσίγαρου πώς είναι. Δηλαδή είναι το ίδιο και ο κατσίγαρος βγάζει 100.000 τόνους κατσίγαρο ή... είναι λιγότερη η παραγωγή, και αυτή η λιγότερη παραγωγή κατσίγαρου είναι αρκετή? Δηλαδή αν είναι 50.000, λέγω τώρα, να είναι μισή κατσίγαρος, οι 50.000 τόνια ας πούμε, είναι μια ποσότητα η οποία μπορεί σε πρακτικό επίπεδο να εφαρμοστεί η μέθοδος στην οποία έχετε εσείς προχωρήσει?
1: Βασικά, πάνω σε αυτό, επειδή έχουμε μιλήσει με επαγγελματίες στην τομέα,
0: ναι,
1: για να μάθουμε ένα περίπου πόσο κατσίγαρος παράγεται από τα τριφασικά συστήματα παραγωγής ελαιολάδου. Mm-hmm. Επομένως, εάν ένα σύστημα είναι τριφασικό,
0: mm-hmm,
1: επειδή υπάρχουν και τα διφασικά που δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ νερό, που στην ουσία αυτό το νερό θα γίνει ο κατσίγαρος, αλλά από τα τριφασικά συστήματα κάθε 200 λίτρα λάδι,
0: mm-hmm,
1: παράγει περίπου 800 λίτρα κατσίγαρο.
0: Ah.
1: Επομένως,
0: Συγγνώμη, Αλεξάνδρα, δηλαδή ο κατσίγαρος είναι περισσότερος από το λάδι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία, το διευκρινίσαμε. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Λοιπόν, άρα αν η αναλογία, πώς είπες είναι η αναλογία λαδιού κατσίγαρου, μπορείτε να ξαναπείς?
1: Στα τριφασικά συστήματα είναι περίπου κάθε 200 λίτρα λάδι,
0: ναι,
1: περίπου 800 λίτρα κατσίγαρα, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Τετραπλάσια, άρα δηλαδή τα 100.000 τόνοι που είπα εγώ βγάζουν περίπου 400.000 τόνους κατσίγαρο. Ναι. Α.
2: Το οποίο είναι υπεραρκετό για να λειτουργήσει το πρόγραμμα.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά
0: χωρίς να ξέρω, σίγουρα, το αισθάνομαι και λέω σίγουρα.
1: Να το διευκρινίσω λίγο, γιατί δεν θέλουμε να...
0: Βεβαίως. Θα δώσουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Μην δίνουμε ελπίδες για μια στιγμή μείνουμε με ανοιχτό το στόμα, έτσι.
1: Ναι. Βασικά, επειδή υπάρχουν και τα διφασικά συστήματα τα οποία χρειάζονται πολύ λιγότερο νερό για να λειτουργήσουν, γι' αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα λίτρα κατσίγαρο παράγουν. Πειράζουν για αυτά, αλλά πολύ μικρότερη ποσότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, τα αλαιόρια, ναι, παραμένουν ακόμη στο Ηράκλειο, περίπου 50% είναι τριφασικά. Επομένως, ναι, ακόμη έχουμε πολύ κατσίγαρο.
0: Okay.
1: Δεν το βλέπουμε. Mm-hmm. Αναλάζει. Δυστυχώς έχουμε μιλήσει με άτομα τα οποία βιώνουν από το πρώτο χέρι, ότι πολύ σημαντικό πράγμα στο project είναι να μιλάς με τους ανθρώπους που επηρεάζονται από το project,
0: mm-hmm,
1: από το πρόβλημα. Μας είχαν πει διάφορα περιστατικά όπου έχουν, επειδή παράγεται τόσο πολύ κατσίγαρος και επειδή μένουν και όσο καλή μηχανή και να έχεις, ακόμη μένει λίγο λάδι. Και όταν πάνε στις δεξαμενές, επειδή γίνεται σε εξατμίο δεξαμενές τοποθετών τον κατσίγαρο, επειδή έχουν εκείνο το φύλλμα που λάβει, δεν μπορεί να εξατμιστεί ο κατσίγαρος ολόκληρος. Επομένως, μέχρι την επόμενη σεζόν που θα παράγουν το λάδι, ακόμη να εξατμιστεί ο προηγούμενος, και πολλές φορές θα έχουν και διαρροές. Και μας είχε περιγράψει τώρα δεν θυμάμαι το επίθετο του, γιατί μας έλεγε να το φωνάζουμε με το μικρό. Ο κύριος Μιχάλης.
0: Ναι.
1: Μας είχε πει για ένα περιστατικό που είχε γίνει κοντά στο λατρεία του,
0: ναι,
1: όπου είχαν ξεραθεί 10 στρέμματα από ηλιές και άρχισαν οι μηνύσεις. Γενικά είναι λίγο tricky για τα αλλεργία τα οποία λειτουργούν με τριφασικό σύστημα. Δεν ξέρω αν απαντάει την ερώτησή σας αυτό, αλλά...
0: Ναι, απαντάει. Βασικά ήθελα να... Δεν ήξερα η ποσότητα κατσίγαρου πώς είναι και απαντάει βέβαια. Και θέλω να ρωτήσω κάτι επιπλέον. Αυτοί πείτε ότι το εφαρμόζουμε αυτό το οποίο εσείς τώρα δουλεύετε στο διαγωνισμό και θα παρουσιάσετε στο διαγωνισμό. Θα χρειαστούν ειδικοί βιολογικοί καθαρισμοί ή υπάρχοντες, ας πούμε, εάν δημιουργήσουν ένα τμήμα μπορούν να το κάνουν αυτό. Ή
1: βασικά,
0: μέσα στην ίδια τη μονάδα, την εγκατάσταση του αλλεργείου, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο.
1: Βασικά είναι λίγο δύσκολο μέσα σε μια αλλεργική μονάδα,
0: ναι,
1: τουλάχιστον έτσι όπως το φαντασμόμαστε είμαστε ακόμη σε αρχικά στάδια,
0: ναι,
1: να γίνει αυτό το πράγμα, καθώς μιλάμε για γενετικά τοποποιημένα βακτήρια και για άδειες. Επομένως, αυτό που φανταζόμαστε τουλάχιστον σε αρχικά στάδια, τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει στην πορεία, είναι να έχουμε δικές μας μονάδες, οι οποίες θα επεξεργάζεται εκεί ο κατσίγαρος και θα απομονώνουμε έτσι τα χρήσιμα συστατικά τα οποία περιέχει.
0: Μάλιστα. Ωραία απάντηση. Άρα χρειάζεται μια ειδική μονάδα για να επεξεργάζεται το κατσίγαρο και να προκύπτει ο κατσίγαρος να μετατρέπεται από το απεχθές υλικό σε χρήσιμα, σε τρία διαφορετικά χρήσιμα υλικά. Έτσι, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, για πείτε μας, πού πάτε με το διαγωνισμό, πού είναι ο διαγωνισμός, στο Παρίσι είναι φέτος?
2: Ναι, για άλλη μια χρονιά, τελικός γίνεται στο Παρίσι.
0: Και εκεί θα μαζευτούν όλα τα πανεπιστήμια που παίρνουν μέρος,
2: Ναι. Στο Παρίσι θα μαζευτούν τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν από όλο τον κόσμο οι ομάδες τους, για να παρουσιάσουν τελικά την ιδέα τους.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι καθηγητές εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια, που σας βοηθούν, που σας συμπαραστέκονται?
2: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές από τους οποίους έχουμε πάρει feedback πολύ χρήσιμο και επικοδομητικό. Μας έχουν βοηθήσει με την ίδια την ιδέα και κυρίως η υπεύθυνή μας, η κυρία Δάφνη Παζοπούλου, η οποία μας έχει αναλάβει και μας παρέχει το εργαστηριό της για να κάνουμε εκεί τα πειράματά μας.
0: Μάλιστα. Περίφημα. Για πείτε μας τώρα, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, πόσο μακριά είναι αυτό που κάνετε τώρα με το να το δούμε στην πραγματικότητα, στην πράξη. Πόσο μεγάλη είναι η διαδρομή?
2: Θεωρούμε ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να πούμε με ακρίβεια νούμερα. Παρ' όλα αυτά, όπως το σκεφτόμαστε και με κάποια πλάνα και σχεδιαγράμματα που έχουμε κάνει, πιστεύουμε ότι χρειάζεται τουλάχιστον μέχρι το 29 για να γίνει large scale και να βγει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς πρώτα πρέπει να περάσει από πειραματικές διαδικασίες στο εργαστήριο, να κάνουμε τις πρώτες αποδείξεις, στη συνέχεια να βελτιστοποιήσουμε την παραγωγή, να πάρουμε τις κατάλληλες άδειες και φυσικά να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο κεφάλαιο που χρειάζεται για να κάνουμε μαζικής κλίμακας παραγωγή.
0: Μάλιστα. Παιδιά, Στέφανε και Αλεξάνδρα, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Βασικά, οι ερωτήσεις σας ήταν πάρα πολύ καλές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Προσπαθώ να, ξέρεις, η θέση που βρίσκομαι είναι να δώσω στον κόσμο να καταλαβαίνει, δηλαδή να εκλαϊκεύω αν θέλετε την επιστήμη, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τον άθλο σας διαφορετικά, γιατί περί άθλου πρόκειται. Περνάμε στην ύπαιθρο της Κρήτης, μυρίζουμε τον κατσίγαρο, λέμε κατσίγαρος πάλι, ξέρουμε ότι είναι τοξικός, λέμε ποια γη θα ξεραθεί τώρα πάλι και όλα αυτά τα σχέδια, ή πάνε στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα ξέρουμε αυτά, πάνε ή στα ριάκια ή στα ρέματα, πάνε στην πέα ή στη θάλασσα και είναι τοξικός. Λοιπόν, αν πραγματικά αυτό το οποίο εσείς τώρα κάνετε εφαρμοστεί στην πράξη, είναι μια σωτηρία, δεν το συζητάμε, είναι σωτηρία από τους κατσίγαρους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Καλή τύχη εκεί που θα πάτε στο Παρίσι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια. Ήταν οι φοιτητές Στέφανος Τοπαλίδης και Αλεξάνδρα Πούιου που συμμετέχουν στην ομάδα που θα πάει στο Παρίσι. Τον Οκτώβριο γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, ο iGEM, παγκόσμιος διαγωνισμός. Έχει ήδη διακριθεί 2 φορές το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε αυτόν τον διαγωνισμό. Πιστεύω τώρα και με τον Κατσίγαρο θα διακριθεί. Έχει πάρει ασημένια μετάλλια, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, εκεί ο διαγωνισμός είναι τεραστίων διαστάσεων. Πάνε δεκάδες ομάδες από σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και εκεί βέβαια η υπερδύναμη, γιατί έχω δει τα αποτελέσματα, υπάρχει στο ίντερνετ, μπορείτε να μπείτε να δείτε. Εκεί ο γίγαντας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Κίνα. Πάει εκεί η Κίνα με τα πανεπιστήμια της, οι οποίοι έχουν την άνεση να δουλεύουν ένα θέμα χρόνια σε κάτι τεράστια εργαστήρια, όπως όσο είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι το δικό της εργαστήριο που λέει ο λόγος. Και τα, βέβαια τα σαρώνει όλα. Δηλαδή τα σαρώνουν όλα, οι επικρατέστερες ομάδες είναι από εκεί, από την Κίνα. Γι' αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία, η αξία των παιδιών, η εργασία των παιδιών που παρουσιάζουν σε αυτό το και παίρνουν τα σημαίνια μετάλλια. Ελπίζω αυτό με τον Κατσίγαρο να πάρει χρυσό. Όταν να επιστρέψουν τα παιδιά από το Παρίσι με το χρυσό. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη που έλαβαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται με βαριά τραύματα. Η 25χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας με προσυγκέντρωση στις 10.30 στην πύλη του Βενιζελίου. Οι υγειονομικοί βγαίνουν στους δρόμους για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και την κάλυψη των κενών. Στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Χθες εγκαινιάστηκε η έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Με επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και την προηγούμενη δεκαετία απάντησαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στο Δήμο Αποκορών. Ένας στους δύο μισθωτούς έχει δεύτερη δουλειά, ενώ ο μισθός αρκεί για να καλύψει τις πρώτες 18 μέρες του μήνα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι, ενώ 11 είναι συνολικά οι νεκροί. Πως ο 26χρονος διεθνής Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σιέλης βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΟΦΗ για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, σύμφωνα με πληροφορίες του Γιαντί Κουλέ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GiantiKoulé.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα κλείνουν τα γυμνάσια και τη Δευτέρα, την Τρίτη μάλλον, 2 του Ιουνίου, αρχίζουν οι προαγωγικές εξετάσεις σε αυτά. Όμως νωρίτερα, την Παρασκευή και το Σάββατο, ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις των Γενικών Λυκείων την Παρασκευή και οι πανελλήνιες εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων το Σάββατο. Είναι πολύς ο λόγος για την ψυχολογία, αλλά και για τη διατροφή των παιδιών σε αυτήν την περίοδο. Και θυμάμαι στις δικές μου, όχι πανελλήνιες, εμείς δεν είμαι πανελλαδικές, γιατί είμαι πολύ παλιός εγώ και μάλιστα δύο φορές, μία στη Δευτέρα και μία στην Τρίτη Λυκείου. Θυμάμαι που μου κουβαλούσε η μητέρα μου μπανάνες. Μου αρέσουν δηλαδή ακόμα οι μπανάνες. Μου κουβαλούσε μπανάνες κάθε τρεις και λίγο, μου έφερνε εκεί που διάβαζα να φάω μαζί με, ξέρω εγώ, να πιω ένα γάλα, να πιω ένα χυμό, να φάω και μια μπανάνα. Όμως από τότε που έδινα εγώ πανελλαδικές μέχρι σήμερα, σίγουρα οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει, οι καιροί έχουν αλλάξει. Τα πράγματα, αν θέλουμε να γίνονται σωστά, πρέπει να ζητάμε την άποψη των ειδικών. Εχθές έκανα μια αναφορά σε ένα δημοσίευμα σχετικά με τη διατροφή στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά αλλιώς είναι να στα πει ο ειδικός. Και συγκεκριμένα σήμερα εμείς έχουμε μια ειδικό, και σήμερα μάλλον, γιατί πολλές φορές την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή και μας έχει πει πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Είναι η διαιτολόγος, διατροφολόγος, η κυρία Μαρίνα Παπάζογλου. Κυρία Παπάζογλου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα μου, κύριε Κυλάκη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Αλλιώς είναι να σας τα πει ο ειδικός και αλλιώς είναι να τα λες από δημοσιεύματα, κυρία Παπάζογλου. Γι' αυτό σας κάλεσα. Να μας πείτε λοιπόν για τη διατροφή των παιδιών την περίοδο των εξετάσεων, μόνο των πανελλαδικών. Λέμε τις πανελλαδικές γιατί είναι οι πιο απαιτητικές. Αλλά όχι πως και οι άλλες δεν έχουν τις απαιτήσεις τους, έτσι.
1: Να πω ότι αρχικά είπατε ένα πολύ σημαντικό σημείο, ναι. Τονίσατε την ψυχολογία των παιδιών. Ναι. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Mm-hmm. Η ψυχολογία των παιδιών, αν και δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, παίζει mm-hmm. σπουδαίο ρόλο και γι' αυτό θα πρέπει λίγο εμείς οι γονείς να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μειώσουμε το δικό μας το άγχος ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να το κατευνάσουμε ώστε να μην περνάει στα παιδιά μας, γιατί περνάει. Το καταλαβαίνουν τα παιδιά, δηλαδή θέλουμε να το κρύψουμε και αν δεν θέλουμε. Mm. Ένα αυτό πολύ σημαντικό και δύο, το κομμάτι της άσκησης. Τα παιδιά αυτές τις μέρες, επειδή ακριβώς ρίχνονται με τα μούτρα, να το πω έτσι, στο διάβασμα, θεωρούν ότι αν βγουν να περπατήσουν λίγο ή να πάνε στο γυμναστήριό τους ή να κάνουν τη δραστηριότητά τους, χάνουν χρόνο. Επί της ουσίας όμως δεν χάνουν χρόνο, κερδίζουν και κερδίζουν ενδορφίνες, κερδίζουν ορμόνες οι οποίες θα τα βοηθήσουν να νιώθουν και χαρούμενα και να εκτονωθούν, ας το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά ή όχι, και θα τα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στη συγκέντρωσή τους. Οπότε τη μία ώρα που θα χάσουν στο κινητό τους, θα τη χάσουν, ας την κερδίσουν κάνοντας κάποια μορφή άσκηση. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα δύο κομμάτια τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά σε συνδυασμό με τη διατροφή τους. Mm-hmm. Και από εδώ και πέρα μιλάμε καθαρά για τη διατροφή. Η διατροφή, ναι. Ξέρουμε όλοι πια ότι παίζει ρόλο σε όλα. Παίζει ρόλο σε οποιαδήποτε στιγμή, σε όλες τις στιγμές και πόσο μάλλον τώρα που τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη ενέργεια και περισσότερα θρεπτικά συστατικά προκειμένου να έχουν αυτά που χρειάζονται για να τα βγάλουν εις πέρας.
0: Ναι, γιατί, γιατί όταν λειτουργεί το μυαλό και η ενέργεια, έτσι δεν είναι, θέλει ενέργεια το μυαλό για να λειτουργήσει, έτσι.
1: Που αναφέρατε που σας έδινε η μητέρα σας, ήταν για πολλούς λόγους καλή, διότι και οι υδατάνθρακες σας έδινε για να μπορέσει να πάρει ενέργεια ο εγκέφαλος και πολύτιμες βιταμίνες και κάλιο, ηλεκτρολίτες δηλαδή, ούτως ώστε να μπορέσετε να μείνετε και ενυδατωμένος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με τρία tips. Το ένα είναι η καλή τους ψυχολογία. Το δεύτερο είναι η άσκηση που θα τα βοηθήσει πάρα πολύ και στην εκτόνωσή τους, αλλά και στο να νιώθουν πιο, ας το πω έτσι, σταθερή και ωραία. Mm-hmm. Το τρία είναι η ενυδάτωσή τους, η σωστή ενυδάτωση, γιατί έχουμε και αρκετά ψηλές θερμοκρασίες αυτή την περίοδο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε μόνο νερό ή νερό που θα το εμπλουτίσουμε με, ίσως ακόμα και με καρύδα, που τελευταία έχει γίνει της μόδας,
0: ναι,
1: που βοηθάει αρκετά, ή ακόμα και με λίγο αγκούρι, λίγο δυόσμο, λίγο λεμόνι, λίγο χυμό λάιμι ή πορτοκαλιού, ανάλογα τα γούστα. Ακόμα και κάποιο τσάι χωρίς ζάχαρη θα μπορούσε να τους δώσει έτσι περισσότερο νερό. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της διατροφής.
0: Ναι.
1: Είπαμε ένα υδατάνθρακες, και μάλιστα θέλουμε σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή θέλουμε ένα πολύσπορο ψωμάκι στο πρωινό μας για παράδειγμα, με λίγο ταχίνι, με λίγο φυσικό βούτυρο ανάλατο, με λίγο μέλι και σίγουρα φρούτο. Ή ακόμα καλύτερα για τα παιδιά που έχει, τα αγόρια ειδικά που έχουν και περισσότερη μυϊκή μάζα ή που γυμνάζονται περισσότερο, θέλουμε αυγό, θέλουμε λίγο αβοκάντο, θέλουμε πολύ σπόρο ψωμάκι και θέλουμε και μερικά ντοματίνια δίπλα. Πάντα δηλαδή θέλουμε μία πηγή σύνθετη υδατάνθρακα, ψωμί για παράδειγμα, κατηγορία ψωμιού, μία πηγή φρούτων και λαχανικών και μία πηγή πρωτεΐνης. Στην περίπτωση τη δεύτερη η πρωτεΐνη είναι το αυγό, στην πρώτη είναι το ταχίνι ή το φυσικό βούτυρο. Άρα και οι ξηροί καρποί μπορούν να αποτελέσουν έτσι ας πούμε κλειδί για ενέργεια, από καλή πρωτεΐνη, καλά λιπαρά, για ενδιάμεσα γεύματα μαζί με τα φρούτα τους, είτε φρέσκα είτε αποξηραμένα που μπορούν να τα έχουν έτοιμα τα παιδιά δίπλα στο γραφείο τους, με λίγα καρύδια, με λίγες αφίδες για παράδειγμα, ή ένα παστέλι, ή μια μπάρα που θα την έχουμε φτιάξει, στο σπίτι για να μην έχει πολλά πρόσθετα και συντηρητικά, κυρίως πολλά ζάχαρα επεξεργασμένα. Το χυμό που πολύ σωστά είπατε, αλλά δεν θα το πιούν σκέτο τα παιδιά, θα το συνδυάσουμε όπως σας είπα με μια φετούλα ψωμί ή με δύο φρυγανίσες, με λίγο ταχίνι ή με λίγο μέλι. Τώρα υπάρχουν και αρκετά βούτυρα ξηρών καρπών στο εμπόριο, τα οποία είναι και ανάλατα όταν τα αγοράσουμε έτσι από ξηροκαρπάδικο και δεν έχουν τόσα πολλά συντηρητικά όσα έχουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές. Μετά πολύ καλό να υπάρχει στο ψυγείο έτοιμα κομμένα λαχανικά, αγκουράκι, καροτάκι, ντοματίνια πλημμένα έτοιμα, τα οποία και θα τα ενυδατώσουν και θα τα ξεγελάσουν, να το πω έτσι, για να μην πάρουν άδειες θερμίδες σε ώρα που σηκώνονται από το διάβασμα και πάνε και ανοίγουν το ψυγείο με νευρικότητα έτσι και απλά δεν ξέρουν τι θέλουν. Ακόμα ένα παγωτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ ωραίο απογευματινό σνακ και θρεπτικότατο, αρκεί να μην το εμπλουτίσουμε με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ένα απλό παγωτό είτε με κάποιο φρούτο, από κάποιο φρούτο, είτε μάγκο, είτε πορτοκάλι, είτε πεπόνι, ό,τι αρέσει αυτή την περίοδο, μαζί με γιαούρτι, θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο απογευματινό σνακ που και θα τους θυμίσει παγωτό και θα τους δώσει έτσι τη γλύκα και δεν θα τους δώσει λιπαρά τα οποία μετά θα τα μετανιώσουν όταν τελειώσουν τις εξετάσεις και θα δουν ότι θα θέλουν να πάνε στην παραλία, θέλουν να πάνε διακοπές με τους φίλους τους και θα σκεφτούν, όχι Παναγία μου, έχω πάρει βάρος ή έχω πάρει λίπος, ξέρω εγώ, γιατί οι έφηβοι, ξέρετε, έχουν και αιμονή με την εικόνα του σώματος, απλά αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένο το μυαλό τους με κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευτυχώς.
1: Γιατί ναι, μετά έρχεται η γκρίνια,
0: ναι,
1: όπου, γιατί τα παιδιά αυτά μην ξεχνάμε ότι κάθονται 2 χρόνια τώρα είναι στα θρανία και στα διαβάσματα και στα φροντιστήρια, από πέρυσι δηλαδή το συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, και κάποια στιγμή συνειδητοποιούν ότι έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο από τη φροντίδα του εαυτού τους για να διαβάζουν μόνο. Το οποίο φυσικά και δεν μπορούμε να το κρίνουμε, γιατί ειδικά και εμείς που έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο λίγο πιο πρόσφατα σχετικά με εσάς, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όντως να τα βάλεις όλα σε μια ζυγαριά και να πεις πώς θα μοιράσω σωστά το χρόνο μου, πώς θα μπορέσω να είμαι και κοινωνικός και να βγαίνω και με τους φίλους μου και να κάνω και το διαβασμά μου και να κάνω και άσκηση και να τρέφομαι και σωστά. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια μανούλα όπως παλιά κυνηγούσαν οι μανούλες οι δικές μας με το αυγό τα παιδιά στο σχολείο, έτσι και εδώ τρέχει η μανούλα που δουλεύει και παράλληλα και προσπαθεί να κάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα, και εκείνη αφήνει πίσω τη δική της φροντίδα του εαυτού για να φροντίσει τα παιδιά σε αυτή την περίοδο ειδικά, και μένει αφρόντιστη εκείνη τελικά. Οπότε το καλό είναι ότι αν στο σπίτι μας υπάρχουν και στο ψυγείο μας υπάρχουν έτοιμα θρεπτικά σνακ, θα μπορέσουμε όλοι να τραφούμε με αυτά και όλοι να είμαστε καλά.
0: Κυρία Παπάζογλου,
1: δεν πρέπει να λείπει καθόλου από τη διατροφή μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
2: τι δεν πρέπει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, τι δεν πρέπει να λείπει.
1: Το ψάρι.
2: Το ψάρι. Το ψάρι.
1: Να μας δώσει καλά λιπαρά και καλή πρωτεΐνη, γιατί ξέρετε το ψάρι είναι πιο μπελαλίδικο.
2: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Mm. Αλλά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να προσπαθούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας. Ειδικά αυτή την περίοδο με χόρτα, με κολοκυθάκια και με μια πατατούλα, ας πούμε, ένα τέλειο, μια γλυκοπατάτα ίσως είναι ένα τέλειο γεύμα ή λίγο ρύζι, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα παιδιά να πάρουν την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται.
2: Κυρία Παπάζογλου, τι έχετε να πείτε για τα παιδιά που ενδεχομένως έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας? Εκεί τι πρέπει να σκεφτούμε?
1: Μιλάτε για κάποιο αυτοάνωσο?
2: Ναι, αυτοάνωσο, ξέρω εγώ, ότι, κάποιο χρόνιο δηλαδή που να έχει να κάνει με το μεταβολισμό του, γενικά με τη διατροφή του, δεν ξέρω.
1: Το θέμα το ορμονολογικό που συνήθως επηρεάζει και το μεταβολισμό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει πάρα πολλά παρακλάδια και πάρα πολλούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Ένας από αυτούς σαφώς και είναι η διατροφή, και όταν λέμε διατροφή εδώ πέρα μιλάμε περισσότερο για την ύπαρξη πολύ επεξεργασμένων τροφών στην καθημερινότητα των παιδιών, τα οποία δεν τα βοηθάνε και όχι μόνο δεν τα βοηθάνε, αλλά τα πάνε και αρκετά πίσω.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο κομμάτι είναι η άσκηση που σας είπα και νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Το τρίτο είναι σίγουρα τα αναψυκτικά και τα ζάχαρα που παίρνουν από τους πολύ συσκευασμένους χυμούς.
2: Mm-hmm.
1: Και το επόμενο κομμάτι είναι σίγουρα ότι τα παιδιά αυτά καταναλώνουν αρκετά, ας το πω, comfort foods, δηλαδή παρηγορητικά τρόφιμα, τα οποία είναι συνήθως επεξεργασμένοι υδατάνθρακες με πάρα πολύ ζάχαρη και ενδεχομένως και αλάτι ή και λιπαρά. Mm. Δηλαδή ένα συσκευασμένο, να το πω, τρόφιμο το οποίο είναι αγαπημένο όλων των παιδιών, αυτή τη στιγμή μπορεί να τους δώσει όλα αυτά μαζί και να τα εκτοξεύσει, όπως επίσης και τα ενεργειακά ποτά που πίνουν να καταναλώνουν τα μεγαλύτερα παιδιά και τα ζορίζουν πάρα πολύ και δεν το καταλαβαίνουν.
2: Δεν ενδείκνυται δηλαδή. Ναι.
1: Όχι απλά δεν ενδείκνυται. Αν σας έλεγα ένα απαγορεύεται, θα ήταν τα ενεργειακά ποτά.
2: Έτσι. Αυτά προκαλούν προφανώς βλάβες μακροχρόνια, υποθέτω, έτσι.
1: Σωστά. Και το λιγότερο που, επειδή ακούω ότι κυκλοφορούν και χωρίς ζάχαρη και μα κυρία εγώ τα παίρνω με ζύρο κτλ. Το λιγότερο που μας απασχολεί στα ενεργειακά ποτά είναι η ζάχαρη. Το λιγότερο που μας απασχολεί. Και ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι για αυτά τα παιδιά που ειδικά έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα όπως αναφέρατε, mm-hmm. είναι ο ύπνος. Ο ύπνος, όταν δεν υπάρχει επαρκής ύπνος, να ξέρετε ότι αυτό επηρεάζει όλο το μεταβολικό ρυθμό των παιδιών. Και μιλάω για τα παιδιά αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για τις εξετάσεις, αλλά όλων μας φυσικά. Και δεν μιλάω για το κάποιος να συμπληρώνει 8 και 10 ώρες ύπνο. Έτσι, ακόμα και 6 ώρες ύπνο να έχει κάποιος ενήλικας, είναι ok, αρκεί να πέφτει σε αυτό που λέμε βαθύ ύπνο, αρκεί να ξεκουράζεις, να ξυπνάει το πρωί δηλαδή και να νιώθει καλά.
2: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά μας δυστυχώς, επειδή το βράδυ θα καθίσουν σε οθόνες να ξεκουραστούν υποτίθεται και να χαλαρώσουν, σε μια ώρα που ο οργανισμός θα πρέπει να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, να μπει σε μια διαδικασία δηλαδή που πέφτουν οι ορμόνες όπως η αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη κλπ.
2: Mm-hmm.
1: Εμείς το κρατάμε σε μια διαρκή ένταση.
2: Μάλιστα.
1: Με τις οθόνες και με την έκθεσή μας, είτε στην τηλεόραση, είτε στο κινητό, είτε στο λάπτοπ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είμαστε διαρκώς στα κόκκινα. Άρα συνεχώς εκκρίνονται αυτές οι ορμόνες. Άρα όλο το μεταβολικό σύστημα πάει λάθος. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ.
2: Άρα δηλαδή είναι σαν να είσαι μια μηχανή που είναι συνέχεια αγκαζωμένη.
1: Ακριβώς.
2: Κάποια στιγμή θα σπάσει. Δεν θα αντέξει να είσαι
1: ακριβώς,
2: αγκαζωμένη.
1: Όταν θελήσεις να πατήσεις το stop,
2: ναι.
1: επειδή ο οργανισμός μας δεν είναι κουμπί, το πάτησα και σταμάτησα τώρα και κατέβασα την αδρεναλίνη μου, ας πούμε, και την ντοπαμίνη μου και την κορτιζόλη μου, έτσι. Αντί με κουμπί να το πατήσω το stop. Άρα θα πρέπει λοιπόν μετά να καταβάλω πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να επαναφέρω τον κυρκάδιο ρυθμό μου στα ίσα του, να το πούμε έτσι, και να μπορέσει να δουλέψει το σύστημα σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε ότι έχετε μία μηχανή η οποία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, την έχετε φρεσκο αγοράσει, την έχετε πλημμένη, την έχετε κάτω από το σπίτι,
0: περιποιημένη.
1: Μάζετε, περιποιημένη, σωστά, την κουκουλώνετε κιόλας για να μην πάει αέρα στη βροχή. Ακριβώς. Αλλά όταν έρθει η ώρα να πάτε στο βενζινάδικο, επιλέγετε μία, ας το πω, κατώτερης ποιότητας, ένα κατώτερης ποιότητας καύσιμο, ή δεν του βάζετε τα λάδια του, ή δεν του βάζετε το νερό που χρειάζεται, ή δεν του κάνετε το σέρβις του. Ναι. Κάπως έτσι κάνουμε και εμείς καθημερινά.
0: Για τον εαυτό μας. Κυρία Παπάζογλου, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι με την εαυτό μας.
0: Κυρία Παπάζογλου, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ το μόνο που θέλω να

0: θα κρατήσουμε μόνο το αν πετύχαμε στις Πανελλήνιες ή όχι.
1: Ακριβώς, η ζωή δεν σταματάει στις Πανελλήνιες, ανήμωνα σταματούσε στις Πανελλήνιες η ζωή.
0: Έτσι ακριβώς. Και μπορεί και μία αποτυχία ενδεχομένως να τους φέρει μία μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον.
1: Λοιπόν, είπετε κάτι τώρα, μια και το αναφέρατε. Εγώ έχω διαπιστώσει στη ζωή μου αυτό που λέει ο λαός, το έχω διαπιστώσει μέσα στη ζωή, με μπράκτος δηλαδή, κάθε εμπόδιο σε καλό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το λέω και εγώ.
1: Συμφωνείτε.
0: Έτσι, ο δρόμος μου ήταν να πάω κάπου πολύ διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Όμως σε αυτό που τελικά κατάφερα να περάσω, να το πω έτσι, όχι μόνο πέτυχα, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου και πάρα πολύ τυχερό για όλα όσα έχω κάνει στην ηλικία μου.
1: Να είστε λοιπόν καλά και να απολαμβάνετε τη ζωή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπάζογλου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η διατροφολόγος-διαιτολόγος η κυρία Μαρίνα Παπάζογλου. Ακούσατε, δεν τελειώνει η ζωή στις Πανελλήνιες. Όμως εμείς για να σας δώσουμε έτσι καλύτερες ώρες διαβάσματος, για να απολαύσετε περισσότερο αυτό τον αγώνα τον οποίο κάνετε παιδιά και εσείς γονείς βεβαίως, σας δώσαμε διατροφικές συμβουλές. Τι πρέπει να τρώτε, πώς πρέπει να διατρέφεστε, πώς πρέπει γενικά να ζείτε. Ακούσατε, είπε ψυχολογία, είπε να αθλούμαστε, να κινούμαστε, να διατρεφόμαστε σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες που μας έδωσε η κυρία Παπάζογλου, και ύπνος, καλός ύπνος. Λοιπόν, όσοι θα δώσετε Πανελλήνιες, ό,τι διαβάσατε. Από εδώ και πέρα, όσο και να διαβάσετε, δεν θα προσφέρει τίποτα στον εαυτό σας. Γι' αυτό λοιπόν, σε χαλαρούς ρυθμούς, σωστή διατροφή, την επανάληψή σας και σας ευχόμαστε να έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλετε να έχετε.

Στην επικαιρότητα και πάλι συνεχίζεται σήμερα, όχι πως τα ήταν ανεπίκαιρα τα άλλα θέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει στην τρέχουσα ειδησιογραφία. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, μετά από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από τους 36 κατηγορούμενους παρόντες είναι μόνο οι 6, λέει το σχετικό ρεπορτάζ του earthnews.gr. Έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη. Η κυβέρνηση χρονοτροβεί για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλό βαθμό στελεχών της κυβέρνησης, ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ψυχή, θα λέγαμε, της δίκης. Σημειώνεται ότι η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς, κατά την προτελευταία συνεδρίαση για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου Γεώπολης, που βρίσκεται στο πρώην ΤΕΙ Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη. Θυμίζουμε, λέει το ρεπορτάζ, πως είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις συγγενών θυμάτων και δικηγόρων κατά την αναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου για την καταλληλότητα της αίθουσας. Έκτοτε αφαιρέθηκαν αρχικά γυψοσανίδες προκειμένου να ενοποιηθεί ο χώρος του φουαγέ με την κύρια δικαστική αίθουσα και να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Οι εργασίες στην αίθουσα ξεκίνησαν μετά τις 28 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Σύμφωνα με τη νέα κάτωψη του χώρου που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, έχει αφαιρθεί χώρος από την αίθουσα σύσκεψης των δικαστών και από το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης και προσθέθηκαν περισσότερα έδρανα για τους συνηγόρους, ενώ αντικαταστάθηκαν και τα καθίσματα που προορίζονταν για δικηγόρους πίσω από τις θέσεις των κατηγορουμένων με έδρανα. Όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική διορθωτική πράξη που υπογράφει η διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου, ορίζεται η αίθουσα διαλέξεων του συνεδριακού κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γεώπολης 452 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίσταται η έδρα του δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων καθώς και η θέση των κατηγορουμένων. Ως επιπρόσθετη αίθουσα

συνεδρίασης για την εκδίκαση της άνω υποθέσεως των εκδεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του ανωτέρου συνεδριακού κέντρου Ευαδού 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου καθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Και άλλα πολλά λεπτομεριακά έτσι για την αίθουσα αυτή. Επαναλαμβάνουμε, ξεκινάει σήμερα και πάλι η δίκη για τα Τέμπη.

Δεν σας είπαμε τα νεότερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να σας τα πούμε τώρα. Σε εξαιρετικά λοιπόν εύθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Centrocom χαρακτήρισε αμυντικά. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη, δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Εν τω μεταξύ, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός, με δεκάδες θύματα μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο πέρασε τα σύνορα και κατέληξε σε ανοιχτή περιοχή στο βόρειο Ισραήλ μετά την ενεργοποίηση σιρήνων συναγερμού σε διάφορες περιοχές. Και κάπου εδώ πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί σας λοιπόν, πολύ θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε για να περάσουμε παρέα άλλο ένα δίωρο, φουλ σε ειδήσεις, φουλ σε νέα, φουλ σε πληροφορία, φουλ σε επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 39 λεπτά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ, καθώς και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Είναι η μέρα της μητέρας στη Βολιβία, η μέρα του παιδιού στην Ιγυρία, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα και η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Η Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μάρκετινγκ για να αναδείξει το ρόλο του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ, αγοραλογία στα ελληνικά, όρος που δεν έχει επικρατήσει, είναι η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία αξίας και την επικοινωνία αυτής της αξίας σε ένα στοχευμένο κοινό για να δημιουργηθεί ζήτηση και να χτιστούν σχέσεις με τους πελάτες. Ο απόλυτος στόχος του μάρκετινγκ είναι να ικανοποιεί τη ζήτηση των καταναλωτών πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές και να δημιουργεί έσοδα για κάθε επιχείρηση. Η πρακτική του υπάρχει εδώ και χιλιετίες, αλλά ο όρος μάρκετινγκ με την τρέχουσα έννοιά του έγινε δημοφιλής στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ το μάρκετινγκ ως γνωστικό αντικείμενο άρχισε να αναπτύσσεται αμέσως μετά. Να σας πω πως συνήθως πραγματώνεται από τον πολιτή, λιανοπολιτή ή κατασκευαστή. Μπορεί να κατευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις ή απευθείας στους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξειδικευμένες εταιρείες marketing, όπως τα μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές ή εταιρείες ερευνών αγοράς, προσλαμβάνονται για να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα εάν ο πολιτής δεν έχει τμήμα marketing ή θέλει μια φρέσκια εξωτερική οπτική. Μερικές φορές οι εμπορικοί σύλλογοι ή οι κυβερνητικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν προθετικές ενέργειες για ολόκληρους κλάδους ή περιοχές. Αυτό είναι συχνά ορατό σε εκστρατείες για συγκεκριμένα τρόφιμα, περιφερειακά προϊόντα ή τουριστικούς προορισμούς. Η Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ δημιουργήθηκε το 2023 από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μάρκετινγκ, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εκπροσωπεί οργανώσεις μάρκετινγκ, πωλήσεων και επικοινωνιών σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τις οργανώσεις μέλη του να ανταλλάξουν πληροφορίες, να μοιραστούν γνώσεις και να επεκτείνουν τα επαγγελματικά τους δίκτυα. Η ημερομηνία της Διεθνούς αυτής ημέρας επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της γέννησης του Αμερικανού επαγγελματία και θεωρητικού του μάρκετινγκ Φίλιπ Κότλερ, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια ημερομηνία το 1931. Ο Κότλερ έχει γράψει περισσότερα από 80 βιβλία για το μάρκετινγκ, έχει αναπτύξει αρκετές σημαντικές έννοιες του και έχει βοηθήσει στην δημιουργία του πεδίου του κοινωνικού μάρκετινγκ. Θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας του σύγχρονου μάρκετινγκ. Οι κύριοι στόχοι της Διεθνούς ημέρας μάρκετινγκ είναι να αναδείξουν το σημαντικό ρόλο του στις σύγχρονες επιχειρήσεις και την κοινωνία, να γιορτάσουν τις επιτυχίες των μελών της κοινότητας του μάρκετινγκ και να αναγνωρίσουν εξαιρετικές επαγγελματικές συνεισφορές στον τομέα με την απονομή του ετήσιου βραβείου Lifetime Achievement Award of Marketing. Είναι μια ημέρα για τους επαγγελματίες του χώρου να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους και να μοιραστούν τις ιστορίες τους για να εμπνεύσουν την γενιά των νέων επαγγελματιών. Η μέρα όμω
όμως επίγουσας ιατρικής η σημερινή, έτσι, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής, θυμάται λοιπόν κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η επίγουσα ιατρική ασχολείται, συγγνώμη, με τη φροντίδα τραυμάτων ή ασθενειών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι γιατροί επηγών των περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες και το λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής φροντίζουν ασθενείς όλων των ηλικιών χωρίς ραντεβού, συχνά σε καταστάσεις ζωής αλλά και θανάτου. Κύριος σκοπός της επίγουσας ιατρικής είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, τραύματα, αιμορραγίες και σύψη. Δεν ασχολείται με παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια ή στην έξω νοσοκομιακή περίθαλψη. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες στην επίγουσα ιατρική, γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες, τεχνικοί παρέχουν υπηρεσίες στα τμήματα επηγών των περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και εκτός νοσοκομείου, ακόμα και σε φυσικές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν συστήματα επίγουσας ιατρικής και ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για το αντίστοιχο προσωπικό. Όμως στις αναπτυσσόμενες χώρες ο κλάδος βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης. Για την ενίσχυση της επίγουσας ιατρικής, εκεί όπου παραμένει υπανάπτυκτη, έχουν δημιουργηθεί διεθνή προγράμματα υποστήριξης. Η Μέρα Επίγουσας Ιατρικής τιμά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής στις 27 Μαΐου του 1994 στο Λονδίνο. Κατά την διάρκεια Διεθνού Συνεδρίου Επίγουσας Ιατρικής με συμμετοχή εθνικών εταιριών από πάνω από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η βασική στόχη της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της δωρεάν και υψηλής ποιότητας επίγουσας ιατρικής φροντίδας, η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων σε κάθε χώρα να αναπτύξουν συστήματα επίγουσας ιατρικής και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου επίγουσας ιατρικής που θα εξασφαλίζει πρόσβαση για όλους με ιδιαίτερη έμφαση σε υπανάπτυκτες ή απομακρυσμένες περιοχές. Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει επίσης τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες της επίγουσας ιατρικής, καθώς και την ανάγκη για βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Πρόκειται για έναν κλάδο υψηλού στρες, αφού σχεδόν κάθε περιστατικό αποτελεί ζήτημα, όπως είπαμε, ζωής αλλά και θανάτου. Αυτό καθιστά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των επιγόντων ιδιαίτερα ευάλωτους σε κόπωση, κατάθλιψη αλλά και επαγγελματική εξουθένωση.

προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, να πάμε στη στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 1679, όπου σαν σήμερα θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. 1821 και σαν σήμερα ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. 1942 και σαν σήμερα Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. 2010 και σαν σήμερα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές και κατά 124 βουλευτές. Η ανεξάρτητη τώρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Ζωή Σαπουντζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού.

Πάμε να δούμε και τον καιρό. Μέχρι 31 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των 12 νήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στη Ρόδο το μεσημέρι απόγευμα, με πιθανότητα βροχής ή όμβρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politika.gr και να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις του. Αρχικά σε τίτλους όπως κάνουμε πάντα, έτσι, και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά, να θυμίσω, μέσω του Politika. Ακούτε Politika 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, η εκδήλωση στη Ζόμινθο. Παγκρίτια κινητοποίηση των υγειονομικών σήμερα στο Ηράκλειο. ...541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου. Μία σύλληψη. Ελούντα, η απάντηση του ΓΕΣ για το μεταλλικό αντικείμενο που θεωρήθηκε νάρκη. Γογόμαστρο Κώστα, το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο, η επιθυμία της οικογένειας.

Οι Έλληνες τρώνε τις οικονομίες τους. Η Ελλάδα μοναδική χώρα με αρνητική αποταμίευση. Ποια είναι στην κορυφή? Εντυπωσιακές εικόνες από το νέο Μουσείο Αρχανών που θα δημιουργηθεί, το χρονοδιάγραμμα του έργου. Παράθυρο εξόδου στα 62 για 120.000 νοσηλευτές και εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Δεύτερη άφιξη μεταναστών στην Ιερά Πέτρα σε ένα 24ωρο. Λαμπάδια σε αυτοκίνητο στο Δήμο Αποκορώνου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κριτικοί συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις, ανάμεσά τους αντιδήμαρχος και δύο λογιστές με κεντρικό ρόλο. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Εμείς κάπου εδώ βάζουμε μια άνω τελεία, περνάμε σε μια πρώτη διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε στη συνέχεια για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν σήμερα οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη που κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ ύψους πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κρήτη θα βρίσκεται την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γουγό Μιλάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στην πανηγυρική εκδήλωση για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου της Ζωμίνθου στον Παγκόσμιο Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και θα μιλήσει και σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων θα επισκεφθεί σήμερα το απόγευμα Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ το πρωί θα πραγματοποιήσει και αυτοψία στα έργα στην τάφρο Σαμπιονάρα των Ενετικών Τυχών του Ηρακλείου. Στη φυλακή οδηγήθηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η 25χρονη μητέρα της καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο στην Αθήνα. Με επίθεσεις εναντίον του για την προηγούμενη δεκαετία απάντησαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο με αίτημα την ενίσχυση των δημοσίων νοσοκομείων και την κάλυψη των κενών. Το ίστατο χαίρε θα πούν σήμερα το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη γωγό Μαστρο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα στα 56 της χρόνια. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη. Ακραία υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σε Λονδίνο και Παρίσι, ενώ έχει αναφερθεί ότι 11 είναι συνολικά οι νεκροί. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο 26χρονος διεθνής Κύπριος κεντρικός αμυντικός, ο Χρήστος Χιέλης, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Όφη για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, σύμφωνα με πληροφορίες του gentikoulet.gr. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Πέρας δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα στις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Οπότε περνάμε στο politika.gr αμέσως τώρα. Ολοκληρώνονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των αμινοϊκών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Την Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου 2026 στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γωγό Μιλάκη, μιλώντας στον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη στην εκπομπή του «Όμορφη ημέρα». Το πρόγραμμα προβλέπει την αποκάλυψη αναμνηστικής πινακίδας στις 10 το πρωί, προβολή ειδικού βίντεο και παρουσίαση της εγγραφής από την προϊσταμένη Έλενα Κουντούρη, η οποία έχει και τον συντονισμό της εκδήλωσης. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ θα ακολουθήσουν και χαιρετισμοί από τον πρώην αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Περιφερειάρχη Κρήτης τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, την πρόεδρο του ΑΙΚΟΜΟΣ Τερέζα Πατρίτσιο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο και την πρέσβυρα καλής θελήσεως για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού Κωνσταντζα Σμπόκου. Οι παρευρισκόμενοι θα ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου από την προϊσταμένη εφορία αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου.

Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθη εχθές στο Ηράκλειο 30χρονη κατηγορούμενη για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία. Ειδικότερα εχθές, στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση της διάθεσης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου και στελεχών, συγγνώμη, της ΑΔΕ, πραγματοποιήθηκε έλεγχο σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 49χρονου, ο οποίος μάλιστα απουσίαζε, ενώ εντοπίστηκε εντός του καταστήματος η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη. Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι διέθεταν προς πώληση 541 προϊόντα ένδυσης που αποτελούν απομιμήσεις και φέρουν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα επώνυμων εταιριών, τα οποία και κατασχέθηκαν. Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα οι συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κρήτη, μετά την ασυντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αποκάλυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οργανωμένο κύκλωμα με πολυεπίπεδη δράση και παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι επιχορηγήσεις του 2025. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την συνδρομή ειδικών μονάδων της ΔΑΟΕ και των κατατόπους αστυνομικών διευθύνσεων. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου μέσω επιχορηγήσεων, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σύμφωνα με την αδικογραφία αξιοποιούσαν την γνώση τους γύρω από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, εντόπιζαν τα κενά της διαδικασίας και φέρονται να στρατολογούσαν πρόσωπα και συνεργάτες για την υλοποίηση του σχεδίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπεύθυνου ΚΙΔ και να συγκαταλέγεται στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Και περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο μας έχει έτσι δημιουργήσει συναισθήματα πολύ πολύ άσχημα και όχι άδικα, μιας που αφορά στην τρίχρονη μικρούλα, η οποία νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Αυτή λοιπόν η υπόθεση φέρνει στο φως και άλλες νέες σοκαριστικές πληροφορίες, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από αυτήν την υπόθεση της τρίχρονης που, όπως είπα, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί, με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να ερευνούν πλέον σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωνε το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 25χρονη μητέρα όσο και ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφός της φαίνεται να έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη τις αρχές τα τελευταία χρόνια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης διαφορετικών στοιχείων ταυτότητας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, έδωσε στοιχεία που δεν ταυτίζονταν πλήρως με την πραγματική της ταυτότητα. Ωστόσο, σε δεύτερο έγγραφο που εξετάζουν οι αρχές, εντοπίζονται κοινά στοιχεία, όπως πατρόνυμο, μητρόνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί απόπειρας απόκρυψης της πραγματικής ταυτότητας και του οικογενειακού προφίλ. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις του 27χρονου μετά το περιστατικό. Ο αδελφός του φέρεται να παραδέχθηκε ότι εκείνος εξέδωσε εισιτήριο για Αθήνα, καθώς ο 27χρονος επιχείρησε να δημιουργήσει την εικόνα πως είχε αποχωρήσει από την Κρήτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας φοβήθηκε επειδή δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής, ενώ όταν επέστρεψε από εργασία ενημερώθηκε ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του. Σε βάρος του 27χρονου καταγράφονται μεταξύ άλλων υποθέσεις βιασμού κατά συναυτουργία, οπλοχρησίας, κλοπών, επανειλημμένων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, παραβάσεων, περιόπλων, απειλών, αλλά και υπόθεση αρπαγής ανηλίκου. Αντίστοιχα, η 25χρονη μητέρα φέρεται να έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για σωματικές βλάβες, υποθέσεις ναρκωτικών, ενδοοικογενειακή βία, υπεξαίρεση και άλλες παραβατικές πράξεις. Όλο τον ποινικό κώδικα έχουν επάνω του συγκεκριμένοι άνθρωποι. Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκαλεί και η εικόνα που παρουσιάζει ο 27χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και εμφανιζόταν ως εργάτης γης, χωρίς οικονομική επιφάνεια, δημοσίευε φωτογραφίες με δεσμίδες χρημάτων, ακριβά αυτοκίνητα και εικόνες πολυτελού ζωής, στοιχεία που πλέον εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Στο νοσοκομείο παραμένουν και τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, τα οποία βρίσκονται υπό προστασία και φροντίδα. Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα παιδιά περιγράφουν εικόνες που προκαλούν βαθιά συγκίνηση, καθώς, όπως λένε, από την πρώτη στιγμή δεν αναζήτησαν ούτε τη μητέρα ούτε τον πατέρα τους.

Την ίδια ώρα συγκλονίζει η δημόσια τοποθέτηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Γιώργου Μπέα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Όλα μαζί του Πολίτικα 89,8» και στον Νίκο Τσιλιπουνδάκη, περιγράφοντας εικόνες που έχουν λυγίσει ακόμη και έμπειρους επαγγελματίες. Το παιδί, λέει ο ίδιος, ήρθε στο νοσοκομείο με σπασμούς. Καταλάβαμε αμέσως ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και ειδοποιήσαμε την αστυνομία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος περιέγραψε πως τα υπόλοιπα παιδιά παρουσιάζουν πλέον μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μακριά, όπως είπε, από το κακοποιητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο φαίνεται πως ζούσαν. Τα παιδάκια είναι χαρούμενα, τρισχαρούμενα θα έλεγα, ανοίγουν το ψυγείο και μου δείχνουν τα τρόφιμα. Πήγα να τα δω και μου ζητούσαν να τα πάω στην παιδική χαρά, ανέφερε συγκινημένος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του σχετικά με τη συγγένεια των παιδιών, καθώς σημείωσε πως ακόμη και αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Δεν μπορώ να αποκαλέσω τα παιδιά αδερφάκια, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη αν είναι, είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα και ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις σε πολλά κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης. Ο Γιώργος Μπέας αποκάλυψε ακόμη πως προχώρησε προσωπικά σε έρευνα στα αρχεία του νοσοκομείου για την τελευταία δεκαετία, αναζητώντας στοιχεία που σχετίζονται με την 25χρονη, ενώ τόνισε πως εκατοντάδες πολίτες επικοινώνησαν με το νοσοκομείο, ζητώντας να προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στα παιδιά. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, ενώ τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και γενετικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά για την απλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει ολόκληρο. Τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και γενετικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά για την απλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει

Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026 για την αδημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών, το οποίο αφορά στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με την επιστημονική υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 730.000 ευρώ με χρηματοδότηση από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνελήφθησαν όμως το απόγευμα της Δευτέρας στα Χανιά από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Χανίων, δύο αλλοδαποί 25 και 45 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα απογευματινές ώρες, αστυνομικοί της υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον 25χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάναβη, την οποία όπως προέκυψε προμηθεύτηκε από τον 45χρονο. Άμεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 45χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάναβη, συνολικού βάρους 10,28 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Και με ιδιαίτερη κατάνοιξη τελέστηκε εχθές το βράδυ η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου για την πνευματική ενίσχυση και το φωτισμό των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο οποίος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στο άγχος και την αγωνία που βιώνουν οι υποψήφοι αυτή την ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ζωής τους. Ο Σεβασμιότατος υπογράμμισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, χωρίς όμως να καθορίζουν αποκλειστικά την αξία, την πορεία και το μέλλον κάθε ανθρώπου. Όπως τόνισε, η πραγματική επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή διάκριση, αλλά συνδέεται με την καλλιέργεια της ψυχής, του ήθους και της προσωπικότητας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η παιδεία, σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση, δεν είναι απλώς η συσσόρευση γνώσεων και τίτλων, αλλά μια ουσιαστική πνευματική διαδικασία μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα χαρίσματα και οι δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος προέτρεψε τους μαθητές να πορευτούν με πίστη, επιμονή και ελπίδα, έχοντας εμπιστοσύνη τόσο στο Θεό όσο και στις δικές τους δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι η Εκκλησία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους με αγάπη και προσευχή. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ευχήθηκε σε όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, φωτισμό και καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους.

Αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μία ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
5: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε να μιλήσουμε για τους ανελκυστήρες. Τελευταία λέει ευκαιρία για την απογραφή τους. Να δούμε πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε σχέση με την δήλωση που θα πρέπει να κάνουμε στην πλατφόρμα για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αντίστροφα κυλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η 30η Ιουνίου αποτελεί την τελευταία ημέρα της παράτασης που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων. Η συγκεκριμένη προθεσμία θεωρείται κρίσιμη, καθώς μετά το πέρας της αναμένεται να ξεκινήσει εντατικότερος έλεγχος συμμόρφωσης με στόχο την πλήρη καταγραφή και επιστοποίηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε λειτουργία. Η απογραφή αφορά στο σύνολο των ανελκυστήρων που βρίσκονται κατεστημένοι σε κτίρια κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους. Συγκεκριμένα, στην διαδικασία περιλαμβάνονται ανελκυστήρες λειτουργικοί ή μη, ακινητοποιημένοι, εγκαταλελειμμένοι σε κτίρια με ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντηρημένοι ή ασυντήρητοι, ακόμη και ανελκυστήρες που δεν εμφανίζονται ούτε στην οικοδομική άδεια. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρό, μέσα από το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό, την κατάσταση και την νομιμότητα των ανελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στη χώρα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες συντήρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα το συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, τεχνικού ελέγχου, ασφάλισης ή ακόμη και μεταβίβασης ακινήτου. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα λειτουργεί ως ταυτότητα για κάθε εγκατάσταση, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης και του ιστορικού της. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση κωδικών τάξης NET, στην περίπτωση δημοσίων κτηρίων με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης των υπευθύνων λειτουργίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, όπου η διεύθυνση του κτηρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή. Όσον αφορά τώρα στον αριθμό των στάσεων, αυτές υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 4 ορόφων, οι στάσεις είναι 5, καθώς ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο, στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο. Αν υπάρχει και υπόγειο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται 6, αφού προσμετράται και το υπόγειο επίπεδο. Αντίστοιχα, σε μία πενταόροφη πολυκατοικία με 2 υπόγεια, τα οποία εξυπηρετούνται από τον ανελκυστήρα, ο συνολικός αριθμός στάσεων είναι 8. Δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αποβεσά, μετά το πέρας της προθεσμίας, τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι ανελκυστήρες που δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προβλέπεται να τίθενται εκτός λειτουργίας και να σφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συμμόρφωσης. Στην συνέχεια, θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ανάλογα με το έτος εγκατάστασης κάθε ανελκυστήρα, να ακολουθείται έλεγχος από διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα και να εκδίδεται νέα πιστοποίηση πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία των ανελκυστήρων.

Και έχουμε και καμπανάκι από την εφορία. Με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους φόρους, διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Να σας πω πως τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με την φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί η συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων ε9, αλλά και μικροοφειλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω των συστημάτων DAC και FATCA. Μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις ευρώ αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,264 δις χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79,252 δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυιδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενίκια. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εκτόξευση των ενοικίων και στην αδραματική έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, ενεργοποιώντας ένα μέρος από τα περίπου 400.000 ακίνητα που εμφανίζονται σήμερα κλειστά σε όλη τη χώρα. Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία των προηγούμενων δράσεων τύπου εξοικονομώ. Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κυρίως εργασίες που χρειάζεται ένα παλιό σπίτι για να μπορέσει να κατοικηθεί ξανά ή να βγει στην αγορά προς ενοικίαση, χωρίς να απαιτούνται ακριβές και εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα τρέξει ουσιαστικά σε δύο στάδια, με το πρώτο να αφορά τον έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων και το δεύτερο την ατελική ένταξη και ενεργοποίηση της επιδότησης. Θα αφορά ιδιωτικές κατοικίες που είτε παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 2 χρόνια και θα διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση, είτε ιδιοκατοικούμενα ακίνητα που θα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Θα καλύπτει κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, δηλαδή κυρίως παλιά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς επειδή απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Το νέο Ανακαινίζω θεωρείται το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη χρηματοδότηση ανακαίνησης ιδιωτικών κατοικιών που παραμένουν κλειστές, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά ενοικίασης αλλά και κατοικιών που ιδιοκατοικούνται. Η βασική διαφορά από τα προηγούμενα προγράμματα είναι ότι η έμφαση μεταφέρεται από τις βαριές ενεργειακές παρεμβάσεις στις βασικές εργασίες ανακαίνησης που χρειάζεται ένα σπίτι για να ξαναγίνει λειτουργικό. Η επιδότηση θα δίδεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η συνολική ενίσχυση ανακατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 90% του επιλέξιμου κόστους, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες προσαυξήσεις κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά αμαία, αλλά και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα βασιστούν στο μοντέλο του σπίτι μου 2. Αυτό σημαίνει εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσάυξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν από την τελική αίτηση να προχωρήσουν και στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, αρκετοί ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από το καλοκαίρι την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων, ώστε να είναι έτοιμο το να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων. Το βάρος του προγράμματος πέφτει κυρίως στις γενικές εργασίες ανακαίνησης, καθώς το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι εκεί βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Έτσι θα επιδοτούνται κυρίως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, πλήρης ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση πλακιδίων, βαψίματα, αποκατάσταση φθορών και γενικές επισκευές που απαιτούνται ώστε ένα ακίνητο να μπορεί ξανά να κατοικηθεί. Παράλληλα παραμένουν επιλέξιμες και ενεργειακές παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, χωρίς όμως να απαιτείται εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο, οι σχετικές παρεμβάσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν περίπου το 20 με 30% της συνολικής δαπάνης, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης να κατευθύνεται στις βασικές ανάγκες ανακαίνησης.

Το μεγαλύτερο πρακτικό πρόβλημα πάντως φαίνεται να είναι το πραγματικό κόστος της ανακαίνησης. Παρά τη γενναία επιδότηση, οι επαγγελματίες της αγοράς επισημαίνουν ότι με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δύσκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρης ανακαίνιση σε κατοικίες που έχουν μείνει κλειστές επί δεκαετίες. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, πλήρης αποκατάσταση μπάνιου και κουζίνας, αλλαγές δαπέδων, επιδιορθώσεις φθορών, ακόμη και βασικές παρεμβάσεις λειτουργικής αναβάθμισης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με επιδότηση 80-90% αρκετοί ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να βάλουν σημαντικά ποσά από την τσέπη τους.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Πριν όμως να περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα, να σας θυμίσω πως ο τελικός του Europa Conference League είναι απόψε το βράδυ. Οπότε η Win Masters δίνει τον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace με 0% αγκανιώτα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, ακόμη και στο live. Οπότε γιατί να παίζεις αλλού, αφού στην Win Masters έχεις όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Για σκέψου το. Τελικός λοιπόν του Europa Conference League απόψε το βράδυ και εκμεταλλεύσου το με την Win Masters. Και τώρα πια είμαστε πανέτοιμοι για την διακοπή που σας έλεγα, οπότε φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, η εκδήλωση στη Ζόμινθο, σύμφωνα με πληροφορίες του politika.gr, για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στην UNESCO. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη που έλαβαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι υγειονομικοί βγαίνουν στους δρόμους για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και την κάλυψη των κενών. Αυτοψία στα έργα που γίνονται στην πύλη Σαμπιονάρα σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα, αναπαράγοντας τα πιο διχαστικά μηνύματα του χθες, απαντά για το νέο κόμμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου. Μία σύλληψη. Διαδοχικές αφίξεις τουλάχιστον 100 μεταναστών καταγράφονται νότια της Κρήτης. Το ίστατο χαίρε θα πουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στην γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Ένας στους δύο μισθωτούς έχει δεύτερη δουλειά, ενώ ο μισθός αρκεί για να καλύψει τις πρώτες 18 ημέρες του μήνα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Στα 13 τα κρούσματα Χανταϊού μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλιο Χόντιους. Ο 26χρονος διεθνής Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σιέλης βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Όφη για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, σύμφωνα με πληροφορίες του yandikoulet.gr. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και πάμε να διανύσουμε το 20 λεπτό που μας απομένει παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο έχουμε ακριβώς δίπλα μας και τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Μας φέρνεις θεματάκια από την σημερινή σου εκπομπή, όπως κάθε μέρα άλλωστε, γιατί έχουμε πει εσύ είσαι πρωινός τύπος, πολύ πρωινός τύπος και ενδεχομένως κάποιοι από τους ακροατές μας να μην έχουν ακούσει τα ενδιαφέροντα θέματα που φιλοξενεί στην εκπομπή σου, οπότε έρχεσαι εδώ σε εμένα και κάνουμε μία αναφορά καθημερινά και τα παρουσιάζουμε και τα επικοινωνούμε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις για την ένταξη των Μινωικών Κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Έχεις καλεσμένη σου την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Γωγό Μιλάκη, σήμερα στην εκπομπή σου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Είναι ένα γεγονός που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι. Ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να το θυμούνται. Όλα τα κύρια ανακτορικά κέντρα του μινωικού πολιτισμού εντάχθηκαν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Έγινε και μια πολύ ωραία εκδήλωση πέρυσι.
1: Ακριβώς. Αυτές λοιπόν οι εκδηλώσεις εστιάζονται σε αυτά τα σημεία των ανακτορικών κέντρων. Οπότε σήμερα, το βράδυ δηλαδή, 7 η ώρα κατά το πρόγραμμα, η Νίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, θα πάει στα Μάλια. Αλλά πριν συνεχίσω να λέω αναλυτικά το πρόγραμμα, να πω το σημαντικότερο, ότι σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις, αυτή που θα γίνει την Παρασκευή στη Ζόμινθο, στα Νόγια, εκεί που είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ζομίνθου, θα παραστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μας το αποκάλυψε σήμερα η κυρία Μιλάκη, μιλώντας στην εκπομπή μου. Και προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει αυτό, διότι θέλει να δώσει μια πολιτική διάσταση στις δράσεις για την UNESCO στην Κρήτη. Και μια επιτυχία της κυβέρνησης είναι αυτή η ένταξη. Παρασκευή λοιπόν σήμερα η κυρία Μενδώνη πάει στα Μάλια, στο ανακτορικό κέντρο των Μαλίων, όπου εκεί θα γίνει η εκδήλωση, θα παρουσιαστεί και ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έχει γίνει και στην περιοχή. Ουσιαστικά σε πρακτικό επίπεδο κάνει αποκαλυπτήρια των επιγραφών που γράφουν ότι πλέον το μνημείο είναι στον κατάλογο της UNESCO.
0: Της UNESCO, ναι.
1: Λοιπόν, αύριο είναι στην Γνωσό η εκδήλωση, αύριο το βράδυ είναι στις Αρχάνες και την Παρασκευή είναι στη Ζόμηθο με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που θέλω να σημειώσω και που ανέδειξε η κυρία Μιλάκη σε αυτά που μας είπε, ότι η ένταξη στην UNESCO δεν είναι μόνο τιμητική διάκριση, αλλά και στρατηγική αφετηρία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτιστικής διαχείρισης που θα συνδέει μνημεία, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη και ψηφιακά εργαλεία. Είναι νομίζω το πιο σημαντικότερο σημείο όλων αυτών των εκδηλώσεων που πρέπει να αναφερθεί. Γιατί το να τάσεις και να τα βλέπεις να τα καμαρώνεις δεν φτάνει. Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι, με την καλή έννοια εκμεταλλεύεσαι, και την παρουσία τους μέσα στη ζωή σου.
0: Έτσι είναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο μινωικός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός που έχει Κρήτη και είναι ο μοναδικός στον κόσμο και έχει αυτό το προνόμιο η Κρήτη μόνο, έτσι, να έχει μινωικό πολιτισμό.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα. Φιλοξένησες και δύο φοιτητές βιολογίας.
1: Εντυπωσιακό θέμα, θα σου
0: Νίκο,
1: πω.
0: Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και συζητήσατε για ένα παγκόσμιο διαγωνισμό βιολογίας.
1: Είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός βιολογίας, ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης,
1: και
0: δηλαδή
1: συμμετέχει
0: σε αυτόν.
1: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι όμως η τρίτη φορά που συμμετέχει. Και στις δύο προηγούμενες φορές που συμμετείχε έχει πάρει ασημένιο μετάλλιο.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε το εξής, γιατί ότι αυτό το μετάλλιο όμως, το ασημένιο που παίρνουν, έχει μεγάλη αξία, διότι εκεί παίρνουν μέρος μεγάλα πανεπιστήμια από όλο τον,
0: από όλο τον κόσμο,
1: στην κυριολεξία.
0: Μα ούτως ή ως το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τεράστιες διακρίσεις και είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
1: Ξέρεις, αυτές τις διακρίσεις πρέπει να τις τονίζουμε ιδιαίτερα, γιατί έχουν να ανταγωνίζονται γίγαντες. Εκεί, ας πούμε, ξέρω ότι σε αυτό το διαγωνισμό τα περισσότερα μετάλλια τα σαρώνει η Κίνα. Γιατί η Κίνα
0: Εντάξει, όχι άλλα τα μεγέθη. Είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Έτσι, άλλα τα χρήματα, άλλα τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό λέω ότι αυτές...
0: Άλλος ο προσανατολισμός, άλλη φιλοσοφία.
1: Ακριβώς. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι έχουν μεγαλύτερη αξία τα μετάλλια αυτά που παίρνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γιατί έχει να παλέψει με την Κίνα, με την Αμερική, με τα άλλα της Ευρώπης μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Προφανώς με λιγοστά εργαλεία εμείς καταφέρνουμε να επιτύχουμε στόχους υψηλούς. Οπότε αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τοπική κοινωνία και τοπικά επιτεύγματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τίτλος του σημερινού, το θέμα του σημερινού φετινού διαγωνισμού. Και τι επέλεξαν τα παιδιά, η IGEM Crete, όπως λέγεται η ομάδα, να παρουσιάσει. Τους κατσίγαρους, δηλαδή.
0: Να, αυτό το γνωστό παίχτες, κατσίγαρο, το που δεν μας αρέσει καθόλου η μυρωδιά του όταν περνάμε από κάποιο ελαιουργείο. Ναι.
1: Λοιπόν, ο κατσίγαρος μπορεί να γίνει φενόλες που χρησιμοποιούνται στα καλλιντικά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Μπορεί να γίνει απορρυπαντικό και μπορεί να γίνει και λίπασμα.
0: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν προϊόν στην καθημερινότητά μας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, από την ώρα που το λένε τα παιδιά τώρα μέχρι το να το χρησιμοποιήσουμε, τουλάχιστον μέχρι το 2029, μου είπε ο Στέφανος Οτοπαλίδης, να πούμε και τα ονόματα των παιδιών, ο Στέφανος Οτοπαλίδης και η Αλεξάνδρα Υπούιου, οι οποίοι είναι φοιτητές στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν είναι βέβαια φοιτητές μόνο από το βιολογικό. Είναι και από άλλες σχολές. Είναι διατμηματικό. Η ομάδα είναι διατμηματική που μετέχει. Κάθε φορά είναι διατμηματική. Αλλά το μεγαλύτερο βάρος το παίρνει το βιολογικό, γιατί είναι.
0: Έχει λόγω της ειδικότητας.
1: Ναι, είναι βιοτεχνολογία ο διαγωνισμός. Οπότε ακριβώς το βάρος το παίρνει το βιολογικό. Λοιπόν, βγαίνουν αυτά τα προϊόντα. Με τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους, τις οποίες μας λέει ο Στέφανος Οτοπαλίδης πώς. Αν μπείτε αργότερα οι ακροατές μας στο site μας, θα ακούσουν τη συνέντευξη και πώς γίνεται αυτό. Αλλά είπε ότι για να γίνει βέβαια αυτή η μετατροπή του κατσίγαρου σε χρήσιμο υλικό, σε αυτά τα τρία χρήσιμα υλικά που είπαμε, χρειάζονται ειδικοί βιολογικοί καθαρισμοί, να το πούμε έτσι, αν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ειδικές μονάδες δηλαδή πρέπει να τον επεξεργάζονται, οι οποίες, αν εν πάση περιπτώσει κάποιος ενδιαφερθεί να το κάνει, μετά το 2029 και μετά μπορούν να μπουν σε εφαρμογή αυτά τα πράγματα. Αυτό που με έκανε επίσης εντύπωση που είπαν τα παιδιά είναι ότι ο κατσίγαρος είναι περισσότερος από το λάδι πάντα.
0: Ναι,
1: αυτό δεν το ήξερα εγώ.
0: Εντάξει,
1: αυτοί που ασχολούνται με την ελαιουργία προφανώς το ξέρουν.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ναι, δηλαδή είναι περίπου τετραπλάσιο. Δηλαδή, αν βγάζεις 10 κιλά λάδι, βγάζουν 40 κιλά κατσίγαρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχει υλικό να επεξεργαστεί.
0: Σωστά. Μεγάλες ποσότητες,
1: ναι. Ακριβώς. Εντάξει, εκεί τώρα πρέπει να δεις και το οικονομικό, τα κόστη, αν συμφέρει και όλα αυτά. Αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται. Και την πρόταση αυτή την κάνουν τα παιδιά του βιολογικού τμήματος και των άλλων τμήματων σε αυτόν την ομάδα IGEM, όπως λέει, IGEM Crete λέγεται, και παίρνει μέσω παγκόσμιο διαγωνισμό βιολογίας IGEM.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά μας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όλα να πάνε καλά.
1: Πραγματικά.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τρίτο θέμα που αφορά στην διατροφή των πανελληνίων εξετάσεων. Είχε στην διαιτολόγο την Μαρίνα την Παπάζογλου καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή σου. Εντάξει, ξέρουμε λίγο πολύ τι θα πρέπει εμείς οι μαμάδες να ετοιμάσουμε στα παιδιά μας αυτές τις ημέρες. Όμως εντάξει, οι συμβουλές ενός ειδικού πάντα είναι χρήσιμες.
1: Γι' αυτό ακριβώς είπα. Και εγώ είχα κάνει μια αναφορά σε μια δημοσίευση που είδα στο ίντερνετ. Χθες, αλλά λέω το ότι καλύτερο είναι να μας το πει μια ειδικός. Αυτό είπα κι εγώ. Λοιπόν, η κυρία Παπάζογλου είπε, εκτός από την καλή διατροφή, υδατάνθρακες.
0: Ισορροπημένη διατροφή, πρωτεΐνη σίγουρα.
1: Ακριβώς,
0: θα σου είπα, έτσι.
1: Πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή ψωμί ολικής αλέσεως, παραδείγματος χάρη, φρούτα κτλ. Πρωτεΐνες όπως λες και εσύ.
0: Καλή ενυδάτωση, θα σου
1: καλή
0: είπε σίγουρα. Νερό και
1: μου είπε όμως
0: φρέσκους.
1: Και τα εξής, που δεν έχουν άμεση σχέση, έχουν σχέση, αλλά όχι άμεση. Είναι ένα, καλή ψυχολογία.
0: Καλά. Οπωσδήποτε. Τώρα αυτό είναι το Α και το Ω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γυμναστική και ύπνος.
0: Καλός ύπνος. Καλή ποιότητα ύπνου.
1: Και να σου πω και κάτι, αγάπη. Έχει δίκιο η κυρία Παπάζογλου, πέρα από τα διατροφικά βέβαια και επιστημονικά διατροφικά που μας είπε. Διότι τώρα τα παιδιά πρέπει να ξεκουράζουν. Δηλαδή πιστεύω ότι τα παιδιά που έχουν διαβάσει για να δώσουν
0: καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούνται, να ξενυχτούν.
1: Να κάνουν μια ελαφρά επανάληψη, να τρέφονται σωστά, να αθλούνται, όπως τα είπε η κυρία Παπάζογλου, για να πάνε νυφάλια να γράψουν.
0: Έτσι, μα ο ύπνος είναι απαραίτητος, δεν το συζητάμε. Ναι, εάν δεν έχεις κοιμηθεί καλά, πώς θα λειτουργείς την επόμενη μέρα, ναι. Πώς θα επαναφέρεις στον εγκέφαλό σου γνώση που
1: ακριβώς
0: στο παρελθόν, ας πούμε, έχεις αφομοιώσει και θα χρειαστεί να την ξαναφέρεις στην επιφάνεια.
1: Και το τόνισε αυτό η κυρία Παπάζογλου, γιατί τα παιδιά, έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά νομίζουν ότι επειδή θα κοιμηθούν θα χάσουν χρόνο.
0: Να.
1: Δεν είναι όμως έτσι.
0: Όχι. Όλα χρειάζονται. Και όλα. Η ξεκούραση χρειάζεται. Ακριβώς. Και η άθληση χρειάζεται. Και η εκτόνωση χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Το μόνο που δεν χρειάζεται είναι ένα παιδί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω από ένα Ακριβώς. βιβλίο ή μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή. Ναι. Όλα είναι απαραίτητα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι οι Πανελλήνιες συζητάνε την Παρασκευή
0: mm-hmm.
1: για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά το Σάββατο. Σήμερα κλείνουν τα γυμνάσια και αρχίζουν παραγωγικές εξετάσεις στις 2 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουνίου. Στις 15 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: Έτσι.
1: Για να δώσουμε μια. Και αυτό που είπε επίσης η κυρία Παπάζογλου, οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος της ζωής.
0: Αυτό, έτσι. Αυτό. Το λέμε και θα το λέμε ξανά και ξανά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μονάχα μία επιλογή. Από
1: Ακριβώς.
0: εκεί και πέρα υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι που μπορούν να επιλέξουν τα παιδιά και να κάνουν κάτι το οποίο αγαπούν και κάτι το οποίο τα κάνει ευτυχισμένα. Γιατί όπως λέει ο σοφός λαός, λέει, επέλεξε να κάνεις για δουλειά μια δουλειά που αγαπάς και θα είναι σαν να μην έχεις δουλέψει ούτε μία μέρα.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σωστά, αγάπη.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εσύ να είσαι καλά και
0: καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Λοιπόν, και θα κλείσω με ένα νέο πρόγραμμα σχολής γονέων του Υπουργείου Υγείας, το Triple P, το οποίο παρακολούθησα και εγώ, έχω να σας πω, στο σχολείο της κόρης μου και είχε πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας που αφορά στα παιδιά μας την περίοδο της εφηβείας, τη δύσκολη περίοδο της εφηβείας, με στόχο βεβαίως να ενισχύσουμε τις γονεϊκές μας δεξιότητες, έτσι, και να προλάβουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν αυτήν εδώ την περίοδο. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν και η UNICEF υλοποιούν το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας, Triple P, να σας πω. Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας. Triple P σημαίνει Positive Parenting Program και είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πολυεπίπεδο σύστημα γονεϊκής παρέμβασης που προάγει την ευημερία τόσο των γονέων όσο και των παιδιών και συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης ψυχοπαθολογίας στα παιδιά μέσω της ενίσχυση θετικών γονικών πρακτικών, γνώσεων, δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης των γονέων. Το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας εφαρμόζεται σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό διαπολιτισμικά σε ποικίλες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες και διαφορετικές οικογενειακές δομές. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο τεχνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας Σπύρος Δοξιάδης με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU Greece 2.0. Στο πλαίσιο λοιπόν της υλοποίησης της δράσης έχουν ήδη εκπαιδευτεί και επιστοποιηθεί συνολικά 195 επαγγελματίες, εκ των οποίων 128 στελέχη δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως κέντρων υγείας και κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας σε διάφορα αντικείμενα, έτσι, στο πώς ακριβώς να λειτουργήσουν σε σχέση με την συμβουλευτική γονέων με παιδιά από 0 έως 12 ετών και από 12 έως 16 ετών και πώς όλοι οι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν σε όλο αυτό με δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τα αίτια συμπεριφοράς των παιδιών τους και να εφαρμόσουν στην συνέχεια κάποιες θετικές πρακτικές ανατροφής, να το πούμε έτσι, ενισχύοντας και την ανάπτυξη των παιδιών τους. Θα περιλαμβάνει βεβαίως όλο αυτό πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής γονέων που θα προωθήσει την θετική γονεϊκότητα, αλλά και πρόγραμμα σεμιναρίων και ομαδικής συμβουλευτικής για γονείς παιδιών, όπως είπαμε, από 0 έως 12 και από 12 έως 16 ετών, με σκοπό να βοηθηθεί ενδεχομένως η όλη κατάσταση αυτή την κρίσιμη περίοδο της εφηβείας.

0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να σας θυμίσω πως μαζί μας ήταν το VY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα, περισσότερα αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Καλό υπόλοιπο να έχετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Δέρτη, 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας. Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα, το ημερολόγιο γραφικό 27 και έχουμε καιρό νεφοσκεπή. Παρόλα αυτά έχουμε υδράργυρο που είναι πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους κυμαίνεται από 22 έως και 24 βαθμούς. Αυτή η, θα μπορούσε να πει κάποιος, φθινοπορεινή μουντάδα, η οποία ωστόσο όμως είναι καλοδεχούμενη.

Μαζί μου και σήμερα συνεργάζονται η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη και ο Μανώλης Σωσάρης. Είναι στην δημοσιογραφική μας υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Και η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μαζί θα είμαστε για μια ραδιοφωνική ώρα. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον χρόνο που είναι ο μοναδικός μας αντίπαλος και σήμερα.

Λοιπόν, ξέρω ότι θέλετε να ξεκινήσω και το περιμένετε πώς και πώς από το καρδιοχτύπι που είχαμε χθες, μην τυχόν και πει πηξίδα. Ευτυχώς δεν είπε πηξίδα, ευτυχώς δηλαδή, μη σου τύχει τώρα τέτοια ζημιά να σου κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα είμαι πολύ έτσι επίοικης και συγκεκριμένος μετά από αυτά που είδα και διάβασα από τον ίδιο και την χθεσινή του εκδήλωση. Ακούστε λοιπόν αυτή την ανάλυση που είναι πάρα πολύ απλή και νομίζω ότι αν πιάσετε χαρτί και μολύβι θα καταλάβετε ότι είναι και πολύ έτσι πρωτοφανής στο να δεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ο Τσίπρας λοιπόν έκανε κόμμα. Το όνομα σε Ελλάς, δεν θέλω τώρα να μπω γιατί έχουν γραφτεί τόσα πολλά στο ότι βάζει ένα όνομα το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, είναι απόλυτα διχαστικό και απογοητευτικό. Και το λέω διότι το σκάφος Τσίπρα μάλλον βούλιαξε στα ριχά πριν καλά βγει από το λιμάνι. Ο κόσμος και κυρίως οι αναποφάσιστοι είδαν ένα μετανόητο πολιτικό που μύριζε μούχλα και δεν έδινε καμία προοπτική με ένα σωρό κακής ποιότητας αντιγραφές από το πολιτικό παρελθόν του τόπου, από Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον ίδιο του τον κακό του εαυτό. Αυτό το οποίο κάθισα και μελέτησα χθες, αλλά και σήμερα το πρωί δεν σας κρύβω, που υποτίθεται ότι υπάρχει περισσότερη νυφαλιότητα, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στα social media σχολιάζει με αρνητικό τρόπο όλη αυτή την χθεσινή μανούρα. Πρέπει να σας πω ότι για μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που ξέρουν ιστορία η λέξη Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, η λέξη Ελλάς με ένα λάμδα είναι από τις πιο αποκρουστικές λέξεις της ελληνικής ιστορίας. Ο Ελλάς ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός που αιματοκύλησε τους Έλληνες και τη χώρα με τον εμφύλιο. Και παιδιά, αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, είναι δυνατόν να κάνεις κόμμα μετανιωμένων εν έτη 2026 που θα ονομάζεται Ελλάς ξυπνώντας μαύρες μνήμες? Τόσο πορωμένοι και ρεμβασιστές τελικά? Ο Τσίπρας θύμισε μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας και δεν είναι κακό, νομίζω ότι το χρωστάμε. Είναι καλό να ξυπνάμε και να καταλαβαίνουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, με ανθρώπους που ήθελαν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας, όπως είχαν πει ότι την επόμενη φορά δεν θα είναι το ίδιο και ένα σωρό άλλες τέτοιες επικίνδυνες πραγματικά και πολιτικά διαστροφικές σκέψεις. Όσο για τους συμβούλους του, να πω ότι είναι μπας κλάς, τρίτης, τέταρτης κατηγορία σύμβουλοι, οι οποίοι νομίζω ότι θα τον πάρουν μαζί τους στον κρεμό. Και η μόνη προοπτική να παλέψει για ένα διψήφιο νούμερο σε εκλογές, πολύ χαμηλότερο από αυτό που πήρε όταν συνετρίβει το 2023 στις εθνικές κάλπες. Ας δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο, ολοφάνερο από χθες και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι όλοι όσοι προσωπικά με γνωρίζουν, αλλά και όλοι όσοι είναι σταθεροί και πιστοί ακροατές μου ή αναγνώστες μου ή τηλεθεατές μου εδώ και αρκετά χρόνια, γνωρίζουν ότι οι εκτιμήσεις μου στις εκλογές δεν έπεσαν ποτέ έξω. Μάλιστα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα σας εξομολογηθώ ότι έχω φάει πάρα πολλά ψάρια, γιατί αυτό βάζω συνήθως στοίχημα, τραπέζι δηλαδή βάζω στοίχημα, για τα ποσοστά που έρχονται στις εκλογές και τους νικητές ή τους χαμένους. Το γιατί συμβαίνει αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο πλέον μετά από μια εμπειρία να προσπαθείς να αναλύσεις τι θέλει να σου πει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος μπορεί να μην σου πει ευθέως εγώ είμαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, αλλά στο λέει
με τον τρόπο που αφηγείται, με τον τρόπο με τον οποίο διηγείται, με τον τρόπο με τον οποίο απαντά, με τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά έτσι τοποθετείται πάνω σε διάφορα θέματα. Αν παρακολουθήσεις λοιπόν το τοπίο, έχεις μία κοινωνία η οποία σε ένα μικρό ποσοστό, σε ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο, είναι σκεπτόμενο πολιτικά ορθά. Το προσδιορίσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δυστυχώς πολιτική αντίληψη διαθέτει ένα μικρό νούμερο των πολιτών και των ψηφοφόρων. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν με βάση τον ποπό τους, το πορτοφόλι τους, το μικροσυμφέρον τους, τον κουμπάρο, την τιμωρητική διάθεση που μπορεί να έχουν. Έτσι, δηλαδή λέει ο Δημήτρης δεν είναι καλός, ωραία, ψηφίσουμε το Μανώλη. Μάλιστα. Χωρίς ο Μανώλης να είναι αυτός ο οποίος σου εγγυάται ότι θα σου δώσει καλύτερη πόλη, καλύτερη περιφέρεια, καλύτερη χώρα. Αλλά ας είναι. Μέσα στο εκλογικό σώμα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό που ανήκει στους μετακινούμενους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μια σαφή πολιτική άποψη ή αντίληψη, άγονται και φέρονται από διάφορα στοιχεία και διάφορους παράγοντες, και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές δίνουν και τη νίκη στο πρώτο κόμμα, οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι. Αυτό το ζήσαμε έντονα το 2023, όταν για παράδειγμα είδαμε να χαμηλώνει το ποσοστό των αναποφάσιστων που υπήρχαν μέχρι και την τελευταία στιγμή και να οδηγούνται προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να έχουμε και μετακινούμενες μάζες ψηφοφόρων που πήγαν στο Μητσοτάκη γιατί θεώρησαν ότι η πρώτη του θητεία ήταν σωστή και θα έπρεπε να τον επιβραβεύσουν, δίνοντας ελπίδα για μια δεύτερη θητεία ανεξάρτητα από το αν είναι δεξιή, κεντροδεξιή, φιλελεύθερη κλπ. Κλπ. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, που χρόνια στο Πασόκ πήγαν στο Μητσοτάκη. Ισχυρίζονται δε οι ίδιοι ότι δεν πήγαμε εμείς στο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης ήρθε και μας βρήκε.

θέλω λοιπόν εδώ να σκιαγραφίσω προχωρώντας έτσι τη σκέψη μου που μοιράζομαι μαζί σας. Άλλωστε, η Πηξίδα ξέρετε ότι είναι κατά κύριο λόγο μια εκπομπή γνώμης και προβληματισμού, κυρίως πολιτικού, όχι μόνο, με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, στην καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Η αριστερή, αυτή που είναι αριστερή στην Ελλάδα, είναι ένα ποσοστό που παίζει περίπου γύρω στο 15 με 20%. Αυτό καταγράφηκε και επίσημα στην τελευταία κάλπη. Έπαιξαν περίπου στο 20%. Με κύριο άξονα υποδοχής αυτών των ψηφοφόρων, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρε το ποσοστό που πήρε και κατετάγει δεύτερος με 21-22 μονάδες διαφορά, συντριβή δηλαδή, ολική συντριβή, από τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Ποιος ήταν ο ηγέτης της αριστεράς που κατάφερε να πάρει 19-20%? Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Ρωτώ τώρα. Εγώ παίρνω το σενάριο και την υπόθεση ότι ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η χειρότερη κυβέρνηση. Έχεις λοιπόν κάποιους από αυτούς που μετακινήθηκαν και πήγαν και έδωσαν αυτή τη μεγάλη νίκη, το 41% στο Μητσοτάκη, να θέλουν να φύγουν από το Μητσοτάκη, να τιμωρήσουν το Μητσοτάκη, να επιβραβεύσουν κάποιον άλλο που δεν τον έχουν δοκιμάσει, που είναι άφθαρτος και που είναι ικανός να δώσει τη λύση στο δικό τους πολιτικό αδιέξοδο. Ο Τσίπρας εχθές λοιπόν δεν έπεισε ότι είναι κάτι το φρέσκο. Δεν έπεισε ότι είναι κάτι το καινούριο. Δεν έπεισε, όχι εμένα που δεν θα τον πει. Εγώ δεν είμαι το δυνητικό του κοινό. Δηλαδή, εμένα δεν περίμενα να με πείσει εχθές. Και καλώς να ήταν, πάλι δεν θα τον ψήφιζα. Έτσι. Για λόγους που έχω εξηγήσει πολλές φορές δημόσια. Όμως, στη δεξαμενή των αναποφάσιστων που έβλεπαν, αυτοί δηλαδή που έχουν ένα ποσοστό 16, 17, 18%, η κότα Τσίπρα χθες, γενικώς, από αυτές τις ανοησίες που έκανε εκεί, τους θεατρινισμούς και αυτά που του είχαν πει να κάνει τέλος πάντων οι συμβουλάτορές του, δεν νομίζω ότι ερεθίστηκε κάποιος από τους αναποφάσεις του να πει «Ρε εσύ, ο άνθρωπος εδώ έχει μετανιώσει, ρε. Ρε εσύ, ο άνθρωπος εδώ έχει κάνει στροφή. 360 μοίρες που έλεγε ο ίδιος. 360 μοίρες παραμένεις εκεί που είσαι, έτσι. Είναι ο πολιτικός μηχανικός να σου λέει 360 μοίρες στροφή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είστε σίγουρα μηχανικός, κύριε Τσίπρα, ας πούμε. Εκεί ταιριάζει. Από τον πρωθυπουργό λοιπόν που έλεγε ότι κάνει 360 μοίρες στροφή. Από τον πρωθυπουργό που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Από τον πρωθυπουργό που έλεγε ότι και να σου δώσω μερικά λεφτά επειδή κάηκες στο μάτι, τι θα τα κάνεις, θα τα φας. Από τον πρωθυπουργό που επέλεξε να κόψει τις συντάξεις αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Από τον πρωθυπουργό που ενώ είχε τόσους νεκρούς στο μάτι, αυτός έδινε σόου μπροστά στις κάμερες και έλεγε τι ώρα θα πετάξουν αύριο τα ενάρια μέσα. Και ένα σωρό άλλες τέτοιες μπούρδες, όπως για παράδειγμα το να υποδίεται κάποιον που ξέρει να μιλάει αγγλικά. Δεν είναι κακό να μιλάς αγγλικά. Προς Θεού, για όνομα του Θεού. Ούτε εγώ ξέρω να μιλάω καλά αγγλικά. Μιλάω αγγλικά αυτά που χρειάζεται για να συνοηθούς να πας στο εξωτερικό. Δεν είναι τόσο καλά τα αγγλικά μου. Όπως ας πούμε κάποιος που έχει μια επάρκεια να διδάξει, έχει proficiency κλπ. Είναι τα τσίπρικα αγγλικά ας πούμε που έχει καθιερωθεί. Από αυτόν τον Τσίπρα, για να μην σας κουράσω, εχθές είδαμε πάλι το ίδιο πράγμα. Άρα, ας υποθέσουμε τώρα ότι εγώ είμαι αναποφάσιστος και περιμένω τώρα να δω πού θα πάω, διότι ο Μητσοτάκης δεν μ' αρέσει, είναι κακός. Σε αυτόν τον τύπο δεν πάω. Αυτός ο τύπος δεν με κέρδισε χθες. Θα ψαχνώ, θα συνεχίσω να ψάχνω. Άρα ο Τσίπρας θα πάρει ένα συνοθήλευμα αυτών που απέμειναν από το συντρίμι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, που θα είναι φυσικά ένα ποσοστό που είναι ξέρω εγώ γύρω στο 9-10%. Εντάξει, το μισό ας πούμε, γιατί βλέπω ότι πολλοί συντροφοί του δεν τον ακολουθούν. Πολλοί συντροφοί του έχουν βγει με μαχαίρια. Πολλοί συντροφοί του τον φτύνουν κατάμουτρα. Άρα αυτοί δεν θα πάνε και μαζί με τους συντρόφους του τους πρώην, που τον καρφώνουν, που λένε για την ανεπάρκειά του, έτσι. Είναι και κάποιοι άλλοι ψηφοφόροι στην αντίστοιχη κατάσταση που νιώθουν προδομένοι, που νιώθουν εξαπατημένοι, που νιώθουν ότι
Τσίπρας δεν είναι και τίποτα σοβαρό, εν πάση περιπτώσει. Μια πολιτική καρικατούρα που λέει μπούρδες και ανεδαφικά πράγματα. Άρα, πού πάει ο Τσίπρας? Πάει σε ένα οριακά διψήφιο νούμερο, χαμηλό. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Θες 15. Μέχρι εκεί. Θες 16. Δεν πάει παραπάνω. Και το 16 πολύ τραβηγμένο. Από το Πασόκ δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν ψηφοφόροι να πάνε στο Τσίπρα. Δεν τους λέει τον Ανδρουλάκη τουλάχιστον. Ο Ανδρουλάκης αυτός που είναι. Δεν τον έχουμε δοκιμάσει όμως. Άσε να τον ψηφίσουμε μπάσκετ. Να τον δοκιμάσει βέβαια τον Ανδρουλάκη σε τι? Διότι τώρα τον δοκιμάζουμε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βλέπουμε ότι χωλαίνει. Ότι ζορίζεται. Ότι δεν περπατάει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας είναι. Η ιστορία πρωθυπουργός έχει τελειώσει. Το λένε ξεκάθαρα όλοι. Αυτό δηλαδή δεν αλλάζει. Ό,τι και να έχει συμβεί, παραμένει δημοφιλέστερος και ικανότερος. Αυτό το απαντούν οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων. Δεν το λέω εγώ. Είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν, αφού τα βάλεις όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε ένα κατσαρόλι, σε μια τσουκάλα, και θέλεις να παράξεις ένα πολιτικό γεύμα, να το σερβίρεις, βλέπεις ότι εχθές ο κύριος αυτός δεν μπόρεσε. Και αφού δεν μπόρεσε χθες στην επίσημη πρεμιέρα του, δεν θα μπορέσει ούτε στη συνέχεια. Διότι όλα αυτά που είπε, το μόνο που θα καταφέρει είναι, δηλαδή, εάν το κόμμα δεν λεγόταν Ελλάς και λεγόταν, ξέρω εγώ, Γελάς ή Μελάς ή Φελάς ή δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, οι ίδιοι δεν θα ήταν πάλι εκεί. Αυτοί δηλαδή που πήγαν εκεί δεν πήγαν επειδή ο Τσίπρας είπε το κόμμα του Ελλάς. Έτσι, που είχε τόσες άλλες ωραίες επιλογές να κάνει και δεν τις έκανε. Αυτοί λοιπόν θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς. Και Τσίπρας ολέ να έλεγε το κόμμα, πάλι θα πήγαιναν. Το θέμα δεν είναι να πάνε αυτοί που είναι οι Μουτζαχεντίνοι, οι δικοί του, αυτοί οι οποίοι δηλαδή θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι πώς θα πάρεις κόσμο από άλλους χώρους και από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Όπως δηλαδή έκανε ο Μητσοτάκης το 23, που εκτάχθηκε στο 41. Είναι 41% δεξί στην Ελλάδα? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί πήρε ο 41 ο Μητσοτάκης? Γιατί έπεισε. Γιατί καλλιέργησε μια προσδοκία, γιατί επιβραβεύτηκε ενδεχομένως για την πρώτη τετραετία και για όλους αυτούς τους λόγους. Γιατί ήταν σοβαρός. Εντάξει. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε χθες δεν συνάδει με κάτι που θα μπορούσε να δώσει μια προοπτική ανατροπής, νίκης και πολύ περισσότερο εξουσίας. Άρα θα βουλοπλέει εκεί και θα παλιώσει, να το πω πάλι, με μια πολιτική φαγωμάρα και κόντρα μέχρι τέλους. Ατελείωτη με τον Ανδρουλάκη για το ποιος θα είναι δεύτερος. Χαμηλά όμως. 12, 13 εκεί. 14, 15 δεν πάει παραπάνω. Αυτό είναι. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Έτσι θα πορευτούμε, έτσι θα πάμε. Οι Καριστιανούν ακόμα πιο πίσω. Δεν το συζητάμε αυτό. Φάτε τα κομμάτια σας. Πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κρήτη θα βρίσκεται την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στην πανηγυρική εκδήλωση για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου της Ζωμίνθου στο Παγκόσμιο Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και θα μιλήσει και σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων θα επισκεφθεί το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα στην τάφρο Σαμπιονάρα των Αιτικών Τυχών στο Ηράκλειο. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες από την Κρήτη που κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. 110 άνθρωποι διασώθηκαν σήμερα ανώτια της Κρήτης, ανοιχτά της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στους Καρούς Λιμένες και την Αγία Γαλήνη. Στη φυλακή οδηγήθηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς κρίθηκε ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του παιδιού της και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο στην Αθήνα. Με επίθεση στον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό και για την προηγούμενη δεκαετία απάντησαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη. Ακραία υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σε Λονδίνο και Παρίσι, ενώ έχει αναφερθεί ότι 11 είναι συνολικά οι νεκροί. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός, με δεκάδες θύματα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο 26χρονος διεθνής Κύπριος κεντρικός αμυντικός, ο Χρήστος Ιέλης, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Όφη για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, σύμφωνα με πληροφορίες του gentikoulet.gr. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.
5: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Λοιπόν, όχι άλλο Τσίπρα, πολλά μηνύματα, εντάξει, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθένας το διατυπώνει με το δικό του τον τρόπο. Θέλω να κάνω μόνο μια αναφορά στο Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει ένα ουσιαστικά μήνυμα, μια φωτογραφία και μου γράφει «Καλημέρα, Ελλάς», με ένα λάμδα στα γαλλικά σημαίνει αλίμονο. Μια χαρά, δεν το ήξερα. Τι άλλοι μόνο σε αυτούς που δεν αγάπησαν. ή σε αυτούς που θα μας ψηφίσουν αλλοί μόνο.

Πάντως βλέπω εδώ σε ένα άλλο μήνυμα μου στείλατε την ανάρτηση που έκανε ο Πάνος ο Καμμένος, ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα, ο οποίος γράφει όταν εμφανίζεται Ελλάς για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται και έβαλε το σήμα του ΕΔΕΣ, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Λοιπόν, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Στην ουσία του πράγματος, έχει πολύ πράγμα να κουβεντιάσουμε σήμερα. Έχουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ στο οποίο παραμένουμε μια νέα κόντρα, ένα νέο μπιφ, Γεωργιάδη Ανδρουλάκη. Δεν με φοβίζει η μήνυσή σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου, λέει ο Υπουργός Υγείας στο βίντεο, με το οποίο απαντά στη μήνυση Ανδρουλάκη σε βάρος του για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Είναι η γνωστή ιστορία που προκάλεσε πριν από μερικές ημέρες σάλο, ντόρο και που βεβαίως έπαιξε πανελλαδικά. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γεωργιάδης διέδωσε ψευδείς ισχυρισμούς για φωτογραφικό διαγωνισμό, πολιτική εύνοια και υπέρογκα ενίκια τα οποία το κόμμα διαψεύδει. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το ακίνητο εκμισθώθηκε το 2010 κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ο Ανδρουλάκης απέκτησε ποσοστό συνιδιοκτησίας μεταγενέστερα, λέει το κόμμα. Η Χαριλάου Κουπή αναφέρει ότι οι καταθέσεις του Ανδρουλάκη στο εξωτερικό προέρχονται από αποδοχές του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι από τα ενίκια του ακινήτου. Ναι, εκεί τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορεί όντως έτσι να είναι αναφορικά με τις καταθέσεις μαμούθ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η σκόνη που σηκώθηκε αναφορικά με αυτό δεν είναι ότι έχει ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό, δεν ξέρω πόσα έχει, ένα εκατομμύριο κάπου τόσο νομίζω. Είναι ότι δεν μπορεί να θες να γίνεις τώρα πρωθυπουργός, να λες είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και να έχεις λεφτά στο εξωτερικό και να κάνεις συνάντηση με τις ελληνικές τράπεζες που έκανε επίσης πριν από λίγες μέρες και να λες αυτά που λες. Είναι, πώς να το πω, unfair, είναι άκομψο, είναι κάτι που σε οδηγεί στο πολιτικό καναβάτσο.

Μου λένε εδώ, πες δύο κουβέντες για το χθεσινό γκάλοπ. Χθες είχαμε ένα γκάλοπ, αφού μου το ζητάτε, που ήταν το πρώτο μετά την επίσημη εμφάνιση Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό. Και πριν ουσιαστικά την επίσημη πρώτη στο θυσίο του Ελλάς, που δείχνει το Πασόκ στην τρίτη θέση. Λίγο πιο κάτω από τον Τσίπρα, το σχολιάσαμε χθες. Ίσως δεν μας ακούσατε. Αλλά μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν περιμένουν να κάτσει λίγο η σκόνη των ανακοινώσεων και βγάζουν δημοσκοπήσεις. Μου λένε για μία δημοσκόπηση σήμερα που δείχνει ξανά τη Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30, το Τσίπρα πέριξ του 15, με οριακό διψήφιο τη Μαρία Καριστιανού και τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ επίσης οριακά στο διψήφιο. Ελπίζω να μην βγάλουν μεγάφωνα στη Χαριλάου Τρικούπη με τη Λιόλιου του Βαζέλα το σπίτι νοικιάστηκε, έτσι, το άκουσες προχθές, φαντάζομαι, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Ελπίζω, το ελπίζω. Για πολλούς λόγους το ελπίζω. Και δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να κάτσει τελικά έτσι. Γιατί και η Καριστιανού στην επίσημη πρώτη πάτωσε.

Είσαστε προβοκάτορες, κάποιοι από εσάς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Σας είπα τέλος με τον Τσίπρα, εξακολουθείτε και μου στέλνετε για να με ερεθίζετε διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Λοιπόν, μου στείλατε τι έγραψε ο άλλοτε κολλητός του φίλος. Προσέξτε, δεν μιλάμε για στέλεχος, συναγωνιστή, σύντροφο. Μιλάμε για κολλητό φίλο, τον οποίο ο Τσίπρας τον είχε δεξί του χέρι στο Μαξίμου. Για τον Νίκο Καρανίκα, ο οποίος μας έχει εκπλήξει ευχάριστα, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο καιρό. Έχει βάλει σκοπό να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη της αριστεράς, αναφέρει ο Νίκος Καρανίκας, για τα όσα έγιναν χθες στο Θησίο. Αντί για rebranding, έκανε reunion και μάζεψε όλα τα ρετάλια.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι σας αρέσει το θέμα και θέλετε να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Να σας πω ότι εάν έβλεπα κάτι πολύ σοβαρό, πιστέψτε με, θα επέμενα. Αλλά δεν το βλέπω, δεν με ανησυχεί. Δηλαδή, ξέρετε, ο Τσίπρας είναι απειλή. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, για τη χώρα. Έτσι, αυτά που είδαμε να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, τη σκοτεινή περίοδο της πρώτης φοράς αριστεράς και της αριστερής διαπραγμάτευσης, είναι πράγματα που δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι για τη χώρα και την κοινωνία, για τον άνθρωπο. Αλλά δεν βλέπω να είναι απειλητικοί. Εξού και χθες σχολίαζα ότι τώρα όλοι ξέρουμε. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από το ντοκουμέντο, του ντοκιμαντέρ, τα ντοκουμέντα μάλλον, του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, έχουμε μικρές ιστορίες της γνήσιας αριστερής παπάντζας, που φάγατε αμάσιτη και είστε έτοιμοι ένα 15%, 12%, 14% να καταπιείτε ξανά. Γιατί έρχεται ο μετανιωμένος για τη δεύτερη ευκαιρία που σας ζητά. Ας ακούσουμε λίγο τον Νίκο τον Καρανίκα, που τον έχουμε απόσπασμα από την σημερινή του εμφάνιση στην τηλεόραση του Sky, να ακούσουμε λίγο τι λέει ένας άνθρωπος που τον ξέρει καλά, ρε παιδί μου. Εγώ δεν τον ξέρω τον Τσίπρα. Τον έχω συναντήσει διαζώσεις, μία φορά τον έχω φιλοξενήσει εκπομπή μου. Λοιπόν, στην τηλεόραση. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον Καρανίκα.
1: Τώρα μπλέκει η υπόθεση πολύ.
2: Νέο διάλογο.
1: Μέχρι μέσα σε προεκλογική περίοδο τώρα πλακώνεσαι με μηνύσεις με τους αντιπάλους σου.
3: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καρανίκα, τον πρώην σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόσωπο που ξέρει καλά όλο αυτό το χώρο και έχει σημασία να σχολιάσουμε μαζί τα τεκτενόμενα. Καλημέρα κύριε Καρανίκα.
2: Καλημέρα σα.
4: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς, κύριε Καρανίκα, για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το χθεσινό. Εάν αυτό που είδαμε χθες στο πλαίσιο του rebranding ήταν το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας εμφανίζοντας το καινούργιο φορέα του, ένα αριστερό κόμμα από ό,τι καταλάβαμε, το ΕΛΑΣ, με το αρκτικό λέξο αυτό, για σας, εσείς πώς το διαβάσατε αυτό που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας?
4: Να το πάρω από το τέλος προς την αρχή, από το ακρονίμιο μέχρι αυτά που είπε, το πρόγραμμά του. Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 19 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαϊγή και γιοταχή κόμματα. Είναι ένα ακρονίμιο που δεν το χρησιμοποιεί. Φυσικά δεν το χρησιμοποιεί σε τυχαία. Απλά αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους σε marketing. Αλλά τα ακρονίμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να είναι προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιριών.
2: Γιατί λέτε
4: λοιπόν,
2: ότι
4: το είναι, προσαρμόζει... Είναι μπορείτε να το καταλάβετε. Όχι, είναι προσβλητικό.
2: Γιατί είπε πολλές φορές ότι εδώ δεν είναι... είναι μια συμπαράταξη, είναι μια, περισσότερο από ένα κόμμα. Ποιο είναι το προσβλητικό εδώ?
4: Άλλο πράγμα οι επιθυμίες και άλλο πράγμα η πραγματικότητα. Προφανώς η επιθυμία του Τσίπρα ήταν αρχικά να κάνει ένα rebranding, μια επιστροφή αγγίζοντας το κέντρο μέχρι την αριστερά. Ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στο τέλος, καθώς μάλλον έβλεπε στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από το κέντρο, το οποίο κέντρο, το έχουμε ξαναπεί και νομίζω ότι είναι γνωστό, ορίζεται από τα άκρα του.
3: Άρα λέτε πήγε προς τα αριστερά.
4: Δεν πήγε, ήταν εκεί που ήταν. Δηλαδή, ενώ
3: η προσβολή ποια έκανε... είναι στην ιστορία της αριστεράς, σε τι συνίσταται η προσβολή?
4: Φυσικά συνίσταται στην ιστορία, στη μνήμη και την ηθική της αριστεράς, καθότι το ακρονίμιο αυτό ήταν μιας ένοπλης αντιστασιακής, ενός ένοπλου αντιστασιακού στρατού που πολέμησε για την ελευθερία, ρισκάροντας οι άνθρωποι αυτοί, οι αγωνιστές, τη ζωή τους και όχι για να μπουνε, και όχι για να μπει το όνομά τους σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Έτσι, θέλω λίγο να καταλάβετε.
2: Αλλά εδώ δεν λέτε μόνο ότι είναι προσβλητικό, το λέτε και ανήθικο.
4: Είναι προσβλητικό. Φυσικά είναι ανήθικο. Εγώ το λέω μόνο δηλαδή. Συγγνώμη, άμα το λέω εγώ.
3: Όχι, αλλά έχει σημασία να το λέτε εσείς. Άλλο να το λέμε εμείς, να το πούμε, αλλά φυσικά, έχει σημασία που το λέτε.
4: Είναι ανήθικο. Σαφέστατα και είναι ανήθικο. Αυτό που κάνει δεν είναι αριστερό. αριστερά δεν συνάδει με προσωποπαγή γιοταχή κόμματα. Για να το συνεχίσω εκεί που το τελείωσα, ο Τσίπρας ξεκίνησε θέλοντας να κάνει κάτι κεντροαριστερό, δεν του βγήκε το κέντρο. Το κέντρο θέλει συγκεκριμένες προτάσεις, εφικτές λύσεις, δεν μπορεί την αερολογία, δεν μπορεί να εκτίθεται μεταξύ των άκρων, είναι πιο γειωμένο. Και ίσως γι' αυτό και η αριστερά είχε πάντα μία αντιπαράθεση.
3: Επομένως, πού απευθύνεται τώρα, κύριε Καρανίκα? Ποιο είναι το κοινό, σε ποιους απευθύνεται?
4: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Το έχετε καταλάβει. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν.
3: Όλα τα παλιά. Γιατί τον...
4: Ναι, ναι. Εγώ ρετάνια τα λέω, γιατί η μαμά μου ήταν μοντίστρα. Ναι. Και έμαθα έτσι να συμπεριφέρομαι.
2: Αλλά
4: και
2: είναι πρώην σύντροφή σας, κυρία Καρανίκα, θα σας πω.
4: Ήταν πρώην σύντροφή μου, άνθρωποι οι οποίοι συνδράμανε σε πραξικοπήματα εντός των κομμάτων τους για να ανατρέψουν, ας πούμε, τον Κασελάκη στην προκειμένη, αλλά και 2.000 αντιπροσώπους στο συνέδριο, το οποίο το κάνανε σε ένα μπουτζουξίδικο. Δεν τους θεωρώ συντρόφους μου. Η σύντροφή μου είναι μια ηθική αρχή συνεννόησης και δεν είναι μια δημαγωγία που είναι το πολιτικό. Το πολιτικό είναι το εύκολο πεδίο να δημαγωγήσουμε.
3: Δυνάμεις μπορεί να ενώσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί όταν λες συμπαράταξη, λοιπόν, πας για μια συνένωση δυνάμεων, έτσι.
4: Σας τρώει χρόνο. Λοιπόν, οπότε είπαμε ότι πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο, είδε ότι δεν το έβγαινε το κέντρο, οπότε είπε μαζί με τους φωστήρες που έχει μαζέψει εκεί πέρα, να ανεβάσουν το πύχη και να βάλουν μια μεγάλη ιδέα της συμπαράταξης. Τελικά τι έκανε? Έκανε μια συμπαράταξη του Μπίστη, έτσι, δηλαδή πήρε ένα κομμάτι από αυτή την αριστερά, ο Μπίστη με την παρέα του, πήρε τον πρώην συνεργάτη του Λοβέρδου και του Σιμίτη, τον κοινωνιολόγο, δεν θυμάμαι πώς το λένε,
2: Σαουλίδη.
3: Σαουλίδη.
4: Και τον
3: Σεκατάρι.
4: Και η πολιτική οικολογία που μάλλον έχει να κάνει με τον ολιγάρχη τον Κόκαλη. Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, ένας ολιγάρχης έχει κάνει ένα δικό του κόμμα, το όνομασε Κόσμο, το έδωσε και πολιτούνε. Λοιπόν, δηλαδή, ένας ολιγάρχης έχει κάνει ένα δικό του κόμμα, το όνομασε Κόσμο, το έδωσε και

0: σαφώς. Θα το κάνει και πάλι θα χάσει. Και δεν θα χάσει γιατί δεν τον αγαπάει ο κόσμος ή κάποιον άλλο τον αγαπάει. Γιατί ο κόσμος έχει απευθύνει από τη δημαγωγία. Δεν το καταλαβαίνετε. Mm. Δηλαδή ο Τσίπρας τώρα έχει πει ότι έκανε συμπαράταξη με ποιους.
1: Θα το δούμε αυτό. Θεωρητή, γιατί απευθύνεται και στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, σε Πασόκους. Έχει ένα εύρος αυτό.
0: Πάντα υπήρχε αυτό. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι όπου μιλάει ο Τσίπρας έχει κόσμο. Το 23,
1: έχει κόσμο, ναι, βέβαια. Έχει χάρισμα σε αυτό.
0: Μπράβο, προσέξτε λίγο να δείτε. Το 23 έκανε αντίστοιχες ομιλίες, μαζικότατες, και πήραν τα μυαλά μας αέρα και νομίζαμε μέχρι ότι θα κυβερνήσουμε. Και τελικά χάσαμε 20 μονάδες. Από τον,
1: άρα λέτε δεν είναι δείγμα αυτό.
0: Όχι, σαφώς δεν είναι δείγμα, και θα έλεγα να είναι λίγο σοβαρή. Αφήστε τη σοβαρότητα, να είναι λίγο λογικοί οι άνθρωποι που είναι.
1: Δεύτερη θέση θα πάρει ο κύριος Τσίπρας. Τι βλέπετε εσείς τώρα, όπως διαμορφώνεται το σκηνικό?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με τον Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
1: θα τον παίξουν, λέτε. Θα τον προβάλλουν.
0: Τον παίζουν και τον προβάλλουν. Αλλά και το 2015 προβάλανε τη δεξιά. Και το Πασόκ. Και προβάλλανε και μια χειρότερη εικόνα, αλλά δεν πέτυχε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λαός μας.
1: Τώρα αυτό που λέτε όμως είναι λίγο βαρύ, να λέτε ότι έχει ντυλάρει με τους ολιγάρχες για να ξαναπροβληθεί, να ξανάρθει.
0: Ο Μελισσανίδης είναι deal. Αν είναι deal, είναι deal. Δηλαδή αγόρασε μια εφημερίδα και τον βλέπουμε πρωτοσέλιδα στον Τσίπρα. Δεν είναι. Deal ήταν επίσης, να σας πω ένα deal. Αυτό μπορεί να είναι. Έγινε, μετατράπηκε ο Μελισσανίδης αριστερό. Είναι ο Έγκυρς της Ελλάδος. Αλλά είχαμε deal με τους χυδαίους όρους όταν ο κύριος Μάρης πήγε να βάλει κανένα εκατομμυριάκι στην Αυγή για να επηρεάσει και να συμβάλλει στην αντιπαράθεση της Αχτσιόγλου με τον Κασελάκη. Είδε ότι έχασε το άλογο του, είναι καθαρά στοιχηματική λογική του και απέσυρε το ποσό. Δεν το λέω εγώ αυτό. Δημοσιεύτηκε, κανείς δεν το αρνήθηκε. Deal είναι αυτό. Μες. Αυτά είναι τα κομμάτια.
2: Άρα εδώ λέτε περίπου
0: εδώ ότι ο κύριος Τσίπρας
2: έχει συνάψει συμφωνία, τα έχει βρει και πορεύεται με τη στήριξη αυτών που ουσιαστικά καταγγέλνει ότι παίρνει τη μερίδα του λέοντος σε βάρος των πολλών.
0: Αυτό νομίζω ότι το ανακαλύπτουμε σε καθημερινούς διαλόγους από ανθρώπους που ασχολούνται από λίγο έως πολύ. Δεν είναι κάτι που το κατασκευάζουμε εμείς οι τρεις που μιλάμε εδώ πέρα. Θέλω λίγο, ναι, μερικά πράγματα βγάζουν μάτι. Θέλω να καταλάβετε ότι ο κόσμος.
3: Είναι ορισμένα πράγματα που έχουν λίγο μεγαλύτερη αξία. Και είναι αλλιώς να μιλάω εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος που ξαναλέω, τον Τσίπρα τον έχω συναντήσει όλη και όλη μια φορά στη ζωή μου. Έχω αναλύσει και έχω παρακολουθήσει αυτά που έχει κάνει ως ιστορικά γεγονότα, πολιτικά ιστορικά γεγονότα. Και είναι αλλιώς να τα λέει ένας πρώην κολλητός του και πρώην συνεργάτης του στο Μαξίμου. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καρανίκας. Η γνώμη μου πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καρανίκας περισσεύει. Νομίζω ότι τα είπε απλά, πιο ξεκάθαρα δεν γινότανε, πιο δυνατά, να το πω, επίσης δεν γινότανε, και έδωσε το απόλυτο στίγμα που κάποιοι δεν θα καταφέρουν να περιγράψουν και να έτσι αναλύσουν. Ο κύριος Καρανίκας, ο οποίος, ξαναλέω, είναι από τους ανθρώπους ο οποίος είχε και αυτός τις αυταπάτες του και κρίθηκε για τις αυταπάτες αυτές, ήρθε όμως αμέσως μετά από ένα διάστημα που είδε να επιβεβαιώνονται αυτά που εμείς λέγαμε τότε και ήρθε στην οδό, στη λεωφόρο της λογικής, διότι αυτό είναι το θέμα, η λογική στην πολιτική και η αντίληψη στην πολιτική. Γι' αυτά μιλάμε όλο αυτό το διάστημα.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω διπλά σήμερα, εκτός από τους συνεργάτες και τους φίλους που μας άκουσαν, εκείνους που δυναμικά ήταν εδώ με τα μηνύματά τους, αρκετά μηνύματα ήρθαν, έχουν σχεδόν όλα απαντηθεί. Αυτά που ήρθαν στο τέλος θα απαντηθούν τώρα. Να ξέρετε ότι με κάνετε να νιώθω πάρα πολύ καλά, διαβάζοντας και νιώθοντας, διαβάζοντας τις απόψεις για τις θέσεις σας, όποιες και αν είναι αυτές, αλλά νιώθοντας ότι αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Γιατί η Πηξίδα είναι μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, ραδιοφωνική πινελιά στο χάος των Ερτζιανών, όπου προσπαθεί και θα συνεχίσει να προσπαθεί να ξεφεύγει ως μια εκπομπή άποψης, μια εκπομπή γνώμης, μια εκπομπή σχολιογραφικού χαρακτήρα. Είναι, να ξέρετε, κάτι που είναι δύσπεπτο για τους ακροατές τις περισσότερες φορές, διότι καλείσαι να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις με τον δημοσιογράφο, με τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο και μοιράζεται ανοιχτά και χωρίς βαρύδια ή όρους τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς και τις ιδέες. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το θυμίσω και σήμερα, ότι αυτή η δουλειά γίνεται ακόμα δυσκολότερη αν αναλογιστεί κανείς ότι για να διαφωνήσει κάποιος, μάλλον για να επικροτήσεις την γνώμη, μια ομάδα να επικροτήσει τη γνώμη του ομιλώντα, του δημοσιογράφου δηλαδή, πρέπει μια άλλη ομάδα την ίδια ώρα να διαφωνήσει. Αυτό ισχύει στη δημοσιογραφία γενικότερα. Είτε μιλάμε για το αθλητικό ρεπορτάζ, όπως φυρίζεται ένα πέναλτι, ας πούμε, για παράδειγμα, σηκώνεται μια σημαία offside και δεν υπάρχει το VAR και λέει ο δημοσιογράφος, ορθά υπέδειξε ο διαιτητής την εσχάτη των ποινών. Λέω ένα παράδειγμα. Ή ορθά ακύρωσε τον γκολ γιατί ήταν από θέση offside. Και οι παίκτες ή οι φίλαθλοι ή οι παράγοντες που ακούν εκείνη την ώρα και βλέπουν τον σχολιασμό του δημοσιογράφου λένε μπράβο, λέει αυτός ξέρει πολύ καλή μπάλα, ας πούμε, ξέρω, ωραία τα είπε. Και οι υπόλοιποι τι λένε, ότι είναι άσχετος κλπ. Κλπ. Το ίδιο και στην πολιτική. Δηλαδή για να συμφωνήσει ο Δημήτρης μαζί μου με αυτά που λέω, κάποιος άλλος πρέπει να διαφωνεί. Αυτό είναι το δύσκολο της ιστορίας και αυτή είναι η μοναδική καθημερινή μας έννοια, να όχι το πώς θα το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη όλο αυτό που προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την Πηξίδα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Στο politica.gr, στην πρώτη σελίδα, συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση με τα ναρκωτικά. Έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη για όσους δεν την άκουσαν, του Γιάννη του Μανουρά, που είναι υποψήφιος των Πανελλαδικών, ένας μαθητής της τρίτης λυκείου. Τον είχαμε προχθές εδώ. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν υπηρετεί το μαθητή και τους στόχους του. Και βεβαίως δηλώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της τρίτης λυκείου θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές για πρώτη φορά. Αλλά μας λέει και κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Λέει, δεν έχουμε, λέει, άποψη εμείς μαθητές. Θα κάνουμε στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό που πολιτικά θεωρούν ορθό οι γονείς μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, η εκδήλωση στη Ζόμινθο. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες του politica.gr. Στην Κρήτη, Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση μέσω του Πολίτικα για τους χειρισμούς της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προειδοποίηση για νομικό Brexit από το δικηγόρο Αργύρη Αργυριάδη. Για τα εγκλήματα και την παραβατικότητα στην Κρήτη μίλησε ο Πάνος Σόμπολος στη ραδιοφωνική πηξίδα. Αποκαλυπτήρια για το κόμμα Τσίπρα και σφοδρή απάντηση της αντιπολίτευσης. Συνέντευξη του Μιλτιάδη Νεκτάριου στον Πολίτικα. Χρέωση συντάξει στο δίλημα το 2033. Στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης που κακοποιήθηκε συγκλονίζει ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων για τα αδερφάκια μιλώντας στο σταθμό μας. 20 παιδιά μέσα σε 2 χρόνια έχουν φιλοξενηθεί στο Παγνί λόγω έλλειψης δομής σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία των γιατρών στον Πολίτικα. Τοξικός κατσίγαρος μετατρέπεται σε χρήσιμο υλικό. Στον Πολίτικα μιλούν φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναλυτικά ειδήσεις ολοκληρώνονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ερχόμενη Παρασκευή στον αρχαιολογικό χώρο Ζομίνθου η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γωγό Μιλάκη, μιλώντας στην εκπομπή Όμορφη Μέρα. Και περισσότερα θα μου πει ο Νίκος και θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης που βρίσκεται κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα.
0: Ήταν νομίζω γνωστό ότι θα επισκεφθεί την Κρήτη ο Πρωθυπουργός. Γνωρίζαμε μέχρι στιγμής για το συνέδριο του Economist, όπου θα συνοδεύεται και από πολλούς υπουργούς. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μία προσθήκη στο πρόγραμμά του, εάν βεβαίως δεν αλλάξουν τα στοιχεία, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμα συνήθως μεταβάλλεται.
1: Η κυρία Μιλάκη πάντως εμφανίστηκε στην εκπομπή μου πολύ σίγουρη. Απολύτως βέβαιη ότι θα είναι και ο Πρωθυπουργός στη Ζόμηθο την Παρασκευή, 10 η ώρα το πρωί είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα η εκδήλωση θα γίνει εκεί. Είναι στο πλαίσιο των πανηγυρικών εκδηλώσεων για την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων, των κέντρων Μινωικών Ανακτόρων, Μινωικού πολιτισμού θα έλεγα, στον κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και δεν θα μπορούσα, αν θέλεις να πω και τη γνώμη μου, δεν θα μπορούσε να μην συμβεί αυτό, διότι ο μινωικός πολιτισμός είναι ο μοναδικός πολιτισμός τον οποίο διαθέτει μόνο η Κρήτη. Πουθενά αλλού είναι, ήταν η έδρα του, εδώ αναπτύχθηκε, εδώ διαδόθηκε, γιατί διαδόθηκε όλα σύμφωνα με τους αρχαιολόγους και τους επιστήμονες. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε πανηγυρικό χαρακτήρα σε αυτή την ένταξη, η οποία, να υπενθυμίσουμε, έγινε τον περασμένο Ιούλιο στο Παρίσι, στη σύνοδο της UNESCO. Εκεί λοιπόν ανακηρύχθηκαν τα 6 σπουδαιότερα μινωικά ανάκτορα ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Αυτό που γίνεται τώρα πρακτικά ποιο είναι, για να πούμε και στον κόσμο τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ουσιαστικά γίνεται η αποκάλυψη των επιγραφών, όπου φαίνεται ότι το ανάκτορο το οποίο επισκέπτεται κάποιος, είτε είναι η Κνωσός, η Φεστός, τα Μάλια, η Ζόμηθος, είναι μέσα στην UNESCO. Αυτό γίνεται και στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των αποκαλυπτερίων είναι και οι προεκτάσεις αυτού του πράγματος, οι οποίες προεκτάσεις δόθηκαν από την κυρία Μιλάκη στη σημερινή της ένταξη προς την εκπομπή μας, και είπε ότι ο μινωικός πολιτισμός δεν αποτέλεσε μόνο διοικητικό και οικονομικό σύστημα, αλλά ένα πολιτισμό που επηρέασε συνολικά τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, με αναφορές στην τέχνη, τη θέση της γυναίκας, το εμπόριο και τη φιλοσοφία. Αυτό επίσης που είπε η κυρία Μιλάκη, που τόνισε, είναι ότι η ένταξη στην UNESCO δεν είναι μόνο τιμητική διάκριση, αλλά και στρατηγική αφετηρία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτιστικής διαχείρισης που θα συνδέει μνημεία, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη και ψηφιακά εργαλεία. Να πούμε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού βεβαίως δίνει πολιτική διάσταση στο θέμα, διότι θέλει να δείξει ότι είναι επιτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αυτή η ένταξη.
0: Ισχυρός συμβολισμός.
1: Ναι, ακριβώς, είναι ισχυρός συμβολισμός, γι' αυτό και η παρουσία του εκεί. Να πούμε ότι το απόγευμα είναι στα Μάλια η εκδήλωση, αύριο το πρωί είναι στην Κνωσό, αύριο το απόγευμα είναι στις Αρχάνες. Και την Παρασκευή, όπως είπαμε, είναι στη Ζόμινθο. Αυτό σε γενικές γραμμές. Υπάρχει όμως δημοσιευμένο και στο politica.gr το σχετικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών. Μπορούν οι ακροατές μας να μπουν να το διαβάσουν και να δουν αναλυτικά τις εκδηλώσεις που θα γίνουν.
0: Και πριν ακούσουμε την κυρία Μιλάκη, να υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτή τη στιγμή αυτοψία στα έργα που πραγματοποιούνται στα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο πραγματοποιεί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ενώ στη συνέχεια, όπως είπες, θα επισκεφθεί και το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων.
1: Ακριβώς.
0: Νίκο, να σε
1: ευχαριστώ. Συγγνώμη, διακόπτω. Εκεί να πούμε ότι έχει γίνει ένα αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο δίνεται μεγάλη σημασία στα Μάλια, διότι προστατεύει όχι μόνο την περιοχή, αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, που είναι πολύ σπουδαίος.
0: Αυτό ακριβώς θα παρουσιαστεί κιόλας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε την κυρία Μιλάκη.
2: Τονίσουμε αυτό. Γιατί εμείς δεν γιορτάζουμε αυτές τις μέρες απλά ένα γεγονός. Γιορτάζουμε και θέτουμε τις βάσεις για τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας ως ένα στρατηγικό σχέδιο που θα φέρει την Κρήτη ως περιφέρεια πρότυπο για θέματα UNESCO στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Και το λέω αυτό γιατί εκτός από τα μηνωικά ανάκτορα, εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε ενταγμένα στην UNESCO και τα αποθέματα βιόσφαιρας, τη Σαμαριά και τα Αστερούσια, αλλά και τα γεωπάρκα του Ψιλορίτη και της Ιππίας, και έχουμε και μία άλλη πολιτιστική κληρονομιά που αποτελεί επίσης κομμάτι της UNESCO. Μέσα και από το περιφερειακό εδρετήριο μπορούμε να εντάξουμε στοιχεία που θα αποτελέσουν επιπλέον ζωντανούς πολιτιστικούς παράγοντες που θα ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας πω, αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση που μας επιτρέπει μέσω και τη όχη του ολοκληρωμένου χωρικής επένδυσης που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, να συνδέσουμε το περιβάλλον με τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και κοινωνία, είναι το όραμά μας για το μέλλον, για την ενέργεια.
0: Στις πολιτικές εξελίξεις, το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Υπό τους ήχους του μουσικού θέματος του γνωστού μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη, ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε σε μια δημοκρατική πανστρατιά, οραματιζόμενος τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας, όπως είπε. Περισσότερα και το δικό του σχόλιο, βέβαια, θα μας πει ο Κώστας Λιγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε ως σχολείο ανάμεσα σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Νίκος Καρανίκας νωρίς το πρωί σήμερα, στενός συνεργάτης, πρώην στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα και στενός του προσωπικός φίλος, ότι δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα reunion από ρετάλια εχθές στο Θησείο και ότι επί της ουσίας εξευτελίζει, καταφέρνει να εξευτελίσει με την ονομασία κάποια σύμβολα και κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής αριστεράς. Εγώ θα κάνω μια προέκταση πολύ απλή και θα πω ότι όταν εμφανίζεται ένας πολιτικός φορέας, ένας νέος πολιτικός φορέας, υπάρχουν κάποιες σταθερές γραμμές αξιολόγησης και ζήγησης της κίνησης. Εδώ έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός με πολύ βαρύ ποινικό μητρό, πολιτικό ποινικό μητρό, όπως αποδεικνύεται από τα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα για την περίοδο της πρώτης φοράς αριστεράς και της περήφανης διαπραγμάτευσης για την ελληνική χρεοκοπία την περίοδο του 2015. Ο κύριος Τσίπρας το 2023 ιτήθηκε μάλιστα με ένα ποσοστό συντριπτικό. Έχασε με 21-22 μονάδες από τον κύριο Μητσοτάκη, προσδιορίζοντας ότι οι ψηφοφόροι της αριστεράς περίπου κυμαίνονται συνολικά στην Ελλάδα στο 20%. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι μετά το 23, ώστε να ανοίξουν οι ουρανοί και να πέσουν αριστεροί ψηφοφόροι. Άρα ο κύριος Τσίπρας, για να πάμε στο διατάφτα, ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν λέει, όπου και αν στοχεύει, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι απευθύνεται σε ένα μέρος αυτού του 20%, διότι υπάρχουν αριστεροί που ήταν στο πλευρό του Τσίπρα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν λακίσει. Βρίσκονται αλλού. Από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας την είχε δεξί του χέρι και πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει το δικό της ακροατήριο, έχει το δικό της το κόμμα, το Γιάννη το Βαρουφάκη, που έχει το δικό του ακροατήριο, το δικό του το κόμμα, αλλά και ανθρώπους που ήταν πρώην συντροφοί του και οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ακολουθούν τα βήματα Τσίπρα στην κάθοδο μετά από αυτό το υποτιθέμενο rebranding. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι ταυτίζεται η απλή αυτή αριθμητική της λογικής με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που βλέπουν, δηλαδή τις τελευταίες μετά την γνωστοποίηση ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει με κόμμα, και του δίνουν ένα ποσοστό χαμηλό, οριακά διψήφιο. Ερώτηση. Χθες υπάρχει κάποιος που να ισχυριστεί ότι ο Τσίπρας έκανε κάτι super duper wow, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ώστε να επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων και να πούν «Α, να, Ο Τσίπρας είναι η ελπίδα του αύριο και να μετακινηθούν από τη δεξαμενή των αναποφάσεων προς το κόμμα Τσίπρα ή αντίστοιχα να πείσει ψηφοφόρους που την προηγούμενη φορά ψήφισαν κάποιο άλλο κόμμα. Το Πασόκ, ας πούμε, για παράδειγμα, την Ελληνική Λύση ή το ΚΚΕ και να πούν ρε παιδί μου, πού ήταν αυτός ο άνθρωπος και τον κρύβανε τόσο καιρό. Ήρθε εδώ να σώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Φεύγω από την Ελληνική Λύση, φεύγω από το Πασόκ, φεύγω από οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και πάω στον Τσίπρα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Όχι. Άρα αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε με απλά λόγια είναι ότι είναι ένα πολιτικό εγχείρημα, το οποίο όμως θα έχει μια συγκεκριμένη αποστολή και ήδη από τώρα έχει προεξοφληθεί ποιο θα είναι το ακροατήριό του και η δύναμη που θα καταφέρει να συγκεντρώσει στις εκλογές που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι, διότι δεν βγαίνει το νούμερο αλλιώς, ότι σίγουρα θα είναι ένα χαμηλότερο ποσοστό από αυτό που άφησε φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ και διαλύοντας τον. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν θα υπάρχει, δεν θα μπει στη Βουλή. Είναι δεδομένο, στην τελευταία μέτρηση πήρε 0,5%. Άρα ο Τσίπρας θα κινηθεί με ένα διψήφιο μεν ποσοστό, αλλά πολύ χαμηλότερα, αισθητά χαμηλότερα, 5, 6, 7 μονάδες από το ποσοστό της προηγούμενης φοράς. Δηλαδή τον περιμένουμε κάπου μεταξύ 12 και 15%.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε χθες την κυβέρνηση για υποκλοπές, διαφθορά, τέμπη, συγκάλυψη, περιφρόνηση του κράτους δικαίου και χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Ενώ όπως θα δούμε στη συνέχεια, με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απάντησαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Και μπορεί να βάλει τέλος στην αλαζονία, να βάλει τέλος στον αυταρχισμό, να βάλει τέλος στη διαφθορά που αποτελούν το σήμα κατά τεθέν της σημερινής κυβέρνησης. Καλούμε λοιπόν σήμερα όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν ανοιχτά από το διαδίκτυο από σήμερα το βράδυ, να υπογράψουν τη διακήρυξή μας. Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για προσπάθεια rebranding με αλλαγή ονόματος, κόμματος και διαδικασίας. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα, αναπαράγοντας τα πιο διχαστικά μηνύματα του χθες.
5: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον ίδιο πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος προσπάθησε με ένα rebranding το οποίο κορυφώθηκε με τη χθεσινή εκδήλωση, να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και όλη την υπόλοιπη, ας πούμε, διαδικασία που ντύνει αυτή την παρουσίαση. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι η ίδια, ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Ο κόσμος ζητάει και από εμάς, με την κριτική που μας κάνει, η χώρα να πάει μπροστά, να φύγουμε μπροστά, να απαντήσουμε στα πολλά προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουν και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κάθε χώρα τα δικά της προβλήματα, με πολιτικές. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε από τους πολίτες, δεν χρειάζεται.
0: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ μετά τη συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Ανάμεσά τους αντιδημάρχος της Κρήτης και δύο λογιστές με κεντρικό ρόλο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προειδοποιώντας ακόμη και για νομικό γκρέξιτ της χώρας από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, από το νομικό Αργύρι Αργυριάδη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα, μίλησε ανοιχτά για απόπειρα πολιτικής προστασίας προσώπων, για παρέμβαση στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον κίνδυνο απώλειας δισεκατομμυρίων ευρώ κοινοτικών πόρων.
6: Στη χειρότερη μορφή 10 χρόνια μετά. Άρα το να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία εκαθάρισης αυτών των σχέσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γρήγορη εκαθάριση όμως σημαίνει με το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό, υποδομή, πρόσωπα, μηχανισμοί, ούτως ώστε να κάνει γρήγορα τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και χωρίς να τους βάλεις καπέλο. Γενικά η δικαιοσύνη, το μότο της πρέπει να είναι γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι, για να πω και το γνωστό σλόγγαν αλυσίδας ταχύτητας θεατορίων παντικότητας.
7: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της κυρίας Κοβέση, ερμηνεία ζητά από εσάς, προφανώς δεν φαντάζομαι ότι έχετε κάποια πληροφόρηση, αλλά έχει ως στόχο περισσότερο να πιέσει τα πράγματα ή πραγματικά το εννοεί αυτό που περιγράφει, δηλαδή περισσότερο ως μοχλός πίεσης είναι αυτή η επιστολή ή πραγματικά θεωρείτε ότι...
6: Δεν θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποφασίσει. Απλή, στα πλαίσια των καθηγόντων της έπρεπε να κάνει την αναφορά. Αυτή έκανε την αναφορά, τα αρμόδια όργανα θα αποφασίσουν άμα την προκειμένη αναφορά θα τη θεωρήσουν υπερβολική, θα την αξιοποιήσουν ή θα προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του οργανισμού ενεργοποιησιμότητας. Αυτή όχι να το κάνει, γιατί ξέρετε, ήρθαν αρκετά πράγματα ταυτόχρονα. Και το κερασάκι στην τούρτα, εκεί έχω μια σχετική πληροφόρηση, μπορώ να σας πω, από άλλες πηγές, είναι η ιστορία του Λιτουανικού Αρχιτεκτονικού. Γιατί στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει γενικά το ζήτημα της ταχύτητας. Στην βασική επιστολή, η οποία έχει σταλεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το ζήτημα ότι μπαίνει ξαφνικά καπέλο στις δικές μας αρμοδιότητες ένας τρίτος και επίσης ξαφνικά μας μειώνουν τον χρόνο απόσπασης των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στον δικό μας θεσμό, γιατί όπως γνωρίζετε εκεί υπήρχε παρέμβαση της Ελλάδας. Ενώ είναι, η θητεία τους είναι 5 χρόνια, ενώ θεωρητικά σύμφωνα με τον κανονισμό το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελίων αποφασίζει από αυτούς που προτείνουν τα κράτη-μέλη ποιοι έχουν τις δυνατότητες και ποιοι όχι να είναι μέλος του Κολεγίου αυτού. Η Ελλάδα ήρθε και είπε μειώνω το χρόνο της απόσπασης από τα 5 έτη στα 3. Αυτό αντιλαμβάνεστε και αυτό ήταν μια εχθρική πράξη των εισαγωγικών. Σαν να λέει δεν με νοιάζει εσείς τι λέτε και τι αποφασίζατε. Εγώ λέω ότι μόνο 3 χρόνια θα έρθουν αυτοί. Αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να λειτουργήσει.
7: Μάλιστα. Κύριε Αργυράδη, ένα τελευταίο ζήτημα είχε ανοίξει από πέρυσι, οφείλω να πω, και είχε περιγραφεί από μερίδα συναδέλφων σας, νομικών, ως ένα πιθανό ενδεχόμενο, όταν ξέσπασε ουσιαστικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι αυτό? Και μάλιστα έφεραν και ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο στη χώρα των Βάσκων, όπου η υπόθεση που απασχόλησε τις ευρωπαϊκές αρχές για την άντληση απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπου αποδείχθηκε ότι υπήρξε απάτη. Στη συνέχεια, οι ευρωπαϊκές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι διασφάλισης, ικανοί λόγοι διασφάλισης μιας δίκαιης δίκης στη χώρα των Βάσκων και ζήτησαν και πέτυχαν και πήραν την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, συγκεκριμένα στη Γερμανία, για να εκδικαστούν τα αδικήματα όσων διώκονταν για τη συγκεκριμένη απάτη. Με αυτό το μοντέλο, περιέγραφαν αρκετοί συνάδελφοί σας ότι υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο, εάν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δει ότι στη χώρα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κατά την άποψή της και την κρίση της, μιας δίκαιης δίκης, να δούμε να φεύγει η υπόθεση για να εκδικαστεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το θεωρείτε νομικά εφικτό κάτι τέτοιο?
6: Σε πρώτη φάση όχι. Αλλά αν φτάσουμε εκεί, τότε θα μιλάμε πραγματικά για το ύψιστο στάδιο πολιτικού ευτελεσμού για τη χώρα γενικά. Δεν σας μιλάω κατά της κυβέρνησης ή κατά του κόμματος Χ. Αντιλαμβάνεστε τον αέρα.
0: Για την εγκληματικότητα και την αυξημένη παραβατικότητα που καταγράφεται στην Κρήτη, μίλησε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πάνος Σόμπολος στην εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Ο πολύπυρος αστυνομικός συντάκτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και στο σύστημα με το οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ο Πάνος Σόμπολος μίλησε και για το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο σύντομα θα έρθει να παρουσιάσει στο νησί μας.
8: Δώσε σύμπτωση. Δεν είναι η Κρήτη, οι κριτικοί, οι Κρήτες δολοφόνοι για όνομα του Θεού. Δεν είναι παραβατική όλη η κριτική.
9: Είναι μια συντριπτική μειοψηφία, δεν το ισοπεδώνουμε, είναι μια συντριπτική
8: ψηφία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι Κρήτες έχουν δείξει και στο παρελθόν και δείχνουν και σήμερα ότι είναι ένας λαός που λέμε από την Κρήτη ο οποίος αγωνίζεται για τα ιδανικά, τα υψηλά ιδανικά, και πετυχαίνει πάρα πολύ. Και η Κρήτη, μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει τα ισχυρότερα ονόματα και στα γράμματα και στις τέχνες και πολιτικούς. Ο πρωθυπουργός, κριτικός, αξιωματική αντιπολίτευση, κριτικός, ο άνθρωποι των γραμμάτων, ο πρώτος πρόεδρος των δημοσιογράφων, ο Ιωάννης Κονδυλάκης.
9: Έτσι.
8: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
9: Έτσι.
8: Μην ισοπεδώνουμε, επειδή βλέπουμε τώρα έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά. Είναι σύμπτωση αυτή, δεν είναι η Κρήτη έτσι. Περνάνε, θα περάσουν αυτά.
9: Έχουμε άλλη περιοχή στα χρονικά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα πλην του Λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια τεράστια...
8: Αυτό ήθελα να σου πω, στην Αττική που κάθε πολύ και λίγο... πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε στη μια περιοχή, πότε στην άλλη, δεν σταματάνε καθόλου. Έχουμε πολλές περιοχές και στη Θεσσαλονίκη κάθε πολύ και λίγο και στην Πελοπόννησο τόσα κρούσματα. Μην τα ρίχνουμε στην Κρήτη όλα. Ειλικρινά δεν θέλω εγώ... δεν υπερασπίζουμε κάτι, υπερασπίζουμε το δίκαιο. Παντού συμβαίνουν αυτά, αλλά έτυχε τώρα να είναι το ένα μετά το άλλο τα κρούσματα παραβατικότητας, οι εγκληματικές πράξεις που λέμε.
0: Στη φυλακή οδηγήθηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί με τραύματα που προήλθαν από κακοποίηση. Η 25χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Την ίδια ώρα συγκλονισμένος εμφανίζεται ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, που μίλησε στον Πολίτικα, και τον Νίκο Τσιλπουνιδάκη, περιγράφοντας εικόνες που σοκάρουν, αλλά και στιγμές που προκαλούν βαθιά συγκίνηση. Ο κ. Μπέας αναφέρθηκε στις πρώτες δραματικές ώρες όταν το τρίχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με σπασμούς, κινητοποιώντας άμεσα το ιατρικό προσωπικό. Μίλησε όμως και για τα 3 αφαιρόμενα αδερφάκια της τρίχρονης που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο.
10: Λοιπόν, τα παιδιά τα αγκαλιάσαμε και πραγματικά είναι και συγκινητικό. Και περήφανος για το προσωπικό του νοσοκομείου και για τους εθελοντές του Χαμόγελου και για την κοινωνική μας υπηρεσία και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων, η οποία σήμερα τα αποκρίθηκε και έστειλε πολλά καλούδια και υποστηρικτικό υλικό για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι χαρούμενα. Δεν θα πω τη λέξη ευτυχισμένα, γιατί είναι βαριά λέξη και δεν μπορώ να την πω εγώ. Αλλά τουλάχιστον είναι 3 χαρούμενα τα παιδιά.
9: 3 χαρούμενα.
10: Μόλις μπαίνω στο δωμάτιο με το τραβάνω το παντελόν, να μου δείξουν το ένα, να μου δείξουν το άλλο, και εδώ μου ανοίγουν το ψυγείο. Να μου δείξουν τα ωραία πράγματα που έχουμε. Θέλουν συνέχεια πηγαίνω στην παιδική χαρά. Και το σημαντικό, Νίκο, επιτρέψέ μου, γιατί έχουμε και τώρα το κύριο Τσιμπονταγκ, Νίκο, είναι το εξής που με έχει συγκλονίσει σαν άνθρωπο και το έχω πει δημόσια, ότι τόσες μέρες δεν έχω ακούσει τη λέξη μαμά ή μπαμπά από τα χυλάκια τους. Και ρωτάω και τα στελέχη μας, μου λένε, όχι, δεν αναζήτησαν, δεν ψάχτηκαν ούτε ένα δάκρυ, ούτε μια έκφραση αγωνίας, ούτε το μωρό.
9: Ούτε το μωρό,
10: Το μωρό κρυνιάζει μόνο για να φάει.
9: Εσείς πήγατε στις κουνίες τώρα με το 6χρονο και το 8χρονο, έτσι.
10: Ναι. Στην παιδική χαρά που είναι τόσο παιδιατρική.
9: Ναι. Εκεί έχει παιδική χαρά τουλάχιστον. Εντάξει, όχι,
10: είναι δραστήρια όμως, είναι ζωντανά παιδιά.
9: Ναι.
10: Είναι δραστήρια, είναι ζωντανά παιδιά. Είναι ζωντανή χαρακτήρες εννοώ.
9: Εγώ θα σταθώ μόνο στη μία λέξη που είπατε. Είναι ζωντανά τα παιδιά.
10: Α, οκ. Okay.
9: Ξέρετε τώρα ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Το κοριτσάκι το άλλο είναι διασωληνωμένο. Κάνουν τα πάντα στο Παγνί από ό,τι έμαθα. Είναι από πάνω, προσπαθούν να κάνουν δοκιμές τώρα ανάνυψης.
10: Ναι, σήμερα θα ήταν μέρα προσπάθεια αφύπνισης.
9: Ναι,
0: Τώρα 20 παιδιά μέσα σε 2 χρόνια έχουν φιλοξενηθεί συνολικά μόνο στο Παγνί λόγω έλλειψης δομής στην Κρήτη, όπως τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα το μέλος του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ράνια Μπέτσι. Με αφορμή το περιστατικό της Τρίχρονης αναδείχθηκε και πάλι το μεγάλο αυτό κενό.
11: Βλέπονται και για, όχι μόνο για μέρες, αλλά και για μήνες ή χρόνια υγιή παιδιά σε παιδιατρικές κλινικές για κοινωνικούς ουσιαστικά λόγους. Δηλαδή, μιλάμε για παιδιά που είναι εγκαταλελειμμένα ή που οι γονείς τους είναι άνεργοι ή άστεγοι ή, αν θέλετε, έχουν οικονομική δυσκέρια ή οι γονείς τους.
0: Προέρχονται από ένα ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον σε κάποιες περιπτώσεις.
11: Δηλαδή είναι παιδιά γονιών με εξαρτήσεις ή προσφυγόπουλα ή παιδιά που είναι κακοποιημένα, όπως στο συγκεκριμένη περίπτωση, όπου νοσηλεύονται τα αδέρφια του στο νοσοκομείο Χανίων στην παιδιατρική κλινική και είχαμε και πριν από 6 μήνες περίπου και εδώ προσφυγόπουλα από το Σουδάν που νοσηλευόταν στην παιδιατρική κλινική του Παγνί επειδή οι γονείς του νοσηλεύονται σε άλλη κλινική του νοσοκομείου. Συνολικά πάνω από 20 παιδιά μέσα σε 2 χρόνια έχουν νοσηλευτεί στην παιδιατρική κλινική του Παγνί, όχι επειδή είναι άρρωστα, αλλά επειδή δεν υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, οργανωμένες κρατικές υπηρεσίες πρόνοιας και προστασίας παιδιών, όπου να μπορούν να παρέχουν την ψυχοκοινωνική, αν θέλετε, στήριξη που χρειάζονται αυτά τα παιδιά. Και είναι επικίνδυνο αυτό για τα παιδιά, γιατί καταρχάς νοσηλεύονται υγιή παιδιά μαζί με άρρωστα. Άρα εκτίθενται σε παιδιά σε μικρόβια, παραδείγματος χάρη αν συνοσηλεύονται με παιδιά με λοιμώξεις, είναι αρνητικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά, γιατί δεν παίρνουν τη φροντίδα και τη στήριξη που χρειάζονται από το ΕΛΙΠΕΣ, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που δεν φτάνει ούτε για τα άρρωστα παιδιά. Δεν πηγαίνουν, ας πούμε, στην καθηνοσηλεία του σχολείου, δεν αθλούνται. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά επιβαρύνουν πρόσθετα ένα παιδί που ήδη έχει τραύματα, επειδή έχει αποκοπεί από το οικογενειακό του περιβάλλον. Το κράτος δεν δίνει αρκετά χρήματα και δεν υποστηρίζει δομές πρόνοιας και υγείας. Και προσπαθεί όσο το δυνατόν να εξοικονομήσει χρήματα και να πετάξει το μπαλάκι της ευθύνης πολλές φορές, είτε στους υγειονομικούς είτε στους ίδιους τους γονείς.
0: Η κυρία Μπέτσι αναφέρθηκε ακόμη στα 2.000 κενά στα νοσοκομεία της Κρήτης, στις μετακινήσεις, παρετήσεις, τα εντέλεσθε, το χάος στα ΤΕΠ και τη μεγάλη αναμονή για τα χειρουργεία που περιγράφουν οι υγειονομικοί. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται και η παγκρίτια κινητοποίηση στην Πλατεία Ελευθερίας και θα παραμείνουμε στο θέμα, αλλά θα μεταφερθούμε στα Χανιά για να συναντήσουμε τηλεφωνικά την πρόεδρο του Συλλόγου Γιατρών ΕΣΥ, την κυρία Πετράκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
12: Καλησπέρα, γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Πετράκη, είστε προσωπικό ασφαλείας σήμερα.
12: Εγώ είμαι προσωπικό ασφαλείας και δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι και εγώ στο Ηράκλειο, γιατί βασικά το 80% του νοσοκομείου μας με προσωπικό ασφαλείας δουλεύει. Και γι' αυτό και η προσέλευση στο Ηράκλειο είναι μικρή από εδώ, λόγω μη ύπαρξης προσωπικού για να καλύψει τα κενά.
0: Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω ένα από τα κυρίαρχα αυτή τη στιγμή για το ΕΣΥ, η τεράστια υποστελέχωση. Μας έλεγε χθες η κυρία Μπέτσι 2.000 τα κενά σε επίπεδο νοσοκομείων Κρήτης.
12: Καταρχήν η Κρήτη, θεωρώ, από το δυτικό μέχρι το ανατολικό κομμάτι, παντού, ακόμα και στο πανεπιστημιακό υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Φανταστείτε, τα υπόλοιπα οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες. Και να βάλουμε εδώ πέρα και την παράμετρο, είμαστε ένα νησί που δέχεται χιλιάδες κόσμου κάθε καλοκαίρι και η περίοδος κρατάει και για μακρύ διάστημα και οι περισσότεροι από αυτούς στα νοσοκομεία καταλήγουν. Άρα για με ποιο προσωπικό, με το ίδιο μειωμένο, δεν ξέρω για ποιο λόγο όλοι αυτοί που διοικούν δεν μπορούν να μπουν στην απλή λογική του απλού ανθρώπου. Σκέφτεται ότι με τους το 1/10 πως θα εξυπηρετήσουν το δεκαπλάσιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφουν όλοι οι υγειονομικοί είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται σε οριακό σημείο, είτε καταραίει, είτε ισχύει αυτό που λέει το Υπουργείο. Εκπέμπει SOS. Το Υπουργείο βέβαια λέει ότι είναι στα καλύτερά του και αυτό το δίλημα τώρα.
12: Εντάξει, μάλλον γιατί δεν έρχονται να δουλέψουν ή να μείνουν στις αναμονές, περιμένοντας να εξεταστούν. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει μειωμένη προσέλευση που ξέρουν όλοι ότι υπάρχει απεργία, ότι υπάρχει μειωμένο προσωπικό, ότι το προσωπικό είναι έτσι κι αλλιώς, το ίδιο προσωπικό είναι δυστυχώς για τα Χανιά ιδίως στο τμήμα επιγόντων περιστατικό και σε πολλές κλινικές νευραλγικές, πνευμονολογική, παθολογική, νευρολογική, απεικονίσεις, τα ΤΕΠ, μεγάλη πληγή. Υπάρχει προσωπικό ασφαλείας σε καθημερινή βάση.
13: Άρα λέτε σε καθημερινή βάση είναι σαν να λειτουργεί ακριβώς, το νοσοκομείο ακριβώς. Με προσωπικό ασφαλείας, με λιγότερο
12: αυτά
13: από το επιτεπόμενο.
12: Αυτά τα τμήματα ιδίως. Mm-hmm. Αυτά τα τμήματα που σας είπα ιδίως. Και σ' άλλα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά σε αυτά τα τμήματα που σας είπα υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
13: Και επειδή είναι κάτι που προβλήθηκε... Ναι, παρακαλώ.
12: Και μιλάμε για ένα νοσοκομείο που εφημερεύει καθημερινώς, που δέχεται τεράστιο όγκο περιστατικών, εξυπηρετεί όλο τον νομό, βασικά όλη τη Δυτική Κρήτη θα έλεγα εγώ, γιατί και περισσότερο από το Ρέθυμνο, με την υποστελέχωση και εκεί εδώ καταλήγουν. Που πλέον δεν ξέρω γιατί έρχονται και εδώ πάλι, υποστελέχωση βρίσκουν.
13: Mm-hmm. Απευθύνονται στο επόμενο κοντινότερο φαντάζομαι νοσοκομείο ακριβώς. Για να εξυπηρετηθούν, γνωρίζοντας βέβαια τις δυσκολίες και επειδή είναι κάτι που προβλήθηκε ιδιαίτερα τις προηγούμενες ημέρες, το περιβόητο βραχιολάκι, ας το ονομάσουμε έτσι, στα ΤΕΠ, εσείς παρουσιάσατε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου της απόψης σας, λέγοντας ότι κυριαρχεί μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
12: Ακριβώς. Γενικώς είναι μια δύσκολη. Εμείς βραχιολάκια εδώ πέρα από τη στιγμή δεν χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε καν διαλογή από πρωί μέχρι βράδυ. Δεν υπάρχει προσωπικό... τι να σας πω. Έρχονται εδώ πέρα. Δεύτερο, η πρωτοβάθμια λειτουργεί όπως μπορεί και εκείνη, αλλά δεν γίνονται γιατί και αυτοί δεν έχουν τα μέσα. Αυτό που πρέπει, έρχονται, καταλήγουν όλοι στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα προσελεύσεις τεράστιες, το προσωπικό μειωμένο, εξουθενωμένοι πλέον όλοι οι εργαζόμενοι, έχουμε έλλειψη νοσηλευτών, έλλειψη τραυματοφορέων. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ιατρικό κομμάτι, γενικά τα νοσοκομεία θεωρώ ότι είναι σε μια φθήνουσα πορεία. Είναι σαν ένα καράβι που σιγά σιγά φεύγουν όλοι.
13: Ελπίζουμε να μην βουλιάξει το καράβι, γιατί το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή κρατά ζωντανή τη δημόσια υγεία και απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς που δεν έχουν και τα χρήματα για να μπορέσουν να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχετε κι εσείς αυτή την εικόνα των εξουθενωμένων γιατρών που παρακολουθούμε
12: εννοείται,
13: και βλέπουμε και στα άλλα νοσοκομεία.
12: Καταρχήν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί θέλουν να φύγουν. Και εγώ το ίδιο, δεν λέω μόνο για τους υπολείπους, και εγώ πλέον. Και οι ρομαντικοί που υποστηρίζαμε με νύχια και με δόντια το ΕΣΥ, πλέον έχουμε κουραστεί. Έχουμε φτάσει στα πρόθυρα εξουθένωσης, όταν δεν μπορείς να πάρεις στάδιο, όταν δεν μπορείς να ξεκουραστείς, δεν γίνεται. Και καταλαβαίνετε, πραγματικά πολλοί συναδέλφους ακούω και λέω, πλέον θεωρώ ότι είμαι και κίνδυνος, γιατί είμαι κουρασμένος. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, γιατί προβλέπω να αδειάζουμε συντόμως γενικά. Και δεν βλέπω και ελπίδα. Αυτό είναι το κακό.
13: Και πέρα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στις κλινικές, στις μονάδες των νοσοκομείων, τώρα έχει αναδειχθεί και αυτό το πολύ μεγάλο κενό στην φιλοξενία παιδιών, τα οποία προέρχονται από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Δηλαδή, μετατρέπεται.
12: Μόνο, θα σας πω εγώ,
13: μετατρέπεται σε σπίτι
12: αυτό,
13: το νοσοκομείο, έτσι.
12: Ακριβώς. Μετατρέπεται σε δομή πρόνοια το νοσοκομείο. Και μετατρέπεται τώρα αυτή τη στιγμή με τα παιδιά και καλά κάνουν και οι εργαζόμενοι και όλοι μας θα έχουμε αγκαλιάσει. Αλλά δεν είναι ο ρόλος του νοσοκομείου αυτό, ούτε για τα ίδια τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα τέτοιο χώρο. Το οποίο ήταν κακοποιητικό. Δεύτερο. Εδώ πέρα γίνεται ακριβώς το ίδιο και με μεγαλύτερους, με ανθρώπους ανήμπορους, με ανθρώπους χωρίς περιβάλλον. Προσπαθεί η κοινωνική υπηρεσία, μένουν επιμέρες εδώ πέρα και στα επίγοντα και παντού. Ή τους φέρνει η αστυνομία. Πού όλοι αυτοί. Εδώ δεν υπάρχει προσωπικό για τους ασθενείς που χρήζουν ιατρονοσηλευτικής. Όχι να κάνουν και το προνοιακό. Ναι, να βοηθήσει σε δύσκολη. Μία-δύο μέρες. Αλλά όχι, δεν μπορεί να γίνει καμία δομή φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων ένα νοσοκομείο.
13: Άρα και εδώ και οι μέρες, για παράδειγμα, τα αδερφάκια, τα φερόμενα αδερφάκια της τρίχρονης, παραμένουν στο νοσοκομείο. Τα φροντίζει φυσικά με πολύ στοργή το προσωπικό. αλλά δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τα παιδιά αυτά.
12: Δεν είναι το κατάλληλος και δεν υπάρχει και το προσωπικό. Γιατί συνάδελφοι και ιδίως νοσηλευτές μπαίνουν έξτρα βάρδιες για να ασχολούνται με αυτά τα παιδιά. Άρα μειώνονται τα ρεπό, μειώνονται οι άδειες. Δηλαδή είναι και ένας φαύλος κύκλος που εξουθενώνει παραπάνω το ίδιο εξουθενωμένο προσωπικό.
13: Το λέμε αυτό γνωρίζοντας βεβαίως ότι πρέπει να προσφερθεί φροντίδα, αλλά ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη φροντίδα.
12: Αυτό είναι το πρώτο. Και γι' αυτό έχουν αγκαλιαστεί από όλους μας. Ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο παιδιατρικό, όλοι περνάνε και να προσφέρουν και μια αγκαλιά και δώρα και οτιδήποτε. Αλλά δεν πάβει να μην είναι το περιβάλλον αυτό για ένα παιδί ή και για ένα υπερήλικα που δεν έχει. Γιατί το νοσοκομείο εδώ πέρα συχνά και οι υπερήλικες που δεν έχουν, που πρέπει να μπουν σε μια δομή, καταλήγουν εδώ.
13: Mm-hmm. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε και νομίζω αναδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστια κενά στην κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή.
12: Ακριβώς.
13: Κλείνοντας, κυρία Πετράκη, πώς βλέπετε να προχωρά αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ, πώς θα εξελιχθεί από τη στιγμή που, όπως λέτε και εσείς, ακόμη και οι πιο ρομαντικοί σιγά σιγά εγκαταλείπουν το καράβι?
12: Δυστυχώς εύχομαι πραγματικά να διαψευτώ και να διαψευτώ και λίγα συντόμως ότι δεν βαδίζουμε σε πολύ καλό δρόμο. Εύχομαι αυτό το καράβι που ονομάζεται δημόσια δωρεάν υγεία να συνεχίσει να επιπλέει. Το βλέπω λίγο σκοτεινό όμως, να πω την αλήθεια. Δεν υπάρχουν και κίνητρα να έρθουν οι συνάδελφοι. Οι μισθοί έχουν παραμείνει. Σε αφηγηνά δεν υπάρχουν καν οι γιατροί. Τώρα μπαίνουν οι νοσηλευτές. Το κόστος ζωής ακριβένει, άρα είναι δύσκολο από κάποιο, από την περιοχή του να έρθει σε μια άλλη. Να μπει εντοπιότητα. Θεωρώ πρέπει να δοθούν κίνητρα, να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Να δοθούν μπας και σώσουμε κάτι.
13: Ας ευχηθούμε ότι θα γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση ακόμη πιο αποτελεσματικό.
12: Και εγώ το εύχομαι ολόψυχα.
13: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε.
12: Και
13: καλή
12: εγώ
13: συνέχεια.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη, απλώς είμαι εν ώρα υπηρεσία.
13: Το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Καλή συνέχεια.
12: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
13: Η κυβέρνηση του 2033 θα κληθεί να απαντήσει αν θα πληρώνει χρέος ή συντάξεις, γιατί και τα δύο δεν βγαίνουν, υποστήριξε ο καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός και πρώην διοικητής του ΙΚΑ Μιλτιάδης Νεκτάριος. Μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα, αναφέρθηκε στην Ελλάδα που κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την κατάρρευση του δημογραφικού της ιστού, αλλά και με ένα ασφικτικό δίλημα επιβίωσης για το ασφαλιστικό και την οικονομία. Ο καθηγητής μίλησε για μια χώρα που χάνει χρόνο, για πολιτικές ηγεσίες που αποφεύγουν τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και για μια κοινωνία που, όπως είπε, κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδα τα οποία σήμερα επιλέγει να αγνοεί.
14: Στην ιστορία του ελληνισμού εμφανίζεται το δημογραφικό πρόβλημα παράλληλα με την κλιματική κρίση και αποτελούν και αυτά τα δύο κέρια προβλήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να ανατραπεί η πορεία του δημογραφικού ούτε στην Ελλάδα ούτε στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Επομένως θα πρέπει να δούμε περισσότερο, και πολύ σωστά το επισημάνατε, τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να πούμε όμως μερικά πράγματα, γιατί δεν μπορεί να βελτιωθεί η δημογραφική εικόνα της χώρας. Καταρχήν υπάγεια υπόθεση εργασίας ότι οι καινούργιες γενιές έχουν άλλου είδους πρότυπα και άλλου είδους ανάγκες όσον αφορά την τεκνοποίηση, διότι τους ενδιαφέρει η καριέρα τους και όλα τα συμπαρομαρτούντα.
7: Κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, να το πούμε,
14: δεν είναι μόνο
7: απασχολεί
14: ελληνικό,
7: πολλές χώρες. Έτσι.
14: Αφορά όλο τον δυτικό κόσμο, όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επιπλέον όλων των άλλων προβλημάτων υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι σε εμάς. Για παράδειγμα, ο πιο ουσιαστικός λόγος που δεν μπορεί να βελτιωθεί για την Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα είναι ότι έχει μειωθεί κατά 500,000 ο αριθμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας από το 2000 μέχρι σήμερα. Επομένως, αυτός είναι ένας ουσιαστικός λόγος που δεν επιτρέπει την αισιοδοξία σχετικά με την αύξηση των γεννήσεων. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι νέες γενιές και τους παράγοντες που θα τους οθούσαν να γεννήσουν περισσότερα παιδιά. Ο πρώτος παράγοντας είναι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας και αυτές οι θέσεις εργασίας που έχουμε δεν πληρώνουν καλούς μισθούς. Γιατί δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας? Διότι παρά τα παχιά λόγια που λέει το πολιτικό σύστημα, δεν καταφέραμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ούτε καν στα χρόνια μετά τα μνημόνια, και παρόλο ότι είχαμε τα 40 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, να φτιάξουμε ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο. Βλέπετε ότι όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση μιλάνε συνέχεια για το καινούριο οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
7: Δεν αλλάζει ποτέ. Ναι.
14: Ναι, έτσι είναι. Εμείς τι λέγαμε σε αυτή τη μελέτη που κάναμε, εκτιμώντας τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος? Ότι πρέπει επιτέλους να πάμε συστηματικά στην αντιμετώπιση αυτής της αδύρυτης ανάγκης για το μέλλον της χώρας. Δηλαδή, να συγκεντρώσουμε τους πόρους και τις προσπάθειες σε 8 συγκεκριμένους τομείς, που είναι βιομηχανικοί τομείς, και που θα δημιουργήσουν αυτές τις καλές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση και έχει αναγνωριστεί από όλους τους ερευνητές ότι πρέπει να συγκεντρωθούν οι πόροι σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς.
7: Άρα, συγγνώμη, συνδέεται το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με το δημογραφικό. Λέτε ότι αν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τότε θα αλλάξουν και τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Προφανώς αυτό δεν θα γίνει, δεν είναι ζήτημα 2-3 ετών, αλλά θα μπουν τα θεμέλια ώστε σε μια δεκαετία, 15 ετία από εδώ και πέρα, από το σημείο αυτό, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
14: Δηλαδή οι νέες γενιές θα δουλεύουν πλέον εδώ σε καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας, που θα είναι βιώσιμες και θα έχουν μέλλον, και επομένως δεν θα χρειάζεται είτε να φεύγουν είτε να κάθονται στο περιθώριο και να παρακολουθούν τις εξελίξεις και μέσα σε αυτό το.
13: Συνεχίστηκε σήμερα η πολυαναμενόμενη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που επεκτάθηκε ως προς το χώρο και τις θέσεις. Η δίκη είχε διακοπεί για ένα μήνα εξαιτίας της ακαταλληλότητας της αίθουσας. Περιμένουμε να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Κράτησε δε αποστάσεις από το κόμμα Καριστιανού. Το ίστατο χέρι είπαν στις 12 το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στην Γογό Μαστρο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η κηδεία της αγαπημένης γυμνάστριας πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό και η ταφή θα γίνει στο Ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Εκλιπούσας. Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία, αντί για στεφάνια, να ενισχυθεί το Ίδρυμα Φλόγα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ του Βενιζελίου δύο άτομα μετά από ξεχωριστά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Αμουδάρα και τη Χερσόνησο. Το νεότερο περιστατικό, σύμφωνα με το politica.gr, αφορά 27χρονη τουρίστρια που τραυματίστηκε σοβαρά στην Αμουδάρα ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Για το νέο νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας και προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, μίλησε η Νίκη Κεραμέως. Όπως ανέφερε η Υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ενώ οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων το μισθό ή το εύρος αποδοχών για τη θέση.
15: Και όμως υπάρχουν ακόμα μισθολογικές αποκλίσεις αδικαιολόγητες. Δηλαδή, τι εννοώ αδικαιολόγητες? Έχεις έναν άντρα και μία γυναίκα που κάνουν την ίδια δουλειά με τα ίδια προσόντα και τα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα κατά μέσο όρο μπορεί να αμείβεται 13% λιγότερο από τον άντρα. 13% στην Ελλάδα, 11,1% στην Ευρώπη. Αυτό είναι ασύλληπτο για μένα.
16: Δούμε αν είναι εφαρμόσιμο.
15: Είναι ασύλληπτο. Έρχεται λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία τι σου λέει? Το λέει σε όλα τα κράτη-μέλη. Σου λέει ότι η αμοιβή σου πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά σου και την αξία σου και όχι από το αν είσαι γυναίκα ή άντρα. Δηλαδή το φύλο δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο στην αμοιβή σου. Και σωστά το λέει αυτό. Τι επιβάλλει ως υποχρεώσεις? Επιβάλλει υποχρεώσεις σε δύο στάδια, θα έλεγα. Αφενός πριν από την πρόσληψη, αφετέρου μετά την πρόσληψη. Πριν από την πρόσληψη, βάζει τρεις νέες βασικά υποχρεώσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι ουδέτερος ως προς το φύλο. Δεν μπορείς δηλαδή να λες, να κάνεις, βγάλεις μια αγγελία και να λες «εγώ ψάχνω γυναίκα».
16: Μπορεί να λέω «ψάχνω άτομα». Ψυχά. Αλλά στην ουσία όταν έρχονται εργαζόμενους και γυναίκες και άντρες,
15: προφανώς θα επιλέξεις αυτόν ποιο θέλεις. Αλλά δεν μπορεί η εξαγγελία, η προκήρυξη της θέσης να βάζει χαρακτηριστικά φύλου. Ένα το κρατούμενο. Δύο, πρέπει πριν από τη συνέντευξη η επιχείρηση να επικοινωνεί είτε τον ακριβή μισθό που προσφέρει για τη θέση αυτή, είτε το εύρος του μισθού, προκειμένου ο υποψήφιος, η υποψήφια να ξέρει ακριβώς γιατί εύρος μισθού μιλάμε. Στοιχείο τρίτο. Δεν επιτρέπεται στην επιχείρηση να ρωτάει τον υποψήφιο για προηγούμενες απολαβές. Άρα αυτές είναι τρεις υποχρεώσεις οι οποίες έρχονται για το στάδιο πριν από την πρόσληψη. Και μπαίνουν και διάφορες υποχρεώσεις για το στάδιο μετά την πρόσληψη, δηλαδή κατά την εργασιακή σχέση. Εάν φανταστείτε, δουλεύω σε ένα λογιστήριο και είναι πέντε θέσεις για ταμείες. Και εγώ η οποία δουλεύω σε αυτή τη θέση. Δίπλα μου είναι κάποιος άλλος, ο οποίος υποπτεύομαι, άντρας, ότι παίρνει περισσότερα χρήματα. Έχω δικαίωμα σε περισσότερη πληροφόρηση. Μπορώ να ζητήσω στοιχεία και για το πώς καθορίζεται η δική μου αμοιβή και πώς εν γέννη καθορίζεται η μισθολογική αυτή δομή. Και τι έρχεται και σου λέει εδώ.
13: 541 μαϊμού προϊόντα βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου, ενώ έφεραν πλαστά σήματα που έμοιαζαν με σήματα επωνύμων εταιριών τα οποία κατασχέθηκαν. Συνελήφθη 30χρονη προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, κατηγορούμενη για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία. Διαδοχικές αφίξεις τουλάχιστον 100 μεταναστών καταγράφηκαν στα νότια της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 110 μετανάστες που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, οι οποίες έπλεαν από 26 έως 40 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στο τέλος του 2026 για τη δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών, το οποίο αφορά στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 730.000 ευρώ. Με ιδιαίτερη κατάνοιξη τελέστηκε χθες βράδυ θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου για την πνευματική ενίσχυση και τον φωτισμό των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη θεία λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο οποίος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στο άγχος και την αγωνία που βιώνουν οι υποψήφοι αυτή την ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ζωής τους. Από ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Κρήτης, τον τοξικό κατσίγαρο των ελαιουργείων, ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης επιχειρεί να δημιουργήσει προϊόν. Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Κρήτης, τον τοξικό κατσίγαρο των ελαιουργείων, ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης επιχειρεί να δημιουργήσει.

0: 800 λίτρα λάδι, mm-hmm. παράγει περίπου 800 λίτρα κατσίγαρο. Επομένως.
1: Συγγνώμη, Αλεξάνδρα, δηλαδή ο κατσίγαρος είναι περισσότερος από το λάδι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το διευκρινίσαμε. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Λοιπόν, άρα, αν η αναλογία. Πώς είπες είναι η αναλογία λαδιού κατσίγαρου, μπορείτε να ξαναπείς.
0: Στα τριφασικά συστήματα είναι περίπου κάθε 200 λίτρα λάδι.
1: Ναι,
0: περίπου
1: πες.
0: 800 λίτρα κατσίγαρο, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Τετραπλάσια. Άρα, δηλαδή, τα 100.000 τόνοι που είπα εγώ βγάζουν περίπου 400.000 τόνους κατσίγαρο. Ναι. Α.
2: Το οποίο είναι υπεραρκετό για να λειτουργήσει το πρόγραμμα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά
1: χωρίς να ξέρω, να σίγουρα. Το αισθάνομαι και λέω σίγουρα.
0: Να το διευκρινίσω λίγο, γιατί δεν θέλουμε να.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα δώσουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Μην δίνουμε ελπίδες για μια στιγμή μείνουμε με ανοιχτό το στόμα, έτσι.
0: Ναι. Βασικά, επειδή υπάρχουν και τα διφασικά συστήματα τα οποία χρειάζονται πολύ λιγότερο νερό για να λειτουργήσουν, γι' αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα λίτρα κατσίγαρο παράγουν. Πειράζουν για αυτά, αλλά πολύ μικρότερη ποσότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, τα λεωρία ναι. παραμένουν ακόμη στα Ηράκλεια περίπου 50% είναι τριφασικά. Επομένως, ναι. ακόμη έχουμε πολύ κατσίγαρο.
1: Okay.
0: Και δεν το βλέπουμε. Αναλάζει. Δυστυχώς έχουμε μιλήσει με άτομα τα οποία βιώνουν από το πρώτο χέρι ότι πολύ σημαντικό πράγμα στο project είναι να μιλάς με τους ανθρώπους που επηρεάζονται από το project, από το πρόβλημα. Και μας είχαν πει διάφορα περιστατικά όπου έχουν. Επειδή παράγεται τόσο πολύ κατσίγαρος, και επειδή μένουν και όσο καλή μηχανή και να έχεις, ακόμη μένει λίγο λάδι. Και όταν πάνε στις δεξαμενές, επειδή γίνεται σε εξατμία δεξαμενές, τοποθετούν τον κατσίγαρο. Επειδή έχουν εκείνο το φύλλμα από λάδι, δεν μπορεί να εξατμιστεί ο κατσίγαρος ολόκληρος. Επομένως, μέχρι την επόμενη σεζόν που θα παράγουν το λάδι, ακόμη να εξατμιστεί ο προηγούμενος και πολλές φορές υπάρχουν και διαρροές. Και μας είχε περιγράψει, τώρα δεν θυμάμαι το επιθετό, διότι μας έλεγε να το φωνάζουμε με το μικρό, ο κύριος Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Μας είχε πει για ένα περιστατικό που είχε γίνει κοντά στο λατρεία του,
1: ναι.
0: όπου είχαν ξεραθεί 10 στρέμματα από ηλιές και άρχισαν οι μηνύσεις. Γενικά είναι λίγο tricky για τα αλλεργία τα οποία λειτουργούν με τριφασικό σύστημα. Δεν ξέρω αν απαντάει την ερώτησή σας αυτό, αλλά.
1: Ναι, απαντάει. Βασικά ήθελα να. Δεν ήξερα η ποσότητα κατσίγαρου πόση είναι και απαντάει βέβαια. Και θέλω να ρωτήσω κάτι επιπλέον. Αυτοί πείτε ότι το εφαρμόζουμε αυτό το οποίο εσείς τώρα δουλεύετε στο διαγωνισμό και θα παρουσιάσετε στο διαγωνισμό. Θα χρειαστούν ειδικοί βιολογικοί καθαρισμοί ή υπάρχοντας, ας πούμε, εάν δημιουργήσουν ένα τμήμα, μπορούν να το κάνουν αυτό. Ή
0: βασικά,
1: μέσα στην ίδια τη μονάδα, την εγκατάσταση του λεωργείου, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο.
0: Βασικά είναι λίγο δύσκολο μέσα σε μια λεωργική μονάδα,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον έτσι όπως το φαντασμάτι μας ακόμη στα αρχικά στάδια,
1: ναι.
0: να γίνει αυτό το πράγμα, καθώς μιλάμε για γενετικά τόπο πυμινά βακτήρια και για άδειες. Επομένως, αυτό που φανταζόμαστε τουλάχιστον σε αρχικά στάδια, τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει την πορεία, είναι να έχουμε δικές μας μονάδες, οι οποίες θα επεξεργάζεται και ο κατσίγαρος και θα απομονώνουμε έτσι τα χρήσιμα συστατικά τα οποία περιέχει.
3: Ακολουθεί η αθλητική επικαιρότητα με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
4: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Καλό μεσημέρι, Μανώλη, σ' ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Οριστικά με 14 ομάδες θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Τίχημαν Super League 1 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Μετά την ολοκλήρωση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, η πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση δεν πέρασε, με αποτέλεσμα να παραμείνει ο ίδιος αριθμός ομάδων και τη νέα χρονιά.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, η κυρία Δήμητρα Πολάκη μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με θετικό πρόσημο και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Συνέκτη. Μ' ακούτε?
3: Ναι, σας ακούμε.
6: Ναι, ωραία. Στην έκτη θετική συνεδρίαση κατά σειρά Στο ΣΥΜΗ 088 αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 2.368 μονάδες με ένα τζίρο 130.

0: Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ο τραπεζικός δείκτης στις 2.720 μονάδες είναι ένα 31. Τώρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και αυτά με τη σειρά τους με θετικό πρόσημο. Ο γερμανικός δείκτης στους 0,57, ο γαλλικός στους 0,95 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στους 0,32. Το πετρέλαιο Brent υποχωρεί στις 94 δολάρια βαρέλι στο 0,5. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε πως αν οι πολεμικές επιχειρήσεις ξαναρχίσουν, η ακτογραμμή του Ιράν θα γίνει νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Συναγερμός για τον έμπολα στο Κονγκό. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ήδη 220 θανάτους και περίπου 930 ύποπτα κρούσματα. Η επιδημία εξαπλώνεται ταχύτατα χωρίς υποδομές και τεστ. Και τα ξενοδοχεία μπορούν να αρνούνται νερό βρύσης στους πελάτες τους, έκρινε το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας. Τουρίστρια ζητούσε αποζημίωση 2.700 ευρώ επειδή ξενοδοχείο στους Δολομίτες πρόσφερε μόνο εμφιαλωμένο νερό επιπληρωμή. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χριστό Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνει γυναίκες να μου.
5: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν ήμασταν, παιδί μου, σε άλλες εποχές και κυρίως άλλου πολιτικού πνεύματος, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Αλλά δεν είμαστε. Τετάρτη 27 Μαΐου. Συντονισμένη και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Λοιπόν, πριν πάμε στα Ελλάς, γελάς και όλα τα συναφή, να ξεκινήσουμε με κάτι πιο ενδιαφέρον σε σχέση με την καθημερινότητά μας, εδώ στο Ηράκλειο εννοούμε, και όλο αυτό που ζούμε. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα εξαιρετικά θετικά νέα. Έχουμε αυτή την ώρα παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης στην παραλιακή λεωφόρο. Αλληλούλια! Από το ύψος του κόμβου του Τελωνίου μέχρι και τη συμβολή της παραλιακής με την Καζατζίδη. Ξέρετε, αυτό το κομμάτι που διέσχιζαν κυρίως φορτηγά οχήματα για να μπουν και να βγουν από το λιμάνι, από τα καράγια δηλαδή, τα πλοία της γραμμής, σε αυτό ακριβώς το μήκος του δρόμου είχαμε τις μεγαλύτερες φθορές του ασφαλτοτάπητα, και αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε αποξήλωση και αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Είναι ένα βήμα προς τον πολιτισμό αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες ώρες στην παραλιακή. Τώρα δεν ξέρω, πολιτισμός τώρα, επειδή έρχεται η κυρία Μενδώνη, ίσως συνέπεσε, τυχαίο είναι καθαρά θέμα σύμπτωσης. Αλλά δεν ξέρω πόσο σύμπτωση είναι αυτά που συμβαίνουν την ίδια ώρα με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα, λίγο πιο δυτικά και ορεινά, στο Ρέθυμνο, μάλλον στα διοικητικά όρια του νομού Ρεθύμνου, όρια νομού Ρεθύμνου και Ηρακλείου, στα Νόγια. Ξέρετε, τα Νόγια, θυμάμαι τα Νογιανού, το θεώρημα είναι ότι τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στα Νόγια. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έχουν συμβάσει στον πολιτισμό, στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνική ζωή. Ξέρετε, με κάθε Νογιανό μα συζητήσει, παιδί μου, σου λέει, α, εδώ, πίσω από κάθε τι κρύβεται και κάτι από ανόγια. Με αυτό ως βασική αρχή, θα πρέπει για μία ακόμη φορά, είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη φορά, και μάλιστα οικία βουλής, όχι μας υποχρεώνει η Ανογιαννίδια τη συζητήσεως, ξέρετε τώρα, ναι, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι η οικία βουλής να αναγνωρίσουμε στους Ανογιαννούς ότι ανακάλυψαν τον τρόπο, το μοναδικό αυτό τρόπο, που θα μπορούμε πλέον να λύνουμε τα προβλήματα με τις λακκούβες και τις κακοτεχνίες στο Ηράκλειο. Πρέπει να τους το πιστώσουμε, πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε, πρέπει να τους πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσα χρόνια να γλιτώσουμε από όλο αυτό που συμβαίνει στην πόλη του Ηρακλείου. Εάν θέλετε λοιπόν να λυθεί το τεράστιο θέμα με τις λακκούβες στο Ηράκλειο, τώρα πλέον τον τρόπο τον ανακάλυψαν οι Ανογιανοί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απευθύνετε πρόσκληση στα τηλέφωνα. Σημειώστε. Σημειώστε τηλέφωνα. Δεν τα με πλάκα. Σημειώστε τηλέφωνα 210 67 11 000 και 210 72 56 700. Τα πούμε ξανά. Δημήτρη Σιφάκη, τα γράφεις. Ναι, τα ξαναπαίξουμε, μα χρειαστεί. 210 67 11 000 και 210 72 56 700. Τα νούμερα είναι υπαρκτά, δεν κάνουμε πλάκα. Εννοείται, μας σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μπορείτε να καλέσετε. Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί και λειτουργεί, θα πρέπει να σας πούμε, και στις 3 το πρωί. Σίγουρα δηλαδή θα βρεθεί κάποιος στις 3 το πρωί να απαντήσει, είτε στο 210-67-11-000 είτε στο 210-72-56-700. Κάνετε ένα τηλέφωνο, απευθύνετε μία πρόσκληση σε εκείνον που θα απαντήσει. Το ασυστήριο το πρωί, ό,τι ώρα και να καλέσετε. Τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί. Σίγουρο όμως είναι ότι λειτουργεί και με τα μεσονύκτιες ώρες, γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος να απαντήσει στις δύσκολες ώρες, τις πρώτες πρωινές, 3 η ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. Λοιπόν, και το μόνο που χρειάζεται είναι να απευθύνετε μία πρόσκληση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να επισκεφθούν το Ηράκλειο. Άπαξ και το καταφέρετε,
Λύθηκε και το πρόβλημα με τις λακκούβες. Επί χρόνια οι Ανογιανοί ταλαιπωρούνται στη διαδρομή ανέβα-κατέβα προς τα πυμνιοστάσια τους, προς το οροπέδιο της Νίδας, από τα Νόγια δηλαδή, προς το οροπέδιο της Νίδας. Κανείς δεν ασχολούταν με τα προβλήματα στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Μέχρι που, κάποιος κάλεσε στο 210-67-11-000 και 210-72-56-700, απίθυνε πρόσκληση, έγινε αποδεκτή η πρόσκληση. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα βρίσκεται στα Ανόγια ο κάτοχος των δύο αυτών τηλεφωνικών γραμμών και όλα δείχνουν ότι έχουν πάρει φωτιά τα μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης, της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου πιο συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών στο συγκεκριμένο δικό τμήμα. Γιατί ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων τηλεφωνικών γραμμών θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου. Με αυτόν τον τρόπο οι Ανογιανοί κατάφεραν να λύσουν ένα πρόβλημα που τους ταλαιπωρούσε, ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους που είναι συνέχεια πάνω κάτω από τα Ανόγια προς το οροπέδιο της Νίδας και έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά τους τέλος πάντων, ακόμη και τα αγροτικά που υποτίθεται, ρε παιδί, μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ακόμη καλύτερα από ένα απλό επιβατικό όχημα, και εκείνα ή καταλαιπωρηθεί σε αρκετά σημεία του συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Τώρα ποιος είναι ο κάτοχος των δύο τηλεφωνικών γραμμών και επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου της Ζωμίνθου το Σαββατοκύριακο, καθώς θα βρίσκεται και η κυρία Μενδώνη μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο Ηράκλειο Ρέθυμνο, όπως σας είχαμε πει από χθες, ήδη από σήμερα έχει ξεκινήσει την περιοδία της, έχει επισκεφθεί τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και τις εργασίες που γίνονται εκεί, τα ενετικά τείχη, έκανε και δηλώσεις για τα νεόρια η κυρία Μενδώνη. Ο κάτοχος λοιπόν των τηλεφωνικών γραμμών 67-11-000 και 72-56-700 στην Αθήνα και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Τόσα χρόνια γεμάτο τρύπες το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, μέχρι που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου και ξαφνικά εμφανίστηκαν ό,τι μηχάνημα ήταν διαθέσιμο στην αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα να γαζώνει το δρόμο, να αποκαθιστά τις λακκούβες και να παραδίδει ξανά προς χρήση ένα αποκαταστημένο ασφαλτοτάπητα. Αλλά αφού πάει, ρε παιδιά, μέχρι τη Ζώμηθο, σωστά σημειώνεται, ας τον περάσουν και μετά τη Ζώμηθο, μια βόλτα δηλαδή, μέχρι την Είδα, μπασιαστεί και το υπόλοιπο κομμάτι. Γενικώς, ρε παιδί μου, να μπει στο πρόγραμμα μια εκθεταμένη περιοδία του Πρωθυπουργού, μπας και κλείσουν καμιά τρύπα στους δρόμους. Έτσι λοιπόν, να πούμε ένα ευχαριστώ ακόμη στους Ανογιανούς που προσφέρουν τεχνικές λύσεις άμεσης επέμβασης και λύνουν προβλήματα δεκαετιών με ένα τηλεφώνημα.

Τα βάλε με τον Αργολάβο, η κυρία Μενδώνη, σήμερα, που επισκέφθηκε τις εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης φθορών που έχει υποστεί το ενετικό τείχος στο τμήμα της Στάφρου Σαμπιονάρα, εκεί στα γήπεδα του τένις στο Ηράκλειο, καθώς το έργο, λέει, βρίσκεται πίσω κατά 2 μήνες. Όταν έβλεπες από την Λεωφόρο Ικάρου τις καλωσιές, 6 μήνες τώρα να έχουν στηθεί οι καλωσιές, χωρίς να υπάρχει εργάτης. 6 μήνες είχαν στηθεί σκαλωσιές στο συγκεκριμένο τμήμα και δεν υπήρχε εργάτης. Δηλαδή είχε ενεργοποιηθεί η σύμβαση, είχε γίνει η εγκατάσταση, αλλά στη θεωρία. Γιατί στην πράξη δεν συνέβαινε απολύτως τίποτα. Λογικό είναι 2 μήνες μετά να παρουσιάζεται πρόβλημα στην εκτέλεση, στο χρονοδιάγραμμα μάλλον εκτέλεσης του έργου. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι γιατί πρέπει να έρθει υπουργός πολιτισμού για να διαπιστωθεί αυτή η καθυστέρηση. Επιβλέποντας μηχανικούς, δεν έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Θυμίζει μια επανάληψη του σκηνικού, γιατί είναι το ίδιο Υπουργείο, στο κομμάτι του αθλητισμού. Και εκεί οι επιβλέποντες, δεν ξέρω τι ακριβώς επιβλέπουν, μάλλον από τα γραφεία στην Αθήνα, επιβλέπουν όλα τα έργα στη χώρα.

Εκτός χρονοδιαγράμματος είναι περίπου 2 μήνες το έργο. Παρά τις παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Μενδών και την ενόχληση που επέδειξε προς τον εργολάβο, δεν εμφανίζεται έτσι προβληματισμένη για την ολοκλήρωση του έργου. Θεωρεί ότι θα απορροφηθεί αφού θα τρέξει ο εργολάβος πλέον μετά την παρέμβασή της. Πάνω απ' όλα. Ναι, θα τρέξει με γοργότερους ρυθμούς το έργο και έτσι θα καλυφθεί αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί, το χρονικό χάσμα, ως προς το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η κυρία Μενδώνη λοιπόν αναφέρθηκε και στην περιβόητη υπόθεση με τους χώρους στάθμευσης στις Στάφρους των τυχών, την απόφαση που έχει προκύψει και ανάγκασε το Δήμο να προχωρήσει σε κλείσιμο των χώρων στάθμευσης. Ένα κλείσιμο το οποίο πρακτική εφαρμογή είχε κάποια 24 ώρα, να το πούμε αυτό. Τζάμπα οι κλήσεις, ας πούμε, που κόπηκαν στους ανθρώπους, όσους κόπηκαν οι κλήσεις, γιατί πήγαινε και η δημοτική αστυνομία. Και το λέω τζάμπα, όχι γιατί δεν ήταν τυπικά και ουσιαστικά παράνομη στάθμευση. Προφανώς. Αλλά δεν μπορεί να εφαρμόζεται ο νόμος και η απόφαση σε σχέση με τη μη είσοδο οχημάτων σε στάφρους των τυχών για ένα πενθήμερο, για τα μάτια του κόσμου, να κόβουμε κλήσεις και μετά να επιστρέφουμε στην συνήθη κανονικότητα, την οποία εμείς αποδεχόμαστε ως μια αναγκαιότητα εξαιτίας του τεράστιου ζητήματος έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορεί δηλαδή για να δείξουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις υπόλοιπες ελεκτικές αρχές ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά οι Ηρακλειώτες είναι ατίθαση και εξακολουθούν και μπαίνουν στα πάρκινγκ. Εμείς κόβουμε κλήσεις, βεβαιώνουμε πρόστιμα, βάζουμε και καμιά ταινία εκεί να φαίνεται για να βγουν οι φωτογραφίες, να τις επικοινωνήσουμε ότι ξέρω κάτι κάνει ο Δήμος, ρε παιδί μου. Δεν πέφτει στο κενό η απόφαση και του Υπουργείου Πολιτισμού, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και των υπολείπων ελεκτικών φορέων που έχουν αποφανθεί υπέρ της απαγόρευσης της στάθμευσης στις τάφρους των ενετικών τυχών. Και έτσι λοιπόν βεβαιώθηκαν πρόστιμα και κλήσεις σε ανθρώπους όπου και ιδιοκτήτες οχημάτων, όπου λίγες μέρες μετά αυτό ήταν μια κανονικότητα. Πότε λοιπόν ήταν παράνομοι αυτοί στους οποίους βεβαιώθηκαν? Όταν επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί η απόφαση για ένα πενθήμερο ή μετά τη μη εφαρμογή της απόφασης μέχρι και σήμερα, μάλλον μέχρι και χθες, όπου χθες επανεμφανίστηκαν οι κορδέλες στις στάφρους των ενετικών τυχών, οι κορδέλες αυτές που είχαν τοποθετηθεί πριν από 2 μήνες και έγιναν φύλο και φτερό φυσικά μέσα σε 5 μέρες, ναι, επανεμφανίστηκαν γιατί, όπως ξεκίνησαν τα μηχανήματα στην Ζόμινθο να φτιάχνουν το δρόμο, επειδή θα έρθει ο Μητσοτάκης, έτσι μπήκαν και οι κορδέλες στη στάφρους των ενετικών τυχών χθες, επειδή θα έρθει η Μενδώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ τώρα κοροϊδεύει και το Υπουργείο Πολιτισμού εμάς και εμείς το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήρθε η κυρία Μενδώνη και είπε, τι είπε, επανέλαβε, γιατί δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η στάθμευση στη στάφρους των ενετικών τυχών, πρέπει να παραδοθεί προς χρήση. Ποια είναι η χρήση, την ελεύθερη χρήση αυτό εννοεί, σίγουρα όχι χρήση οχημάτων προς τους πολίτες, να παραδοθεί στην πόλη η περιοχή της στάφρου των ενετικών τυχών και θα πρέπει ο Δήμος να βρει άλλη λύση, ενδεχομένως με κάποιες μελέτες τέλος πάντων, να εξευρεθεί κάποια λύση. Ποια λύση, η κυρία Μενδώνη δεν μας είπε. Ποια είναι αυτή? Το γεγονός ότι εξακολουθούν και σταθμεύουν οχήματα, για την κυρία Μενδώνη αυτό το προσπερνάει. Άρα εδώ πέρα κοροϊδεύει το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη εμάς, ότι εκείνη, ρε παιδί μου, λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που απαγορεύει τη στάθμευση, και εμείς να κάνουμε, ως Δήμος εννοώ, να κάνουμε ότι εφαρμόζουμε την απόφαση γιατί είμαστε υποχρεωμένοι για κανένα πενθήμερο ή τέλος πάντων όσο θα διαρκέσει η επίσκεψη μιας υπουργού, ενός υπουργού, ενός πρωθυπουργού. Δηλαδή πάλι από χθες την πληρώνουν κάποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων που μπορεί να έχουν δει είτε κλήσεις είτε να τους έχει απαγορευτεί η είσοδος στις τάφρους των ενετικών τυχών, μέχρι να φύγει η κυρία Μενδώνη. Δηλαδή δεν το ξέρουμε, ας πούμε. Ότι, ρε παιδί μου, οι τάφροι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής της Υπουργού Πολιτισμού εδώ. Όταν φεύγει, τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή είναι καθαρά εμπεγμός. Όχι απέναντι στην κυρία Μενδώνη, απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Παίζουμε δηλαδή και κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτό σημαίνει.

πιο έντιμο, τι πιο τίμιο, τι πιο καθαρό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, με συγχωρείτε, να πει ότι για λόγους κοινωνικών συνθήκων, ναι, πήρε μια απόφαση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της χώρας, που ήταν ορθή. Εμείς δεν λέμε να ανατρέψουν ή να ανακαλύψουν κάτι άλλο, που ήταν ορθή, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν οι αρχαιολόγοι για την ανάδειξη των Αττικών τειχών, αλλά στην πρακτική εφαρμογή της απόφασης αυτής υπάρχει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα για την πόλη. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε ένα περιθώριο ενός έτους, 6 μηνών, 2 ετών, δεν ξέρω, τέλος πάντων, 18 μηνών, να βρούμε να συμφωνήσουμε ένα χρονικό πλαίσιο, στο οποίο είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να έχει παρουσιάσει εναλλακτικές. Δεν το λένε αυτό. Όχι. Κοροϊδεύουμε τώρα εδώ, παίζουμε τώρα κρυφτό. Μπαίνουν οι κορδέλες, έρχεται η Μενδώνη. Βγαίνουν οι κορδέλες, φεύγει η Μενδώνη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην πόλη. Γι' αυτό και κανείς δεν μας παίρνει γενικώς σοβαρά. Είτε αυτοδιοικητικά, είτε κεντρικά.

Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Θα επιστρέψουμε με το με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς ο Άρης Βελουχιώτης. Ελλάς είναι όνομα. Είναι όνομα που, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να πεις ότι είναι όνομα που καλύπτει ό,τι μπορεί να καλύψει το γνωστό αναψυχτικό. Πάει με όλα. Δηλαδή, θέλεις να το παίξεις πατριώτης. Ελλάς. Τι πιο καθαρό, τι πιο ευθύ, εκπληρώνοντας και υπηρετώντας το συγκεκριμένο στόχο. Θέλεις να το παίξεις αριστερός. Παναγία μου, πάνω απ' όλα. Ελλάς, σηματοδοτεί τον Ελλάς της αντίστασης, Βελουχιώτη και όλα τα συναφή. Θες να κουμπίσεις και σε ένα πιο δεξιό ακροατήριο, ρε παιδί μου. Ελληνική αστυνομία. Γενικώς, πάει με όλα. Φοριέται παντού. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επιτυχημένη επικοινωνιακά. Το διευκρινίζω. Επικοινωνιακά η επιλογή του ονόματος. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι ανεξάρτητα αν κάποιος διαφωνεί και κριτική που κατηγορούν ότι καπηλεύεται τον Ελλάς, αυτό, ότι ψαρεύει σε θολά νερά κτλ. Το γεγονός ότι από χθες το απόγευμα, βράδυ, όλοι ασχολούνται με το όνομα, έχουν βγει δεκάδες έχουν γίνει απίστευτες συνδέσεις του ακρονιμίου του Ελλάς με ό,τι από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας. Αυτό από μόνο του επιβεβαιώνει ότι ήταν μια επιτυχημένη επιλογή, επαναλαμβάνουμε, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Εκεί που εμείς βρήκαμε πρόβλημα είναι στην πολιτική ουσία. Γιατί σε επίπεδο επικοινωνίας νομίζω ότι όσοι ασχολήθηκαν, να το πούμε απλά έτσι ρε παιδί μου, με αγοραίο τρόπο, έβγαλαν το μεροκάματά τους και με το παραπάνω. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Πολιτικά όμως, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες κατά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, του κόμματος Ελλάς όπως ονομάζεται, θεωρούμε ότι δεν προσέδωσε απολύτως τίποτα. Ήτανε συνοστισμένες δεκάδες κοινοτοπίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί και αποτυπωθεί στην πορεία των δεκαετιών σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου και δεν προσέφερε τίποτα παραπάνω. Άρα δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε ούτε από τις τσακπινιές με το κοριτσάκι που φέρνει το μήνυμα. Γιατί δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε? Γιατί δεν είναι μόνο ο Αλέξη Τσίπρας, το έχουν επιχειρήσει και τα προηγούμενα χρόνια και άλλοι νεότεροι. Όλους αυτούς και τον Τσίπρα και τους προηγούμενους, τους έχει προλάβει ο Ανδρέας. Μιλάμε για 40 χρόνια πριν. Τόσο μπροστά ήταν στην επικοινωνία. Ακόμη και το όνομα όμως, που επαναλαμβάνουμε ήταν μια επιτυχημένη επιλογή, μπορεί να ξενίζει ή να ξυνίζει κάποιους, σίγουρα όμως για τα δεδομένα του Τσίπρα δεν προκαλεί εντύπωση. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση, τουλάχιστον σε εμάς, σε μένα, και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, είναι ότι κατάφερε να συγκεντρώσει τόσο κόσμο που ευνηδίασε ακόμη και το τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε την εκδήλωση, καθώς και τους τεχνικούς. Απόδειξη ότι δεν είχαν προβλέψει ούτε επαρκή φωτισμό, ούτε επαρκή ηχητική εγκατάσταση. Τώρα, τα υπόλοιπα για την Μπαρτσελόνα της Ελλάς, στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αρνητική στη στάθμευση γύρω από τα τείχη εμφανίστηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά από αυτοψία έκανε λόγο για μικρή καθυστέρηση στα έργα χωρίς δυσκολίες. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή η εκδήλωση στη Ζόμινθο, σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, για την εγγραφή του μνημείου στην UNESCO. Θεαματική βουτιά στο παρελθόν χαρακτήρισε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να εκφράσει νέα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τόνισε από την πλευρά του ο Διονύσης Τεμπονέρας. Το επόμενο δεκαήμερο ο νόμος για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Νίκος Κοκκίνης, νέος διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου μετά την απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη. 541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου, μία σύλληψη. Διαδοχικές αφίξεις πάνω από 100 μεταναστών καταγράφηκε νότια της Κρήτης. Το ίστατο χαίρε είπαν το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ η άμεση συμβολή στην ελληνική οικονομία για τον τουρισμό το 2025. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία των σοσιαλιστών στην Ισπανία. Το κόμμα του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Δεν προχωρά η αναδιάρθρωση της Super League, οριστικά με 14 ομάδες στο πρωτάθλημα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο. Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show, η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και φυσικά παραμένουμε στο θέμα που πλέον δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά την χθεσινή επίσημη πρώτη για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το πώς πλέον τοποθετείται ο Αλέξης Τσίπρας στο υποδιαμόρφωση πολιτικό σκηνικό και επικοινωνιακά και πολιτικά. Ένας από τους ανθρώπους που νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και για τις δύο διαστάσεις είναι ο εκτιμητής εκλογικής συμπεριφοράς, ο κύριος Απόστολος Πιστόλας. Κύριε Πιστόλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε πρώτα μετά της επικοινωνίας. Τι θέλω να πω. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την επιλογή του ονόματος. Τι για εσάς συμβολίζει και ποιος είναι ο στόχος της επιλογής?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είχε ξεκινήσει λέγοντας ότι πάει να κάνει rebranding. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, είδε ότι αυτό δεν του βγαίνει και επέστρεψε στην προσπάθεια κυριαρχίας στον χώρο της αριστεράς.
0: Rebranding εννοείται ότι ήθελε να μετακινηθεί προς το κέντρο.
1: Να μετακινηθεί προς το κέντρο, ακριβώς. Αυτό βλέπετε ότι δεν γινόταν, γιατί στη μάχη του κέντρου είναι πολύ πιο σκληρή, γιατί θα άφηνε τα μετόπισθεν ανοιχτά. Οπότε προτιμάει να κάνει κάτι άλλο, το οποίο είναι νομίζω πολύ πιο λογική κίνηση, τουλάχιστον για πρώτη φάση. Mm-hmm. Είναι στην αρχή να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς. Εφόσον ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς, εφόσον το πετύχει αυτό, σημαίνει ότι θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εφόσον είναι αξιωματική αντιπολίτευση το 27, το πιο πιθανό σενάριο με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, πόσο μάλλον αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Αν δεν κάνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να συγκυβερνήσει είτε με ένα είτε με δύο κόμματα. Το πιο πιθανό είναι με δύο κόμματα. Ένα από αυτά τα δύο, το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ. Εάν είναι το ΠΑΣΟΚ, τότε ο κύριος Τσίπρας αυτομάτως είναι η μόνη κυβερνητική φωνή εξ αριστερών. Και σίγουρα θα έχουμε θέματα στο ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και στελέχη και ψηφόρους να φεύγουν προς τον κύριο Τσίπρα σε ένα τέτοιο σενάριο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για εκείνον.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά θα μπορεί, εάν δεν βγει κάποιος άλλος ενδιάμεσα, εγώ πιστεύω θα βγει άλλος παίκτης μετά το 27. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αφήσουν τον κύριο Τσίπρα να αλωνίσει όλο το παιχνίδι στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εάν δεν βγει.
0: Άλλος παίκτης με ένα νέο πολιτικό φορέα ή μέσα από το ΠΑΣΟΚ? Αυτό εννοείται.
1: Μέσα από το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα. Τώρα, αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ ή άλλος πολιτικός φορέας, mm-hmm. αυτό μένει να φανεί. Από το πώς θα κινηθούν όλοι οι παίκτες. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα όμως. Η στρατηγική η οποία έχει κάνει. Ποιο είναι αυτό? Ένα πρόβλημα για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για μετά το 27. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συσπυρώσει και να πάρει δυνάμεις παραπάνω από αυτό που λέγεται αριστερά. Διότι πολύ απλά είναι μια λέξη την οποία και για πολλούς κεντρώους και για πολλούς δεξιούς είναι φόβητρο. Και διότι πολύ απλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση να είναι πολύ μεγαλύτερη από το φόβητρο της λέξης αριστεράς. Αυτό είναι δύσκολο σε φυσιολογικές συνθήκες να γίνει.
0: Φόβητρο πότε έγινε? Φόβητρο πότε έγινε? Μετά το 15 ή ήταν πριν το 15, απλά εξ ανάγκης μετακινήθηκε ο κόσμος?
1: Μετά το 45. Ναι. Για πολλούς συνεχίζει να είναι φόβητρο.
0: Άρα όμως εδώ πέρα, αν ισχύει αυτό που περιγράφεται, δηλαδή αν ισχύει, εννοώ με την έννοια ότι ο κόσμος το εκλαμβάνει ως φόβητρο, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πως το 15 ακούμπησε σε ένα τόσο φόβο.
1: Μπορεί να δικαιολογηθεί το ότι η ανάγκη για κάτι, για να μείνουν σε αυτό που ήταν και για να μην αλλάξει ραγδαία η ζωή τους, υπερκέρασε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Αλλά χρειάζονται τέτοιες συνθήκες για να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό είπε πριν, δεν μπορεί να γίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Άρα θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας πιθανόν να βλέπει ένα τρίπολο να δημιουργείται. Γι' αυτό τοποθετείται έτσι. Δηλαδή, να έχει αυτό στην αριστερά,
0: ναι.
1: να μετακινηθεί ακόμα περισσότερο η Νέα Δημοκρατία προς το λεγόμενο κέντρο-κέντρο αριστερά, να γίνει ένα κεντρό κόμμα και να γίνει και ένα δεξιό κόμμα. Δηλαδή, μπορεί μετά το 2031 να έχουμε τρίπολο. Είναι εκεί οδηγούμαστε τώρα. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές, για να δούμε αν τελικά θα οδηγηθούμε σε τρίπολο, έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. μπορεί να καταλήξουμε σε δίπολο.
0: Σε αυτή την προσέγγιση ουσιαστικά απαλήφεται τη διάσταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλά, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, σαφέστατα. Το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την προσέγγιση το ΠΑΣΟΚ σπάει σε δύο κομμάτια. Ένα πάει στον κύριο Τσίπρα και το άλλο πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία γίνεται ακόμη περισσότερο και το αριστερή. Κεντρώα, ας το πούμε, γιατί έχει κεντροδεξιούς μέσα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιβιώσει μόνο αν γίνει ένα αμιγώς φιλελεύθερο κόμμα, να παίρνει ένα μικρό ποσοστό. Έχει χάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, έχασε την ευκαιρία 3 χρόνια τώρα να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Να δούμε τώρα αν αλλάξει πρόεδρο και δεν συγκυβερνήσει, προφανέστατα μιλάμε για άλλο παιχνίδι. Είναι όλα πάρα πολύ ρευστά.
0: Το περιεχόμενο της ομιλίας χθες του κυρίου Τσίπρα σας έδωσε την αίσθηση, την εικόνα ότι αυτή η κυβερνόσα αριστερά θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη κυβερνόσα αριστερά?
1: Καταρχάς μιλάμε, ακόμα και η λέξη ελληνική σου δείχνει αυτήν την εικόνα, διότι πολύ απλά δεν μιλάμε για μια διεθνιστική αριστερά, ούτε μιλάμε για μια αριστερά η οποία έχει το στυλ του 1970. Μιλάμε για μια μοντέρνα προσέγγιση της αριστεράς. Και ο λόγος που μου έδειχνε ότι είναι μεν αριστερός, καθαρά αριστερός λόγος, αλλά δεν έχει τις γωνίες που είχε παλαιότερα.
0: Ένας εκμοντερνισμός της αριστεράς με ένα όνομα που θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι προέρχεται από την παλαιολιθική αριστερά.
1: Προέρχεται από την παλαιολιθική αριστερά, έχετε δίκιο. Αλλά ναι, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το έκανε δίνει μια μοντέρνα εκδοχή, ακόμα και εκμοντερνίζει ακόμα και το όνομα, αν θέλετε. Οπότε αυτό προσπαθεί να κάνει. Θα το πετύχει? Κανείς δεν ξέρει. Μην κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις αύριο. Οι δημοσκοπήσεις του αύριο θα έχουν τον ενθουσιασμό υπέρ Τσίπρα. Όλα θα φανούν όταν έχουμε και τους άλλους παίκτες να παίρνουν θέση. Δηλαδή, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς τι θα κάνουν? Δεν θα τελειώσουν πολιτικά? Θα προσπαθήσουν να έχουν πολιτικό μέλλον? Κατά πάσα πιθανότητα το δεύτερο.
0: Ερώτημα, μιας και ανοίγεται τη διάσταση των τριών πολιτικών προσώπων, του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Αλέξη Τσίπρα θα τον εξυπηρετούσε η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ή το κλείσιμο του μαγαζιού?
1: Όχι, το κλείσιμο του μαγαζιού νομίζω, καθότι ακόμα και 1% να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, τότε το κόβει από εκείνον.
0: Το ρώτησα αυτό, γιατί υπάρχει η εξής ανάγνωση. Ότι καλό είναι για τον Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορεί να φέρει όποια αρνητική ενδεχομένως προσέγγιση μπορεί να έχει ο πολίτης για αυτό που έζησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και να αδειάσει ευθύνες από την πολιτική βάση του νέου κόμματος.
1: Όσοι έχουν αδειάσει ευθύνες έχουν αδειάσει. Όσοι θα συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, θα συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσει να υπάρχει, θα πάρει μισό με 1%. Τι νόημα έχει? Εκτός εάν έχουμε πολλά Δούρου Παπά, εκεί πέρα δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να πάρει. Εκεί πέρα δεν ξέρω, πρέπει να το δω. Γιατί μπορεί να παίρνει και από τα άλλα κόμματα τα γύρω-γύρω.
0: Σαφέστατα.
1: Δηλαδή μπορεί να παίρνει Πλαίσια Ελευθερίας, μπορεί να παίρνει από Μέρα 25, μπορεί να παίρνει ακόμα και από το ΚΚΕ. Έχουμε να περιμένουμε, να βλέπουμε τι μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιβιώσει με αυτούς τους τρεις, πόσο θετικό μπορεί να είναι αυτό για τον κύριο Τσίπρα? Θα έχει έναν αντίπαλο στα αριστερά, έξτρα.
0: Μεγαλύτερο πρόβλημα βλέπετε αυτή την ώρα, αν και θα περίμενε κανείς, να αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστικά την τύχη του, το μέλλον του, στο χώρο της αριστεράς ή στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, για την τύχη και την επιλογή που μπορεί να κάνουν πολιτικά στελέχη σήμερα του ΠΑΣΟΚ για να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμα υπαρξιακό πρόβλημα. Θα έχει υπαρξιακό πρόβλημα όταν ξεκινήσει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αν την ξεκινήσει.
0: Το βλέπετε πιθανό αυτό?
1: Πάρα πολύ. Και για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί δεν βγαίνουν, ενδεχομένως να μην βγαίνουν τα κουκιά που λένε χωρίς το Πασόκ. Και για ένα δεύτερο λόγο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις εκλογές, σκεφτείτε αν παίρνει ένα 10% για παράδειγμα, θα έχει να επιλέξει ανάμεσα από μία θέση αντιπροέδρου κυβέρνησης ή όποια θέση έχει με 5 ενδεχομένως, λέω ένα τυχαίο νούμερο, υπουργούς.
0: Ή έξοδο από την πολιτική.
1: Είναι απλά βουλευτής Ηρακλείου. Mm-hmm. Τι θα επιλέξει.
0: Όπου θα πρέπει να κατέβει και με Σταυρό, υπενθυμίζω, και δεν έχει γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Άρα δεν έχει τη δυνατότητα δηλαδή εκλογής όπως έχει για παράδειγμα ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σωστά. Ακριβώς. Οπότε νομίζω είναι εμφανές. Η λογική λέει ότι θα πάει προς τα εκεί. Mm-hmm. Τώρα, τι θα κάνει ο ίδιος. Η λογική έλεγε και άλλα πράγματα έπρεπε να κάνει με βάση τη στρατηγική του, αλλά δεν τα έκανε.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω, κύριε Πιστόλα, μιας και σας έχουμε, με την διάσταση. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται, λέγεται, συζητιέται, πολύ το προεξοφλούν, αλλά δεν είναι δεδομένο όπως ναι. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού, με τη διάσταση του Αντώνη Σαμάρα, για να πάω δεξιότερα. Αν και εφόσον κάνει το βήμα, αν θεωρείτε ότι αυτό θα έχει επίπτωση στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και σε τι επίπεδο.
1: Τεράστια. Και το λέω γιατί όχι μόνο λόγω, δεν το λέω λόγω ποσοστού.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον, τελειώνει την αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να συζητήσει για αυτοδυναμία με το κόμμα Σαμάρα μέσα. Δεύτερον, σταματάει την, αν θέλετε, την προσέγγιση των ψηφοφόρων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23 και όχι το 24, δηλαδή αυτό το 1 εκατομμύριο και ψηφοφόρων, τους δίνει μια εναλλακτική. Ενώ η Νέα Δημοκρατία θέλει να τους προσεγγίσει, αυτοί οι περισσότεροι είναι συντηρητικοί αστεί. Mm-hmm. Θα φύγουν και θα πάω προς τον κύριο Σαμαρά. Ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή συρρυκνώνει κατά πολύ, εκτός του θα τους κόψει κομμάτι. Μπορεί να είναι 1%. 1% θα τους το κόψει, καθαρό. Μπορεί να είναι παραπάνω. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Σαμαράς έχει αυτή τη στιγμή χαμηλό πότομα, αλλά μπορεί να έχει πολύ υψηλό ταβάνι, με βάση το πώς πάνε mm-hmm. τα πράγματα. Θα τους κόψει δηλαδή ένα κομμάτι και θα χαμηλώσει πάρα πολύ το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε αυτή την προοπτική, η τύχη της Νέας Δημοκρατίας με Κυριάκο Μητσοτάκη και η τύχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσο μπορεί να μεταβληθεί?
1: Εάν πάμε σε ένα σενάριο όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει στις εκλογές, να πω ένα αριθμό, 27, και άρα για να συγκυβερνήσει θέλει το Πασόκ ή το Πασόκ και ένα άλλο κόμμα, δεν νομίζω πως θα υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα τεθεί θέμα αποχώρησής του προκειμένου να υπάρξει συγκυβέρνηση με έναν νέο πρόεδρο?
1: Θέμα αποχώρησής του από τη θέση του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, σωστά.
1: Τι θα κάνουν στο σωστά. Κόμμα δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Αλλά Πρωθυπουργό, εάν πάμε με Νέα Δημοκρατία να έχει 14-15 μονάδες από το 2023, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάμε με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Αν πάρει 31-32, αλλάζει το πράγμα.
0: Άρα είναι...
1: Τότε ναι. Mm-hmm. Είναι θέμα δυνάμεων. Ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσω με Μαρία Καριστιανού. Αν θεωρείτε ότι αυτό πολύ γρήγορα θα ξεφουσκώσει ή θεωρείτε ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική στην πορεία προς τις εκλογές?
1: Εξαρτάται από την ίδια. Διότι πολύ απλά ξεκίνησε κατά την άποψή μου λάθος, όχι τώρα στην παρουσίαση, όταν ξεκίνησε να πει ότι ανακοινώνει το κόμμα. Mm-hmm. Βιάστηκε πολύ. Κατά τη γνώμη μου, κόμμα από άτομα τα οποία είναι άπειρα από την πολιτική, πρέπει να ανακοινώνουν στο τέλος. Και είχε ένα κινηματικό χαρακτήρα, τον οποίο τον έχει χάσει και τον οποίο προσπαθεί να ξαναβρει. Αν είδατε στην ανακοίνωση και του ονόματος, τώρα πρόσφατα
0: που είχε. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, δεν λύανε γωνίες και δεν μιλούσε με δεξιό χρώμα, αν θέλετε. Μιλούσε περισσότερο για δημοκρατία, για δικαιοσύνη κλπ. Οπότε περιμένω να δω πώς θα κινηθεί. Γιατί αν κινούτανε όπως είχε ξεκινήσει, θα σας έλεγα ότι φάει να πάρει το κοινό της Νίκης και του κύριου Βελόπουλου. Στην παρουσίαση είδα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να ψαρεύει και προς τα αριστερά. Έχουμε δρόμο ακόμα. Οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο του 27 λογικά. Οπότε είναι μαραθώνιος. Είναι σχεδόν ένας χρόνος για να αφήσουμε το καλοκαίρι. Είναι από το Σεπτέμβριο και μετά. Είναι μακροβούτη μαραθώνιος για όλους.
0: Κλείνω με το αν θεωρείτε ότι ήταν στοχευμένη η επικοινωνιακή στρατηγική που διαμορφώθηκε από μέσα ενημέρωσης για να παίξουν έτσι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο των εκλογών είτε μέσα στο καλοκαίρι είτε το αργότερο μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου να σπρώξουν κόμματα να εκδηλωθούν ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να εκτεθούν στο χρόνο.
1: Κοιτάξτε, υπήρχε λογική να γίνει και τώρα το καλοκαίρι, γιατί, αλλά κάηκε πολύ γρήγορα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε λογική γιατί στη ΙΚΕ τώρα το καλοκαίρι, γιατί, αλλά κάηκε πολύ γρήγορα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε λογική γιατί στη

0: καλοκαίρι μπροστά. Δηλαδή, η δική μου λογική είναι ότι όλα τα κόμματα θα έπρεπε να ανακοινωθούν από το Σεπτέμβριο δυνατόν.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, ο σύμβουλος εκλογικής συμπεριφοράς και αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Προφανώς και η επιλογή χθες του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση κόμματος αλλάζει τον πολιτικό χάρτη. Επηρεάζει μια πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στον χώρο της αριστεράς αλλά θα έλεγα σε έναν βαθμό και στον χώρο του κέντρου, αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, αριστερότερα και του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πάβει να ακουμπά στις παρυφές του πολιτικού κέντρου της χώρας και ταυτόχρονα ανοίγει συζητήσεις σε επίπεδο κομμάτων που βρίσκονται πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο στελεχών κομμάτων που βρίσκονται πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, για το ποια μπορεί να είναι η τύχη των ιδίων και κυρίως των πολιτικών συσχετισμών με επικεφαλής ξανά τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, μιλώντας με όρους καθαρά πολιτικής επικοινωνίας και εικόνας, το γεγονός ότι στο timeline των social media κάθε 2-3 αναρτήσεις υπάρχει ανάρτηση που σχετίζεται με τον Τσίπρα και την Ελλάς, τον Ελλάς τέλος πάντων, το κόμμα Ελλάς, με θετικό αρνητικό περιεχόμενο δεν έχει σημασία, σημαίνει ότι το όνομα πέτυχε. Το κόνσεπτ δηλαδή να κάνω ντόρο, το πέτυχε σε απόλυτο βαθμό.

0: Απόδειξη αυτού είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ενώ βρισκόταν σε συνέδριο για την υγεία, από όλα όσα έγιναν χθες στο Θησείο με τον Αλέξη Τσίπρα, τα όσα είπε ή δεν είπε ενδεχομένως, γιατί ασκείται μια κριτική ότι ο κ. Τσίπρας διέγραψε την περίοδο 15-19, σαν μην υπήρχε. Όχι 15-19, λάθος. Διέγραψε την περίοδο 15-25. Δηλαδή και τη διακυβέρνηση και την περίοδο αντιπολίτευσης μετά το 19 δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, σαν να μην υπήρχαν αυτά. Ασκείται κριτική. Άρα κανείς θα μπορούσε να συνεχίσει αυτή την κριτική για όσα δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να σταθεί σε αυτά, στάθηκε στο όνομα. Για πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
1: Τώρα, τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά, κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη πώς σχολίασε την επιλογή του ονόματος και καταλαβαίνετε ότι συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό. Το πουσάρισμα Τσίπρα γίνεται κατά κύριο λόγο από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεν γίνεται από τους φίλους πολιτικούς ή τα φίλια μέσα του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται πρωτίστως από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Πόσο μάλλον από τους ίδιους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αφορμή το όνομα Ελλάς για να επανέλθει στο προσκήνιο ο Πάνος Καμένος, ο οποίος υποδέχεται την Ελλάς του Τσίπρα με ΕΔΕΣ και Γοργοπόταμο.

Υπήρξαν σχολιασμοί και αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα για την επιλογή του ονόματος. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση σήμερα, χθες μάλλον, το βράδυ, του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε αυτή την ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος

Το ακούω αυτό που λέει το Πασόκ, δηλαδή ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, δηλαδή θεωρεί ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα, αλλά πόσο δημοκρατικό είναι δηλαδή το Πασόκ σήμερα, ας πούμε. Πόσο δηλαδή εκτός από τον αρχηγό συνδιοικούν ή συνδιαχειρίζονται την πολιτική πραγματικότητα του κόμματος της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης τα υπόλοιπα στελέχη. Προφανώς και όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή στη Βουλή, όλα είναι προσωποπαγή. Να εξαιρέσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ενδεχομένως. Όλα τα υπόλοιπα είναι κατεξοχήν προσωποπαγή κόμματα. Τι να πρωτοπιάσεις, ποιο να πρωτοπιάσεις και να αφήσεις. Τη Νέα Δημοκρατία, ένας είναι ο αρχηγός, το Πασόκ τα είπαμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, okay, ναι, δίνεται μια μάχη να αποδείξει ότι έχει αρχηγό ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν συζητάω για κόμματα τύπου Ελληνική Λύση, Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πλαίσια Ελευθερίας, δηλαδή, ή το κόμμα του κυρίου Νατσιού με την Νίκη, ο ορισμός του προσωποπαγούς κόμματος. Άρα, μην ξύνονται τα κόμματα, τα υπόλοιπα εννοούμε, στην κλίτσα του Τζομπάνι. Έτσι είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος επιχείρησε συνδιαχειρήσεις, γρήγορα αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνα. Το έκανε και ο Τσίπρας. Συνδιαχείριση έκανε το 2015-19, το φυσάκι δεν κρυώνει και το γυρίσει το πήμα αλλιώς, βέβαια.

πέρα από την πλάκα που γίνεται με το όνομα του κόμματος, το κοριτσάκι που εμφανίστηκε να μεταφέρει το μήνυμα με το όνομα του κόμματος, τα κλισέ της ομιλίας, τα χιλιοϊπωμένα κλισέ αυτά της ομιλίας, η ουσία είναι η εξής. Ο Τσίπρας επιστρέφει εμφατικά στην αριστερά, στον παλιό του εαυτό, και γυρίζει την πλάτη στους κεντρώους που επιχείρησε με τη συγγραφή του βιβλίου να τους ξαναπλησιάσει. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα μάθουμε τι ακριβώς σκέφτεται και τι προτείνει για τη συνέχεια. Γιατί χθες δεν ακούσαμε καμία προτάση. Ακούσαμε κάποιες γενικές θεωρίες και σκέψεις που το ChatGPT πολύ εύκολα θα τις αποτύπωνε, νομίζω χωρίς καμία δυσκολία. Και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, με μεγαλύτερη πολιτική επάρκεια. Εν πάση περιπτώσει όμως, περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση της διακήρυξης. Αυτά προς το παρόν, πάμε μουσική, ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε αυτό που πραγματικά βιώνουν οι πολίτες. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι κρίσιμο και χρήσιμο να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, καθώς σε 2-3 μήνες, το Σεπτέμβριο δηλαδή, συμπληρώνονται 15 χρόνια από τότε που ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσίαζε στη Θεσσαλονίκη ένα έκτακτο, όπως είχε χαρακτηριστικά τότε τονίσει, ήταν έκτακτος, φόρο ακινήτων. Τον είχε ονομάσει τότε έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων χώρων. Εσδομία, ΕΕΤΙΔΕ. Αυτός ήταν ο φόρος που θεσπίστηκε με αυτό το αρτικόλεξο που ξεχάστηκε σχεδόν αμέσως, αφού εν μέσω τότε του ξέφρενου αντιμνημονιακού κλίματος εποχής επικράτησε ο χαρακτηρισμός χαράτσι με μία λέξη για να μας θυμίζει ότι έχει μπει ένας νέος φόρος στα ακίνητα. Που αυτός ο φόρος φυσικά τελικά μόνο έκτακτος δεν ήταν. 2 χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2013, και ενώ οι αντιδράσεις για το χαράτσι συνεχίζονταν, η επόμενη κυβέρνηση που ήταν συγκυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τότε Υπουργό Οικονομικών, το σημερινό διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον φόρο αυτόν του ΕΤΙΔΕ που λέγαμε τότε με τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ανακινήτων, το γνωστό πλέον από τότε μέχρι σήμερα ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα περιλάμβανε και το φόρο ακίνητης περιουσίας, το ΦΑΠ. Από τότε μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί ότι θα καταργήσουν τον ΕΝΦΙΑ με τον ένα τον άλλο τρόπο. Το έχουν φωτογραφίσει, το έχουν αποσαφηνίσει, το έχουν περιγράψει. Καμία από τις κυβερνήσεις δεν καταφέρει να τον καταργήσει. Καμία από όσες κυβερνήσεις ακολούθησαν. Η κάθε μία επικαλέστηκε διάφορους λόγους. Κυρίως όμως επικαλέστηκε την οικονομική κρίση, επικαλέστηκαν οι κυβερνήσεις που στην πορεία υπήρξαν και φυσικά τα μνημόνια. Όμως από το 19 και μετά, 18 για την ακρίβεια, σύμφωνα με την τότε κυβέρνηση, 19 σύμφωνα με την επόμενη κυβέρνηση, από τα μνημόνια έχουμε βγει. Αλλά ούτε και τότε καταργήθηκε ο ΕΝΦΙΑ. Και φτάνουμε στο σήμερα, 2026, για να φέρει αυτή η κυβέρνηση ένα ακόμη φόρο στα ακίνητα από την πίσω πόρτα αυτή τη φορά. Ένας δεύτερος ένφια και θα έλεγα ένας υπερένφια, καθώς πρόκειται για διπλό φόρο, ο οποίος προκύπτει από την πίσω πόρτα ενός νομοσχεδίου που δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά αφορά τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έναν ένφια λοιπόν από το παράθυρο. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε διαβούλευση και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου περιλαμβάνει, προβλέπει τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπέρ δήμων αλλά και περιφερειών. Στην ουσία ένας ετήσιος, έχουμε τον κρατικό, τον κυβερνητικό ένφια, να το πούμε έτσι, και θα έχουμε τώρα και τον αυτοδιοικητικό ένφια.

0: Καταλαβαίνετε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω της Πομιδά έχουν βγει στα κάγκελα, διότι πόσο να αντέξει δηλαδή η φορολόγηση της κατοικίας σε αυτή τη χώρα. Λες και ρε παιδί μου, τα ακίνητα στη χώρα είναι ATM που βγάζουν λεφτά, ας πούμε, και πρέπει απλά πατάς το κουμπί να βγάζεις τα λεφτά, να τα δίνεις στο κράτος. Τώρα, πέρα από το κράτος, θα τα δίνεις στους δήμους, θα τα δίνεις στις περιφέρειες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Πομιδά και πρόεδρο των ιδιοκτητών ακινήτων στην Κρήτη, τον κύριο Αράπογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Αράπογλου.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό το νέο ένφια, που θα είναι υπερένφια όπως καταλαβαίνω?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν στέκομαι τα ονόματα, γιατί το κράτος για να εισπράττει χρήματα βρίσκει διάφορα ονόματα, εφευρίσκει διάφορα ονόματα για να επιβάλλει φόρους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα επιπλέον φόρο, επιπλέον από τον ένφια. Δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, πώς θα περάσει. Mm-hmm. Το πρόσχημα είναι ότι τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν στους δήμους και στις περιφέρειες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αντί να χρηματοδοτεί το κράτος από τα έσοδα που έχει, από τα υπερπλεονάσματα όπως επικαλείται, να ενισχύει και να συμβάλλει στα οικονομικά των δήμων και των περιφερειών, βάλει ένα φόρο τον οποίο θα τον πληρώνουν οι ιδιοκτήτες και θα λυθούν τα κράτος χρήματα τα οποία θα έδινε στους δήμους και στις περιφέρειες. Είναι μια επιπλέον οικονομική επιβάρηση, η οποία κάθε άλλο βοηθάει και να μειωθούν οι τιμές των ακινήτων για να μπορούσαν να στεγαστούν νέα ζευγάρια, και επίσης δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων.
0: Ουσιαστικά με την προσθήκη αυτού του περιφερειακού τέλους αυτοδιοικητικού, ας το πούμε τώρα πρόχειρα έτσι για να συνεννοούμαστε, θα καταλήξουμε και πάλι στον τριπλασιασμό της επιβάρησης από το ΤΑΠ. Διότι από το 0,35 θα βρεθούμε στο 1,05. Σωστά?
1: Σωστά. Αυξάνεται το ποσό το οποίο θα πληρώνω για το ΤΑΠ. Δηλαδή, ουσιαστικά αλλάζει όνομα το ΤΑΠ και τριπλασιάζεται.
0: Πρακτικά αυτό τι σημαίνει για τον ιδιοκτήτη ακινήτου, κύριε Αράπογλου, σε σχέση με την έννοια την επιβάρηση, την οικονομική επιβάρηση?
1: Κοιτάξτε, η οικονομική επιβάρυνση είναι της τάξης του ένα, όταν λέμε ένα της χιλίες είναι η επιβάρυνση, έτσι, το 1,05 που λέτε, είναι επί της χιλίες. Δηλαδή, ένα ακίνητο που έχει αντικειμενική αξία θα πληρώνει 100 ευρώ φόρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του ακίνητου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η φορολογία.
0: Μάλιστα. Η Πομιδά πώς σκέφτεται τώρα, γιατί είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ένα νομοσχέδιο που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν ξέρω αν η Πομιδά έχει την δυνατότητα να παρέμβει και στην ΚΕΔΕ, δηλαδή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και στην Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, για να ενδεχομένως να αντλήσει την άποψη, τη θέση και της αυτοδιοίκησης, αλλά να ρωτήσουμε πώς θα κληθεί να το διαχειριστεί η Πομιδά και τι μπορεί να κάνει.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν η ΚΕΔΕ και η Δήμη γενικά και οι περιφέρειες είναι θετικοί, γιατί θα εισπράττουν έσοδα. Δεν πρόκειται δηλαδή να έρθει η ΚΕΔΕ και να πει δεν θέλουμε έσοδα, δεν θέλουμε αυτόν τον φόρο.
0: Και είναι θετική να πούμε για ένα ακόμη λόγο, διότι δεν θα εισπράττουν άμεσα, άρα θα έρχονται σε επαφή άμεσα με τον πολίτη, θα τα εισπράττουν μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Σωστό?
1: Σωστά. Μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Θα πάρουν ζεστό χρήμα, έτσι να το πούμε απλά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το θέλουν και το επιζητούν. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάποιος δήμαρχος, θα πει δεν θέλω να με επιβληθεί αυτός ο φόρος. Αυτό θα φανεί και στην πορεία. Από εκεί και μετά, εμείς σαν Πομιδά, επειδή αυτό είναι νομοσχέδιο ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί, και το νομοσχέδιο αυτό είναι σε διαβούλευση, και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 5 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εμείς καλούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων να μπουν στην ιστοσελίδα και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νέο αυτό χώρο.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει και κάτι ακόμη, πέρα από τον νέο ένφια, τέλος πάντων τον νέο φόρο που θα επιβαρύνει τα ακίνητα. Υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τη μίσθωση ακινήτων από την πλευρά των Δήμων και των Περιφερειών. Ένας Δήμος, για παράδειγμα, που θέλει να μισθώσει ένα ακίνητο για σχολική κατοικία, για μία δομή τέλος πάντων ή μία υπηρεσία του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει ιδιόκτητο δημοτικό ακίνητο. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο?
1: Κοιτάξτε, αυτό προβλέπει κάτι το ανήκουστο και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά συνταγματικά δικαιώματα, θα τολμούσα να πω. Προβλέπει ότι όποιος νοικιάζει από εδώ και πέρα σε Δήμο ή σε περιφέρεια ή στην περιφέρεια κάποιο ακίνητο, το ιδιώτης δηλαδή, ναι, το νοικιάζει, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 χρόνια και θα έχει δικαίωμα ο Δήμος ή η περιφέρεια να παρατείνει τη μίσθωση μονομερώς χωρίς να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη μέχρι να συμπληρωθούν 27 χρόνια.
0: Άρα πρακτικά είναι μίσθωση 27 ετών, τώρα μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Μίσθωση τουλάχιστον 27 ετών.
1: Μίσθωση 27 ετών. Και αναρωτιέμαι ποιος ιδιοκτήτης θα τολμήσει να νοικιάσει το ακίνητό του σε Δήμο ή σε περιφέρεια με δέσμευση 27 ετών. Δηλαδή θα έχουμε οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα στεγαστικό πρόβλημα για ακίνητα που θέλουν οι Δήμοι, δηλαδή παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία τα οποία δεν υπάρχουν ιδιόκτητοι χώροι για να στεγαστούν. Αλλά πιο πολύ πλήττεται η αξιοπιστία του κράτους. Γιατί όταν κάποιος νοικιάζει σε ένα ιδιώτη, αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί μια νομοθεσία. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων είναι 3 χρόνια. Αν κάποιος θέλει για περισσότερα χρόνια, είναι ελεύθερος να συμφωνήσει όσα θέλει και αυτά ισχύουν. Όταν όμως το κράτος έρχεται και λέει ότι εγώ θέλω να νοικιάσω ένα ακίνητο για 27 χρόνια, το σίγουρο είναι ότι δεν θα βρει ακίνητο για να νοικιάσει. Μιλάμε πάντα για δήμους και για περιφέρειες. Ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ κάποιος θα είναι φοβισμένος, γιατί θα πει, αν νοικιάσω ένα ακίνητο στο Δήμο ή στην περιφέρεια και έστω και να αλλάξει ο νόμος, πες το παίρνει πίσω η κυβέρνηση αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι αποθαρρυντικό και αποτρεπτικό, και λέει ότι η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων θα είναι 12 χρόνια. Ποιος θα το νοικιάσει? Και σου λέει, που ξέρω εγώ, αν δεν βγάλουν ένα νόμο αργότερα, μετά από 12 χρόνια, δεν ξέρουμε ούτε ποιος θα κυβερνά τη χώρα, ούτε τι θα ισχύει τότε, και έρχεται το κράτος μονομερός, όπως ήρθε μονομερός και στη διάρκεια της κρίσης, και είπε, παρατείνω τις μισθώσεις και μειώνω τα ενίκια. Τα ενίκια που πληρώνει το ίδιο το κράτος. Έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτή η πρόβλεψη του 12 συν 12 συν 3, γιατί είναι η αρχική σύμβαση είναι έως 12 χρόνια, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι 12 συν 3 ακόμη έτη, και έτσι φτάνουμε στα 27 χρόνια, το λέω για τους ακροατές για να το κατανοήσουν, θα αφορά μόνο τα νέα μισθωτήρια της νέας σύμβασης ή θα αφορά και τις υφιστάμενες?
1: Θα αφορά μόνο τις νέες μισθώσεις. Είχε προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ότι θα αφορά και τις υφιστάμενες, όμως αντιδράσαμε εντονότερα σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και στο νομοσχέδιο δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν υπάρχει αυτή η διάταξη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν εντονότερα αντισυνταγματικό και είχαμε δηλώσει προς το Υπουργείο ότι εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών θα προσφεύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και θα ζητούσαμε ακύρωση της συγκεκριμένης διάταξης.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα ανατροπής της πρόθεσης? Επειδή το λέω αυτό γιατί αντιδράσατε και σε ό,τι αφορά τις μισθώσεις και το πετύχατε. Τουλάχιστον να μην είναι στις παλαιά συμβόλαια. Να ανατραπεί η επιβολή του νέου έμφυα ή να μετριαστεί ενδεχομένως, ή το θεωρείτε ότι αυτό πλέον είναι μία αναστρέψιμο?
1: Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι δεν είναι μία αναστρέψιμο. θεωρούμε ότι αν αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μεμονωμένα, να μην επαφιένται, ας πούμε, ότι ξέρετε υπάρχει μια ομοσπονδία η οποία θα αντιδράσει και θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, υπάρχει διαβούλευση, ας μπουν όλοι οι ιδιοκτήτες να διαμαρτυρηθούν για αυτό το πράγμα και όταν δει το Υπουργείο ότι η αντίδραση είναι μαζική στη διαβούλευση, θεωρώ ότι θα υπολογίσει και το πολιτικό κόστος αυτού του πράγματος, αυτού του φόρου που προσπαθεί να επιβάλλει.
0: Τελευταίο ερώτημα για το κατανοήσουν και οι ακροατές μας ακούνε και οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Αν σήμερα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, τυχαίο είναι το νούμερο που θα πω, πληρώνει 500 ευρώ ένφια. Τυχαίο το νούμερο. Με τον αυτοδιοικητικό ένφια, όπως προβλέπετε, με τον συνολικό συντελεστή, πόσα επιπλέον θα πληρώνει. Άλλο ένα 500 ενδεχομένως, λιγότερο, περισσότερο.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με το πόσο πληρώνει μέχρι σήμερα ένφια. Ναι. Ο καθένας ξέρει από τι φόρο, τι ένφια πληρώνει για την ακίνητη περιουσία του. Αυτός είναι ένας νέος φόρος ανάλογα με την αντικειμενική αξία της περιουσίας του. Mm-hmm. Αν η αντικειμενική αξία είναι 100.000, ο φόρος είναι 100 ευρώ. Το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ο φόρος αυτός, το πώς θα πληρώνεται, δηλαδή είναι σίγουρο θα πληρώνεται μέσα στο λογαριασμό η ΔΕΗ, mm-hmm. είναι και το κάθε πότε θα εισπράττεται.
0: Αν θα είναι εφάπαξ ετήσιο νόμιμο, ή θα είναι μηνιαίο, ή θα είναι εξάμηνο, ένα τρίμηνο και πάει λέγοντας.
1: Ναι, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Απόκου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μια γεύση των όσων θα συμβούν. Προσέξτε, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ενεργοποιηθεί ο νέος έμφυα, εφόσον δεν αλλάξει κάτι, μετά και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Πήραμε και μια εικόνα του μεγέθους, της τάξης του μεγέθους που μπορεί να έχει ο νέος αυτός έμφυα, πόσο δηλαδή θα κοστίζει. Στα 100.000 ευρώ αντικειμενική αξία περίπου θα είναι 100 ευρώ ο ένφια, επιπλέον ο νέος ένφια, πέρα από αυτά που ήδη πληρώνεται, ένα νέο δηλαδή ποσό που έρχεται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδιοκτήτη ακινήτων. Και προφανώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα με την πρόβλεψη για την υποχρεωτική μίσθωση έως και 27 έτη ακινήτων για δήμους και περιφέρειες, και σωστά σημειώνει και η υπομοιδά ότι θα πατήσουν φρένον οι ιδιοκτήτες και θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα οι δήμοι και οι περιφέρειες στην εξέβρεση ακινήτων για να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών τους. Καθώς ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας ιδιοκτήτης ακινήτου θα δεσμεύσει το ακίνητό του για τα επόμενα 27 χρόνια, ό,τι και να γράφει η προκήρυξη ή η σύμβαση της μίσθωσης. Καθώς ο μισθωτής, που θα είναι στην προκειμένη περίπτωση ένας δήμος ή μια περιφέρεια, δεν έχει καμία απολύτως δέσμευση για το χρόνο που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο, καθώς υπάρχει και η πρόβλεψη ότι μόλις 30 ημέρες πριν την αποχώρησή του από το ακίνητο μπορεί μονομερώς να λύσει τη σύμβαση. Δηλαδή και δεσμεύεται το ακίνητο για 27 χρόνια και φεύγει όποτε θέλει ο Δήμος, αρκεί να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη εντός 30 ημερών από τη μέρα αποχώρησής του από το ακίνητο.

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αρνητική στη στάθμευση γύρω από τα τείχη εμφανίστηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά από αυτοψία έκανε λόγο για μικρή καθυστέρηση στα έργα χωρίς δυσκολίες. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μηνοϊκό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή η εκδήλωση στη Ζόμινθο, σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, για την εγγραφή του μνημείου στην UNESCO. Θεαματική βουτιά στο παρελθόν χαρακτήρισε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να εκφράσει νέα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τόνισε από την πλευρά του ο Διονύσης Τεμπονέρας. Το επόμενο δεκαήμερο ο νόμος για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Νίκος Κοκκίνης, νέος διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου μετά την απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη. 541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου, μία σύλληψη. Διαδοχικές αφίξεις πάνω από 100 μεταναστών καταγράφηκε νότια της Κρήτης. Το ίστατο χέρι είπαν το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ η άμεση συμβολή στην ελληνική οικονομία για τον τουρισμό το 2025. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία των σοσιαλιστών στην Ισπανία. Το κόμμα του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Δεν προχωρά η αναδιάρθρωση της Super League, οριστικά με 14 ομάδες στο πρωτάθλημα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο. Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
5: Ο σταθμός
4: των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: δουλεύει.
1: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Η σημερινή ημέρα δεν ήταν καθόλου καλή για το γεγονός ότι είχαμε δύο ακόμη ατυχήματα στην πόλη του Ηρακλείου και αυτή τη φορά με εργαλείο εκτός αγωγικών ο όρος, όχι κλασικά οχήματα, αλλά ηλεκτρικά πατινιά και μάλιστα σοβαρά ατυχήματα. Δύο άνθρωποι νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση. Ξεχωριστά τα ατυχήματα. Ένα στην Αμουδάρα, ένα στη Χερσόνησο. Και τα δύο με ηλεκτρικά πατινιά. Το πιο πρόσφατο σημειώθηκε στην Αμουδάρα χθες το απόγευμα με μια 27χρονη τουρίστρια που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι. Η νεαρή γυναίκα που χειριζόταν το πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο του και να έπεσε στο οδόστρωμα, δεν συγκρούστηκε δηλαδή με κάποιο άλλο όχημα. Από την πτώση επήλθαν σοβαρές, πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της και την νοσηλεία της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με ηλεκτρικό πατίνι είχε τραυματιστεί ένας ακόμη αλλοδαπός στη Χερσόνησο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ και εκείνος πάλι δεν συγκρούστηκε με κάποιο άλλο όχημα, αλλά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο. Σήμερα λοιπόν ο Υπουργός Μεταφορών, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα κατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας των ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι. Ο κύριος Κυρανάκης υποστήριξε ότι οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Εφόσον δεν έχει καταστεί εφικτό ως κοινωνία, ως οικογένεια, ως πολιτεία να βοηθήσουμε στην συμμόρφωση και οδηγική επιμόρφωση των ανηλίκων με την κυκλοφορία αντίστοιχων οχημάτων, η κυβέρνηση δηλώνει αναγκασμένη να πάει σε νομοσχέδιο καθολικής απαγόρευσης. Και αυτή η απαγόρευση δεν θα αφορά μόνο τα ιδιόξυτα ηλεκτρικά πατινιά, θα αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες ηλεκτρικά πατινιά.

Θυμίζουμε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο που ορίζει τις προδιαγραφές πώλησης ηλεκτρικού πατινιού, οι οποίες προδιαγραφές είναι πολύ συγκεκριμένες προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων. Τώρα με το νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες 10 ημέρες θα προβλέπετε ότι η πώληση πατινιών με ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν άνω των 25 χιλιόμετρων θα είναι παράνομη. Αυτά βέβαια σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους. Αλλά με τα δύο παραδείγματα, τα εξαιρετικά δυσάρεστα παραδείγματα των τελευταίων ατυχημάτων, σοβαρών ατυχημάτων στο Ηράκλειο, επιβεβαιώνεται το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι ανήλικοι. Ναι, είναι πιο διαδεδομένο ενδεχομένως, γιατί η χρήση αυτών των οχημάτων γίνεται περισσότερο, πλειοψηφικά περισσότερο από νέα παιδιά. Αλλά τα δύο αυτά σοβαρά ατυχήματα αφορούσαν ηλικίες άνω των 20 ετών, ούτε καν στα όρια του ανηλίκου ενηλίκου. Η τουρίστρια ήταν 27 ετών. Ο αλλοδαπέος στη Χερσόνησο περίπου 30 ετών. Έχασα τον έλεγχο. Δεν προσέκουσα με κάποιο όχημα, έχασα τον έλεγχο. Δεν ξέρω πώς έχετε οδηγήσει ηλεκτρικά πατινιά, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Για μένα προσωπικά μου είναι πιο δύσκολο ακόμη και από ποδήλατο. Είναι θέμα σοβαρής εξοικείωσης η χρήση ηλεκτρικού πατινιού, ιδιαίτερα στις στροφές και πολύ περισσότερο όταν αυτά μπορούν να αναπτύξουν έτσι σχετικά μεγάλες ταχύτητες σε ό,τι αφορά την ακινητοποίησή τους σε περίπτωση ενός έκτακτου γεγονότος, μια απότομης λακκούβας, κάτι πετάχτηκε στον δρόμο. Εκεί πετάγεσαι μαζί με το πατίνι στον αέρα. Είναι απλά πράγματα. Άρα το πρόβλημα δεν εστιάζεται και δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους ανηλίκους. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα, έχουμε ζητήματα οδικής συμπεριφοράς με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με δίκυκλα. Τώρα έχουμε αποκτήσει και σοβαρό ζήτημα οδικής συμπεριφοράς και χρήσης και καταλληλότητας σε ό,τι αφορά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι το άλλο της γενικότερης οδικής συμπεριφοράς, είτε κυκλοφορείς με πατίνι, είτε με όχημα, με αυτοκίνητο, είτε με δίκυκλο, εάν δεν ακολουθείς τους κανόνες, δεν ευθύνεται το όχημα. Είτε έχει 4 τροχούς, είτε έχει 2 μεγάλους, είτε 2 πολύ μικρότερους, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια. Στη συγκεκριμένη μας περίπτωση, και επιμένουμε σε αυτό, έχει να κάνει με τη χρήση των πατινιών. Δεν γνωρίζουν πολύ. Θεωρούν ότι είναι ακριβώς αυτό που περιγράψει ο κύριος Κυρανάκης, θα συμφωνήσουμε. Ένα παιχνίδι που, εντάξει, και τι έγινε, είναι σαν το παλιό κλασικό πατίνι, ας πούμε, το ξύλινο εκεί που το πατάς πάνω και λες θα τσουλήσω, ας πούμε, 10 μέτρα. Είναι ένα κλασικό όχημα. Καλύπτει ανάγκες οχήματος. Και από τη στιγμή που καλύπτει ανάγκες οχήματος και όχι παιχνιδιού, έτσι θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε. Μόνο που αυτό το όχημα έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας. Ακόμη και από ένα δίκυκλο που συνήθως τα δίκυκλα σε σχέση με τα αυτοκίνητα θεωρούνται ότι είναι πολύ πιο επίφοβα σε ατυχήματα, γιατί προφανώς είσαι πιο εκτεθειμένος. Αν είσαι εκτεθειμένος με το μηχανάκι μία φορά σε σχέση με το αυτοκίνητο, με το πατίνι σε 10. Για τους λόγους που εξηγήσαμε. Ξέρω, δυσαρεστώ περισσότερο μικρότερες ηλικίες, αλλά και λίγο μεγαλύτερες που έχουν ξεκινήσει και κάνουν τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Είναι η λύση η καθολική απαγόρευση? Σίγουρα δεν μπορούμε να περιμένουμε το πότε θα αποκτήσουμε οδηγική συμπεριφορά και οδηγική κουλτούρα. Αυτό το μόνο βέβαιο.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Πολίτικα 89,8.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλοι φωνάζουν Ελλάς και δεν ξέρεις ποιος θα γυρίσει τώρα, έτσι. Θα γυρίσει η ελληνική αστυνομία ή θα γυρίσει ο Τσίπρας και το επιτελείο του. Αυτό το αλφα στη μέση τελικά δεν είναι το αλφα το αναρχικό, είναι το αλφα που δείχνει προς τα αριστερά, δηλαδή κάνει ένα τσακ τσακ τσακ και φεύγει και πάει προς τα αριστερά. Αλλά όπως το κοιτάς πάει δεξιά η γωνία, δηλαδή κάνει μια γωνία προς τα αριστερά και μετά πάει δεξιά. Δηλαδή πάει παντού, πάει παντού. Λοιπόν, αναστάτωσε το πολιτικό σκηνικό από το Μητσοτάκη και κάτω ο κύριος Τσίπρας με αυτό το κόμμα που ανήγγειλε εχθές. Εντάξει, είδαμε για ποιο λόγο τόσο καιρό η κυρία Τομαζάτου ήταν κατά όλων των κυβερνητικών καταστάσεων, πράξεων, εκδηλώσεων, τα πάντα όλα. Το σχεδίαζε καιρό φαίνεται να είναι κοντά της. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν ανακοίνωσε χθες το κόμμα του. Είχε λέει 30.000 κόσμο. 30. Να με έχει 30, θα φτάνουν μέχρι 3. Αλλά δεν ήταν τόσοι. Το κόμμα του Ελλάς. Ελληνική, πώς το είπε. Δεν θυμάσαι, θα σε πιάσω. Εγώ αδιάβαστο τώρα. Το θέμα είναι ότι μαζί με τον Ελλάς ήταν και ο ΕΑΜ κάποτε και αυτό το ξέχασαν, αλλά δεν το ξέχασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά τώρα
6: αυτό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Όχι, μάλλον καλά το είπα, αλλά είναι λάθος. Είναι το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα. Δεν είναι το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα, δηλαδή ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός πάει. Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο τι βλέπω εγώ για αυτό το πράγμα. Και θα το δείτε ότι θα βγει έτσι. Γιατί ό,τι σας έχω πει πολιτικά εδώ πέρα έχει βγει. Κάποιοι λέγανε θα παίξει ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα-δύο μήνες. Κάποιοι λέγανε θα πάμε σε εκλογές πριν το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο. Και εγώ σας έλεγα ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Σας το λέει ο κ. Δημιώτης που είχε βγει εδώ στην εκπομπή, μας το έχουν πει όλοι οι πολιτικοί που έχουν βγει εδώ σε αυτή την παρεούλα του όλα μαζί, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Τώρα, με αυτό που έγινε, δηλαδή να τραβήξει όλα τα αριστερά προς το μέρος του ο Τσίπρας, τι έκανε. Ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, ζημιά στη Νέα Αριστερά, ζημιά στον Ανταρσία, ζημιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλο αυτό το κοινό που σας ανέφερα τώρα θα πάει με τον Τσίπρα. Ποσοστό Τσίπρα 11-12% προβλέπω εγώ. Με αυτούς μέσα. Οπότε το πρόβλημα θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Θα το έχει ο κύριος Ανδρουλάκης με το Πασόκ που το βλέπω να μην παίρνει από πουθενά. Από ποιο θα πάρει τώρα, από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από το Βελόπουλο. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί του Βελόπουλου θα πάνε με τον Τσίπρα. Θα δεις. Θα πάνε με το κόμμα του Σαμαρά αν γίνει. Δεν νομίζω να γίνει το κόμμα του Σαμαρά. Έχω μια πληροφορία, θα σας την πω στο τέλος της εκπομπής. Προσανατολίζεται ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα, έτσι. Υπάρχουν όμως άτομα του στενού περιβάλλοντος του που του λένε μην κάνεις κόμμα. No Λοιπόν, βλέπετε ότι γίνεται χαμός. Υπάρχει μια φορολουταρία σήμερα. Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Απριλίου. Και πρέπει να μπείτε μέσα σε μια διεύθυνση που θα σας πω αμέσως τώρα για να δείτε αν έχετε κερδίσει έως και 50.000 ευρώ. Φοβερό, ε!

Όση ώρα καθυστερώ, έχω μπει εγώ να δω στη Μάια ΑΔΕ στο τέτοιο να δω αν έχω κερδίσει. Είναι πολλά πρέπει να κοιτάξω. Πρέπει να. Μήπως να το ψάξουμε λίγο. Μήπως έχω κερδίσει και φύγω αύριο από εδώ πέρα. Και πάω ταξίδι και πάω στο Σελιγάδο ότι είμαι αρρωστός. Ξέρεις, ο Σελιγάδος τη γλίτωσε, έτσι. Γλίτωσε πολλά πράγματα τώρα. Φαντάσου να βγάζει το κόμμα πηξίδα που λέγαν όλοι. Έτσι. Στα κάγκελα τον λέω, είπα τον Κώστα. Όχι να του πάρει μετά από τόσα χρόνια το όνομα. Κάτσε, ρε φίλε. Τι κάνουμε εμείς όταν γίνει τόσα χρόνια. Λοιπόν, σε λίγο θα έχω εδώ στην παρέα μας στο Πολιτικά. Θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Σίμω, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του κυρίου Κασελάκη. Γιατί είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος αυτή τη στιγμή, ο μόνος άνθρωπος που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το κόμμα Τσίπρα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με άλλους, αλλά διάλεξε αυτόν για ποιο λόγο. Γιατί ο Κασελάκης είναι αυτός που προμόταρε ο Τσίπρας να πάει να πάρει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και αυτός που τον έριξε τελικά από το ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει. Και αφού έφυγε ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, του την πέσανε και όλα τα πολυφάδια εκεί πέρα να του κάνουν ζημιά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Οπότε ο κύριος Σίμος θα έχει να μας πει πολλά. Ελάς, ελάς, αριστερά. Φαντάζεσαι, όχι, εγώ, να, στο 6932-907-898 θέλω να μου στείλετε συνθήματα για το ελάς. Είσαι με εμάς ή είσαι με τους άλλους. Ελάς. Όχι. Αλλιώς πάει. Είσαι με τους άλλους ή είσαι με εμάς. Ελάς. Κατάλαβες. Δηλαδή βάζεις και λίγο MA μέσα, που είναι το ΕΑΜ. Έτσι, που θα το υποστηρίξω Πολάκης αυτό. Δηλαδή, άμα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει όνομα και πάρει το 50% του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης και φύγει, πώς θα το πει. ΕΑΜ. Ελληνική αριστερή με αρχή. Αυτό. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο χαβαλέ αυτές την πρώτη ώρα με τα πολιτικά, γιατί χαβαλές είναι. Έτσι, να έχεις την Ακρόπολη τώρα, να το παίζεις και αρχαιολάτρης. Ένα Πάσχα πήγε και άναψε κάτι και καιρή και έκανε το σταυρό του ο Τσίπρας. Άθεος. Το έχει δηλώσει. Άθεος. Ορκίστηκε στην τιμή του. Δεν ορκίστηκε στο Ευαγγέλιο. Πήγε όμως Πάσχα σε εκκλησία με κάτι και καιρά και έκανε και το σταυρό του. Πώς γίνεται τώρα να είσαι άθεος για να κάνει το σταυρό σου. Έλα μου ντε. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτό. Έρχεσαι σε κόντρα με τον Βελόπουλο. Πάντου πάρει στο κοινό δηλαδή. Εκεί αποσκοπούσε. Γιατί ο Βελόπουλος, όπως ξέρεις, μιλάει με τον ίδιο τον Ιησού, του δίνει τις επιστολές και τις στέλνει. Ξέρεις, αν ο Χριστός τότε είχε κινητό, θα το στέλνει με SMS, μου λέει ένας φίλος.

Ενημερώνομαι για αύριο, γιατί αύριο ετοιμάζω κάτι εδώ πέρα για μια συνέντευξη και οπότε πρέπει να το κανονίσω γρήγορα. Θα δούμε όμως, γιατί είναι ωραία συνέντευξη. Άμα θα γίνει αύριο, αλλά υπάρχει πίεση χρόνου, γιατί την Παρασκευή στα Χανιά είναι το συνέδριο του Economist του Power Game, όπου θα μαζευτεί πολλοί κόσμος εκλεκτός. Θα είναι ο Μητσοτάκης, θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι ο κ. Παπασταύρου, θα είναι η κυρία Βαρελά, η πρόεδρος του ΕΟΤ. Θα είναι πολλοί κόσμος, πολλοί κόσμος. Λοιπόν, θα είναι ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος σήμερα προανήγγειλε και κάτι για τα πατίνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε κι άλλο ατύχημα εδώ στο Ηράκλειο με το πατίνι. Έχει καταντήσει, πώς να το πούμε, μάστιγα πλέον, έτσι. Απαγόρευση 100-0 στους ανήλικους, εκτός αν συνοδεύονται από ένα πατέρα και έχουν ένα πατίνι μαζί μικρό, ξέρω, μπορούν να παίξει, να κάνει, να δείξει. Αλλά όχι, αυτό το επαγγελματικό βγαίνει στον δρόμο και τρέχουν. Και ξαφνικά εκεί που στον δρόμο ξαφνικά πετάει ένα πατίνι μπροστά σου και δεν ξέρει που να πα. Ή τα αυτοκίνητα το ίδιο, γιατί λένε ότι τα αυτοκίνητα δεν προσέχουν τα πατίνια. Τα πατίνια προσέχουν τα αυτοκίνητα. Είναι, αυτό είναι εξής. Όμως ο κύριος Κυρανάκης προανήγγειλε αυτά τα μέτρα που θα σας πω σε λίγο. Οπότε γίνεται δουλειά. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, κύριε Ανάκη, είναι τρένο πάει. Τρένο.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι για την κυρία Μενδώνη, γιατί είπαμε θα πούμε πολιτικά μόνο στην πρώτη ώρα. Δήλωσε ότι ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πάει αυτό. Τέλος. Τέλειωσε. Θα το τελειώσει. Πρέπει να αποδοθούν, λέει, οι τάφροι ως ελεύθεροι δημόσιοι χώροι. Έκανε και αυτοψία στα έργα στον Άγιο Μινά και στους χώρους των τένις. Όλα οκ. Okay, όλα οκ. Okay. Καλά τα πήγε. Είτε συμπαθούν πολύ εδώ στο Ηράκλειο και Μενδώνη. Έχετε κάνει έργο. Λοιπόν, θα τα πούμε. Εκεί στη Μονεβασιά μου τα χαλάει λίγο. Εγώ είμαι αντίθετος εκεί πέρα, αλλά θα φανεί. Θέλουν να φτιάξουν το αναβατόριο, να πηγαίνεις πάνω στο κάστρο της Μονεβασιάς, εκεί στην Αγία Σοφιά, σε ένα σημείο το οποίο ο προηγούμενος Περιφερειάρχης είχε δώσει 3 εκατομμύρια για έργα υποστήλωσης. Λοιπόν, θα πας να βάλεις ένα τελεφερίκ εκεί που πέφτουν οι βράχοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μελέτες έχουν κάνει. Ας προσέχει η κυρία Μενδώνη εκεί πέρα, μην την παρασύρουν στη Μονεβασιά και κάνει άλλα ντάλα. Λοιπόν, πολιτικά να πούμε κι άλλο ή να το συνεχίσουμε μετά. Ας να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο τώρα για την αυριανή συνέντευξη. Οπότε, σε λίγο θα είμαστε εδώ κοντά με όλους τους καλεσμένους που θα έχουμε σήμερα, που σας είπα, και επανερχόμαστε.

0: Να κάνουμε μια αλλαγή προγράμματος λοιπόν, αφού τώρα μάθαμε ότι αποσωληνώθηκε το τρίχρονο κοριτσάκι που κακοποιήθηκε στα Χανιά. Το ιατρικό προσωπικό του Παγνή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σας το έχουμε πει από χθες, προκειμένου το μικρό αυτό κοριτσάκι να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Από ό,τι φαίνεται είναι θετικές οι εξελίξεις μέχρι στιγμής που σημαίνονται στην υπόθεση της υγείας της. Να πάμε λίγο στο διοικητή του Παγνή, τον κύριο Χαλκεδάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε καλά νέα για το κοριτσάκι μας αυτό που είναι κοριτσάκι όλων πλέον.
1: Ναι. Έχουμε καλά νέα με την έννοια ότι υπήρξε η δυνατότητα να αποσωληνωθεί.
0: Ναι.
1: Είναι εκτός αναπνευστήρα δηλαδή, που αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Από εκεί και ύστερα περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα συστήματα πώς λειτουργούν, διότι δεν φαίνεται προς το παρόν να αντιδρά όπως τα περίμενε κανείς στα ερεθίσματα, αλλά κατά τους θεράποντες ιατρούς αυτό είναι λίγο πολύ αναμενόμενο, με την έννοια ότι πολλές μέρες ήταν σε φαρμακευτική αγωγή και πιθανότατα αυτά τα φάρμακα να είναι ακόμη στον οργανισμό του παιδιού και να μην μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα περιμέναμε.
0: Ναι. Πώς βλέπετε τι...
1: Θα δούμε.
0: Ναι, θα το δούμε. Βλέπουμε ότι έχετε πέσει πάνω του πάντως όλοι. Αυτά είναι θετικά τα σημάδια όμως που μας είπατε, έτσι. Είναι τα πρώτα θετικά σημάδια και αυτό είναι καλό.
1: Ακριβώς. Το γεγονός ότι μπόρεσε να φύγει από τον αναπνευστήρα, αυτό είναι θετικό σημάδι. Τώρα θέλουμε να δούμε πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία, πώς αντιδρά κλπ. Έχουμε ακόμη μέλλον.
0: Έχουμε ακόμα μέλλον. Μαθαίνουμε και ότι γίνεται εκεί τώρα στα Χανιά. Βλέπετε, η κατάσταση έχει ξεφύγει λιγάκι. Έχουν μπει πολλά σενάρια στη μέση. Το θέμα είναι το κοριτσάκι να γίνει καλά. Εσείς κάνετε καλή δουλειά. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, να μείνουμε σε αυτά. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι αυτά είναι θετικά. Τα σημερινά νέα είναι θετικά. Τώρα, ευελπιστώ ότι και οι επόμενες μέρες θα μας δώσουν ευχάριστα νέα.
0: Μακάρι, μακάρι. Να πούμε ότι είσαστε και ο πρώτος που μέσα από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα μας είπατε αυτό που λέει η αστυνομία τώρα, ότι το παιδάκι ήταν βαριά κακοποιημένο. Έχετε την εμπειρία, ξέρετε να διαβάζετε σημάδια. Είναι μια δύσκολη.
1: Όχι, ήταν κακοποιημένο. Το να έχει κανείς αιματώματα στον εγκέφαλο δεν είναι απλό. Δεν γίνονται απλά επειδή χτύπησε το κεφαλάκι του, ας πούμε, σε ένα...
0: Και που δεν έγινε έτσι τελικά. Και ακόμα οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν πώς έγινε, γιατί δεν υπήρχε παιδική χαρά τελικά. Το έχουμε αποκαλύψει εμείς εδώ από την εκπομπή. Δεν υπήρχε παιδική χαρά ποτέ.
1: Ορισμένα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Ναι, θα τα πούμε και μετά. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια τώρα. Ψάχνει πολλά σενάρια η αστυνομία. Ένα από αυτά είναι ότι η υπόθεση αυτή ίσως έχει πολύ ψωμί μπροστά. Και θα βρεθούμε προεκπλήξεως μεγάλης, δυσάρεστης εκπλήξεως όλοι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλκεδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ξέρουμε ότι κάνετε το καλύτερο και για τους πάντες, οπότε στα χέρια σας είμαστε, ξέρετε, πιο αισιόδοξοι όλοι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα ερεθίσματα, αυτά τα άτιμα, τα ερεθίσματα είναι πώς θα δοθούνε. Δεν περιμένανε μάλλον κάποια αντίδραση. Δεν έχουν έρθει αντιδράσεις που θα θέλανε. Αυτό είναι το διάβασμα στα όσα είπε και ο Χαλκεδάκης. Το θετικό είναι ότι αποσωληνώθηκε χωρίς ιδιαίτερα πρόβλημα, αλλά δεν φαίνεται να αντιδρά όπως θα θέλαμε. Δηλαδή υπάρχουν αντιδράσεις στα ερεθίσματα που τις κάνουν οι γιατροί, αλλά όχι αυτό που θα περιμένανε. Περιμένω και καλύτερα είναι αύριο. Αλλά το πάρουμε σαγούρι, το παίρνουμε στην αρχή της εκπομπής να μας λέει. Έτσι θα το παίρνουμε. Άλλωστε, από αυτή την εκπομπή ο κύριος Χαλκεδάκης είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι το παιδάκι ήταν κακοποιημένο. Έχει την εμπειρία, έχει τη γνώση, ήξερε τι έλεγε και θυμάστε τι είχαμε πει σε αυτή την εκπομπή, ότι ό,τι λέει ο κύριος Χαλκεδάκης το λαμβάνουμε πολύ σοβαρή υπόψη, γιατί δεν μιλάει ποτέ στον αέρα. Ό,τι πει είναι τεκμηριωμένο 100%. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι, θα πούμε στο τέλος της εκπομπής πάλι για το κοριτσάκι και να το γυρίσουμε πάλι στο πολιτικό σε λίγο, γιατί με τα πολιτικά θα γελάσουμε λίγο. Γιατί με αυτούς τους τύπους εκεί στα Χανιά, με τον υποτιθέμενο πατέρα που δεν ήταν πατέρας παιδιού τελικά, αυτός λέει ότι μόνο ένα παιδί είχε με αυτήν τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα έχει 2-3 παιδιά, η αδερφή της είναι περίεργος ο ρόλος. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στο τέλος της εκπομπής, γιατί σας μαζεύουμε διάφορα. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, βάλε το Παπακουσταντίνο, έτσι να ακούσουμε ελάς, τι θα γίνει φίλοι με εμάς. Και να περάσουμε στην επόμενη σύνδεξη που θα κάνουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να το γυρίσουμε λίγο στο πολιτικό. Για να γελάσει το χιλάκι μας. Δηλαδή, ακούτε να δεις. Παλιά λέγαμε πολιτικά και στα χωριόμασταν. Τώρα λέμε πολιτικά και γελάμε. Έτσι μας έχουν καταντήσει. Έτσι μάλλον όχι μας έχουν καταντήσει. Έτσι έχουν καταντήσει αυτοί. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης σήμερα το έκανε τρελή πλάκα του Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι το καταλάβαν το αστείο. Δεν νομίζω ότι το κατάλαβε και ο κόσμος το αστείο. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσουμε στο 1950 που υπήρχε ο ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, τότε δεν είμαστε καλά παιδιά. Δεν θα αρχίσουμε τα ίδια να κλέβουν βερίκοκα από τις κροκές και κεράσια και να τους κυνηγάνε. Άμα την έχει δει βελουχιώτη της ο Τσίπρας, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και γυρνάμε. Τι είπα από Κωνσταντίνου τότε. Αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932907898. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ελάς, τι θα γίνει φίλοι μου με εμάς. Και τι θα γίνει και με την ελληνική αστυνομία που τώρα. Υπάρχει ένας νόμος, λέει, του 3023, ο 3023, που απαγορεύει σε κόμματα να έχουν αναφορές στο όνομα, ξέρεις, ελληνική αστυνομία, ξέρεις, να παραπέμπουν σε αρχές. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσω με τον κύριο Δημιώτη, ο οποίος τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα από Κρήτη.
1: Καλησπέρα, πολύ σωστά το λέτε.
0: Α, για τον νόμο είναι.
1: Είναι για να καταλάβετε την επιπολαιότητα αυτών των ανθρώπων. Εγώ αμφιβάλλω αν θα το εγκρίνει το όνομα ο Άριος Πάπος.
0: Τι θα γίνει δηλαδή, θα πει μετά ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει στη χώρα και δεν μας αφήνουν να έχουμε το όνομα που θέλουμε, δηλαδή εκεί το πάνε. Το ξέρανε και το κάνανε.
1: Αφού υπάρχει νόμος είναι και ποινικό το αδίκημα.
0: Α.
1: Δηλαδή για φανταστείτε, προσέξτε να είτε.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτό το νόμο.
1: Να κάνετε εσείς μια εταιρεία security και να την πείτε ελληνική αστυνομία.
0: Ναι. Ναι, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, και το κόμμα το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ο νόμος
1: δεν,
0: είναι...
1: δεν τη λέει η ελληνική αστυνομία, αλλά τη λέει η Ελλάς, το οποίο είναι το ακρονίμιο του ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι, παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, ναι.
1: Παραπέμπει. Ήμουνα με δύο εισαγγελείς του Αρείου Πάγου το πρωί και αυτοί το έθεσαν το θέμα.
0: Α.
1: Και, δηλαδή μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Τόση φασαρία, τόσο rebranding, τόσο marketing και δεν σκεφτήκανε να πάνε να δουν αν το όνομα έχει κανένα πρόβλημα ή δεν έχει.
0: Εσύ
1: για να
0: καταλάβετε τώρα...
1: ότι άμα μπλέξεις με ερασιτέχνες ήταν πάντοτε και θα παραμείνουν πάντοτε.
0: Ερασιτέχνες, ακόμα και σε αυτό.
1: Αυτό δείχνει.
0: Ναι.
1: Για φανταστείτε λοιπόν να μην τους εγκριθεί το όνομα.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Να το πάω εγώ πιο πονηρά το θέμα. Το κάνανε επίτηδες λέτε για να μην εγκριθεί και να παίξουν
1: όχι,
0: ότι...
1: Όχι. Το κάνανε γιατί είναι ερασιτέχνες. Γιατί... δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει πραγματικότητα. Οι άνθρωποι ζουν σε ένα σύννεφο που λέγεται αριστεροσύνη. Και το οποίο είναι, πώς λένε, αυτό το σύννεφο δεν ξέρω, δεν τους επιτρέπει να δουν καθαρά την πραγματικότητα. Αν μπορούσαν να τη δουν καθαρά την πραγματικότητα, θα είχαν αλλάξει και η ιδεολογία.
0: Είσαστε καυστικός. Για πείτε μου κάτι, αυτός ο νόμος τι αναφέρει? Αναφέρει ότι δεν μπορεί να έχει ονομασία.
1: Δεν μου είπαν το συγκεκριμένο νόμο, αλλά το παράδειγμα που σου είπα,
0: ναι,
1: είναι πραγματικό.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή φανταστείτε μια εταιρεία security να λέγεται ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, μου είπαν ότι είναι ο νόμος 3023, ο οποίος λέει απαγορεύει να υπάρχει, λέει...
1: είναι και ποινικό το αδίκημα.
0: Ναι, προσδιορισμός.
1: Δηλαδή, εγώ αμφιβάλλω σου λέω ότι θα το εγκρίνει ο Άριος Πάγος.
0: Αυτό πότε πάνε να το πάγω, ξέρουμε.
1: Όταν διακήρυξη θα μάθουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν εγκρίνει κόμματα ο Άριος Πάγος.
0: Καλά, ναι, πολλές φορές έχει γίνει.
1: Δεν είναι ονόματα.
0: Δεν θυμάστε και με τη Λατινοπούλου, είχε γίνει μπέρδεμα τότε, αλλά μετά το διορθώσανε ξαφνικά.
1: Μα αυτό υπάρχουν κανόνες, δεν ζούμε σε κανένα...
0: Σε δημοκρατία ζούμε.
1: Τώρα αυτό να το πείτε στην Καραστενού, γιατί το όνομα του κόμματος Ελπίδα Δημοκρατίας σημαίνει ότι δεν έχουμε δημοκρατία και έχουμε την ελπίδα να πάμε στη δημοκρατία.
0: Ναι, παραπέμπει, ναι.
1: Παραπέμπει.
0: Είναι αντισυνταγματικό αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι αντισυνταγματικό, αλλά εγώ ξέρω ότι αν δεν είχαμε δημοκρατία δεν θα μπορούσαν να λένε αυτά που λένε.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Αυτό το λέει... πάνε στο Ιράν να τα πούνε.
0: Ναι, καλά, ας πάνε στο Ιράν να κάνουν και άλλα πράγματα, αλλά δεν τα
1: όχι
0: κάνουν.
1: Όχι, και στη Ρωσία ας πάνε. Τους περιμένει με το δηλητήριο ο κοντός.
0: Ο Πούτιν. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι κύριε Δημιώτη, βλέπουμε τώρα ότι ο Τσίπρας έκανε την κίνηση, άνοιξε το κόμμα. Είχε εκεί εκλεκτούς καλεσμένους, την κυρία του Μαζά, τον κύριο Χιλάκη, άλλους δεν είδα εγώ. Τον κύριο Τεμπονέρα είχε, από έτσι πολιτικούς. Πώς το βλέπετε σε αυτή την κίνηση? Θα αδειάσει τελείως το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Κωνσταντοπούλου?
1: Αυτό ήταν πολύ το, την Κωνσταντοπούλου αριστερά την αδειάζει η Καρυσιανού και τον Βελόπουλο.
0: Οπότε θα τη χτυπήσουν και οι δύο.
1: Η τελευταία δημοσκόπηση της Ιντερβιού,
0: ναι,
1: δείχνει την πλεύση ελευθερίας στο 3,5%.
0: Oh.
1: Δεν ξέρω τι την είδατε.
0: Oh. Στα κάγκελα. Πάμε.
1: Και δείχνει και το Ανδρουλάκη τρίτο κόμμα.
0: Εκεί θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε...
1: Όχι, έχουμε θέμα, διότι διαβάζω, πραγματικά διαβάζω, διάβασα δύο εφημερίδες, διάβασα σήμερα,
0: ναι,
1: τα Νέα και την Καθημερινή. Και ακόμα και άνθρωποι που στηρίζουν τον Ανδρουλάκη δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν ψήφισε υπέρ του Σουρνάρα.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό ναι.
1: άνθρωποι, εγώ σου λέω και ονομαστικά, δεν φοβάμαι να πω. Ο Γιώργος ο Παπαχρήστος, το στίγμα του στα νέα, είναι αναφαντών Πασόκο άνθρωπος και αναφαντών υπέρ του Ανδρουλάκη.
0: Ναι, δεν είναι
1: κακό. Και όμως γράφει σαφέστατα ότι και αυτός δεν μπορεί να καταλάβει, με ποιο σκεπτικό δεν ψηφίσαν τον Σουνάρα, ο οποίος μαζί με τον Πασόκ,
0: ναι,
1: έσωσαν την Ελλάδα, και από την άλλη μεριά τον στήριξαν ήδη τον Πασόκ για να μπει στην Τράπεζα της Ελλάδας, και κατά τεκμήριο ο άνθρωπος έχει κάνει και καλή δουλειά.
0: Αυτό σίγουρα. Λένε όμως ότι αυτό έγινε επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
1: Και τι σημασία έχει. Αυτό δεν είναι λογοκρισία. Εσύ θα μου πει κάποιος εμένα να μην δώσω συνέντευξη σε σένα.
0: Μπορεί να σας το πει κάποιος. Εδώ σας απαγόρευσε ο κύριος Γραβίνας.
1: Ακούστε,
0: εσάς πάντως.
1: Εάν είναι αυτή η δικαιολογία,
0: ναι,
1: τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν μιλάνε για κόμματα. Μιλάνε για πώς το λένε, όπως παίζαμε πιτσιρικάδες. Στο τέτοιο. Δεν σου μιλάω ότι ο πατέρας μου είναι αστυνομικός εμένα. Ναι. Δεν σου μιλάω λοιπόν. Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Ελευθερωτία δεν έχουμε.
0: Θυμάμαι πάντως την επίθεση που είχατε δεχθεί εσείς από τον κύριο Γλαβίνα του Πασόκ.
1: Τη θυμάστε γιατί είναι πρόσφατη, την περασμένη εβδομάδα έγινε.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό ήταν τραγικό που έγινε. Έτσι, δηλαδή να σας λέει τώρα εσάς που.
1: Αυτό είναι τραγικό, δείχνει. Θυμάστε τι μου είπε.
0: Ναι, εγώ απόλυτα.
1: Πρέπει να βγαίνει στα κανάλια, όποτε ο Μητσοτάκης έχει πρόβλημα, βγαίνει στα κανάλια εσύ για να του βάζει πλάτη. Λες και εγώ βγαίνω στα κανάλια. Εγώ σας πήρα τηλέφωνο ή εσείς με πήρατε τηλέφωνο?
0: Εννοείται ότι εγώ σας κυνηγάω. Το λέω για να το πω και στον κύριο Γλαβίνα, μα θέλετε. Το στέλνω και μήνυμα. Αλλά, εντάξει.
1: Αυτό είναι. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε παράκρουση.
0: Σε παράκρουση, ε.
1: Ξέρω εγώ. Είναι δυνατόν. Και απόψε θα είμαι στο χατζί επί τη ευκαιρία.
0: Με ποιος θα είστε?
1: Στο χατζί πήρε άδεια από τον Γλαβίνα.
0: Θα πάρω popcorn, κύριε Δημιώτη, να σας δω. Δεν ξέρω με ποιον θα είσαστε μαζί.
1: Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο με τη φίλη μου, τη Χριστίνα την Κοραή.
0: Α, εντάξει. Η Χριστίνα. Α, θυμάμαι με την Κοραή του είχε κάνει κάτι έτσι μπιφορέα που του ρωτούσε.
1: Γιατί συνεννοηθήκαμε με την Κοραή, βγήκε μετά από μέρα γιατί σου είπα να ρωτήσει αν πήραν άδεια για να σε καλέσουν.
0: Πάντω εντάξει, να σα πω κάτι. Δηλαδή έχει καταντήσει πια λίγο περίεργο ό,τι γίνεται από τη μία πλευρά να είναι κανονικό ή να έχει δικαιολογία, και ό,τι γίνεται από την άλλη πλευρά να μην έχει δικαιολογία και να είναι κατάπτυστο.
1: Μα ειδικά αυτή η ιστορία, όπως τη λες, με το θέμα του Γλαβίνα, του βάλανε χέρι και στο Πασόκ.
0: Μα καλά, εννοείται, σε εσάς τώρα να επιτεθούν.
1: Μα δεν είναι. Δεν είναι τι να μου επιτεθεί, γιατί εγώ λέω την άποψή μου.
0: Εντάξει, εδώ ο κύριος Γλαβίνας έλεγε παλιά. Κάτι. Ο κύριος Γλαβίνας έλεγε, εγώ περίμενα εκείνη τη στιγμή όταν σας έβλεπα στον αέρα, περίμενα να του πείτε κάτι για τις μεταγραφές. Αλλά εσείς ήταν ευγενικός, δεν του το είπατε. Γιατί άλλα έλεγε για τις μεταγραφές των πολιτικών παλιά και άλλα λέει τώρα. Τέλος, ας τα αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, βλέποντας τώρα τις δημοσκοπήσεις αυτές, βλέπουμε ότι υπάρχει άνοδος του Τσίπρα και της Καριστιανού μέχρι στιγμής. Πιστεύετε ότι αυτό θα κρατήσει μέχρι τέλος?
1: Το φούσκωμα είναι από τα τέτοια, γιατί πάει τέταρτο κόμμα.
0: Ναι, και τρίτο το Πασόκ, λέτε.
1: Τρίτο το Πασόκ.
0: Πιστεύετε ότι αυτό έχει πρόσβαση να αλλάξει, να τα συσχετισμοί αυτοί να αλλάξουν?
1: Κοίταξε, άκουσε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι εγώ μιλάω πολύ καθαρά.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό και σας το λέω.
1: Όσο το Πασόκ έχει στρέψει το κόμμα στα αριστερά, τόσο ο κόσμος θα προτιμάει το γνήσιο αριστερό που είναι ο Τσίπρας, που είναι και πιο χαρισματικός, από το αντίγραφο, το κακό αντίγραφο της αριστεροσύνης που είναι το Πασόκ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μεταξύ του γνησίου και του αντιγράφου ο κόσμος πάντα προτιμάει το γνήσιο.
0: Αυτό το λέμε πάντα και για τη Δημοκρατία το λέγαμε αυτό.
1: Για όλα το λέμε. Και για το τυρί το λέμε και για το κρασί το λέμε και για το γιαούρτι το λέμε και για τις...
0: Τον Κασελάκη τον βλέπετε πουθενά εκεί να κάνει ζημιά σε κανένα? Τον Κασελάκη.
1: Αυτός τελείωσε.
0: Δεν τον βλέπετε καθόλου, ε?
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρετε, ήρθε εδώ στην Κρήτη.
1: Η τελευταία δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το 1%.
0: Ναι, αυτό το είδα στη... Ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Είδα τον Κασελάκη εδώ στην Κρήτη που ήρθε πριν από μια εβδομάδα. έδωσε συνέντευξη εδώ και στο ραδιόφωνο μας, τον Χρήστο τον Κόνστα. Όπου πήγε, μάζεψε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω.
1: Πόσο κόσμο.
0: Είχε. Εντάξει, με τα μεγέθη αυτά που συγκρίνουμε τώρα, δεν ήταν και το τη Νέα Δημοκρατία 3.000 κόσμο, αλλά είχε όμω. Είχε κόσμο, δηλαδή. Γούσταρο. 500-600 άτομα είχε. Στη μικρή τη συγκέντρωση που έκανε είχε 500-600 άτομα. Γιατί το έκανε σε κλειστό χώρο.
1: Αλλά. 500, λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Κοιτάξτε να είναι ο κόσμο.
0: Σε σχέση με το Ηράκλειο που είναι μια μικρή πόλη, μικρότερη από την Αθήνα.
1: Πάει στις συγκεντρώσεις και ο Τσίπρας είχε κόσμο χθες το βράδυ.
0: Εντάξει, έχω δει κάτι φωτογραφίες, αφήστε τα.
1: Η Καρισιανού είχε, πώς το λένε, πώς τις πω.
0: Η Καρισιανού δεν είχε κόσμο.
1: 10 εκατομμύρια υπογραφές είχε μαζέψει.
0: Δεν είχε κόσμο η Καρισιανού, το είπαν όλοι.
1: Όχι, όχι, πόσα εκατομμύρια υπογραφές είχε μαζέψει.
0: Ναι, νόμιζε ότι θα γίνει ό,τι έγινε στην Αθήνα.
1: 500 άτομα είχε μέσα στο Ολύμπια και κάπου 200 απ' έξω.
0: Ναι, τόσο.
1: Εγώ δεν βασίζομαι σε αυτά πλέον, στις συγκεντρώσεις.
0: Ναι, όχι, εγώ είχα ένα άλλο παράδειγμα, γιατί βγάλαμε εδώ στην εκπομπή. Είχε στο διαδίκτυο, είχε ένας κύριος, είχε βγάλει μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, για τα πούλμαν που θα φύγουν από την Αθήνα για να πάνε Θεσσαλονίκη. Και τον πήρα τηλέφωνο εγώ για να κλείσω θέση. Και μου λέει, δεν θα φύγει τελικά το πούλμαν. Λέω, γιατί, μου λέει, δεν μαζεύτηκε κόσμος. Και μετά του λέω, είμαι δημοσιογράφος και άρχισε να μου τα γυρίζει. Όχι, λέει, εμείς τα κυρώσαμε. Εντάξει, έγινε, έπεσε γέλιο πάντως, ξέρετε. Πήρα να κλείσω θέση, αλλά είχαν ακυρωθεί τα πούλμαν. Δεν πήγε κόσμος πάνω. Άρα, εσείς λοιπόν βλέπετε πρώτο τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε. Θα αλλάξουν βέβαια αυτά έτσι τα ποσοστά. Αλλά η σειρά θα είναι αυτή που μας λέτε,
1: Μπορεί και να μην αλλάξει και οι σειρές. Τι να σου πω, δηλαδή.
0: Να μην αλλάξουν.
1: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κόσμος απαντάει στις δημοσκοπήσεις με χαλαρότητα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τη θεωρεί μια ευκαιρία να βγάλει μια κίτρινη κάρτα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή και να εκφράσει και την δυσαρέσκεια του, η οποία είναι πολύ υγιές αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γιατί θεωρεί ότι έτσι προειδοποιεί και τώρα που έρχεται η ώρα να ψηφίσει, σκέφτεται πολύ πιο... Οριμάκι, αν θες συντηρητικά, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη συντηρητικά, αλλά δεν βρίσκω άλλη καλύτερη.
0: Ναι.
1: Και αποφασίζει ποιο είναι το καλύτερο, ποιος είναι για το καλύτερο, θα του κάνει καλό στο μέλλον των παιδιών του.
0: Ναι, αυτό, όλοι αυτό κοιτάμε. Πάντως, εσείς όπως το έχετε πει, έχει πάει το έργο και το λέω και εγώ συνέχεια από αυτήν την εκπομπή. Δεν πρόκειται να κάνουμε εκλογές πριν από το τέλος.
1: Όχι, και... το είπε 4 φορές στο συνέδριο.
0: Ναι, το είπε και στο συνέδριο στο υγεία μου.
1: 4.
0: βλέπετε.
1: Σημασία, πρόσεξε. Το να πεις κάτι μια φορά.
0: Ναι.
1: Μπορείς και να το αναιρέσεις, αλλά το να πεις 4 φορές κάτι.
0: Ναι, δεν αλλάζει μετά. Μετά σε λένε αλλιώς. Ναι, και μας έχει συνηθίσει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι θεσμικός, δεν πρόκειται να πάρει.
1: Αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα και νομίζω ότι θέλει να διατηρήσει αυτό τον τίτλο.
0: Ναι, μα γιατί δεν μιλάει μόνο στο ακροατήριο εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάει μόνο σε αυτούς που τον χτυπάνε τώρα, μιλάει και στο εξωτερικό. Γιατί το εξωτερικό βλέπει την Ελλάδα, βλέπει πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Αυτό που έθιξε είναι το πιο σοβαρό από όλα.
0: Ναι, μα εγώ εκεί το πάω, σιγά μην ασχολείται τώρα.
1: Θέλουμε πραγματικά να δούμε πού είναι η Ελλάδα σήμερα. Αντί να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε εσωτερικά, να κοιτάξουμε που είναι στο εξωτερικό.
0: Είναι.
1: Είναι ο φίλος μου, ο Κυριάκος ο Πυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup. Ποιος θα φανταζόταν την Ελλάδα της χρεοκοπίας
0: να προεδρεύει στο Eurogroup.
1: Να προεδρεύει στο Eurogroup.
0: Και ο Τζιτζικώστας κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Που το έλεγε αυτό, να πάρει να παίξει λότο.
0: Ναι. Και ο Τζιτζικώστας κάνει πολύ καλή δουλειά. Και ο Τζιτζικώστας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, πρώτα τα σχόλια που έχουμε από το εξωτερικό. Δηλαδή είναι ντροπή που γκρινιάζουμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Εντάξει, και μετά κάθεσαι και βλέπεις το χιλιοστό και σε πιάνει απογοήτευση.
1: Όχι, δεν σε πιάνει απογοήτευση.
0: Όχι, απογοήτευση, εγώ απογοητεύομαι.
1: Βλέπεις και το χιλιοστό είναι πολύ καλή η εκπομπή, γιατί κυρίως είναι οι ξένοι που μιλάνε.
0: Ναι, μα αυτό είναι το θέμα.
1: Και δείχνει πραγματικά από τι κινδυνεύαμε.
0: Για ποιο λόγο τώρα να κάνουν προπαγάνδα ο Βίζερ, ο Γιούνκερ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Όλοι έχουν αποστρατευτεί πλέον.
0: Ναι, ναι, μα αυτό δεν έχουν κανένα συμφέρον πλέον να το
1: πάρουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεις στο τελευταίο επεισόδιο, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα, ο Γιούνκερ είπε μια κουβέντα πολύ σημαντική, ότι μας έγδαρε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έπαιρνε 5 δις. Από αυτή την ιστορία.
0: Ναι, όντως. Όντως.
1: Άρα δεν και βαράνε και στο καρφί και στο πέταλο. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι το έχουν πάει μονόπλευρα και μα λένε ότι αυτό και αυτό και δεν
0: έβλεπα, έβλεπα την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα που έδειχνε εκεί τις συναντήσεις που γίνανε μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών και κύριε Δημιώτη, έχω μια φωτογραφία. Τότε ήμουν σωστά εγώ. Και ήταν να γίνει μια συγκέντρωση κάτι με κάποιους ξένους και είχαμε ανέβει με τις κάμερες πάνω. Και σε κάποια φάση έφυγε η ψευδοροφή, αυτά τα τετράγωνα που έχουν από πάνω και έπεσε. Και έπεσαν με καλώδια. Και έχω τη φωτογραφία γιατί το τράβηξα εγώ με το κινητό μου τότε. Και ψάχνω να βρω αυτή τη φωτογραφία εδώ και μια εβδομάδα στα παλιά κινητά που έχω να τη βγάλω. Ήταν μπροστά όλοι και έπεσε και βγήκαν κάτι καλώδια από το τέτοιο. Και λέω μέσα μου, να αυτό που έλεγε η Βαρβιτσιώτη, ότι υπάρχει τεράστια διαφορά πλέον ακόμα και στα κτίρια από τότε μέχρι τώρα. Και θυμήθηκα τη φωτογραφία και λέω: πρέπει να τη βρω, να τη στη δώσω. Δεν γίνεται. Θα τη βρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι με ένα καλώδιο να κρέμεται και να έχουν μείνει ξένοι και να κοιτάνε το ταβάνι και λένε: τι έγινε εδώ πέρα. Και αυτό γιατί το λέω. Το λέω γιατί είναι ένα παράδειγμα στο πώς μας βλέπουν οι ξένοι. Αυτό που είπατε και εσείς πριν. Αλλιώς θα μιλήσει ένας ξένος έξω για το πώς συνεργάζεται, το πώς κάνει κάποιες έτσι διαδικασίες, και αλλιώς πήγαμε να του δείξουμε εμείς ότι τις κάνουμε. Επί Τσίπρα.
1: Δεν βλέπεις.
0: Χάσανε το φάκελο.
1: Η εικόνα, η στάση του σώματος. Βλέπεις το Μητσοτάκη, πάει στο εξωτερικό και μιλάει σαν ίσως προς ίσως.
0: Γιατί ξέρει τη γλώσσα.
1: Όχι, πρέπει να ξέρει. Ο άλλος πήγαινε σαν κακομοίρης εκεί πέρα. Ή ο άλλος ο Λαφαζάνης που πήγε και έκανε υπόκληση στον Πούτιν εκεί πέρα. Τώρα δεν
0: Α, μια και το είπατε αυτό. Μια και το είπατε αυτό τώρα, θυμήθηκα. Γι' αυτό δεν είχαν πει τίποτα τότε στο Λαφαζάνη που είχε κάνει την υπόκληση στον Πούτιν, αλλά για τον Γεραπετρίτη που έκανε την κίνηση, την ευγενική κίνηση να το σώμα του μπροστά στον Ερντογάν, βγήκαν να το λιδωρήσουν όλοι.
1: Και δεν ήταν υπόκληση,
0: δεν
1: ήταν σκύψιμο, ελαφρό σκύψιμο ήταν προς τα προς. Λοιπόν.
0: Αυτό λέω, δηλαδή, ποια διαφορά υπάρχει του τότε με του τώρα. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργο. Θέλετε να μας πείτε κάτι και για αυτό το καρφί του Μητσοτάκη προς την Ελλάδα του Τσίπρα που είπε ότι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη?
1: Εγώ σας είπα ότι ήδη κυκλοφόρησε μια πολύ ωραία γελιογραφία. Δεν ξέρω αν την είδατε.
0: Το Χαλβάσι, ποιο λέτε?
1: Όχι. Καταπληκτική γελιογραφία. Δείχνει το κέντρο λήψεως σημάτων της αστυνομίας,
0: ναι,
1: και απαντάει η τηλεφωνήτρια. Εδώ Ελλάς, δεν μπορούμε να σας δώσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, κάτι έχουν κάνει. Εντάξει, εγώ είδα και ένα άλλο που έχουν βάλει τον Τσίπρα σαν βελουχιώτη, Άρη πάνω σε άλογο και να γραφεί Ελλάς. Είδατε ομοιότητες με τον Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Πολλές. Το κορίτσι με τα λευκά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Η διακήρυξη που την σήκωσε με το...
0: Το χαρτάκι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά άλλα τα μάτια της Μαϊμού, πώς το λένε, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της Κουκουβάγιας, πώς είναι. Τώρα προσπαθεί ο Τσίπρας να μιμηθεί τον Παπανδρέου.
0: Είναι λίγο περίεργο.
1: Αυτογελιοποιείται, γιατί ο Παπανδρέου ήταν, πώς το λένε, ηγέτης με κεφαλαία γράμματα.
0: Έχει τώρα διαφορές. Μεγάλες. Ωραία. Κύριε Δημιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Το είχε πει και ο Παπακοσταντίνο αυτό.
1: Ποιος Παπακοσταντίνο, ο Γιώργος?
0: Ο Σταύρος Παπακοσταντίνο. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνο. Πήγα να πω Σταύρος εγώ. Λοιπόν, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εδώ θα είμαστε.
1: Τι καιρό κάνει και στην Κρήτη?
0: Ζέστη, πολύ ζέστη.
1: Ωραία, και εδώ, και εδώ το ίδιο.
0: Γι' αυτό βγήκε με το πουκάμισο Τσίπρας. Είχε καλοκαίρι κριτικό. Να είστε καλά.
1: Αλλά σε μια τόσο καλή σκηνοθεσία, τόση προετοιμασία, να μην εγκριθεί το όνομα, θα είναι πραγματικά. Πρέπει να το κάνετε ωραίο θέμα. Δεν
0: αυτό, ναι. Εγώ πιστεύω, όταν έμαθα αυτό για το νόμο του 30, το νόμο 30-20, όπως λέγεται, όταν το έμαθα αυτό, λέω, μάλλον το έκανε επίτηδες για να πει ότι μετά δεν έχουμε δημοκρατία και αυτά. Αλλά εσείς λέτε ότι έγινε
1: από αφέλεια.
0: Από
1: ένα συντεχνισμό που είναι ο χειριότερος από όλα.
0: Πάντως, αν κρίνουμε από τους συνεργάτες που έχει, ειδικά η κυρία Κουφονικολάκου, δεν είναι αμελητή ποσότητα. Να ξέρετε, να βάλει τα γυαλιά σε πολλούς εκεί στα πάνελ. Είναι δυναμική γυναίκα, είναι πολύ και πολύ γνώστης. Τώρα θα δούμε.
1: Να σου πω κάτι. Ένα ακόμα δεν φτάνει, ούτε ένας, ούτε δύο.
0: Ποιος θα φαίνεται είναι το θέμα.
1: Θέλει πολλούς, πάρα πολλούς.
0: Εγώ το είπα και χθες στην εκπομπή αυτό, κύριε Δημιώτη. Ποιος θα βγει από την Καλεσθιανού στα πάνελ, αυτό.
1: Πρώτα-πρώτα, διάβαζα κάπου σήμερα, ναι, ξέρω, δεν θυμάμαι που το διάβαζα, ότι θα αρνείται να βγαίνει αυτή στα πάνελ και θα βγαίνει ο Αβγερινός, γιατί έχει καταλάβει ότι κάνει γκάφες αυτή όταν δεν είναι γραμμένα τα κείμενα της, και γι' αυτό και την μαζέψανε. Και λέει, αλλά για φαντάσου λοιπόν κάποιος να ζητάει να γίνει πρωθυπουργός, γιατί αυτό ζήτησε αυτή να βγω πρώτη.
0: Ναι, όχι, είναι και σίγουροι ότι θα βγει πρώτη.
1: Ναι, και να αρνείται να εμφανιστεί λοιπόν στην τηλεόραση.
0: Και άμα γίνει debate αρχηγών στις εκλογές.
1: Ας το debate, πριν φτάσουμε στο debate.
0: Εκεί θα κλάψουμε από τα γέλια, εντάξει. Θα σας έχω εδώ στο στούντιο. Θα σας κάνω ταξιτήρια να έρθετε εδώ στο στούντιο, το δούμε μαζί.
1: Να πηγαίνει στο εξωτερικό αυτή και να λέει μια στιγμή να σας μιλήσει ο κύριος Αβγερινός.
0: Στα αγγλικά αποκλείεται. Στα αγγλικά ή στα ρώσικα.
1: Όχι, δεν έχει σημασία. Θεσμικά δεν γίνεται. Γιατί όταν είναι, πώς το λένε.
0: Α, ναι, έχετε δίκιο.
1: Συνάντηση κορυφής δεν μπορεί να πάει ο.
0: Ο ανταυτού.
1: Πώς το λένε, ο ανταυτού.
0: Ναι, δεν υπάρχει ανταυτού. Στη συνάντηση κορυφής δεν υπάρχει ανταυτού. Εντάξει, θα τα αλλάξουμε αυτά, αφού θα χορεύανε και συνταούλια κάποτε. Λοιπόν, έγινε, αφήστε τη, γιατί όταν συνεχίσουμε θα πούμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά.
0: Και εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θα τα δούμε όλα. Γεια σας. Εντάξει, τον είπε Κακομοίρη. Κακομοίρη, εντάξει, τι να πεις. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω ότι ζουν σε ένα σύννεφο αριστεροσύνης, ότι βρίσκονται σε παράκρουση κάποια από τα κόμματα που είναι κάτω από τον Τζίπρα πλέον, και ότι η Καλεσθιανού ξεφούσκωσε. Λοιπόν, ο κόσμος δεν θα προτιμήσει, λέει, τον Ανδρουλάκη, γιατί είναι το κακό αντίγραφο αριστεροσύνης πλέον το Πασόκ. Οπότε. Ναι, τώρα όμως λέγεται μήνυμα ο κύριος Σίμος, θα βγούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να χαλαρώσουν λίγο ο κόσμος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αρνητική στη στάθμευση γύρω από τα τείχη εμφανίστηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά από αυτοψία έκανε λόγο για μικρή καθυστέρηση στα έργα χωρίς δυσκολίες. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή η εκδήλωση στη Ζόμινθο, σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, για την εγγραφή του μνημείου στην UNESCO. Θεαματική βουτιά στο παρελθόν χαρακτήρισε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να εκφράσει νέα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τόνισε από την πλευρά του ο Διονύσης Τεμπονέρας. Το επόμενο δεκαήμερο ο νόμος για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Νίκος Κοκκίνης, νέος διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου μετά την απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη. 541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου, μία σύλληψη. Διαδοχικές αφίξεις πάνω από 100 μεταναστών καταγράφηκε νότια της Κρήτης. Το ίστατο χαίρε είπαν το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ η άμεση συμβολή στην ελληνική οικονομία για τον τουρισμό το 2025. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία των σοσιαλιστών στην Ισπανία. Το κόμμα του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Δεν προχωρά η αναδιάρθρωση της Super League, οριστικά με 14 ομάδες στο πρωτάθλημα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο. Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: www.gendikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulet.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three.

Να επιστρέψουμε λοιπόν στα κριτικά μας και είναι από αυτά τα κριτικά που δεν μας θυμάνε. Για την υπόθεση στο Μποκεμπέ σας είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εδώ στο politica.gr ότι το ποσό είναι άνω πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, βαρύτερα τις ποινικές διώξεις θα ασκήσει όπως φαίνεται η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 κριτικούς που έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Μιλάμε για βαρύτερες ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ποσό αυτό που σας έλεγα ότι είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ίσως ξεπεράσει και τα 5. Καθώς εκκρεμούν τα στοιχεία από τις επιδοτήσεις του 2025, αλλά και κάποιοι καταλογισμοί ποσών που δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από την ΑΔΕ στην Οικονομική Αστυνομία. Τα δύο αδέρφια οι λογιστές που κατηγορούνται έχουν αναβαθμισμένη την κατηγορία. Πάνε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ως αρχηγικά στελέχη και φυσικά διώκονται και για κακουργηματική απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις.

Λοιπόν, το κλίμα ειδικά σε αυτούς τους συλληφθέντες είναι πάρα πολύ βαρύ και όπως φαίνεται υπάρχουν κάποιες έτσι ιστορίες που θα ανοίξουν από εδώ και πέρα και προβλέπω να ανοίγει και μπιφ μεταξύ των δικηγόρων εδώ του Ηρακλείου και του ελληνικού ή κριτικού FBI. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε στηθεί μια πολύ καλή φάμπρικα για να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις και μάλιστα τα ποσά σε κάποια νεαρά μέλη οικογενειών, δηλαδή που αποκλείεται να είχαν δικά τους χωράφια, δικά τους κτήματα ή οτιδήποτε, να ξεπερνάνε ακόμα και τα 100.000 ευρώ. Μιλάμε για απίστευτες ρεμούλες, αν έχουν γίνει, όπως λέει το κατηγορητήριο.

Λοιπόν, και όπως σας είπα και πριν, και θα το αφήσω εδώ το θέμα, δεν θα το σχολιάσω παραπάνω, γιατί περιμένω και κάποια στοιχεία να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα σκεφτούν οι πυρηνικές διώξεις. Το ότι εντέχνως κάποιοι προσπαθούν να περάσουν ότι η ελληνική αστυνομία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη δεν έκανε καλά τη δουλειά της και μιλάμε για μια επιχείρηση, λέει, επικοινωνιακού χαρακτήρα και όλα αυτά, εμείς θα ακούμε Βερεσέ. Λοιπόν, να το πούμε πιο λιανά, να το καταλάβετε. Υπάρχει μια κόντρα πλέον μεταξύ των δικηγόρων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό είναι από τη μία πλευρά, από τους δικηγόρους, οι οποίοι θεωρούν ότι έχει γίνει μια επικοινωνιακή τύπου επιχείρηση και όχι μια κανονική επιχείρηση που έχει πιάσει αρκετά λαμόγια, τα οποία έχουν πάρει στα χέρια τους πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια, να το δεις αυτό, να το θυμηθείς. Ξεκινήσαμε με 2.700 κάτι, είχαμε πει εμείς ότι θα είναι πάνω από 3. Δεν έχουν πάει ακόμα τα στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οικονομική ώστε να διασταυρωθούν. Και μόλις διασταυρωθούν και αυτά, καταλαβαίνεις ότι το ποσό θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, τα παράπονα μάλλον γίνονται επειδή οι δικογραφίες είναι καλαδεμένες. Αυτό δεν αρέσει σε κανέναν. Γιατί έχουμε πει ότι υπάρχει και μια φάμπρικα, εκτός από τη φάμπρικα των επιδοτήσεων, υπάρχει και μια φάμπρικα της μη προφυλάκησης. Εκεί είναι άλλα τα ποσά. Να το πούμε στα ίσια και στα ράτα. Άσχετο αν δεν θέλουν να το λένε κάποιοι. Αυτή είναι η διαδικασία και ακολουθείτε. Τώρα, αν τους πειράζει η όλη δικογραφία έτσι όπως έχει σχηματιστεί από το κριτικό FBI, τι να πούμε, ξάτους. Έτσι λέμε στην Κρήτη. Δηλαδή, φανταστείτε, έχουν αφήσει να περνάνε προς τα έξω ότι άνθρωποι που ήταν εκεί τώρα συλληφθέντες, ότι μεταξύ τους δεν γνωρίζονταν κάποιοι. Δεν είναι φυσικό. Φυσικό να μην γνωρίζονται. Το θέμα είναι ποιοι έκαναν τις επιδοτήσεις. Ποιοι πάταγαν τις σφραγίδες, ποιοι είχαν τα λευκά χαρτιά και βάζαν τις σφραγίδες και ποιοι είχαν οικόπεδα και ποιοι δεν είχαν. Χωράφια, βοσκοτόπια και όλα και ζώα. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες, οποίες φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για κάποιους από τους 22 και ειδικά για τα δύο αδέρφια που εμφανίζονται από τη δικογραφία ως τα αρχηγικά στελέχη και γι' αυτό κατηγορούνται και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Διεύθυνση. Θυμάστε την υπόθεση με το άλλο το γραφείο που είχαν πιάσει εδώ τώρα με τους μετανάστες που είχαν γίνει διάφορα που είχε κάνει η ασφάλεια του Ηρακλείου. Που είχε κάνει μια ολόκληρη μπίζνα με τους μετανάστες και έπαιρνε λεφτά και όλα αυτά. Που υπήρχε κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν εμπιστεύονται πια τα ηλεκτρονικά αρχεία και τα μηνύματα και τέτοια και τα κάνουν χειρόγραφα. Ναι, αλλά τα χειρόγραφα μένουν. Και όταν τα πας σε γραφολόγο, μία λέξη να γράψεις, τον Νίκος παραδείγματος χάρη, και πάει στο γραφολόγο μετά ολόκληρο το χαρτί, φαίνεται ποιος έχει γράψει τι. Οπότε οι ισχυρισμοί που προβάλλουν κάποιοι κοιναστοί δεν παίρνανε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη έκανε πολύ σοβαρή δουλειά, έκανε πολλές μήνες δουλειά, όπως και με τα βορίζια, με την οικογένεια, όπως και τώρα με την, για τον ΟΠΚΠ και έχουν βρει σημαντικά ευρήματα. Αυτό το κατάμε. Όπως κατάμε και την κόντρα που έχει ανοίξει πλέον, γιατί ξέρεις, όταν είναι μια πολύ δεμένη δημοκρατία, ο άλλος δεν μπορεί να την παλέψει. Και δεν μπορεί να την παλέψει όχι νομικά. Μιλάμε για το άλλο κομμάτι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πες ότι κάνω κάτι εγώ. Και με πιάνουν, με συλλαμβάνουν. Και λέω στο δικηγόρο μου, μεγάλε, άμα δεν προφυλακιστώ, 100.000. Κατάλαβες. Εκείνο όλο το έργο. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη κάνει καταπληκτική δουλειά. Πρώτα την κάνει και μετά μιλάει. Και αυτό είναι καλό για όλους. Μπορεί να είναι κακό για τους δημοσιογράφους, αλλά είναι καλό για το σύνολο των πολιτών που βλέπουν κάποιους που έχουν κάνει λαμόγες να μπαίνουν στη δικαιοσύνη και να απολογούνται γι' αυτό. Και ίσως να τιμωρηθούν και γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα δεχτεί σχετικά με όλες αυτές τις ατάκες που είπε ο κύριος Δημιώτης στον αέρα και για τα κόμματα και για, και για το ότι έχουν μπει πλέον σε θέση μάχης. Αυτή η άτυπη προεκλογική περίοδος, δηλαδή, θα μας πάει στα νεύρα, έτσι, θα ακούσουμε πολλά. Λοιπόν, στο 6932-907-898 στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σας είπαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, σας είπαμε για το κοριτσάκι, σας είπαμε τι είπε και ο κύριος Δημιώτης πριν. Ήρθε η ώρα όμως να το πάμε αλλού το έργο. Γιατί πολλοί λένε για Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Αλλά υπάρχει και ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ήρθε στην Κρήτη, έκανε τη ζημιά του, εδώ πέρα, να το ξέρετε. Το συζητάνε πολύ. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα, αφού υπάρχει και αυτό το νέο κόμμα. Λάθος, εγώ θα το πω και στον κύριο Σίμω. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Σίμω. Είναι ο γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Καλησπέρα κύριε Σίμω.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλουδάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Ναι, ο κύριος Κασελάκης βγήκε στον Χρήστο Κώστα, εσείς θα βγαίνετε σε μένα. Το έχουμε δέσει το έργο.
1: εντάξει, όπως θέλετε, όπως θέλετε.
0: Λοιπόν, έχει κάνει καλή εντύπωση ο Στέφανος Κασελάκης εδώ στην Κρήτη, το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, το είδαμε κιόλας, είδαμε πάρα πολύ ζεστό τον κόσμο. Βρεθήκαμε στο Ηράκλειο, στην Ιεράπετρα, στον Άγιο Νικόλαο, πήγαμε μέχρι και στο Βιάνο. Γενικά κάναμε κι εμείς έτσι. Μια μικρή περιοδία για αρχή, θα πάμε και στα υπόλοιπα μέρη της Κρήτης. Ο κύριος Κασελάκης είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του, οπότε καταλαβαίνετε ότι είδαμε μια καλή και θερμή υποδοχή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι θα έχει αντίκτυπο όλο αυτό εκλογικά, δηλαδή το αποτέλεσμα που επιθυμείτε εσείς, ποιο είναι κοντά?
1: Το αποτέλεσμα που επιθυμούμε είναι το καλύτερο δυνατό. Ο στόχος μας είναι σίγουρα να μπορέσουμε να μπούμε και να εισέλθουμε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή να περάσουμε το μέτρο του 3%. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα μέχρι και τις εκλογές.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και όποτε ανακηρυχθούν αυτές. Ο κόσμος στο πεδίο δείχνει ότι αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη βλέπουμε και να πέφτουν και όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Γιατί είναι αλλιώς να λέμε ότι θα γίνει κάποιο κόμμα ή θα ξεκινήσει ένα καινούργιο εγχείρημα. Να δούμε από ποιους απαρτίζεται, τι έχουν να μας πούν τα νέα κόμματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι στημένοι με ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με νέες προτάσεις, με καινοτόμα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και όχι από τον κομματικό σωλήνα. Άρα και εμείς προσπαθούμε να δείξουμε το διαφορετικό, το καινούργιο και κάτι το οποίο θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου.
0: Πιστεύετε ότι θα κάνετε ζημιά τώρα στα αριστερά κόμματα, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Αριστερά, στο Τζίπρα, στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ μίλεγε για αριστεροσύνη ο κύριος Δρυμιώτης πριν.
1: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Δρυμιώτης τα βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτά που θεωρεί ο κύριος Δρυμιώτης. Έχει μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά εγώ βλέπω τον κόσμο. Ο κόσμος χρειάζεται μια νότα, θα έλεγα, αλλαγής. Δηλαδή, και χθες είδαμε τον κύριο Τσίπρα, δεν είδαμε κάτι καινούριο, είδαμε κάτι το οποίο το γνωρίζαμε. Εγώ προσωπικά δηλαδή, περίμενα δηλαδή τουλάχιστον να αγγίξει τουλάχιστον το δικό του κοινό, αλλά ούτε αυτό δεν άγγιξε.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Από ό,τι βλέπουμε.
0: Ενδιαφέρουσα απόψη.
1: Δηλαδή. Ναι, δηλαδή, πέρα απ' όλα, όταν δεν έχεις απαντήσει στο γιατί αποχώρησες, στο γιατί διαδραματίστηκε όλος αυτός ο κατακαιρματισμός στην εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εξαήλωση, όπως το είπατε.
1: Ναι, όταν δεν έχεις απαντήσει στον κόσμο που σε έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια το γιατί, δεν πιστεύω ότι μπορείς να ξαναξεκινήσεις κάτι. Απλά υπάρχει ένας τροφοκαμιλισμός. Δηλαδή, κρύβεται τώρα πίσω από πράγματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί πρώτα απ' όλα να μιλάς στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Δεν μπορεί να μιλάς για τα φαντ, δηλαδή, αυτό το οποίο ακούσαμε εχθές. Αυτά που είχε ψηφίσει ο κύριος Τσακαλώτος, δηλαδή, το 2016 με τα φαντ που πήγαν όλα τα, τα σπίτια του κόσμου στους σέρβισερς και ακολούθησε όλη αυτή η κατάσταση. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα απευθύνεται μόνο σε ένα τυφλό κοινό το οποίο τον αγαπά, μια εκτίμηση. Είναι το τελευταίο το αποκούπι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω δηλαδή ακριβώς. Και πιστεύω δηλαδή ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εμείς έχουμε τραβήξει ένα μέρος αυτού του κόσμου,
0: τους
1: δημοκράτες. Βέβαια εμείς είμαστε πλέον στο προοδευτικό κέντρο και κοιτάζουμε να πάμε από τις παρυφές της κεντροδεξιάς μέχρι τις παρυφές της αριστεράς και θέλουμε να...
0: Να μην αγγίξει τα αριστερά δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι πλέον αυτά τα πράγματα και οι ιδεολογίες και οι
0: τέτοιες έχουν εξαλειφθεί λίγο, ναι.
1: Έχουν λίγο παρέλθει, θα έλεγα. Δηλαδή ο κόσμος πλέον τον ενδιαφέρει πώς θα βγει ο μήνας του. Εγώ ξέρετε ότι ήμουνα και συνεχίζω και είμαι, αλλά δεν είμαι πρόεδρος.
0: Πόσα live είχαμε κάνει στη νύχτια αγορά στη Βαρβάκιο.
1: από την κεντρική αγορά της πρωτεύουσάς μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν έρθει σε ένα σημείο στο οποίο μετά τις 15 του μηνός δεν μπορεί ο κόσμος να τα απεξέλθει.
0: Να το πούμε αυτό όμως. Συγγνώμη για την παρένθεση.
1: Να το πούμε. Να κάνουμε μια αστήρα αντιπολίτευση.
0: Σωστά.
1: Και μια κριτική, ας πούμε, στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι να έχουμε προτάσεις, να πούμε πώς θα έρθει η αλλαγή. Και η αλλαγή σίγουρα δεν έρχεται με ένα νόμο και ένα άρθρο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι bus class, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου.
0: Bus class, ωραία, ένας νόμος και ένα άρθρο, ε. Αλλά τσίμπησαν τότε. Ναι. Πολλοί κόσμος και το ψήφισε αυτό το ένα, με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Σύμφωνοι, ο κόσμος τσίμπησε. Ο κόσμος όμως δεν ξεχνά και ο κόσμος είναι εδώ πέρα και έχει, ξέρετε κάτι, ο κύριος Τσίπρας κατέκαψε και την ελπίδα του κόσμου που ήταν και το τελευταίο αποκούμπι. Άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον πρέπει να μιλήσουμε με διαφορετικούς όρους. Και δεν θα πω δηλαδή. Είναι καλό, εγώ τον καλωσορίζω και είναι καλύτερο να κρίνεσαι από το να κρύβεσαι. Θα έλεγα εγώ.
0: Σίγουρα.
1: Το θέμα είναι όμως ότι με τα παλιά υλικά δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει, δεν μπορούμε να ακούμε αυτά τα πράγματα όπως σας είπα και πριν από λίγο για τα fans, αλλά δεν βλέπουμε και ένα πρόγραμμα. Δηλαδή το να πούμε έτσι γενικόλογα ότι θα.
0: Ναι, στη διακήρυξη είχε 7 αρχές οι οποίες.
1: Κοιτάξτε, είναι μια κακή αντιγραφή ο κύριος Τσίπρας πλέον. Είναι μια κακή αντιγραφή του Ανδρέα Παπανδρέου σε πάρα πολλές εκφάνσεις.
0: Ναι.
1: Κάτι που πλέον ο κόσμος το βλέπει και δεν το θεωρεί και καλό να το πούμε και έτσι. Επίσης καπηλεύτηκε ένα όνομα το οποίο έχει να κάνει με τους αγώνες αριστεράς. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο πάλι δεν βρίσκει σύμφωνο πάρα πολύ μεγάλο μέρος.
0: Το οποίο ξέρετε ότι ίσως απορριφθεί από τον Αριοπάγο, έτσι. Ίσως απορριφθεί από τον Αριοπάγο.
1: Αυτό θα το δούμε και στη νομική.
0: Όχι, θα σας πω γιατί μας το εξήγησε και ο κ. Δημιώτης. Είναι ο νόμος 3023, ο οποίος απαγορεύει ρητά σε ονομαδοδοσία κόμματος να υπάρχουν ακρονίμια τα οποία παραπέμπουν σε αρχές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αστυνομικές αρχές, λιμενικές αρχές και όλα αυτά.
1: Ναι, όπως είναι η ελληνική αστυνομία, η Ελλάδα,
0: ναι.
1: Όπως είναι διάφορα πράγματα. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αυτό μένει να το δούμε και θα το δούμε.
0: Πιστεύετε ότι αυτό έγινε από γκάφα ή επίτηδες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά χθες αναρωτιόμουν ότι ίσως είναι αυτό που έλεγε, που λέγανε και παλιά, ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι δυνητική διαφήμιση, γιατί δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά. Δηλαδή, μου φαίνεται εντελώς αστείο δηλαδή να πεις το κόμμα Ελλάς. Άρα δηλαδή, με την τόση αστειότητα, γελιότητα να το πω και έτσι, μάλλον θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει για να μαθευτεί σε όλο τον κόσμο. Αν το έχει κάνει έτσι, καλώς το πέτυχε, αλλά διαφορετικά δεν θεωρώ.
0: Εσείς λέτε ότι έγινε.
1: Ότι είναι ορθό.
0: Έγινε επί τούτου η ονοματοδοσία αυτή ή το έκανε επειδή ξέρει ότι θα απορριφθεί στον Άριο Πάγο και να το πάει ότι του πάνε κόντρα η δικαιοσύνη κτλ.
1: Θα μου λέγατε για κάποιον άλλο, θα έλεγα ναι, αλλά να μου πείτε για τον κύριο Τσίπρα ότι το έχει σκεφτεί όλο αυτό, μάλλον δεν το πιστεύω.
0: Άρα γίνεται και τα λάθος λέτε από ανοησία.
1: Είναι μια κακή αντιγραφή. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσε να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν πάρα πολύ ομαλά.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Όχι, θα έπρεπε να αφήσει τον κύριο Κασελάκη να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε, όχι να τον παραθυρώσουν αντιδημοκρατικά και φασιστικά, γιατί πίσω απ' όλα ακριβόταν ο ίδιος.
0: Το λέτε αυτό ευθέως πλέον, ε?
1: Βεβαίως και είναι έτσι τα πράγματα. Και ο Στέφανος Κασελάκης με πισόπλατες μαχαιριές, με έναν ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάνω του, κατάφερε να φέρει ένα 15% που τον δείγανε για 7 και 8% και ο κύριος Ανδρουλάκης έκοβε βασιλόπιτες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
0: Τα θυμόμαι πολύ καλά.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά το κατόρθωσε και ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος εκπαραθυρώθηκε. Άρα έχει την ευθύνη για τη ρευστοποίηση και την εξαέλιση του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, χωρίς να δώσει καμία απολύτως απάντηση.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Προσπαθεί να κοπιάρει το φρέσκο που ήταν και το λογικό, γιατί ήταν και η φυσική εξέλιξη που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σίγουρα.
1: Το κόψανε άδικα, έτσι, για να κρατήσει ένα κόμμα το οποίο. Δηλαδή τώρα το καινούριο κόμμα ποιο είναι δηλαδή. Δηλαδή εγώ έτσι πως το βλέπω για να καταλάβετε είναι ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ένα σούπερ μάρκετ και τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, έκλεισε το σούπερ μάρκετ αντιδημοκρατικά, όπως θέλετε πείτε το, και ανοίγει ένα μίνι μάρκετ με τους ίδιους υπαλλήλους. Δηλαδή τώρα αυτό είναι γελίο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί τότε που σας είδα.
1: Ένα μίνι μάρκετ. Ένα μπακάλικο της κακιάς ώρας.
0: Μπακάλικο.
1: Πείτε μου, σας ακούω.
0: Αντί για ακόμα φτιάξε μπακάλικο. Εντάξει, ωραίο. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αλλιώς και ο κύριος Κασελάκης ήταν ακόμα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό? Πώς θα είχε διαμορφωθεί?
1: Σίγουρα, επειδή είναι πολύ πιο ικανός, ας πούμε, π.χ. από τον τωρινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, που αποσπώντα κιόλας δεν είναι νόμιμα εκλεγμένος από το λαό.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύω ότι ο κ. Κασελάκης είναι απόλυτα ικανός να μπορέσει να φέρει αυτό το νέο. Και θα δείτε κιόλας ότι πάρα πολλά πράγματα που έχει πει και ο κ. Κασελάκης θα αντιγράφει μέχρι και ο Πρωθυπουργός. Να σας θυμίσω δηλαδή ότι ο κ. Κασελάκης μίλησε για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μικρούς αυτοδρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Τον αποκαλούσαν ότι δεν ξέρει.
0: Ναι, αυτό ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όμως εδώ και 5 χρόνια. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά όταν το είχε πει δεν το είχε φέρει. Καλά, και άλλα.
0: Ναι, δεν είχε βγει στη δημοσιότητα. Ναι. Δεν είχε βγει στη δημοσιότητα.
1: Και άλλα πράγματα ήταν στην ατζέντα ή δεν υπήρχαν στην ατζέντα και εμφανίστηκαν μετά. Ξέρετε πώς λειτουργεί όλο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το
0: θέμα είναι τι γίνεται.
1: Δεν ήταν σε καμία ατζέντα, αλλά εμφανίστηκε.
0: Ναι, εμάς μας ενδιαφέρει να γίνονται αυτά που λέγονται. Καταλάβατε, όχι να λέγονται.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ο Στέφανος Κασελάκης, όπως είπε και η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, να υπάρξει με περισσότερη θητεία, και αυτό ήταν η πρόταση του κ. Κασελάκη, πάρα πολλά πράγματα.
0: Και δηλαδή, το θεωρώ πολύ σωστό έτσι όπως το είπε, δηλαδή να είναι μία θητεία και τέλος.
1: Ναι, μα δεν είναι ορθό, είναι τουλάχιστον να έχει κάποιο λόγο, ας πούμε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι. Να είναι διακοσμητικός. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι ο κ. Τσίπρας μίλησε για κατάργηση ασυλιών. Έτσι. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορούσε το 2019 να περάσει αυτόν τον νόμο και να... Δηλαδή, μιλάμε πλέον για πράγματα τα οποία είχαν δοθεί ευκαιρίες για να γίνουν. Και
0: αλλά δεν γίνανε. Εντάξει, τώρα, είναι σύνηθις...
1: Έχουν να πούνε τώρα, κατόπιν εορτής, εντάξει, δηλαδή αυτά τα πράγματα...
0: Το λέμε και σαν αστείο πλέον
1: ότι τα βλέπει.
0: Κύριε Σίμω, το λέμε και σαν αστείο πλέον ότι ήταν να το κάνουν αλλά δεν προλάβαν. Για πολλά πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Και για νομοσχέδια και για μεταρρυθμίσεις και για πολλά.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα πω ότι φταίει για όλα ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φαντάζομαι, ξέρετε και αυτό το αστείο. Φαντάζομαι ότι ξέρετε και αυτό το αστείο που υπόθηκε στη Βουλή, ότι όταν άρχισαν και λέγανε για τη Γάζα, την Παλαιστίνη και όλα αυτά, ότι ο κ. Μητσοτάκης ρώτησε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Φάμελο γιατί δεν αναγνωρίσατε εσείς το κράτος της Παλαιστίνης όταν ήσασταν 5 χρόνια. Καταλάβατε το.
1: Πολλά πράγματα, το καταλαβαίνω και πάρα πολλά πράγματα, όπως και με το θέμα των Μποναμάδων τότε και ναι. Τα ΠΑΣ και ο κύριος Μητσοτάκης τα ίδια πράγματα λέγε με το υπερπλεώνασμα και είδαμε ότι ακολουθεί την ίδια επιδοματική πολιτική. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι στο τώρα, στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχουν λύσεις, προτάσεις που να αλλάζουν και να φέρουν τον κόσμο στην κάλπη. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να πάει στην κάλπη. Αν εσύ απομακρύνεις με όλη αυτή την κατάσταση και δηλώνοντας νέα κόμματα τα οποία δεν είναι καθόλου καινούργια, δεν πιστεύω ότι ο κόσμος θα ασχοληθεί πάλι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αυτό πιστεύω, αυτό πρεσβεύουν οι δημοκράτες και γι' αυτό καλούμαστε και εμείς να είμαστε σωστοί όλης αυτής της προεκλογικής περίοδου για να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε βγάλει το πρόγραμμα της επάρκειας. Μπορείτε να πείτε στο stopacrimes.gr και να υπολογίσετε το όφελό σας, να βάλετε το τι κερδίζετε κάθε μήνα. Προσπαθούμε να έχουμε προτάσεις. Έχουμε ένα φορολογικό πρόγραμμα το οποίο είναι εξαιρετικό. Ο κύριος Κασελάκης έχει εργαστεί στη ζωή του. Έχει εργαστεί στην Αμερική, είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, στο οικονομικό κομμάτι, στο finance, το έχει πάρα πολύ.
0: Σίγουρα το έχει.
1: Να φέρουμε μια καινοτομία.
0: Σίγουρα το έχει, αλλά εγώ θυμάμαι τώρα, γιατί όσο το λέτε αυτό μου έρχεται η εικόνα του κυρίου Τσίπρα στη Σία Κοσιόνη τότε στο Sky, που έλεγε το οικονομικό είναι το δυνατό μου σημείο. Και ακόμα γελάμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να έχει κάποια δυνατά σημεία για κάποιους ή για κάποιους να έχει κάποια πιο αδύναμα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν απάντησε στον κόσμο που πάει να το στηρίξει το τι ακριβώς κάνει. Και να σας πω και κάτι. Θα είναι επιτυχία δηλαδή να πιάσει, γιατί είδαμε στην δημοσκόπηση ας πούμε της interview, 12,8 δίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, 12,3 στο
0: δεύτερο κόμμα.
1: Ωραία, θα είναι επιτυχία, δηλαδή εκλογική επιτυχία, δηλαδή το 12,8. Ενώ ο προκάτοχος, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος εκπαραθύρωσαν, έφερε ένα 15% με ένα νέο ψηφοδέλτιο και φρέσκα πρόσωπα.
0: Καλή σύγκριση, αυτή την κρατάω, να το ξέρετε. Καλή σύγκριση αυτή.
1: Ναι, γιατί ποιο είναι το μέτρο σύγκριση, δηλαδή.
0: Όχι,
1: το μέτρο είναι το 17% που άφησε ο κύριος Τσίπρας, το 15% του κύριου Κασελάκη. Δεν πιστεύω, δηλαδή. Είναι, αν είναι επιτυχία, δηλαδή το 12,8.
0: Για αρχή λέει ότι αυτό είναι. Αρχή. Αυτοί πάνε για πρωτιά όμως, όπως και η Καριστιανού.
1: Εντάξει, κυρία Καριστιανού, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ ακόμα μέχρι να δω ακριβώς τις θέσεις του κόμματος και γενικά
0: το πώς θα κινηθεί.
1: Πρεσβεύει, τι ακριβώς πρεσβεύει, ποιος θα κινηθεί, από ποιους ανθρώπους θα απαρτίζεται. Εγώ μιλάω για τα κόμματα τα οποία ξέρουμε. Ακριβώς τι.
0: Εντάξει, είδαμε την κυρία Μουτσάτσου, είδαμε τον κύριο Αυγερινό μαζί με την κυρία Καριστιανού.
1: ναι.
0: Είδαμε κάποια πρόσωπα. Δεν τα δείχνει όλα, τα έχει κρυφά ακόμα.
1: Εγώ πάντως, για να σας δώσω την παρατήρησή μου, ήταν ηλικιακό μέσο όρο που είναι απογοητευτικός.
0: Ναι, είναι αυξημένες ηλικίες.
1: Ναι, είδα ένα μέσο όρο ηλικιακό που είναι απογοητευτικός. Βέβαια, ο συγκεκριμένος κόσμος μπορεί στη Βόρεια Ελλάδα να πάει καλά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν κρίνω. Απλά εγώ θα κρίνω πολιτικά, θα κρίνω προγραμματικά και θα κρίνω και βάσει προσώπων το τι έχουν να μας πούν.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στο συνέδριο για την υγεία μου είπε ότι πήρε το ΕΛΑΣ ο Τσίπρας και το ΕΑΜ το αφήνει στον Πολάκη. Πώς σας φάνηκε αυτή η δήλωση?
1: Την άμεση δήλωση και είπε κιόλας ότι ίσως να δικαιώνεται και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Ζάβος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα λόγο παίγνιο ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, τώρα θα υπάρξουν πολλά πράγματα που θα ακούσουμε, ήδη βλέπουμε δηλαδή και στα...
0: Ήταν ωραία τάκα, δεν μπορείτε να πείτε όμως. Δύωσης.
1: Βλέπουμε, ναι, εντάξει, να σας πω και κάτι. Ο κύριος Πολάκης βάλθηκε να τα βάλει με τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης αθωώθηκε, είναι ο πρώτος που έδωσε μια γροθιά στο σύστημα.
0: Ναι, όντως, αυτό είναι
1: αλήθεια. Τα βλέπουν από εδώ και στο εξής και επειδή έχουν και μια ανοιχτή διαμάχη μεταξύ τους, η οποία έχουν και ένα δικαστήριο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Καλό θα είναι να τα κοιτάζουν αυτά.
0: Θα μπορούσε να γεφυρωθεί αυτή η σχέση, λέτε, και να γύριζε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το θέμα είναι ότι νόμιζαν, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είναι πιο οξυδερκής. Πώς το έβλεπαν. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το έβλεπαν. Και νόμιζαν τελικά ότι ξεγέλασαν τον κύριο Κασελάκη. Τελικά όλους τους έχει ξεγελάσει ο κύριος Τσίπρας. Και τώρα θα δουν και την άλλη πλευρά του νομίσματος οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, που στο τέλος θα μείνουν είτε εκτός Βουλής.
0: Αυτή είναι μια βάση που το συζητάνε πολύ, να ξέρετε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και γελάει καλύτερα από όποιος γελάει τελευταίος τελικά και πιστεύω ότι ο κύριος Κασελάκης και γενικά οι δημοκράτες στο τέλος θα καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι όντως κάτι άθαρτο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κρατάει κανείς και μιλάει ορθολογικά, με ενσυναίσθηση, με τριοπάθεια και θα κινηθούμε σε ένα χώρο του κέντρου που έχει μείνει ανοχήρωτος από τη στιγμή που έχει απογοητεύσει και η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε άνθρωπος της αγοράς. Και θυμάμαι τα απίστευτα live που κάναμε τότε στην Βαρβάκη.
1: Τα λέμε και μπράβο και στην εξαιρετική δουλειά που κάνετε και στο ραδιόφωνο σας και γενικά στα μέσα σας. Είστε πάρα πολύ όμορφα κάτω στην Κρήτη. Εγώ το Ηράκλειο το αγαπώ. Έχω σπουδάσει εκεί. Έχω πάρα πολύ όμορφες στιγμές.
0: Υποψήφιος θα είστε εδώ ή στην Αθήνα?
1: Μακάρι ο κριτικός λαός να μου πει ότι θέλει να με στηρίξει και με χαρά μεγάλη να μπορέσω να είμαι και εκεί. Πάντως επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά να κατέβουμε κάτω και να φέρουμε και κάποια δώρα.
0: Προεκλογικά δώρα. Αφήστε το μη σας μπλέξει εκεί ο Πολάκης με τίποτα τους φέτια τώρα.
1: Ναι, προτάσεις. Δεν έχουμε. Εμείς είμαστε καθαρός ουρανός στο τραπέζι. Δεν φοβάται, κύριε Σλυπουντάκη.
0: Να είστε καλά, το ξέρω αυτό για εσάς τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Ήθελα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μας είπατε πολλά και για το κόμμα Τσίπρα. Έχει ζήσει από κοντά ο κύριος Κασελάκης τον κύριο Τσίπρα. Και θεωρεί ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Τι σας έχει πει?
1: Βεβαίως. Μα πλέον το λέει και δημόσια. Κοίταξαν, τον κύριο Κασελάκης υπήρξε μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα, μια τεράστια απαξία σε ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος ήταν απόδημος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, βάζοντας τα πράγματα κάτω, χωρίς να κρύψει το παραμικρό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσφέρει στη χώρα του και θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα τα οποία είναι πράγματα που πληγώνουν όλο τον ελληνισμό της διασποράς. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται με όλη την καλή θέληση και θέλει να μπει στο σύστημα, γιατί δεν ξέρω και πάρα πολλούς τριαντάριδες, με συγχωρείτε κιόλας κύριε Τσιλουπουντάκη, που να ασχολούνται με ενεργά με την πολιτική.
0: Ναι, δεν είναι
1: αν
0: πολύ.
1: Δεν είναι από κάποιο τζάκι ή αν δεν είναι κάποιο μεταβατικό στάδιο, ας πούμε, της καριέρας τους. Δηλαδή τώρα ένας άνθρωπος, ας πούμε, π.χ. όπως είμαι εγώ, που ήμουν στην ηχθιαγορά της Αθήνας, είναι δύσκολο δηλαδή να ταυτιστεί και να μπορέσει να μπει στο στίβο της πολιτικής. Άρα και για τον κύριο Κασελάκη, είναι ένα ευτυχές γεγονός δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που έχει μια καλή οικονομική κατάσταση, θέλει και ένας άνθρωπος που έβαλε και λεφτά από την τσέπη του σε ένα κόμμα.
0: Καλά, αυτό το έχω πει πολλές φορές εγώ.
1: Το οποίο το καταδίκασε, καταλαβαίνετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε, για τη δολοφονία χαρακτήρα.
0: Εγώ το έχω πει πολλές φορές.
1: Το σύστημα και το μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά ο κύριος Κασελάκης θα τα καρποθεί κάποια στιγμή και ήδη έχει ξεκινήσει και αλλάζει το.
0: Έχω πει πολλές φορές ότι ήταν ο μόνος. Έχω πει πολλές φορές εδώ από το ραδιόφωνο και στο politica.gr ότι είναι ο μόνος που πήγε και πλήρωσε τους ανθρώπους της Αυγής και στο Κόκκινο που ήταν απλήρωτοι μήνες. Απλήρωτοι.
1: Ναι,
0: δεν είχαν ένα φάνη.
1: Ανταυτού βγαίνανε και λέγανε σε δημοσιεύματά τους με την πρώτη καταδίκη του κ. Κασελάκη ότι πικρή δικαίωση. Λοιπόν, και από τον άνθρωπο που πήγε κιόλας να τους να τους βοηθήσει και να τους στηρίξει.
0: Αυτό με το χέρι που δαγκώνει, ξέρετε, αυτό με το που δαγκώνει το χέρι που του στάει σε κάποιους, το ξέρετε.
1: Οι παροιμίες και οι εκφράσεις δεν έχουν βγει τυχαία. Και επειδή σας ξαναλέω, πιστεύω ότι, και πιστεύω και στο κάρμα γενικά εγώ σαν άνθρωπος, και στις ενέργειες, πιστεύω ότι όλα γυρίζουν. Ο κ. Κασελάκης αυτή τη στιγμή δεν είναι με κάποια μαχαίρια προς την πλάτη του. Πραγματικά πλέον μπορεί να σταθεί όρθιος και να μιλήσει πραγματικά πολιτικά όπως αυτός πιστεύει, χωρίς να υπάρχουν κολλήματα, αγκυλώσεις και κατακρεουργήσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα είναι πεδίο δόξης λαμπρό να μπορέσουμε να επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα αυτά που θέλουμε να πούμε.
0: Πολύ σωστό. Να είστε καλά, κύριε Σίμω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί δεν έχουμε να λέμε.
1: Βεβαίως. Με χαρά.
0: Αν σας έλεγε τώρα ο κύριος Τσίπρας, ελάτε στο κόμμα μου, τι θα πηγαίνατε?
1: Δεν μου αρέσει η Μπαρτσελόνα, κύριε Τσιλικουντάκη, δυστυχώς.
0: Και εγώ Ρεάλ.
1: Μπράβο, επειδή και εγώ είμαι Ρεάλ, οπότε το καταλαβαίνεις. Δεν θα πήγαινα για αυτό το λόγο.
0: Μου άρεσε πολύ αυτό. Να είστε καλά. Ούτε το Γιαμάλ θα ήθελα στην ομάδα μας, έτσι.
1: Εντάξει, όχι, δεν θέλω. Και να σου πω και κάτι. Να, άντε να το πούμε κιόλας. Όφι, είδατε τι έκανε. Τι σήκωσε την κούπα.
0: Ναι.
1: Οι Μπαρτσελόνες είναι Μπαρτσελόνες. Λοιπόν, εμείς παίζουμε χαμηλά την μπάλα. Οπότε θα τη δούμε και την Μπαρτσελόνα στη.
0: Ανάψατε φωτιά του... και δυναμώνει δηλαδή, έτσι. Να είστε καλά, κύριε Σίμω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία σύνταξη. Να είστε καλά, γεια σας. Ωραίος, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος τύπος. Εγώ τον ήξερα από τότε που κάναμε live στη Βαρβάκιο. Ο πιο επικοινωνιακός τύπος εκεί μέσα στην Ιθιαγορά, τον πέτυχα καλοκαίρι στη Σαντορίνη. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που πηγαίνω και εγώ πολύ συχνά εκεί πέρα, γιατί είναι ο νονός του γιού μου. Και κάτσαμε και μιλήσαμε. Μέχρι τότε μιλάγαμε μόνο από την κάμερα που πηγαίναμε για ρεπορτάζ. Όταν έκατσε και μου μίλησε τότε για τις πολιτικές του, έτσι αντιλήφθηκα αυτά και έλεγα, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική. Ήταν μόνο τότε, να το πω, ήταν μόνο ως πρόεδρος της Ιθιαγοράς στη Βαρβάκιο. Αλλά μιλούσαμε και ο άνθρωπος έχει αντίληψη. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν να προτείνουν κάτι, τους βγάζουμε. Βέβαια, σήμερα δεν τον έβγαλα να προτείνει τίποτα. Τον έβγαλα και κόντρα στον Τσίπρα. Βγήκε. Αλλά καταλάβατε όμως και όλοι σας ότι υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική που δεν τους δίνουν πολύ σημασία κάποιοι και ξαφνικά θα βγουν μπροστά. Και θα το δείτε αυτό. Εγώ είδα το πώς αντιμετώπισαν τον Κασελάκη εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι πραγματικά του φέρθηκαν πολύ θερμά. Και αυτό ας το δουν όλοι. Και οι αντίπαλοι του και αυτοί που είναι μαζί του. Αυτό είχα να πω. Το κλείνω εδώ το θέμα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε και τα υπόλοιπα για να κλείσουμε την εκπομπή. Έτσι, πάμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αρνητική στη στάθμευση, γύρω από τα τείχη, εμφανίστηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά από αυτοψία έκανε λόγο για μικρή καθυστέρηση στα έργα, χωρίς δυσκολίες. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, η εκδήλωση στη Ζόμινθο, σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, για την εγγραφή του μνημείου στην UNESCO. Θεαματική βουτιά στο παρελθόν χαρακτήρισε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να εκφράσει νέα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τόνισε από την πλευρά του ο Διονύσης Τεμπονέρας. Το επόμενο δεκαήμερο ο νόμος για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Νίκος Κοκκίνης, νέος διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου μετά την απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη. 541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου, μία σύλληψη. Διαδοχικές αφίξεις πάνω από 100 μεταναστών καταγράφηκε νότια της Κρήτης. Το ίστατο χαίρε είπαν το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ η άμεση συμβολή στην ελληνική οικονομία για τον τουρισμό το 2025. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία των σοσιαλιστών στην Ισπανία. Το κόμμα του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Δεν προχωρά η αναδιάρθρωση της Super League, οριστικά με 14 ομάδες στο πρωτάθλημα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο. Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.

Λοιπόν, είχαμε άλλη μια συνέντευξη να βγάλουμε, δεν προλάβαμε, θα τη βγάλουμε αύριο. Έτσι κι αλλιώς, αύριο είναι το καλό για να βγει αυτή η συνέντευξη. Δύο συνέντευξεις έχουμε καλές αύριο. Λοιπόν, μείνετε εδώ να τις ακούσετε.

Λοιπόν, το ΕΑΜ πάει στον Μπολάκη, η Ελλάς πάει στον Τσίπρα. Και η Ελλάς παραμένει εκπρόσωπος τύπου η κυρία Δημοκλίδου. Και υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αυτό δεν αλλάζει. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το νόμο. Όταν θα πάει στον Άριο Πάγο για το κόμμα, τι θα γίνει εκεί πέρα. Γιατί από ό,τι λένε νομικοί, δεν θα περάσει. Δεν θα το εγκρίνει ο Άριος Πάγος. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι μια είδηση περίεργη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα είπαμε όλα. Ελλάς, τι θα γίνει φίλοι μου εμάς, το ξέρετε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ με όλο αυτό το σκηνικό. Θα πλακωθούν, θα σκοτωθούν. Η κυρία του Μασάτου δεν άφησε Περιστέρια να βγουν στον αέρα για να κάνει story στο Instagram. Όπως έκανε δηλαδή και καλά η κυρία Καριστιανού. Να δεις ότι το μπιφ θα παιχτεί μεταξύ Καριστιανού, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Εκεί θα γίνει σκότωμος. Το Βελόπουλο δεν το βλέπει κανένας τους. Κανένας τους δεν το βλέπει, από ό,τι φαίνεται. Και θα τσακωθούν μεταξύ τους οι τρεις. Και να δεις ότι κερδισμένοι θα βγούνε η Λατινοπούλου και ο Κασελάκης. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
1: και στο διαδίκτυο.
0: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store

0: ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί σας λοιπόν, πολύ θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε για να περάσουμε παρέα άλλο ένα δίωρο, φουλ σε ειδήσεις, φουλ σε νέα, φουλ σε πληροφορία, φουλ σε επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 39 λεπτά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ, καθώς και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Είναι η μέρα της μητέρας στη Βολιβία, η μέρα του παιδιού στην Ιγυρία, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα και η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μάρκετινγκ για να αναδείξει το ρόλο του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ, αγοραλογία στα ελληνικά, όρος που δεν έχει επικρατήσει, είναι η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία αξίας και την επικοινωνία αυτής της αξίας σε ένα στοχευμένο κοινό για να δημιουργηθεί ζήτηση και να χτιστούν σχέσεις με τους πελάτες. Ο απόλυτος στόχος του μάρκετινγκ είναι να ικανοποιεί τη ζήτηση των καταναλωτών πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές και να δημιουργεί έσοδα για κάθε επιχείρηση. Η πρακτική του υπάρχει εδώ και χιλιετίες, αλλά ο όρος μάρκετινγκ με την τρέχουσα έννοιά του έγινε δημοφιλής στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ το μάρκετινγκ ως γνωστικό αντικείμενο άρχισε να αναπτύσσεται αμέσως μετά. Να σας πω πως συνήθως πραγματώνεται από τον πολιτή, λιανοπολιτή ή κατασκευαστή. Μπορεί να κατευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις ή απευθείας στους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξειδικευμένες εταιρείες marketing, όπως τα μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές ή εταιρείες ερευνών αγοράς, προσλαμβάνονται για να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα εάν ο πολιτής δεν έχει τμήμα marketing ή θέλει μια φρέσκια εξωτερική οπτική. Μερικές φορές οι εμπορικοί σύλλογοι ή οι κυβερνητικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν προθετικές ενέργειες για ολόκληρους κλάδους ή περιοχές. Αυτό είναι συχνά ορατό σε εκστρατείες για συγκεκριμένα τρόφιμα, περιφερειακά προϊόντα ή τουριστικούς προορισμούς. Η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ δημιουργήθηκε το 2023 από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μάρκετινγκ, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εκπροσωπεί οργανώσεις μάρκετινγκ, πωλήσεων και επικοινωνιών σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τις οργανώσεις μέλη του να ανταλλάξουν πληροφορίες, να μοιραστούν γνώσεις και να επεκτείνουν τα επαγγελματικά τους δίκτυα. Η ημερομηνία της Διεθνούς αυτής ημέρας επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της γέννησης του Αμερικανού επαγγελματία και θεωρητικού του μάρκετινγκ Φίλιπ Κότλερ, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια ημερομηνία το 1931. Ο Κότλερ έχει γράψει περισσότερα από 80 βιβλία για το μάρκετινγκ, έχει αναπτύξει αρκετές σημαντικές έννοιες του και έχει βοηθήσει στην δημιουργία του πεδίου του κοινωνικού μάρκετινγκ. Θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας του σύγχρονου μάρκετινγκ. Οι κύριοι στόχοι της Διεθνούς ημέρας μάρκετινγκ είναι να αναδείξουν το σημαντικό ρόλο του στις σύγχρονες επιχειρήσεις και την κοινωνία, να γιορτάσουν τις επιτυχίες των μελών της κοινότητας του μάρκετινγκ και να αναγνωρίσουν εξαιρετικές επαγγελματικές συνεισφορές στον τομέα με την απονομή του ετήσιου βραβείου Lifetime Achievement Award of Marketing. Είναι μια ημέρα για τους επαγγελματίες του χώρου να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους και να μοιραστούν τις ιστορίες τους για να εμπνεύσουν την γενιά των νέων επαγγελματιών. Η μέρα όμως
επίγουσας ιατρικής η σημερινή, έτσι, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής. Θυμάται λοιπόν κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η επίγουσα ιατρική ασχολείται, συγγνώμη, με τη φροντίδα τραυμάτων ή ασθενειών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι γιατροί επιγόντων των περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες και το λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής φροντίζουν ασθενείς όλων των ηλικιών χωρίς ραντεβού, συχνά σε καταστάσεις ζωής αλλά και θανάτου. Κύριος σκοπός της επίγουσας ιατρικής είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, τραύματα, αιμορραγίες και σύψη. Δεν ασχολείται με παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια ή στην έξω νοσοκομιακή περίθαλψη. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες στην επίγουσα ιατρική, γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες, τεχνικοί παρέχουν υπηρεσίες στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και εκτός νοσοκομείου, ακόμα και σε φυσικές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν συστήματα επίγουσας ιατρικής και ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για το αντίστοιχο προσωπικό. Όμως στις αναπτυσσόμενες χώρες ο κλάδος βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης. Για την ενίσχυση της επίγουσας ιατρικής, εκεί όπου παραμένει υπανάπτυκτη, έχουν δημιουργηθεί διεθνή προγράμματα υποστήριξης. Η Μέρα Επίγουσας Ιατρικής τιμά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής στις 27 Μαΐου του 1994 στο Λονδίνο. Κατά την διάρκεια Διεθνού Συνεδρίου Επίγουσας Ιατρικής με συμμετοχή εθνικών εταιριών από πάνω από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η βασική στόχη της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της δωρεάν και υψηλής ποιότητας επίγουσας ιατρικής φροντίδας, η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων σε κάθε χώρα να αναπτύξουν συστήματα επίγουσας ιατρικής και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου επίγουσας ιατρικής που θα εξασφαλίζει πρόσβαση για όλους με ιδιαίτερη έμφαση σε υπανάπτυκτες ή απομακρυσμένες περιοχές. Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει επίσης τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες της επίγουσας ιατρικής, καθώς και την ανάγκη για βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Πρόκειται για έναν κλάδο υψηλού στρες, αφού σχεδόν κάθε περιστατικό αποτελεί ζήτημα, όπως είπαμε, ζωής αλλά και θανάτου. Αυτό καθιστά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των επιγόντων ιδιαίτερα ευάλωτους σε κόπωση, κατάθλιψη αλλά και επαγγελματική εξουθένωση.

Να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, να πάμε στη στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1679, όπου σαν σήμερα θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. 1821 και σαν σήμερα ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. 1942 και σαν σήμερα Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. 2010 και σαν σήμερα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές και κατά 124 βουλευτές. Η ανεξάρτητη τώρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Ζωή Σαπουντζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού.

Πάμε να δούμε και τον καιρό. Μέχρι 31 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των 12 νήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στη Ρόδο το μεσημέρι απόγευμα, με πιθανότητα βροχής ή όμβρου. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politika.gr και να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις του. Αρχικά σε τίτλους όπως κάνουμε πάντα, έτσι, και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά, να θυμίσω, μέσω του Politika. Ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, η εκδήλωση στη Ζόμινθο. Παγκρίτια κινητοποίηση των υγειονομικών σήμερα στο Ηράκλειο. ...541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου. Μία σύλληψη. Ελούντα, η απάντηση του ΓΕΣ για το μεταλλικό αντικείμενο που θεωρήθηκε νάρκη. Γογόμαστρο Κώστα, το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο, η επιθυμία της οικογένειας.

Οι Έλληνες τρώνε τις οικονομίες τους. Η Ελλάδα μοναδική χώρα με αρνητική αποταμίευση. Ποια είναι στην κορυφή? Εντυπωσιακές εικόνες από το νέο Μουσείο Αρχανών που θα δημιουργηθεί. Το χρονοδιάγραμμα του έργου. Παράθυρο εξόδου στα 62 για 120.000 νοσηλευτές και εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Δεύτερη άφιξη μεταναστών στην Ιερά Πέτρα σε ένα 24ωρο. Λαμπάδια σε αυτοκίνητο στο Δήμο Αποκορώνου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κριτικοί συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις, ανάμεσά τους αντιδήμαρχος και δύο λογιστές με κεντρικό ρόλο. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Εμείς κάπου εδώ βάζουμε μια άνω τελεία, περνάμε σε μια πρώτη διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε στη συνέχεια για περισσότερα.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα στις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Οπότε περνάμε στο politika.gr αμέσως τώρα. Ολοκληρώνονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των αμινοϊκών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Την Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου 2026 στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γωγό Μιλάκη, μιλώντας στον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη στην εκπομπή του «Όμορφη ημέρα». Το πρόγραμμα προβλέπει την αποκάλυψη αναμνηστικής πινακίδας στις 10 το πρωί, προβολή ειδικού βίντεο και παρουσίαση της εγγραφής από την προϊσταμένη Έλενα Κουντούρη, η οποία έχει και τον συντονισμό της εκδήλωσης. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ θα ακολουθήσουν και χαιρετισμοί από τον πρώην αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Περιφερειάρχη Κρήτης τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, την πρόεδρο του ΑΙΚΟΜΟΣ Τερέζα Πατρίτσιο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο και την πρέσβυρα καλής θελήσεως για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού Κωνσταντζα Σμπόκου. Οι παρευρισκόμενοι θα ξαναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου από την προϊσταμένη εφορία αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου.

αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθη εχθές στο Ηράκλειο 30χρονη κατηγορούμενη για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία. Ειδικότερα εχθές, στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση της διάθεσης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου και στελεχών της ΑΔΕ, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 49χρονου, ο οποίος μάλιστα απουσίαζε, ενώ εντοπίστηκε εντός του καταστήματος η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη. Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι διέθεταν προς πώληση 541 προϊόντα ένδυσης που αποτελούν απομιμήσεις και φέρουν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα επώνυμων εταιριών, τα οποία και κατασχέθηκαν. Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα οι συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κρήτη. Μετά την ασυντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που αποκάλυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οργανωμένο κύκλωμα με πολυεπίπεδη δράση και παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι επιχορηγήσεις του 2025. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με την συνδρομή ειδικών μονάδων της ΔΑΟΕ και των κατατόπους αστυνομικών διευθύνσεων. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου μέσω επιχορηγήσεων, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σύμφωνα με την δικογραφία αξιοποιούσαν την γνώση τους γύρω από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, εντόπιζαν τα κενά της διαδικασίας και φέρονται να στρατολογούσαν πρόσωπα και συνεργάτες για την υλοποίηση του σχεδίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπεύθυνου ΚΙΔ και να συγκαταλέγεται στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Και περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο μας έχει έτσι δημιουργήσει συναισθήματα πολύ πολύ άσχημα και όχι άδικα, μιας που αφορά στην τρίχρονη μικρούλα, η οποία νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Αυτή λοιπόν η υπόθεση φέρνει στο φως και άλλες νέες σοκαριστικές πληροφορίες, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από αυτήν την υπόθεση της τρίχρονης που, όπως είπα, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί, με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να ερευνούν πλέον σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωνε το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 25χρονη μητέρα όσο και ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφός της φαίνεται να έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη τις αρχές τα τελευταία χρόνια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης διαφορετικών στοιχείων ταυτότητας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, έδωσε στοιχεία που δεν ταυτίζονταν πλήρως με την πραγματική της ταυτότητα. Ωστόσο, σε δεύτερο έγγραφο που εξετάζουν οι αρχές, εντοπίζονται κοινά στοιχεία όπως πατρόνυμο, μητρόνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί απόπειρας απόκρυψης της πραγματικής ταυτότητας και του οικογενειακού προφίλ. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις του 27χρονου μετά το περιστατικό. Ο αδελφός του φέρεται να παραδέχθηκε ότι εκείνος εξέδωσε εισιτήριο για Αθήνα, καθώς ο 27χρονος επιχείρησε να δημιουργήσει την εικόνα πως είχε αποχωρήσει από την Κρήτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας φοβήθηκε επειδή δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής, ενώ όταν επέστρεψε από εργασία ενημερώθηκε ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του. Σε βάρος του 27χρονου καταγράφονται μεταξύ άλλων υποθέσεις βιασμού κατά συναυτουργία, οπλοχρησίας, κλοπών, επανειλημμένων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, παραβάσεων, περιόπλων, απειλών, αλλά και υπόθεση αρπαγής ανηλίκου. Αντίστοιχα, η 25χρονη μητέρα φέρεται να έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για σωματικές βλάβες, υποθέσεις ναρκωτικών, ενδοοικογενειακή βία, υπεξαίρεση και άλλες παραβατικές πράξεις. Όλο τον ποινικό κώδικα έχουν επάνω του συγκεκριμένοι άνθρωποι. Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκαλεί και η εικόνα που παρουσίαζε ο 27χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και εμφανιζόταν ως εργάτης γης, χωρίς οικονομική επιφάνεια, δημοσίευε φωτογραφίες με δεσμίδες χρημάτων, ακριβά αυτοκίνητα και εικόνες πολυτελού ζωής, στοιχεία που πλέον εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Στο νοσοκομείο παραμένουν και τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, τα οποία βρίσκονται υπό προστασία και φροντίδα. Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα παιδιά περιγράφουν εικόνες που προκαλούν βαθιά συγκίνηση, καθώς, όπως λένε, από την πρώτη στιγμή δεν αναζήτησαν ούτε τη μητέρα ούτε τον πατέρα τους.

Την ίδια ώρα συγκλονίζει η δημόσια τοποθέτηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Γιώργου Μπέα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Όλα Μαζί του Πολίτικα 89,8 και στον Νίκο Τσιλιπουνδάκη, περιγράφοντας εικόνες που έχουν λυγίσει ακόμη και έμπειρους επαγγελματίες. Το παιδί, λέει ο ίδιος, ήρθε στο νοσοκομείο με σπασμούς. Καταλάβαμε αμέσως ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και ειδοποιήσαμε την αστυνομία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος περιέγραψε πως τα υπόλοιπα παιδιά παρουσιάζουν πλέον μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μακριά, όπως είπε, από το κακοποιητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο φαίνεται πως ζούσαν. Τα παιδάκια είναι χαρούμενα, τρισχαρούμενα θα έλεγα, ανοίγουν το ψυγείο και μου δείχνουν τα τρόφιμα. Πήγα να τα δω και μου ζητούσαν να τα πάω στην παιδική χαρά, ανέφερε συγκινημένος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του σχετικά με τη συγγένεια των παιδιών, καθώς σημείωσε πως ακόμη και αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Δεν μπορώ να αποκαλέσω τα παιδιά αδερφάκια, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη αν είναι, είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα και ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις σε πολλά κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης. Ο Γιώργος Μπέας αποκάλυψε ακόμη πως προχώρησε προσωπικά σε έρευνα στα αρχεία του νοσοκομείου για την τελευταία δεκαετία, αναζητώντας στοιχεία που σχετίζονται με την 25χρονη, ενώ τόνισε πως εκατοντάδες πολίτες επικοινώνησαν με το νοσοκομείο, ζητώντας να προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στα παιδιά. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, ενώ τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και γενετικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά για την απλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη και όχι μόνο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026 για την αδημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών, το οποίο αφορά στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με την επιστημονική υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 730.000 ευρώ με χρηματοδότηση από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνελήφθησαν όμως το απόγευμα της Δευτέρας στα Χανιά από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Χανίων δύο αλλοδαποί 25 και 45 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα απογευματινές ώρες, αστυνομικοί της υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον 25χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάναβη, την οποία όπως προέκυψε προμηθεύτηκε από τον 45χρονο. Άμεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 45χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 10,28 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

με ιδιαίτερη κατάνοιξη τελέστηκε εχθές το βράδυ η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου για την πνευματική ενίσχυση και το φωτισμό των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο οποίος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στο άγχος και την αγωνία που βιώνουν οι υποψήφοι αυτή την ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ζωής τους. Ο Σεβασμιότατος υπογράμμισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, χωρίς όμως να καθορίζουν αποκλειστικά την αξία, την πορεία και το μέλλον κάθε ανθρώπου. Όπως τόνισε, η πραγματική επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή διάκριση, αλλά συνδέεται με την καλλιέργεια της ψυχής, του ήθους και της προσωπικότητας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η παιδεία, σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση, δεν είναι απλώς η συσσόρευση γνώσεων και τίτλων, αλλά μια ουσιαστική πνευματική διαδικασία μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα χαρίσματα και οι δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος προέτρεψε τους μαθητές να πορευτούν με πίστη, επιμονή και ελπίδα, έχοντας εμπιστοσύνη τόσο στο Θεό, όσο και στις δικές τους δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι η Εκκλησία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους με αγάπη και προσευχή. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης ευχήθηκε σε όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, φωτισμό και καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους.

0: λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αρνητική στη στάθμευση γύρω από τα τείχη εμφανίστηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά από αυτοψία έκανε λόγο για μικρή καθυστέρηση στα έργα χωρίς δυσκολίες. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή η εκδήλωση στη Ζόμινθο, σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, για την εγγραφή του μνημείου στην UNESCO. Θεαματική βουτιά στο παρελθόν χαρακτήρισε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να εκφράσει νέα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τόνισε από την πλευρά του ο Διονύσης Τεμπονέρας. Το επόμενο δεκαήμερο ο νόμος για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Νίκος Κοκκίνης, νέος διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου μετά την απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη. 541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου, μία σύλληψη. Διαδοχικές αφήξεις πάνω από 100 μεταναστών καταγράφηκε νότια της Κρήτης. Το ίστατο χαίρε είπαν το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη Γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 50 καταγράφηκε νότια της Κρήτης. Το ίστατο χαίρε είπαν το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη Γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε.

0: ακούσετε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο. Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάμε να μιλήσουμε για τους ανελκυστήρες. Τελευταία λέει ευκαιρία για την απογραφή τους. Να δούμε πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε σχέση με την δήλωση που θα πρέπει να κάνουμε στην πλατφόρμα για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αντίστροφα κυλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η 30 Ιουνίου αποτελεί την τελευταία ημέρα της παράτασης που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων. Η συγκεκριμένη προθεσμία θεωρείται κρίσιμη, καθώς μετά το πέρας της αναμένεται να ξεκινήσει εντατικότερος έλεγχος συμμόρφωσης με στόχο την πλήρη καταγραφή και επιστοποίηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε λειτουργία. Η απογραφή αφορά στο σύνολο των ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κτίρια κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους. Συγκεκριμένα στην διαδικασία περιλαμβάνονται ανελκυστήρες λειτουργικοί ή μη, ακινητοποιημένοι, εγκαταλελειμμένοι σε κτίρια με ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντηρημένοι ή ασυντήρητοι, ακόμη και ανελκυστήρες που δεν εμφανίζονται ούτε στην οικοδομική άδεια. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρό, μέσα από το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό, την κατάσταση και την νομιμότητα των ανελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στη χώρα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες συντήρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα το συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, τεχνικού ελέγχου, ασφάλισης ή ακόμη και μεταβίβασης ακινήτου. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα λειτουργεί ως ταυτότητα για κάθε εγκατάσταση, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης και του ιστορικού της. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση κωδικών τάξης NET, στην περίπτωση δημοσίων κτηρίων με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης των υπευθύνων λειτουργίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, όπου η διεύθυνση του κτηρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή. Όσον αφορά τώρα στον αριθμό των στάσεων, αυτές υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 4 ορόφων, οι στάσεις είναι 5, καθώς ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο, στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο. Αν υπάρχει και υπόγειο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται 6, αφού προσμετράται και το υπόγειο επίπεδο. Αντίστοιχα, σε μία πενταόροφη πολυκατοικία με 2 υπόγεια, τα οποία εξυπηρετούνται από τον ανελκυστήρα, ο συνολικός αριθμός στάσεων είναι 8. Δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αποβεσά, μετά το πέρας της προθεσμίας, τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι ανελκυστήρες που δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προβλέπεται να τίθενται εκτός λειτουργίας και να σφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συμμόρφωσης. Στην συνέχεια, θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ανάλογα με το έτος εγκατάστασης κάθε ανελκυστήρα, να ακολουθείται έλεγχος από διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα και να εκδίδεται νέα πιστοποίηση πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία των ανελκυστήρων.

Και έχουμε και καμπανάκι από την εφορία. Με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους φόρους, διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Να σας πω πως τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με την φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί η συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων ε9, αλλά και μικροφυλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω των συστημάτων DAC και FATCA. Μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις ευρώ αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,264 δις χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79,252 δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυιδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενίκια. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εκτόξευση των ενοικίων και στην αδραματική έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, ενεργοποιώντας ένα μέρος από τα περίπου 400.000 ακίνητα που εμφανίζονται σήμερα κλειστά σε όλη τη χώρα. Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία των προηγούμενων δράσεων τύπου εξοικονομώ. Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κυρίως εργασίες που χρειάζεται ένα παλιό σπίτι για να μπορέσει να κατοικηθεί ξανά ή να βγει στην αγορά προς ενοικίαση, χωρίς να απαιτούνται ακριβές και εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα τρέξει ουσιαστικά σε δύο στάδια, με το πρώτο να αφορά τον έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων και το δεύτερο την ατελική ένταξη και ενεργοποίηση της επιδότησης. Θα αφορά ιδιωτικές κατοικίες που είτε παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 2 χρόνια και θα διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση, είτε ιδιοκατοικούμενα ακίνητα που θα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Θα καλύπτει κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, δηλαδή κυρίως παλιά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς επειδή απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Το νέο Ανακαινίζω θεωρείται το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη χρηματοδότηση ανακαίνησης ιδιωτικών κατοικιών που παραμένουν κλειστές, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά ενοικίασης αλλά και κατοικιών που ιδιοκατοικούνται. Η βασική διαφορά από τα προηγούμενα προγράμματα είναι ότι η έμφαση μεταφέρεται από τις βαριές ενεργειακές παρεμβάσεις στις βασικές εργασίες ανακαίνησης που χρειάζεται ένα σπίτι για να ξαναγίνει λειτουργικό. Η επιδότηση θα δίδεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η συνολική ενίσχυση ανακατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 90% του επιλέξιμου κόστους, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες προσαυξήσεις κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά αμαία, αλλά και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα βασιστούν στο μοντέλο του σπίτι μου 2. Αυτό σημαίνει εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσάυξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν από την τελική αίτηση να προχωρήσουν και στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, αρκετοί ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από το καλοκαίρι την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων, ώστε να είναι έτοιμο το να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων. Το βάρος του προγράμματος πέφτει κυρίως στις γενικές εργασίες ανακαίνησης, καθώς το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι εκεί βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Έτσι θα επιδοτούνται κυρίως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, πλήρης ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση πλακιδίων, βαψίματα, αποκατάσταση φθορών και γενικές επισκευές που απαιτούνται ώστε ένα ακίνητο να μπορεί ξανά να κατοικηθεί. Παράλληλα παραμένουν επιλέξιμες και ενεργειακές παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, χωρίς όμως να απαιτείται εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο, οι σχετικές παρεμβάσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν περίπου το 20 με 30% της συνολικής δαπάνης, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης να κατευθύνεται στις βασικές ανάγκες ανακαίνησης.

μεγαλύτερο πρακτικό πρόβλημα πάντως φαίνεται να είναι το πραγματικό κόστος της ανακαίνησης. Παρά τη γενναία επιδότηση, επαγγελματίες της αγοράς επισημαίνουν ότι με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δύσκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρης ανακαίνιση σε κατοικίες που έχουν μείνει κλειστές επί δεκαετίες. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, πλήρης αποκατάσταση μπάνιου και κουζίνας, αλλαγές δαπέδων, επιδιορθώσεις φθορών, ακόμη και βασικές παρεμβάσεις λειτουργικής αναβάθμισης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με επιδότηση 80 έως 90% αρκετοί ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να βάλουν σημαντικά ποσά από την τσέπη τους.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Πριν όμως να περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα, να σας θυμίσω πως ο τελικός του Europa Conference League είναι απόψε το βράδυ. Οπότε η Win Masters δίνει τον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace με 0% αγκανιότα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live. Οπότε γιατί να παίζεις αλλού, αφού στην Win Masters έχει όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Για σκέψου το. Τελικός λοιπόν του Europa Conference League απόψε το βράδυ και εκμεταλλεύσου το την Win Masters.

0: Και τώρα πια είμαστε πανέτοιμοι για την διακοπή που σας έλεγα, οπότε φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αρνητική στη στάθμευση γύρω από τα τείχη εμφανίστηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά από αυτοψία έκανε λόγο για μικρή καθυστέρηση στα έργα χωρίς δυσκολίες. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, η εκδήλωση στη Ζόμινθο, σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, για την εγγραφή του μνημείου στην UNESCO. Θεαματική βουτιά στο παρελθόν χαρακτήρισε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να εκφράσει νέα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τόνισε από την πλευρά του ο Διονύσης Τεμπονέρας. Το επόμενο δεκαήμερο ο νόμος για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παγκρίτια κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Νίκος Κοκκίνης, νέος διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου μετά την απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη. 541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου, μία σύλληψη. Διαδοχικές αφίξεις πάνω από 100 μεταναστών καταγράφηκε νότια της Κρήτης. Το ίστατο χαίρε είπαν το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ η άμεση συμβολή στην ελληνική οικονομία για τον τουρισμό το 2025. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία των σοσιαλιστών στην Ισπανία. Το κόμμα του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Δεν προχωρά η αναδιάρθρωση της Super League, οριστικά με 14 ομάδες στο πρωτάθλημα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο. Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Κρήτη. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και πάμε να διανύσουμε το 20 λεπτό που μας απομένει παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο έχουμε ακριβώς δίπλα μας και τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Μας φέρνεις θεματάκια από την σημερινή σου εκπομπή, όπως κάθε μέρα άλλωστε, γιατί έχουμε πει εσύ είσαι πρωινός τύπος, πολύ πρωινός τύπος, και ενδεχομένως κάποιοι από τους ακροατές μας να μην έχουν ακούσει τα ενδιαφέροντα θέματα που φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Οπότε έρχεσαι εδώ σε εμένα και κάνουμε μία αναφορά καθημερινά και τα παρουσιάζουμε και τα επικοινωνούμε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις για την ένταξη των μινωικών κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Έχεις καλεσμένη σου την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Γωγό Μιλάκη, σήμερα στην εκπομπή σου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Είναι ένα γεγονός που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι. Ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να το θυμούνται. Όλα τα κύρια ανακτορικά κέντρα του μινωικού πολιτισμού εντάχθηκαν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Έγινε και μια πολύ ωραία εκδήλωση πέρυσι.
1: Ακριβώς. Αυτές λοιπόν οι εκδηλώσεις εστιάζονται σε αυτά τα σημεία των ανακτορικών κέντρων. Οπότε σήμερα, το βράδυ δηλαδή, 7 η ώρα κατά το πρόγραμμα, η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, θα πάει στα Μάλια. Αλλά πριν συνεχίσω να λέω αναλυτικά το πρόγραμμα, να πω το σημαντικότερο, ότι σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις, αυτή που θα γίνει την Παρασκευή στη Ζόμινθο, στα Νόγια, εκεί που είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ζομίνθου, θα παραστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Μας το αποκάλυψε σήμερα η κυρία Μιλάκη, μιλώντας στην εκπομπή μου. Και προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει αυτό, διότι θέλει να δώσει μια πολιτική διάσταση στις δράσεις για την UNESCO στην Κρήτη. Και μια επιτυχία της κυβέρνησης είναι αυτή η ένταξη. Παρασκευή λοιπόν σήμερα η κυρία Μενδώνη πάει στα Μάλια, στο ανακτορικό κέντρο των Μαλίων, όπου εκεί θα γίνει η εκδήλωση, θα παρουσιαστεί και ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έχει γίνει και στην περιοχή. Ουσιαστικά σε πρακτικό επίπεδο κάνει αποκαλυπτήρια των επιγραφών που γράφουν ότι πλέον το μνημείο είναι στον κατάλογο της UNESCO.
0: Της UNESCO, ναι.
1: Λοιπόν, αύριο είναι στην Γνωσό η εκδήλωση. Αύριο το βράδυ είναι στις Αρχάνες. Και την Παρασκευή είναι στη Ζόμηθο. Με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που θέλω να σημειώσω και που ανέδειξε η κυρία Μιλάκη σε αυτά που μας είπε, ότι η ένταξη στην UNESCO δεν είναι μόνο τιμητική διάκριση, αλλά και στρατηγική αφετηρία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτιστικής διαχείρισης που θα συνδέει μνημεία, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη και ψηφιακά εργαλεία. Νομίζω το πιο σημαντικότερο σημείο όλων αυτών των εκδηλώσεων που πρέπει να αναφερθεί. Γιατί το να τάσεις και να τα βλέπεις και να τα καμαρώνεις δεν φτάνει. Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι, με την καλή έννοια, εκμεταλλεύεσαι και την παρουσία τους μέσα στη ζωή σου.
0: Έτσι είναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο μινωικός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός που έχει η Κρήτη και είναι ο μοναδικός στον κόσμο. Και έχει αυτό το προνόμιο η Κρήτη μόνο. Έτσι, να έχει μινωικό πολιτισμό.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα. Φιλοξένησες και δύο φοιτητές βιολογίας.
1: Εντυπωσιακό θέμα, θα σου πω.
0: Νίκο, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και συζητήσετε για ένα παγκόσμιο διαγωνισμό βιολογίας.
1: Είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός βιολογίας, ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δηλαδή, σε αυτόν.
1: Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι όμως η τρίτη φορά που συμμετέχει. Και στις δύο προηγούμενες φορές που συμμετείχε είχε πάρει ασημένιο μετάλλιο.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε το εξής, γιατί ότι αυτό το μετάλλιο όμως, το ασημένιο που παίρνουν, έχει μεγάλη αξία, διότι εκεί παίρνουν μέρος μεγάλα πανεπιστήμια από όλο τον, κόσμο, στην κυριολεξία.
0: Μα ούτως ή άλλως το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τεράστιες διακρίσεις και είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
1: Ξέρεις, αυτές τις διακρίσεις πρέπει να τις τονίζουμε ιδιαίτερα, γιατί έχουν να ανταγωνίζονται γίγαντες. Εκεί, ας πούμε, ξέρω ότι σε αυτό το διαγωνισμό τα περισσότερα μετάλλια τα σαρώνει η Κίνα. Γιατί η Κίνα
0: Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Έτσι, άλλα τα χρήματα, άλλα τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό λέω ότι αυτά.
0: Άλλο ο προσανατολισμό, άλλη φιλοσοφία.
1: Ακριβώ. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι έχουν μεγαλύτερη αξία τα μετάλλια αυτά που παίρνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γιατί έχει να παλέψει με την Κίνα, με την Αμερική, με τα άλλα της Ευρώπης μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Προφανώς με λιγοστά εργαλεία εμείς καταφέρνουμε να επιτύχουμε στόχους υψηλούς. Οπότε αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τοπική κοινωνία και τοπικά επιτεύγματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τίτλος του σημερινού, το θέμα του σημερινού φετινού διαγωνισμού. Και τι επέλεξαν τα παιδιά, η iGEM Crete, όπως λέγεται η ομάδα, να παρουσιάσει. Τους κατσίγαρους, δηλαδή.
0: Να, το γνωστό κατσίγαρο, που μας αρέσει καθόλου η μυρωδιά του, όταν περνάμε από κάποιο ελαιουργείο, ναι.
1: Λοιπόν, ο κατσίγαρος μπορεί να γίνει φενόλες που χρησιμοποιούνται στα καλλιντικά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Μπορεί να γίνει απορρυπαντικό και μπορεί να γίνει και λίπασμα.
0: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν προϊόν στην καθημερινότητά μας.
1: Ακριβώς. Βέβαια, από την ώρα που το λένε τα παιδιά τώρα μέχρι το να το χρησιμοποιήσουμε, τουλάχιστον μέχρι το 2029, μου είπε ο Στέφανος Οτοπαλίδης, να πούμε και τα ονόματα των παιδιών, ο Στέφανος Οτοπαλίδης και η Αλεξάνδρα Υπούλιου, οι οποίοι είναι φοιτητές στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν είναι βέβαια φοιτητές μόνο από το βιολογικό. Είναι και από άλλες σχολές. Είναι διατμηματικό. Η ομάδα είναι διατμηματική που μετέχει. Κάθε φορά είναι διατμηματική. Αλλά το μεγαλύτερο βάρος το παίρνει το βιολογικό, γιατί είναι.
0: Έχει λόγω της ειδικότητας.
1: Ναι, είναι βιοτεχνολογία ο διαγωνισμός. Οπότε ακριβώς το βάρος το παίρνει το βιολογικό. Λοιπόν, βγαίνουν αυτά τα προϊόντα. Με τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους, οι οποίες μας λέει ο Στέφανος Οτοπαλίδης πώς. Αν μπείτε αργότερα οι ακροατές μας στο site μας, θα ακούσουν τη συνέντευξη και πώς γίνεται αυτό. Αλλά είπε ότι για να γίνει βέβαια αυτή η μετατροπή του κατσίγαρου σε χρήσιμο υλικό, σε αυτά τα τρία χρήσιμα υλικά που είπαμε, χρειάζονται ειδικοί βιολογικοί καθαρισμοί, να το πούμε έτσι, αν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ειδικές μονάδες δηλαδή πρέπει να τον επεξεργάζονται, οι οποίες, αν εν πάση περιπτώσει κάποιος ενδιαφερθεί να το κάνει, μετά το 2029 και μετά μπορούν να μπουν σε εφαρμογή αυτά τα πράγματα. Αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση που είπαν τα παιδιά είναι ότι ο κατσίγαρος είναι περισσότερος από το λάδι πάντα.
0: Ναι,
1: αυτό δεν το ήξερα εγώ.
0: Εντάξει,
1: αυτοί που ασχολούνται με την ελαιουργία προφανώς το ξέρουν, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι περίπου τετραπλάσιο. Δηλαδή, αν βγάζεις 10 κιλά λάδι, βγάζουν 40 κιλά κατσίγαρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχει υλικό να επεξεργαστεί.
0: Σωστά. Μεγάλες ποσότητες,
1: ακριβώς. Εντάξει, εκεί τώρα πρέπει να δεις και το οικονομικό, τα κόστη, αν συμφέρει και όλα αυτά. Αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται. Και την πρόταση αυτή την κάνουν τα παιδιά του βιολογικού τμήματος και των άλλων τμήματων σε αυτόν την ομάδα iGEM, όπως λέει, iGEM Crete λέγεται, και παίρνει μέσω παγκόσμιο διαγωνισμό βιολογίας iGEM.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά μας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όλα να πάνε καλά.
1: Πραγματικά.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τρίτο θέμα που αφορά στην διατροφή των πανελληνίων εξετάσεων. Είχε την διαιτολόγο την Μαρίνα την Παπάζογλου καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή σου. Εντάξει, ξέρουμε λίγο πολύ τι θα πρέπει εμείς οι μαμάδες να ετοιμάσουμε στα παιδιά μας αυτές τις ημέρες. Όμως εντάξει, οι συμβουλές ενός ειδικού πάντα είναι χρήσιμες.
1: Γι' αυτό ακριβώς είπα. Και εγώ είχα κάνει μια αναφορά σε μια δημοσίευση που είδα στο ίντερνετ χθες, αλλά λέω το ότι καλύτερο είναι να μας το πει μια ειδικός. Αυτό είπα κι εγώ. Λοιπόν, η κυρία Παπάζογλου είπε, εκτός από την καλή διατροφή, υδατάνθρακες,
0: ισορροπημένη διατροφή, πρωτεΐνη σίγουρα,
1: ακριβώς,
0: θα σου είπε, έτσι.
1: Πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή ψωμί ολικής αλέσεως παραδείγματος χάρη, φρούτα και τα λοιπά, πρωτεΐνες όπως λες και εσύ.
0: Καλή ενυδάτωση θα σου είπε σίγουρα, νερό και
1: χυμούς
0: φρέσκους.
1: Μου είπε όμως και τα εξής, που δεν έχουν άμεση, έχουν σχέση, αλλά όχι άμεση. Είναι ένα, καλή ψυχολογία.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι το α και το ω.
1: Ακριβώς. Γυμναστική και ύπνος. Καλός ύπνος.
0: Καλή ποιότητα ύπνου.
1: Και να σου πω και κάτι, αγάπη. Έχει δίκιο η κυρία Παπάζογλου, πέρα από τα διατροφικά βέβαια και επιστημονικά διατροφικά που μας είπε, διότι τώρα τα παιδιά πρέπει να ξεκουράζουν. Δηλαδή πιστεύω ότι τα παιδιά που έχουν διαβάσει για να δώσουν
0: καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούνται, να ξενυχτούν,
1: να κάνουν μια ελαφρά επανάληψη, έτσι, να τρέφονται σωστά, να αθλούνται, όπως τα είπε η κυρία Παπάζουγλου, για να πάνε νυφάλια να γράψουν.
0: Έτσι, μα ο ύπνος είναι απαραίτητος, δεν το συζητάμε. Εάν δεν έχεις κοιμηθεί καλά, πώς θα λειτουργείς την επόμενη μέρα, ναι. Πώς θα επαναφέρεις στον εγκέφαλό σου γνώση που
1: ακριβώς.
0: Στο παρελθόν ας πούμε έχεις αφομοιώσει και θα χρειαστεί να την ξαναφέρεις στην επιφάνεια.
1: Και το τόνισε αυτό η κυρία Παπάζουγλου, γιατί τα παιδιά, έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά νομίζουν ότι επειδή κοιμηθούν θα χάσουν χρόνο.
0: Να.
1: Δεν είναι όμως έτσι.
0: Όχι. Όλα χρειάζονται. Και όλα. Η ξεκούραση χρειάζεται. Ακριβώς. Και η άθληση χρειάζεται. Και η εκτόνωση χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Το μόνο που δεν χρειάζεται είναι ένα παιδί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω από ένα Ακριβώς. βιβλίο ή μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή. Ναι. Όλα είναι απαραίτητα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι οι Πανελλήνιες συζητάνε την Παρασκευή για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά το Σάββατο. Σήμερα κλείνουν τα γυμνάσια και αρχίζουν παραγωγικές εξετάσεις στις 2 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουνίου. Στις 15 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: Έτσι.
1: Για να δώσουμε μια. Και αυτό που είπε επίσης η κυρία Παπάζουγλου. Οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος της ζωής.
0: Αυτό, έτσι. Αυτό. Το λέμε και θα το λέμε ξανά και ξανά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μονάχα μία επιλογή. Από
1: Ακριβώς.
0: εκεί και πέρα υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι που μπορούν να επιλέξουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και να κάνουν κάτι το οποίο αγαπούν και κάτι το οποίο τα κάνει ευτυχισμένα. Γιατί όπως λέει ο σοφός λαός, λέει επέλεξε να κάνεις για δουλειά μια δουλειά που αγαπάς και θα είναι σαν να μην έχεις δουλέψει ούτε μία μέρα.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σωστά, αγάπη.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εσύ να είσαι καλά και
0: καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Λοιπόν, και θα κλείσω με ένα νέο πρόγραμμα σχολής γονέων του Υπουργείου Υγείας, το Triple P, το οποίο παρακολούθησα και εγώ, έχω να σας πω, στο σχολείο της κόρης μου και είχε πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας που αφορά στα παιδιά μας την περίοδο της εφηβείας, τη δύσκολη περίοδο της εφηβείας, με στόχο βεβαίως να ενισχύσουμε τις γονεϊκές μας δεξιότητες, έτσι, και να προλάβουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν αυτήν εδώ την περίοδο. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν και η UNICEF υλοποιούν το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας, Triple P, να σας πω. Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας. Triple P σημαίνει Positive Parenting Program και είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πολυεπίπεδο σύστημα γονεϊκής παρέμβασης που προάγει την ευημερία τόσο των γονέων όσο και των παιδιών και συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης ψυχοπαθολογίας στα παιδιά μέσω της ενίσχυση θετικών γονικών πρακτικών, γνώσεων, δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης των γονέων. Το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας εφαρμόζεται σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό διαπολιτισμικά σε ποικίλες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες και διαφορετικές οικογενειακές δομές. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο τεχνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας Σπύρος Δοξιάδης με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU Greece 2.0. Στο πλαίσιο λοιπόν της υλοποίησης της δράσης έχουν ήδη εκπαιδευτεί και επιστοποιηθεί συνολικά 195 επαγγελματίες, εκ των οποίων 128 στελέχη δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως κέντρων υγείας και κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας σε διάφορα αντικείμενα, έτσι, στο πώς ακριβώς να λειτουργήσουν σε σχέση με την ασυμβουλευτική γονέων με παιδιά από 0 έως 12 ετών και από 12 έως 16 ετών και πώς όλοι οι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν σε όλο αυτό με δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τα αίτια συμπεριφοράς των παιδιών τους και να εφαρμόσουν στην συνέχεια κάποιες θετικές πρακτικές ανατροφής, να το πούμε έτσι, ενισχύοντας και την ανάπτυξη των παιδιών τους. Θα περιλαμβάνει βεβαίως όλο αυτό πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής γονέων που θα προωθήσει την θετική γονεϊκότητα, αλλά και πρόγραμμα σεμιναρίων και ομαδικής συμβουλευτικής για γονείς παιδιών, όπως είπαμε, από 0 έως 12 και από 12 έως 16 ετών, με σκοπό να βοηθηθεί ενδεχομένως η όλη κατάσταση αυτή την κρίσιμη περίοδο της εφηβείας.

0: κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να σας θυμίσω πως μαζί μας ήταν το VAY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα Λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VAY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 4515. 2811 81 4515. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα, περισσότερα αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Καλό υπόλοιπο να έχετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα, το ημερολόγιο γράφει 27 και έχουμε καιρό νεφοσκεπή. Παρόλα αυτά έχουμε υδράργυρο που είναι πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους κυμαίνεται από 22 έως και 24 βαθμούς.

Μαζί μου και σήμερα συνεργάζονται η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη και ο Μανώλης Σωσάρης. Είναι στην δημοσιογραφική μας υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Και η Ζέτα η Κολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μαζί θα είμαστε για μια ραδιοφωνική ώρα. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον χρόνο που είναι ο μοναδικός μας αντίπαλος και σήμερα.

Λοιπόν, ξέρω ότι θέλετε να ξεκινήσω και το περιμένετε πώς και πώς από το καρδιοχτύπι που είχαμε χθες, μην τυχόν και πει πηξίδα. Ευτυχώς δεν είπε πηξίδα, ευτυχώς δηλαδή, μη σου τύχει τώρα τέτοια ζημιά να σου κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα είμαι πολύ έτσι επιλικής και συγκεκριμένος μετά από αυτά που είδα και διάβασα από τον ίδιο και την χθεσινή του εκδήλωση. Ακούστε λοιπόν αυτή την ανάλυση που είναι πάρα πολύ απλή και νομίζω ότι αν πιάσετε χαρτί και μολύβι θα καταλάβετε ότι είναι και πολύ έτσι πρωτοφανής στο να δεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ο Τσίπρας λοιπόν έκανε κόμμα. Το όνομα σε Ελλάς, δεν θέλω τώρα να μπω γιατί έχουν γραφτεί τόσα πολλά στο ότι βάζει ένα όνομα το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, είναι απόλυτα διχαστικό και απογοητευτικό. Και το λέω διότι το σκάφος Τσίπρα μάλλον βούλιαξε στα ριχά πριν καλά βγει από το λιμάνι. Ο κόσμος και κυρίως οι αναποφάσιστοι είδαν ένα μετανόητο πολιτικό που μύριζε μούχλα και δεν έδινε καμία προοπτική με ένα σωρό κακής ποιότητας αντιγραφές από το πολιτικό παρελθόν του τόπου, από Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον ίδιο του τον κακό του εαυτό. Αυτό το οποίο κάθισα και μελέτησα χθες, αλλά και σήμερα το πρωί δεν σας κρύβω, που υποτίθεται ότι υπάρχει περισσότερη νυφαλιότητα, είναι ότι

η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στα social media σχολιάζει με αρνητικό τρόπο όλη αυτή την χθεσινή μανούρα. Πρέπει να σας πω ότι για μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που ξέρουν ιστορία, η λέξη Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, η λέξη Ελλάς με ένα λάμδα, είναι από τις πιο αποκρουστικές λέξεις της ελληνικής ιστορίας. Ο Ελλάς ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός που αιματοκύλησε τους Έλληνες και τη χώρα με τον εμφύλιο. Και παιδιά, αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, είναι δυνατόν να κάνεις κόμμα μετανιωμένων εν έτη 2026 που θα ονομάζεται Ελλάς ξυπνώντας μαύρες μνήμες? Τόσο πορωμένοι και ρεμβασιστές τελικά? Ο Τσίπρας θύμισε μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας και δεν είναι κακό, νομίζω ότι το χρωστάμε, είναι καλό να ξυπνάμε και να καταλαβαίνουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, με ανθρώπους που ήθελαν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας, όπως είχαν πει ότι την επόμενη φορά δεν θα είναι το ίδιο, και ένα σωρό άλλες τέτοιες επικίνδυνες πραγματικά και πολιτικά διαστροφικές σκέψεις. Όσο για τους συμβούλους του, να πω ότι είναι μπας κλάς, τρίτης τέταρτης κατηγορία σύμβουλοι, οι οποίοι νομίζω ότι θα τον πάρουν μαζί τους στον κρεμό. Και η μόνη προοπτική να παλέψει για ένα διψήφιο νούμερο σε εκλογές πολύ χαμηλότερο από αυτό που πήρε όταν συνετρίβη το 2023 στις εθνικές κάλπες. Ας δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο, ολοφάνερο από χθες και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι όλοι όσοι προσωπικά με γνωρίζουν, αλλά και όλοι όσοι είναι σταθεροί και πιστοί ακροατές μου ή αναγνώστες μου ή τηλεθεατές μου εδώ και αρκετά χρόνια, γνωρίζουν ότι οι εκτιμήσεις μου στις εκλογές δεν έπεσαν ποτέ έξω. Μάλιστα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα σας εξομολογηθώ ότι έχω φάει πάρα πολλά ψάρια, γιατί αυτό βάζω συνήθως στο στοίχημα, τραπέζι δηλαδή βάζω στοίχημα, για τα ποσοστά που έρχονται στις εκλογές και τους νικητές ή τους χαμένους. Το γιατί συμβαίνει αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο πλέον μετά από μια εμπειρία να προσπαθείς να αναλύσεις τι θέλει να σου πει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος μπορεί να μην σου πει ευθέως εγώ είμαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, αλλά στο λέει με τον τρόπο που αφηγείται, με τον τρόπο με τον οποίο διηγείται, με τον τρόπο με τον οποίο απαντά, με τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά έτσι τοποθετείται πάνω σε διάφορα θέματα. Αν παρακολουθήσεις λοιπόν το τοπίο, έχεις μία κοινωνία η οποία σε ένα μικρό ποσοστό, σε ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο, είναι σκεπτόμενο πολιτικά ορθά, το προσδιορίσαμε και τις προηγούμενες μέρες, δυστυχώς πολιτική αντίληψη διαθέτει ένα μικρό νούμερο των πολιτών και των ψηφοφόρων, οι υπόλοιποι ψηφίζουν με βάση τον ποπό τους, το πορτοφόλι τους, το μικροσυμφέρον τους, τον κουμπάρο, την τιμωρητική διάθεση που μπορεί να έχουν. Έτσι δηλαδή λέει ο Δημήτρης, δεν είναι καλός, ωραία, ψηφίσουμε το Μανώλη. Μάλιστα. Χωρίς ο Μανώλης να είναι αυτός ο οποίος σου εγγυάται ότι θα σου δώσει καλύτερη πόλη, καλύτερη περιφέρεια, καλύτερη χώρα. Αλλά ας είναι. Μέσα στο εκλογικό σώμα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό που ανήκει στους μετακινούμενους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μια σαφή πολιτική άποψη ή αντίληψη, άγονται και φέρονται από διάφορα στοιχεία και διάφορους παράγοντες, και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές δίνουν και τη νίκη στο πρώτο κόμμα, οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι. Αυτό το ζήσαμε έντονα το 2023, όταν για παράδειγμα είδαμε να χαμηλώνει το ποσοστό των αναποφάσιστων που υπήρχαν μέχρι και την τελευταία στιγμή και να οδηγούνται προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να έχουμε και μετακινούμενες μάζες ψηφοφόρων που πήγαν στο Μητσοτάκη γιατί θεώρησαν ότι η πρώτη του θητεία

ήταν σωστή και θα έπρεπε να τον επιβραβεύσουν, δίνοντας ελπίδα για μια δεύτερη θητεία, ανεξάρτητα από το αν είναι δεξιοί, κεντροδεξιοί, φιλελεύθεροι κλπ. Κλπ. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, που χρόνια στο Πασόκ πήγαν στο Μητσοτάκι. Ισχυρίζονται δε οι ίδιοι ότι δεν πήγαμε εμείς στο Μητσοτάκι, ο Μητσοτάκης ήρθε και μας βρήκε.

Θέλω λοιπόν εδώ να σκιαγραφίσω προχωρώντας έτσι τη σκέψη μου που μοιράζομαι μαζί σας. Άλλωστε η Πηξίδα ξέρετε ότι είναι κατά κύριο λόγο μια εκπομπή γνώμης και προβληματισμού, κυρίως πολιτικού, όχι μόνο, με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, στην καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Η αριστερή, αυτή που είναι αριστερή στην Ελλάδα, είναι ένα ποσοστό που παίζει περίπου γύρω στο 15 με 20%. Αυτό καταγράφηκε και επίσημα στην τελευταία κάλπη. Έπαιξαν περίπου στο 20%. Με κύριο άξονα υποδοχής αυτών των ψηφοφόρων, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρε το ποσοστό που πήρε και κατετάγει δεύτερος με 21-22 μονάδες διαφορά, συντριβή δηλαδή, ολική συντριβή, από τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Ποιος ήταν ο ηγέτης της αριστεράς που κατάφερε να πάρει 19-20%? Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Ρωτώ τώρα. Εγώ παίρνω το σενάριο και την υπόθεση ότι ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η χειρότερη κυβέρνηση. Έχεις λοιπόν κάποιους από αυτούς που μετακινήθηκαν και πήγαν και έδωσαν αυτή τη μεγάλη νίκη, το 41% στο Μητσοτάκη, να θέλουν να φύγουν από το Μητσοτάκη, να τιμωρήσουν το Μητσοτάκη, να επιβραβεύσουν κάποιον άλλο που δεν τον έχουν δοκιμάσει, που είναι άφθαρτος και που είναι ικανός να δώσει τη λύση στο δικό τους πολιτικό αδιέξοδο. Ο Τσίπρας εχθές λοιπόν δεν έπεισε ότι είναι κάτι το φρέσκο. Δεν έπεισε ότι είναι κάτι το καινούριο. Δεν έπεισε, όχι εμένα που δεν είχα τον ψήφο. Εγώ δεν είμαι το δυνητικό του κοινό. Δηλαδή, εμένα δεν περίμενα να με πείσει εχθές. Και καλώς να ήταν, πάλι δεν θα τον ψήφιζα. Έτσι. Για λόγους που έχω εξηγήσει πολλές φορές δημόσια. Όμως, στη δεξαμενή των αναποφάσιστων που έβλεπαν, αυτοί δηλαδή που έχουν ένα ποσοστό 16, 17, 18%, η κότα Τσίπρα χθες, γενικώς, από αυτές τις ανοησίες που έκανε εκεί, τους θεατρινισμούς και αυτά που του είχαν πει να κάνει τέλος πάντων οι συμβουλάτορές του, δεν νομίζω ότι ερεθίστηκε κάποιος από τους αναποφάσιστους να πει «Ρε εσύ, ο άνθρωπος εδώ έχει μετανιώσει, ρε. Ρε εσύ, ο άνθρωπος εδώ έχει κάνει στροφή. 360 μοίρες που έλεγε ο ίδιος. 360 μοίρες παραμένει εκεί που είσαι, έτσι. Είναι ο πολιτικός μηχανικός να σου λέει 360 μοίρες στροφή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είστε σίγουρα μηχανικός, κύριε Τσίπρα, ας πούμε. Εκεί ταιριάζει. Από τον πρωθυπουργό λοιπόν που έλεγε ότι κάνει 360 μοίρες στροφή. Από τον πρωθυπουργό που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Από τον πρωθυπουργό που έλεγε ότι και να σου δώσω μερικά λεφτά επειδή κάηκες στο μάτι, τι θα τα κάνεις, θα τα φας. Από τον πρωθυπουργό που επέλεξε να κόψει τις συντάξεις αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Από τον πρωθυπουργό που ενώ είχε τόσους νεκρούς στο μάτι, αυτός έδινε σόου μπροστά στις κάμερες και έλεγε τι ώρα θα πετάξουν αύριο τα εναέρια μέσα. Και ένα σωρό άλλες τέτοιες μπούρδες, όπως για παράδειγμα το να υποδίεται κάποιον που ξέρει να μιλάει αγγλικά. Δεν είναι κακό να μην μιλάς αγγλικά. Προς Θεού, για όνομα του Θεού. Ούτε εγώ ξέρω να μιλάω καλά αγγλικά. Μιλάω αγγλικά αυτά που χρειάζεται για να συνοηθούς να πας στο εξωτερικό. Δεν είναι τόσο καλά τα αγγλικά μου. Όπως ας πούμε κάποιος που έχει μια επάρκεια να διδάξει, έχει proficiency κλπ. Είναι τα τσίπρικα αγγλικά ας πούμε που έχει καθιερωθεί. Από αυτόν τον Τσίπρα, για να μην σας κουράσω, εχθές είδαμε πάλι το ίδιο πράγμα. Άρα, ας υποθέσουμε τώρα ότι εγώ είμαι αναποφάσιστος και περιμένω τώρα να δω πού θα πάω, διότι ο Μητσοτάκης δεν μ' αρέσει, είναι κακός. Σε αυτόν τον τύπο δεν πάω. Αυτός ο τύπος δεν με κέρδισε χθες. Θα ψαχνώ, θα συνεχίσω να ψάχνω. Άρα ο Τσίπρας θα πάρει ένα συνοθήλευμα αυτών που απέμειναν από το συντρίμι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, που θα είναι φυσικά ένα ποσοστό που είναι, ξέρω εγώ, γύρω στο 9-10%. Εντάξει, το μισό ας πούμε, γιατί βλέπω ότι πολλοί συντροφοί του δεν τον ακολουθούν. Πολλοί συντροφοί του έχουν βγει με μαχαίρια. Πολλοί συντροφοί του τον φτύνουν κατάμουτρα. Άρα αυτοί δεν αγαπάνε. Και μαζί με τους συντρόφους του τους πρώην, που τον καρφώνουν, που λένε για την ανεπάρκειά του, έτσι, είναι και κάποιοι άλλοι ψηφοφόροι στην αντίστοιχη κατάσταση που νιώθουν προδομένοι, που νιώθουν εξαπατημένοι, που νιώθουν ότι
Τσίπρας δεν είναι και τίποτα σοβαρό, εν πάση περιπτώσει. Μια πολιτική καρικατούρα που λέει μπούρδες και ανεδαφικά πράγματα. Άρα, πού πάει ο Τσίπρας? Πάει σε ένα οριακά διψήφιο νούμερο, χαμηλό. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Θες 15. Μέχρι εκεί. Θες 16. Δεν πάει παραπάνω. Και το 16 πολύ τραβηγμένο. Από το Πασόκ δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν ψηφοφόροι να πάνε στο Τσίπρα. Διότι τους λέει τον Ανδρουλάκη τουλάχιστον. Ο Ανδρουλάκης αυτός που είναι, δεν τον έχουμε δοκιμάσει όμως. Άσε να τον ψηφίσουμε μπάσκετο. Να τον δοκιμάσεις βέβαια τον Ανδρουλάκη σε τι? Διότι τώρα τον δοκιμάσουμε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βλέπουμε ότι χωλαίνει. Ότι ζορίζεται. Ότι δεν περπατάει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας είναι. Η ιστορία πρωθυπουργός έχει τελειώσει. Το λένε ξεκάθαρα όλοι. Αυτό δηλαδή δεν αλλάζει. Ό,τι και να έχει συμβεί, παραμένει δημοφιλέστερος και ικανότερος. Αυτό το απαντούν οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων. Δεν το λέω εγώ. Είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν, αφού τα βάλεις όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε ένα κατσαρόλι, σε μια τσουκάλα, και θέλεις να παράξεις ένα πολιτικό γεύμα, να το σερβίρεις, βλέπεις ότι εχθές ο κύριος αυτός δεν μπόρεσε. Και αφού δεν μπόρεσε χθες στην επίσημη πρεμιέρα του, δεν θα μπορέσει ούτε στη συνέχεια. Διότι όλα αυτά που είπε, το μόνο που θα καταφέρει είναι, δηλαδή, εάν το κόμμα δεν λεγόταν Ελλάς και λεγόταν, ξέρω εγώ, Γελάς ή Μελάς ή Φελάς ή δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, οι ίδιοι δεν θα ήταν πάλι εκεί. Αυτοί δηλαδή που πήγαν εκεί δεν πήγαν επειδή ο Τσίπρας είπε το κόμμα του Ελλάς. Έτσι, που είχε τόσες άλλες ωραίες επιλογές να κάνει και δεν τις έκανε. Αυτοί λοιπόν θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς. Και Τσίπρας ολέ να έλεγε το κόμμα, πάλι θα πήγαιναν. Το θέμα δεν είναι να πάνε αυτοί που είναι οι μουτζαχεντίνοι οι δικοί του, αυτοί οι οποίοι δηλαδή θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι πώς θα πάρεις κόσμο από άλλους χώρους και από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Όπως δηλαδή έκανε ο Μητσοτάκης το 23, που εκτάχθηκε στο 41. Είναι 41% δεξί στην Ελλάδα? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί πήρε ο 41 ο Μητσοτάκης? Γιατί έπεισε. Γιατί καλλιέργησε μια προσδοκία, γιατί επιβραβεύτηκε ενδεχομένως για την πρώτη τετραετία και για όλους αυτούς τους λόγους. Γιατί ήταν σοβαρός. Εντάξει, αυτό λοιπόν που βλέπουμε χθες δεν συνάδει με κάτι που θα μπορούσε να δώσει μια προοπτική ανατροπής, νίκης και πολύ περισσότερο εξουσίας. Άρα θα βουλοπλέει εκεί και θα παλιώσει, να το πω πάλι, με μια πολιτική φαγωμάρα και κόντρα μέχρι τέλους, ατελείωτη, με τον Ανδρουλάκη για το ποιος θα είναι δεύτερος. Χαμηλά όμως. 12, 13 εκεί. 14, 15 δεν πάει παραπάνω. Αυτό είναι. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Έτσι θα πορευτούμε, έτσι θα πάμε. Οι Καριστιανούν ακόμα πιο πίσω. Δεν το συζητάμε αυτό. Φάτε τα κομμάτια σας. Πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.

Λοιπόν, όχι άλλο Τσίπρα. Πολλά μηνύματα. Εντάξει. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ο καθένας το διατυπώνει με το δικό του τον τρόπο. Θέλω να κάνω μόνο μια αναφορά στο Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει ένα ουσιαστικά μήνυμα, μια φωτογραφία και μου γράφει «Καλημέρα, Ελλάς, με ένα λάμδα στα γαλλικά σημαίνει αλίμονο». Μια χαρά, δεν το ήξερα. Τι αλίμονο, σε αυτούς που δεν αγάπησαν ή σε αυτούς που θα μας ψηφίσουν αλίμονο.

Πάντως βλέπω εδώ σε ένα άλλο μήνυμα μου στείλατε την ανάρτηση που έκανε ο Πάνος ο Καμένος, ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα, ο οποίος γράφει όταν εμφανίζεται Ελλάς για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται και έβαλε το σήμα του ΕΔΕΣ, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Λοιπόν, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Στην ουσία του πράγματος, έχει πολύ πράγμα να κουβεντιάσουμε σήμερα. Έχουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ στο οποίο παραμένουμε μια νέα κόντρα, ένα νέο μπιφ. Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, δεν με φοβίζει η μήνυσή σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου, λέει ο Υπουργός Υγείας στο βίντεο με το οποίο απαντά στη μήνυση Ανδρουλάκη σε βάρος του και το ακίνητο του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Είναι η γνωστή ιστορία που προκάλεσε πριν από μερικές ημέρες σάλο, ντόρο και που βεβαίως έπαιξε πανελλαδικά. Σύμφωνα με πηγές του Πασόκ, ο κύριος Γεωργιάδης διέδωσε ψευδείς ισχυρισμούς για φωτογραφικό διαγωνισμό, πολιτική εύνοια και υπέρογκα ενίκια τα οποία το κόμμα διαψεύδει. Το Πασόκ τονίζει ότι το ακίνητο εκμισθώθηκε το 2010 κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ο Ανδρουλάκης απέκτησε ποσοστό συνειδιοκτησίας μεταγενέστερα, λέει το κόμμα. Η Χαριλάου Κουπή αναφέρει ότι οι καταθέσεις του Ανδρουλάκη στο εξωτερικό προέρχονται από αποδοχές του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι από τα ενίκια του ακίνητου. Ναι, εκεί τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορεί όντως έτσι να είναι αναφορικά με τις καταθέσεις μαμούθ του Προέδρου του Πασόκ. Η σκόνη που σηκώθηκε αναφορικά με αυτό δεν είναι ότι έχει ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό, δεν ξέρω πόσα έχει, ένα εκατομμύριο κάπου τόσο νομίζω. Είναι ότι δεν μπορεί να θες να γίνεις τώρα πρωθυπουργός, αλλά εσύ είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και να έχεις λεφτά στο εξωτερικό και να κάνεις συνάντηση με τις ελληνικές τράπεζες που έκανε επίσης πριν από λίγες μέρες και να λες αυτά που λες. Είναι, πώς να το πω, unfair. Είναι άκομψο. Είναι κάτι που σε οδηγεί στο πολιτικό καναβάτσο.

Μου λένε εδώ, πες δύο κουβέντες για το χθεσινό γκάλοπ. Χθες είχαμε ένα γκάλοπ, αφού μου το ζητάτε, που ήταν το πρώτο μετά την επίσημη εμφάνιση Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό. Και πριν ουσιαστικά την επίσημη πρώτη στο Θησίο του Ελλάς, που δείχνει το Πασόκ στην τρίτη θέση. Λίγο πιο κάτω από τον Τζίπρα, το σχολιάσαμε χθες. Ίσως δεν μας ακούσατε. Αλλά μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν περιμένουν να κάτσει λίγο η σκόνη των ανακοινώσεων και βγάζουν δημοσκοπήσεις. Μου λένε για μία δημοσκόπηση σήμερα που δείχνει ξανά τη Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30, το Τζίπρα πέριξ του 15, με οριακό διψήφιο τη Μαρία Καριστιανού και τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ επίσης οριακά στο

διψήφιο. Ελπίζω να μην βγάλουν μεγάφωνα στη Χαριλάου Τρικούπη με τη Λιόλιου του Βαζέλα το σπίτι νοικιάστηκε, έτσι, το άκουσες προχθές, φαντάζομαι, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Ελπίζω, το ελπίζω. Για πολλούς λόγους το ελπίζω. Και δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να κάτσει τελικά έτσι. Γιατί και η Καριστιανού στην επίσημη πρώτη πάτωσε.

Είσαστε προβοκάτορες, κάποιοι από εσάς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Σας είπα τέλος με τον Τσίπρα, εξακολουθείτε και μου στέλνετε για να με ερεθίζετε διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Λοιπόν, μου στείλατε τι έγραψε ο άλλοτε κολλητός του φίλος. Προσέξτε, δεν μιλάμε για στέλεχος, συναγωνιστή, σύντροφο. Μιλάμε για κολλητό φίλο, τον οποίο ο Τσίπρας τον είχε δεξί του χέρι στο Μαξίμου. Για τον Νίκο Καρανίκα, ο οποίος μας έχει εκπλήξει ευχάριστα, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο καιρό. Έχει βάλει σκοπό να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη της αριστεράς, αναφέρει ο Νίκος Καρανίκας, για τα όσα έγιναν χθες στο Ετησίο. Αντί για rebranding, έκανε reunion και μάζεψε όλα τα ρετάλια.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι σας αρέσει το θέμα και θέλετε να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Να σας πω ότι εάν έβλεπα κάτι πολύ σοβαρό, πιστέψτε με, θα επέμενα. Αλλά δεν το βλέπω, δεν με ανησυχεί. Δηλαδή, ξέρετε, ο Τσίπρας είναι απειλή. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, για τη χώρα. Έτσι, αυτά που είδαμε να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, τη σκοτεινή περίοδο της πρώτης φοράς αριστεράς και της αριστερής διαπραγμάτευσης, είναι πράγματα που δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι για τη χώρα και την κοινωνία, για τον άνθρωπο. Αλλά δεν βλέπω να είναι απειλητικοί. Εξού και χθες σχολίαζα ότι τώρα όλοι ξέρουμε. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από το ντοκουμέντο, του ντοκιμαντέρ, τα ντοκουμέντα μάλλον, του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, έχουμε μικρές ιστορίες της γνήσιας αριστερής παπάντζας, που φάγατε αμάσιτη και είστε έτοιμοι ένα 15%, 12%, 14% να καταπιείτε ξανά. Γιατί έρχεται ο μετανιωμένος για τη δεύτερη ευκαιρία που σας ζητά. Ας ακούσουμε λίγο τον Νίκο τον Καρανίκα, που τον έχουμε απόσπασμα από την σημερινή του εμφάνιση στην τηλεόραση του Sky. Να ακούσουμε λίγο τι λέει ένας άνθρωπος που τον ξέρει καλά, ρε παιδί μου. Εγώ δεν τον ξέρω τον Τσίπρα. Τον έχω συναντήσει διαζώσεις, μία φορά τον έχω φιλοξενήσει εκπομπή μου. Λοιπόν, στην τηλεόραση. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον Καρανίκα.
1: Τώρα μπλέκει η υπόθεση πολύ.
2: Νέο διάλογο.
1: Μέχρι μέσα προεκλογική περίοδο τώρα πλακώνεσαι με μηνύσεις με τους αντιπάλους σου. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καρανίκα, τον πρώην σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόσωπο που ξέρει καλά όλο αυτό το χώρο και έχει σημασία να σχολιάσουμε μαζί τα τεκτενόμενα. Καλημέρα κύριε Καρανίκα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς, κύριε Καρανίκα. Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το χθεσινό. Εάν αυτό που είδαμε χθες στο πλαίσιο του rebranding ήταν το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας εμφανίζοντας το καινούργιο φορέα του, ένα αριστερό κόμμα από ό,τι καταλάβαμε, το ΕΛΑΣ, με το αρκτικό λέξο αυτό. Για σας, εσείς πώς το διαβάσατε αυτό που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας?
3: Να το πάρω από το τέλος προς την αρχή. Από το ακρονίμιο μέχρι αυτά που είπε, το πρόγραμμά του. Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 19 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαϊγή και γιοταχή κόμματα. Είναι ένα ακρονίμιο που δεν το χρησιμοποιεί. Φυσικά δεν το χρησιμοποιεί σε τυχαία. Απλά αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Αλλά τα ακρονίμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να είναι προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιριών.
2: Γιατί λέτε ότι θεωρώ, το είναι, το προσαρμόζει...
3: Είναι μπορείτε να το καταλάβετε. Όχι, είναι προσβλητικό.
2: Γιατί είπε πολλές φορές ότι εδώ δεν είναι... είναι μια συμπαράταξη, είναι μια, ένα περισσότερο από ένα κόμμα. Ποιο είναι το προσβλητικό εδώ?
3: Άλλο πράγμα οι επιθυμίες και άλλο πράγμα η πραγματικότητα. Προφανώς η επιθυμία του Τσίπρα ήταν αρχικά να κάνει ένα rebranding, μια επιστροφή αγγίζοντας το κέντρο μέχρι την αριστερά. Ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στο τέλος, καθώς μάλλον έβλεπε στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από το κέντρο, το οποίο κέντρο, το έχουμε ξαναπεί και νομίζω ότι είναι γνωστό, ορίζεται από τα άκρα του.
1: Λοιπόν, άρα πήγε προς τα αριστερά.
3: Δεν πήγε, ήταν, δηλαδή ενώ
1: η προσβολή ποια είναι στην ιστορία της αριστεράς, σε τι συνίσταται η προσβολή?
3: Φυσικά συνίσταται στην ιστορία, στη μνήμη και την ηθική της αριστεράς, καθότι το ακρονίμιο αυτό ήταν ενός ένοπλου αντιστασιακού στρατού που πολέμησε για την ελευθερία, ρισκάροντας οι άνθρωποι αυτοί, οι αγωνιστές, τη ζωή τους και όχι για να μπουν. Και όχι για να μπει το όνομά του σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Έτσι, θέλω λίγο να καταλάβετε.
2: Αλλά εδώ δεν λέτε μόνο ότι είναι προσβλητικό, το λέτε και ανήθικο.
3: Είναι προσβλητικό. Φυσικά είναι ανήθικο. Εγώ το λέω μόνο δηλαδή. Συγγνώμη, άμα το λέω εγώ.
1: Όχι, αλλά έχει σημασία να το λέτε εσείς. Άλλο να το λέμε εμείς, να το πούμε, αλλά φυσικά, έχει σημασία που το λέτε.
3: Είναι ανήθικο. Σαφέστατα και είναι ανήθικο. Αυτό που κάνει δεν είναι αριστερό. αριστερά δεν συνάδει με προσωποπαγή γιοταχή κόμματα. Για να το συνεχίσω εκεί που το τελείωσα, ο Τσίπρας ξεκίνησε θέλοντας να κάνει κάτι κεντροαριστερό, δεν του βγήκε το κέντρο. Το κέντρο θέλει συγκεκριμένες προτάσεις, εφικτές λύσεις, δεν μπορεί την αερολογία, δεν μπορεί να εκτίθεται μεταξύ των άκρων, είναι πιο γιωμένο και ίσως γι' αυτό και η αριστερά είχε πάντα μία αντιπαράθεση.
1: Επομένως, πού απευθύνεται τώρα, κύριε Καρανίκα? Ποιο είναι το κοινό, σε ποιους απευθύνεται?
3: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Το έχετε καταλάβει, έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αμφισβήτησαν.
1: Όλα τα παλιά. Όλοι τον...
3: Ναι, ναι, εγώ ρετάνια τα λέω, γιατί η μαμά μου ήταν μοντίστρα και έμαθα έτσι να συμπεριφέρομαι.
1: Αλλά είναι πρώην σύντροφή σας, κυρία Καρανίκα, θα σας πω.
3: Ήταν πρώην σύντροφή μου, μου, άνθρωποι οι οποίοι συνδράμανε σε πραξικοπήματα εντός των κομμάτων τους για να ανατρέψουν, ας πούμε, τον Κασελάκη στην προκειμένη, αλλά και 2.000 αντιπροσώπους στο συνέδριο, το οποίο το κάνανε σε ένα μπουτζουξίδικο, δεν τους θεωρώ συντρόφους μου. Η σύντροφή μου είναι μια ηθική αρχή συνεννόησης και δεν είναι μια δημαγωγία που είναι το πολιτικό. Το πολιτικό είναι το εύκολο πεδίο να δημαγωγήσουμε.
1: Δυνάμεις μπορεί να ενώσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί όταν λες συμπαράταξη, λοιπόν, πας για μια συνένωση δυνάμεων, έτσι.
3: Σας τρώω χρόνο. Λοιπόν, οπότε είπαμε ότι πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο, είδε ότι δεν του έβγαινε το κέντρο. Οπότε είπε μαζί με τους φωστήρες που έχει μαζέψει εκεί πέρα να ανεβάσουν το πύχη και να βάλουν μια μεγάλη ιδέα της συμπαράταξης. Τελικά τι έκανε? Έκανε μια συμπαράταξη του Μπίστη, έτσι, δηλαδή πήρε ένα κομμάτι από αυτή την

0: αριστερά, mm-hmm. ο οποίος με την παρέα του, πήρε τον πρώην συνεργάτη του Λοβέρδου και του Σιμίτη, τον κοινωνιολόγο, δεν θυμάμαι πώς το λένε, Σάκα...
1: Σαουλίδη, ναι. Σαουλίδη.
0: Και τον
1: Σεκατάρι.
0: Και η πολιτική οικολογία που μάλλον έχει να κάνει με τον ολιγάρχη τον Κόκαλη. Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, ένας ολιγάρχης έχει κάνει ένα δικό του κόμμα, το ονόμασε Κόσμο, το έδωσε και πολιτικό ρόλο, δηλαδή τον οικολογικό, και ο Τσίπρας είπε να κάνει μια συμπαράταξη. Ούτε
1: άρα,
0: συμπαράταξη.
1: Κυρία Καραμίκα, μου με συγχωρείτε. Εδώ σήμερα, γιατί ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο οποίος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Θα πάει σε αναμέτρηση με το Μητσοτάκη και θα τον κερδίσει.
2: Έτσι λέει.
0: Από το 19 το κάνει και χάνει. Δεν είπε κανείς ότι δεν μπορεί να το κάνει, σαφώς. Θα το κάνει και πάλι θα χάσει. Και δεν θα χάσει γιατί δεν τον αγαπάει ο κόσμος ή κάποιον άλλο τον αγαπάει. Γιατί ο κόσμος έχει απευθύνει από τη δημαγωγία. Δεν το καταλαβαίνετε. Mm. Δηλαδή ο Τσίπρας τώρα έχει πει ότι έκανε συμπαράταξη με ποιους.
1: Θα το δούμε αυτό. Γιατί απευθύνεται και στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, σε Πασόκους. Έχει ένα εύρος αυτό.
0: Πάντα υπήρχε αυτό. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι όπου μιλάει ο Τσίπρας. Έχει κόσμο. Το 23,
1: έχει κόσμο, ναι, βέβαια. Έχει χάρισμα σε αυτό.
0: Μπράβο, προσέξτε λίγο να δείτε. Το 23 έκανε αντίστοιχες ομιλίες, μαζικότατες, και πήραν τα μυαλά μας αέρα και νομίζαμε μέχρι ότι θα κυβερνήσουμε. Και τελικά χάσαμε 20 μονάδες. Από τον.
1: Άρα λέτε δεν είναι δείγμα αυτό.
0: Όχι, σαφώς δεν είναι δείγμα, και θα έλεγα να είναι λίγο σοβαρή. Αφήστε τη σοβαρότητα, να είναι λίγο λογικοί οι άνθρωποι που είναι.
1: Δεύτερη θέση θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, τι βλέπετε εσείς τώρα, όπως βλέπετε όλο το σκηνικό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με τον Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
1: θα τον παίξουν, λέτε, θα τον προβάλλουν.
0: Τον παίζουν και τον προβάλλουν. Αλλά και το 2015 προβάλανε τη δεξιά. Και το Πασόκ. Και προβάλλανε και μια χειρότερη εικόνα, αλλά δεν πέτυχε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λαός μας.
1: Τώρα αυτό που λέτε όμως είναι λίγο βαρύ, να λέτε ότι έχει ντυλάρει με τους ολιγάρχες για να ξαναπροβληθεί, να ξανάρθει.
0: Ο Μελισσανίδης είναι deal. Αν είναι deal, είναι deal. Δηλαδή αγόρασε μια εφημερίδα και τον βλέπουμε πρωτοσέλιδα στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Deal ήταν επίσης, να σας πω ένα deal. Αυτό μπορεί να είναι. Έγινε, μετατράπηκε ο Μελισσανίδης αριστερό. Είναι ο Έγκυρς της Ελλάδος. Αλλά είχαμε deal με τους χυδαίους όρους όταν ο κύριος Μάρης πήγε να βάλει κανένα εκατομμυριάκι στην Αυγή για να επηρεάσει και να συμβάλλει στην αντιπαράθεση της Αχτσιόγλου με τον Κασελάκη. Είδε ότι έχασε το άλογο του, είναι καθαρά στοιχηματική λογική του και απέσυρε το ποσό. Δεν το λέω εγώ αυτό. Δημοσιεύτηκε, κανείς δεν το αρνήθηκε. Deal είναι αυτό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα κομμάτια.
1: Άρα
0: που
1: εδώ λέτε περίπου
0: εδώ ότι ο κύριος Τσίπρας
1: έχει συνάψει συμφωνία, τα έχει βρει και πορεύεται με τη στήριξη αυτών που ουσιαστικά καταγγέλνει ότι παίρνει τη μερίδα του λέοντος σε βάρος των πολλών.
0: Αυτό νομίζω ότι το ανακαλύπτουμε σε καθημερινούς διαλόγους από ανθρώπους που ασχολούνται από λίγο έως πολύ. Δεν είναι κάτι που το κατασκευάζουμε εμείς οι τρεις που μιλάμε εδώ πέρα. Θέλω λίγο, μερικά πράγματα βγάζουν μάτι. Θέλω να καταλάβετε ότι ο κόσμος.
3: Είναι ορισμένα πράγματα που έχουν λίγο μεγαλύτερη αξία. Και είναι αλλιώς να μιλάω εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος που ξαναλέω, τον Τσίπρα τον έχω συναντήσει με όλη και όλη μια φορά στη ζωή μου. Έχω αναλύσει και έχω παρακολουθήσει αυτά που έχει κάνει ως ιστορικά γεγονότα, πολιτικά ιστορικά γεγονότα. Και είναι αλλιώς να τα λέει ένας πρώην κολλητός του και πρώην συνεργάτης του στο Μαξίμου. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καραμίκας. Η γνώμη μου πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραμίκας περισσεύει. Νομίζω ότι τα είπε απλά, πιο ξεκάθαρα δεν γινότανε, πιο δυνατά να το πω επίσης δεν γινότανε, και έδωσε το απόλυτο στίγμα που κάποιοι δεν θα καταφέρουν να περιγράψουν και να έτσι αναλύσουν. Ο κύριος Καραμίκας, ο οποίος, ξαναλέω, είναι από τους ανθρώπους ο οποίος είχε και αυτός τις αυταπάτες του και κρίθηκε για τις αυταπάτες αυτές, ήρθε όμως αμέσως μετά από ένα διάστημα που είδε να επιβεβαιώνονται αυτά που εμείς λέγαμε τότε,

και ήρθε στην οδό, στη λεωφόρο της λογικής. Διότι αυτό είναι το θέμα. Η λογική στην πολιτική και η αντίληψη στην πολιτική. Γι' αυτά μιλάμε όλο αυτό το διάστημα.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω διπλά σήμερα, εκτός από τους συνεργάτες και τους φίλους που μας άκουσαν, εκείνους που δυναμικά ήταν εδώ με τα μηνύματά τους, αρκετά μηνύματα ήρθαν, έχουν απαντηθεί. Αυτά που ήρθαν στο τέλος θα απαντηθούν τώρα. Να ξέρετε ότι με κάνετε να νιώθω πάρα πολύ καλά, διαβάζοντας και νιώθοντας, διαβάζοντας τις απόψεις για τις θέσεις σας, όποιες και αν είναι αυτές, αλλά νιώθοντας ότι αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Γιατί η Πηξίδα είναι μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, ραδιοφωνική πινελιά στο χάος των Ερτζιανών, όπου προσπαθεί και θα συνεχίσει να προσπαθεί να ξεφεύγει ως μια εκπομπή άποψης, μια εκπομπή γνώμης, μια εκπομπή σχολιογραφικού χαρακτήρα. Είναι, να ξέρετε, κάτι που είναι δύσπεπτο για τους ακροατές τις περισσότερες φορές, διότι καλείσαι να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις με τον δημοσιογράφο, με τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο και μοιράζεται ανοιχτά και χωρίς βαρύδια ή όρους τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς και τις ιδέες. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το θυμίσω και σήμερα, ότι αυτή η δουλειά γίνεται ακόμα δυσκολότερη αν αναλογιστεί κανείς ότι για να διαφωνήσει κάποιος, μάλλον για να επικροτήσεις την γνώμη, μια ομάδα να επικροτήσει τη γνώμη του ομιλώντα, του δημοσιογράφου δηλαδή, πρέπει μια άλλη ομάδα την ίδια ώρα να διαφωνήσει. Αυτό ισχύει στη δημοσιογραφία γενικότερα. Είτε μιλάμε για το αθλητικό ρεπορτάζ, όπως σφυρίζεται ένα πέναλτι, ας πούμε, για παράδειγμα, σηκώνεται μια σημαία offside και δεν υπάρχει το VAR και λέει ο δημοσιογράφος, ορθά υπέδειξε ο διαιτητής την εσκάτη των ποινών. Λέω ένα παράδειγμα. Ή ορθά ακύρωσε τον γκολ γιατί ήταν αποθέσει offside. Και οι παίκτες ή οι φίλαθλοι ή οι παράγοντες που ακούν εκείνη την ώρα και βλέπουν τον σχολιασμό του δημοσιογράφου λένε μπράβο, λέει αυτός ξέρει πολύ καλή μπάλα, ας πούμε, ξέρω, ωραία τα είπε. Και οι υπόλοιποι τι λένε, ότι είναι άσχετος κλπ. Κλπ. Το ίδιο και στην πολιτική. Δηλαδή για να συμφωνήσει ο Δημήτρης μαζί μου με αυτά που λέω, κάποιος άλλος πρέπει να διαφωνεί. Αυτό είναι το δύσκολο της ιστορίας και αυτή είναι η μοναδική καθημερινή μας έννοια με αυτά που λέω, κάποιος άλλος πρέπει να διαφωνεί. Αυτό είναι το δύσκολο της ιστορίας και αυτή είναι η μοναδική καθημερινή

Λαδικών, ένας μαθητής της τρίτης λυκείου. Τον είχαμε προχθές εδώ. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν υπηρετεί το μαθητή και τους στόχους του. Και βεβαίως δηλώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της τρίτης λυκείου θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές για πρώτη φορά. Αλλά μας λέει και κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Λέει, δεν έχουμε, λέει, άποψη εμείς μαθητές. Θα κάνουμε στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό που πολιτικά θεωρούν ορθό οι γονείς μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν ήμασταν, παιδί μου, σε άλλες εποχές και κυρίως άλλου πολιτικού πνεύματος, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Αλλά δεν είμαστε. Τετάρτη 27 Μαΐου. Συντονισμένη και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Λοιπόν, πριν πάμε στα Ελλάς, γελάς και όλα τα συναφή, να ξεκινήσουμε με κάτι πιο ενδιαφέρον σε σχέση με την καθημερινότητά μας, εδώ στο Ηράκλειο εννοούμε, και όλο αυτό που ζούμε. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα εξαιρετικά θετικά νέα. Έχουμε αυτή την ώρα παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης στην παραλιακή Λεωφόρο. Αλληλούλια! Από το ύψος του κόμβου του Τελωνίου μέχρι και τη συμβολή της παραλιακής με την Καζατζίδη. Ξέρετε, αυτό το κομμάτι που διέσχιζαν κυρίως φορτηγά οχήματα για να μπουν και να βγουν από το λιμάνι, από τα καράγια δηλαδή, τα πλοία της γραμμής, σε αυτό ακριβώς το μήκος του δρόμου είχαμε τις μεγαλύτερες φθορές του ασφαλτοτάπητα, και αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε αποξήλωση και αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Είναι ένα βήμα προς τον πολιτισμό αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες ώρες στην παραλιακή. Τώρα δεν ξέρω, πολιτισμός τώρα επειδή έρχεται η κυρία Μενδώνη, ίσως συνέπεσε, τυχαίο είναι καθαρά θέμα σύμπτωσης. Αλλά δεν ξέρω πόσο σύμπτωση είναι αυτά που συμβαίνουν την ίδια ώρα με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα, λίγο πιο δυτικά και ορεινά, στο Ρέθυμνο, μάλλον στα διοικητικά όρια του νομού Ρεθύμνου, όρια νομού Ρεθύμνου και Ηρακλείου, στα Νόγια.

Ξέρετε, τα νόγια. Θυμάμαι του Ανογιανού στο θεώρημα είναι ότι τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στα νόγια. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έχουν συμβάσει στον πολιτισμό, στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνική ζωή. Ξέρετε, με κάθε Ανογιανό μα συζητήσει, παιδί σου λέει, α, εδώ. Πίσω από κάθε τι κρύβεται και κάτι από ανόγια. Με αυτό ως βασική αρχή, θα πρέπει για μία ακόμη φορά, είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη φορά, και μάλιστα οικία βουλής, όχι μας υποχρεώνει η Ανογιαννή για τις συζητήσεις, ξέρετε τώρα, ναι, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι η οικία βουλής να αναγνωρίσουμε στους Ανογιανούς ότι ανακάλυψαν τον τρόπο, το μοναδικό αυτό τρόπο που θα μπορούμε πλέον να λύνουμε τα προβλήματα με τις λακκούβες και τις κακοτεχνίες στο Ηράκλειο. Πρέπει να τους το πιστώσουμε. Πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Πρέπει να τους πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσα χρόνια. Να γλιτώσουμε από όλο αυτό που συμβαίνει στην πόλη του Ηρακλείου. Εάν θέλετε λοιπόν να λυθεί το τεράστιο θέμα με τις λακκούβες στο Ηράκλειο, τώρα πλέον τον τρόπο τον ανακάλυψαν οι Ανογιανοί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απευθύνετε πρόσκληση στα τηλέφωνα. Σημειώστε. Σημειώστε τηλέφωνα. Δεν τα με πλάκα. Σημειώστε τηλέφωνα 210-67-11-000 και 210-72-56-700. Τα πούμε ξανά. Δημήτρη Συφάγη, τα γράφεις. Ναι, τα ξαναπαίξουμε αν χρειαστεί. 210-67-11-000 και 210-72-56-700. Τα νούμερα είναι υπαρκτά, δεν κάνουμε πλάκα. Εννοείται μας σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μπορείτε να καλέσετε. Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί και λειτουργεί, θα πρέπει να σας πούμε, και στις 3 το πρωί. Σίγουρα δηλαδή θα βρεθεί κάποιος στις 3 το πρωί να απαντήσει, είτε στο 210-67-11-000 είτε στο 210-72-56-700. Κάνετε ένα τηλέφωνο, απευθύνετε μία πρόσκληση σε εκείνον που θα απαντήσει. Θα σας στείλω το πρωί, ό,τι ώρα και να καλέσετε. Τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί. Σίγουρο όμως είναι ότι λειτουργεί και με τα μεσονύκτιες ώρες. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος να απαντήσει στις δύσκολες ώρες, τις πρώτες πρωινές, 3 η ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. Λοιπόν, και το μόνο που χρειάζεται είναι να απευθύνεται μία πρόσκληση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να επισκεφθούν το Ηράκλειο. Άπαξ και το καταφέρετε, λύθηκε και το πρόβλημα με τις λακκούβες. Επί χρόνια οι Ανογιανοί ταλαιπωρούνται στη διαδρομή ανέβα κατέβα προς τα πυμνιοστάσια τους, προς το οροπέδιο της Νίδας, από τα Νόγια δηλαδή προς το οροπέδιο της Νίδας. Κανείς δεν ασχολιούταν με τα προβλήματα στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Μέχρι που κάποιος κάλεσε στο 210-67-11-000 και 210-72-56-700, απίθυνε πρόσκληση, έγινε αποδεκτή η πρόσκληση. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα βρίσκεται στα Ανόγια ο κάτοχος των δύο αυτών τηλεφωνικών γραμμών και όλα δείχνουν ότι έχουν πάρει φωτιά τα μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης, της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου πιο συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών στο συγκεκριμένο δικό τμήμα. Γιατί ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων τηλεφωνικών γραμμών θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου. Με αυτόν τον τρόπο οι Ανογιανοί κατάφεραν να λύσουν ένα πρόβλημα που τους ταλαιπωρούσε, ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους που είναι συνέχεια πάνω κάτω από τα Ανόγια προς το οροπέδιο της Νίδας και έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά τους τέλος πάντων, ακόμη και τα αγροτικά που υποτίθεται, ρε παιδί, μπορεί να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ακόμη καλύτερα από ένα απλό επιβατικό όχημα, και εκείνα ή καταλαιπωρηθεί σε αρκετά σημεία του συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Τώρα ποιος είναι ο κάτοχος των δύο τηλεφωνικών γραμμών και επισκέπτης
του αρχαιολογικού χώρου της Ομίνθου το Σαββατοκύριακο, καθώς θα βρίσκεται και η κυρία Μενδώνη μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο. Ηράκλειο Ρέθινο, όπως σας είχαμε πει από χθες, ήδη από σήμερα έχει ξεκινήσει την περιοδία της, έχει επισκεφθεί τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινάκη, τις εργασίες που γίνονται εκεί, τα ενετικά τείχη, έκανε και δηλώσεις για τα νεόρια η κυρία Μενδώνη. Ο κάτοχος λοιπόν των τηλεφωνικών γραμμών 67 11 000 και 72 56 700 στην Αθήνα και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Τόσα χρόνια γεμάτο τρύπες το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, μέχρι που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου και ξαφνικά εμφανίστηκαν ό,τι μηχάνημα ήταν διαθέσιμο στην αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα να γαζώνει το δρόμο, να αποκαθιστά τις λακκούβες και να παραδίδει ξανά προς χρήση ένα αποκαταστημένο ασφαλτοτάπητα. Αλλά αφού πάει ρε παιδιά μέχρι τη Ζώμηθο, σωστά σημειώνεται, ας τον περάσουν και μετά τη Ζώμηθο, μια βόλτα δηλαδή μέχρι την Ίδα, βασιαστεί και το υπόλοιπο κομμάτι. Γενικώς ρε παιδί μου, να μπει στο πρόγραμμα μια εκτεταμένη περιοδία του Πρωθυπουργού, μπας και κλείσουν καμιά τρύπα στους δρόμους. Έτσι λοιπόν να πούμε ένα ευχαριστώ ακόμη στους Ανογιάννες που προσφέρουν τεχνικές λύσεις άμεσης επέμβασης και λύνουν προβλήματα δεκαετιών με ένα τηλεφώνημα.

Τα βάλε με τον Αργολάβο, κυρία Μεδόνη, σήμερα, που επισκέφθηκε τις εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης φθορών που έχει υποστεί το ενετικό τείχος στο τμήμα της Στάφρου Σαμπιονάρα και στα γήπεδα του τένις στο Ηράκλειο, καθώς το έργο, λέει, βρίσκεται πίσω κατά 2 μήνες. Όταν έβλεπες από την Λεωφόρο Ικάρου τις καλωσιές 6 μήνες τώρα να έχουν στηθεί καλωσιές, χωρίς να υπάρχει εργάτης. 6 μήνες είχαν στηθεί καλωσιές στο συγκεκριμένο τμήμα και δεν υπήρχε εργάτης. Δηλαδή είχε ενεργοποιηθεί η σύμβαση, είχε γίνει η εγκατάσταση, αλλά στη θεωρία. Γιατί στην πράξη δεν συνέβαινε απολύτως τίποτα. Λογικό είναι 2 μήνες μετά να παρουσιάζεται πρόβλημα στην εκτέλεση, στο χρονοδιάγραμμα μάλλον εκτέλεσης του έργου. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι γιατί πρέπει να έρθει υπουργός πολιτισμού για να διαπιστωθεί αυτή η καθυστέρηση. Επιβλέποντας μηχανικούς δεν έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Θυμίζει μια επανάληψη του σκηνικού, γιατί είναι το ίδιο Υπουργείο, στο κομμάτι του αθλητισμού. Και εκεί οι επιβλέποντες, δεν ξέρω τι ακριβώς επιβλέπουν, μάλλον από τα γραφεία στην Αθήνα, επιβλέπουν όλα τα έργα στη χώρα.

Εκτός χρονοδιαγράμματος είναι περίπου 2 μήνες το έργο, παρά τις παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Μενδών και την ενόχληση που επέδειξε προς τον εργολάβο, δεν εμφανίζεται έτσι προβληματισμένη για την ολοκλήρωση του έργου. Θεωρεί ότι θα απορροφηθεί αφού θα τρέξει ο εργολάβος πλέον μετά την παρέμβασή της. Πάνω απ' όλα. Ναι, θα τρέξει με γοργότερους ρυθμούς το έργο και έτσι θα καλυφθεί αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί, το χρονικό χάσμα, ως προς το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

κυρία Μενδώνη λοιπόν αναφέρθηκε και στην περιβόητη υπόθεση με τους χώρους στάθμευσης της Σταύρου των Τυχών, την απόφαση που έχει προκύψει και ανάγκασε το Δήμο να προχωρήσει σε κλείσιμο των χώρων στάθμευσης. Ένα κλείσιμο το οποίο πρακτική εφαρμογή είχε κάποια 24 ώρα, να το πούμε αυτό. Τζάμπα οι κλήσεις, ας πούμε, που κόπηκαν στους ανθρώπους, όσους κόπηκαν οι κλήσεις, γιατί πήγαινε και η δημοτική αστυνομία. Και το λέω τζάμπα, όχι γιατί δεν ήταν τυπικά και ουσιαστικά παράνομη στάθμευση. Προφανώς. Αλλά δεν μπορεί να εφαρμόζεται ο νόμος και η απόφαση σε σχέση με τη μη είσοδο οχημάτων στις Σταύρους των Τυχών για ένα πενθήμερο, για τα μάτια του κόσμου, να κόβουμε κλήσεις και μετά να επιστρέφουμε στην συνήθη κανονικότητα, την οποία εμείς αποδεχόμαστε ως μια αναγκαιότητα εξαιτίας του τεράστιου ζητήματος έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορεί δηλαδή για να δείξουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις υπόλοιπες ελεκτικές αρχές ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά οι Ηρακλειώτες είναι ατίθαση και εξακολουθούν και μπαίνουν στα πάρκινγκ. Εμείς κόβουμε κλήσεις, βεβαιώνουμε πρόστιμα, βάζουμε και καμιά ταινία εκεί να φαίνεται για να βγουν οι φωτογραφίες, να τις επικοινωνήσουμε ότι ξέρω κάτι κάνει ο Δήμος, ρε παιδί μου. Δεν πέφτει στο κενό η απόφαση και του Υπουργείου Πολιτισμού, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και των υπολείπων ελεκτικών φορέων που έχουν αποφανθεί υπέρ της απαγόρευσης της στάθμευσης στις Τάφρους των Ενετικών Τυχών. Και έτσι λοιπόν βεβαιώθηκαν πρόστιμα και κλήσεις σε ανθρώπους όπου και ιδιοκτήτες οχημάτων, όπου λίγες μέρες μετά αυτό ήταν μια κανονικότητα. Πότε λοιπόν ήταν παράνομοι αυτοί στους οποίους βεβαιώθηκαν? Όταν επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί η απόφαση για ένα πενθήμερο, ή μετά τη μη εφαρμογή της απόφασης μέχρι και σήμερα, μάλλον μέχρι και χθες, όπου χθες επανεμφανίστηκαν οι κορδέλες στις Σταύρους των Ενετικών Τυχών, οι κορδέλες αυτές που είχαν τοποθετηθεί πριν από 2 μήνες και έγιναν φίλο και φτερό φυσικά μέσα σε 5 μέρες, ναι, επανεμφανίστηκαν γιατί, όπως ξεκίνησαν τα μηχανήματα στην Ζόμινθο να φτιάχνουν το δρόμο, επειδή θα έρθει ο Μητσοτάκης, έτσι μπήκαν και οι κορδέλες στις Σταύρους των Ενετικών Τυχών χθες, επειδή θα έρθει η Μενδώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ τώρα κοροϊδεύει και το Υπουργείο Πολιτισμού εμάς και εμείς το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήρθε η κυρία Μενδώνη και είπε, τι είπε, επανέλαβε, γιατί δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η στάθμευση στις Σταύρους των Ενετικών Τυχών, πρέπει να παραδοθεί προς χρήση. Ποια είναι η χρήση, την ελεύθερη χρήση, αυτό εννοεί. Σίγουρα όχι χρήση οχημάτων προς τους πολίτες, να παραδοθεί στην πόλη η περιοχή της Σταύρου των Ενετικών Τυχών και θα πρέπει ο Δήμος να βρει άλλη λύση, ενδεχομένως με κάποιες μελέτες τέλος πάντων, να εξευρεθεί κάποια λύση. Ποια λύση, η κυρία Μενδώνη δεν μας είπε. Ποια είναι αυτή? Το γεγονός ότι εξακολουθούν και σταθμεύουν οχήματα, για την κυρία Μενδώνη αυτό το προστερνάει. Άρα εδώ πέρα κοροϊδεύει το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη εμάς, ότι εκείνη, ρε παιδί μου, λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που απαγορεύει τη στάθμευση, και εμείς να κάνουμε, ως Δήμος εννοώ, να κάνουμε ότι εφαρμόζουμε την απόφαση γιατί είμαστε υποχρεωμένοι για κανένα πενθήμερο ή τέλος πάντων όσο θα διαρκέσει η επίσκεψη μιας υπουργού, ενός υπουργού, ενός πρωθυπουργού. Δηλαδή πάλι από χθες την πληρώνουν κάποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων που μπορεί να έχουν δει είτε κλήσεις είτε να τους έχει απαγορευτεί η είσοδος στις Τάφρους των Ενετικών Τυχών, μέχρι να φύγει η κυρία Μενδώνη. Δεν το ξέρουμε, ας πούμε. Ότι, ρε παιδί μου, οι Τάφροι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής της Υπουργού Πολιτισμού εδώ. Όταν φεύγει, τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή είναι καθαρά εμπαιγμός. Όχι απέναντι στην κυρία Μενδώνη, απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Παίζουμε δηλαδή και κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτό σημαίνει.

πιο έντιμο, τι πιο τίμιο, τι πιο καθαρό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, με συγχωρείτε, να πει ότι για λόγους κοινωνικών συνδικών, ναι, πήρε μια απόφαση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της χώρας, που ήταν ορθή. Εμείς δεν λέμε να ανατρέψουν ή να ανακαλύψουν κάτι άλλο, που ήταν ορθή, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν οι αρχαιολόγοι για την ανάδειξη των αττικών τειχών, αλλά στην πρακτική εφαρμογή της απόφασης αυτής υπάρχει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα για την πόλη. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε ένα περιθώριο ενός έτους, 6 μηνών, 2 ετών, δεν ξέρω, τέλος πάντων, 18 μηνών, να βρούμε να συμφωνήσουμε ένα χρονικό πλαίσιο, στο οποίο είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να έχει παρουσιάσει εναλλακτικές. Δεν το λένε αυτό. Όχι. Κοροϊδεύουμε τώρα εδώ, παίζουμε τώρα κρυφτό. Μπαίνουν οι κορδέλες, έρχεται η Μενδώνη. Βγαίνουν οι κορδέλες, φεύγει η Μενδώνη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην πόλη. Γι' αυτό και κανείς δεν μας παίρνει γενικώς σοβαρά. Είτε αυτοδιοικητικά, είτε κεντρικά.

Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Θα επιστρέψουμε με το με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς ο Άρης Βελουχιώτης. Ελλάς είναι όνομα. Είναι όνομα που, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να πεις ότι είναι όνομα που καλύπτει ό,τι μπορεί να καλύψει το γνωστό αναψυκτικό. Πάει με όλα. Δηλαδή, θέλεις να το παίξεις πατριώτης. Ελλάς. Τι πιο καθαρό, τι πιο ευθύ, εκπληρώνοντας και υπηρετώντας το συγκεκριμένο στόχο. Θέλεις να το παίξεις αριστερός. Παναγία μου, πάνω απ' όλα. Ελλάς, σηματοδοτεί τον Ελλάς της αντίστασης, Βελουχιώτη και όλα τα συναφή. Θες να κουμπίσεις και σε ένα πιο δεξιό ακροατήριο, ρε παιδί μου. Ελληνική αστυνομία. Γενικώς, πάει με όλα. Φοριέται παντού. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επιτυχημένη επικοινωνιακά. Το διευκρινίζω. Επικοινωνιακά η επιλογή του ονόματος. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι ανεξάρτητα αν κάποιος διαφωνία και κριτική που κατηγορούν ότι καπηλεύεται τον Ελλάς, αυτό, ότι ψαρεύει σε θολά νερά κτλ. Το γεγονός ότι από χθες το απόγευμα, βράδυ, όλοι ασχολούνται με το όνομα, έχουν βγει δεκάδες έχουν γίνει απίστευτες συνδέσεις του ακρονιμίου του Ελλάς με ό,τι από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας. Αυτό από μόνο του επιβεβαιώνει ότι ήταν μια επιτυχημένη επιλογή, επαναλαμβάνουμε, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Εκεί που εμείς βρήκαμε πρόβλημα είναι στην πολιτική ουσία. Γιατί σε επίπεδο επικοινωνίας νομίζω ότι όσοι ασχολήθηκαν, να το πούμε απλά έτσι, ρε παιδί μου, με αγοραίο τρόπο, έβγαλαν το μεροκάματά τους και με το παραπάνω. Το πρέπει να το πιστώσουμε. Πολιτικά όμως, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες κατά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, του κόμματος Ελλάς όπως ονομάζεται, θεωρούμε ότι δεν προσέδωσε απολύτως τίποτα. Ήτανε συνοστισμένες δεκάδες κοινοτοπίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί και αποτυπωθεί στην πορεία των δεκαετιών σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου και δεν προσέφερε τίποτα παραπάνω. Άρα δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε ούτε από τις τσακπινιές με το κοριτσάκι που φέρνει το μήνυμα. Γιατί δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε? Γιατί δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουν επιχειρήσει και τα προηγούμενα χρόνια και άλλοι νεότεροι. Όλους αυτούς και τον Τσίπρα και τους προηγούμενους, τους έχει προλάβει ο Ανδρέας. Μιλάμε για 40 χρόνια πριν. Τόσο μπροστά ήταν στην επικοινωνία. Ακόμη και το όνομα όμως, που επαναλαμβάνουμε ήταν μια επιτυχημένη επιλογή, μπορεί να ξενίζει ή να ξυνίζει κάποιους, σίγουρα όμως για τα δεδομένα του Τσίπρα δεν προκαλεί εντύπωση. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση, τουλάχιστον σε εμάς, σε μένα, και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, είναι ότι κατάφερε να συγκεντρώσει τόσο κόσμο που ευνηδίασε ακόμη και το τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε την εκδήλωση, καθώς και τους τεχνικούς. Απόδειξη ότι δεν είχαν προβλέψει ούτε επαρκή φωτισμό, ούτε επαρκή ηχητική εγκατάσταση. Τώρα, τα υπόλοιπα για την Μπαρτσελόνα της Ελλάς, στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και φυσικά παραμένουμε στο θέμα που πλέον δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά την χθεσινή επίσημη πρώτη για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το πώς πλέον τοποθετείται ο Αλέξης Τσίπρας στο υποδιαμόρφωση πολιτικό σκηνικό και επικοινωνιακά και πολιτικά. Ένας από τους ανθρώπους που νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και για τις δύο διαστάσεις είναι ο εκτιμητής εκλογικής συμπεριφοράς, ο κύριος Απόστολος Πιστόλας. Κύριε Πιστόλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε πρώτα μετά της επικοινωνίας. Τι θέλω να πω. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την επιλογή του ονόματος. Τι για εσάς συμβολίζει και ποιος είναι ο στόχος της επιλογής.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είχε ξεκινήσει λέγοντας ότι πάει να κάνει rebranding. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, είδε ότι αυτό δεν του βγαίνει. Και επέστρεψε στην προσπάθεια κυριαρχίας στον χώρο της αριστεράς.
0: Rebranding εννοείται ότι ήθελε να μετακινηθεί προς το κέντρο.
1: Να μετακινηθεί προς το κέντρο, ακριβώς. Αυτό βλέπετε ότι δεν γινόταν γιατί στη μάχη του κέντρου είναι πολύ πιο σκληρή, γιατί θα άφηνε τα μετόπισθεν ανοιχτά. Οπότε προτιμάει να κάνει κάτι άλλο, το οποίο είναι νομίζω πολύ πιο λογική κίνηση, τουλάχιστον για πρώτη φάση, είναι στην αρχή να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς. Εφόσον ηγεμονεύει το χώρο της αριστεράς, εφόσον το πετύχει αυτό, σημαίνει ότι θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εφόσον είναι αξιωματική αντιπολίτευση το 27, το πιο πιθανό σενάριο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, πόσο μάλλον αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Αν δεν κάνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να συγκυβερνήσει είτε με ένα είτε με δύο κόμματα. Το πιο πιθανό είναι με δύο κόμματα. Ένα από αυτά τα δύο, το πιο πιθανό είναι το Πασόκ. Εάν είναι το Πασόκ, τότε ο κύριος Τσίπρας αυτομάτως είναι η μόνη κυβερνητική φωνή εξ αριστερών. Και σίγουρα θα έχουμε θέματα στο Πασόκ και ενδεχομένως και στελέχη και ψηφόρους να φεύγουν προς τον κύριο Τσίπρα σε ένα τέτοιο σενάριο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για εκείνον.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά θα μπορεί, εάν δεν βγει κάποιος άλλος ενδιάμεσα, εγώ πιστεύω θα βγει άλλος παίκτης μετά το 27. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αφήσουν τον κύριο Τσίπρα να αλωνίσει όλο το παιχνίδι στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εάν δεν βγει.
0: Άλλος παίκτης με ένα νέο πολιτικό φορέα ή μέσα από το Πασόκ. Αυτό εννοείται.
1: Μέσα από το Πασόκ θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα. Τώρα, αν θα είναι το Πασόκ ή άλλος πολιτικός φορέας, αυτό μένει να φανεί. Από το πώς θα κινηθούν όλοι οι παίκτες τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα όμως. Η στρατηγική η οποία έχει κάνει. Ποιο είναι αυτό? Ένα πρόβλημα για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για μετά το 27. Δεν μπορεί να συσπυρώσει και να πάρει δυνάμεις παραπάνω από αυτό που λέγεται αριστερά. Διότι πολύ απλά είναι μια λέξη την οποία και για πολλούς κεντρώους και για πολλούς δεξιούς είναι φόβητρο. Και διότι πολύ απλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση να είναι πολύ μεγαλύτερη από το φόβητρο της λέξης αριστεράς. Αυτό είναι δύσκολο σε φυσιολογικές συνθήκες να γίνει.
0: Φόβητρο πότε έγινε? Φόβητρο πότε έγινε? Μετά το 15 ή ήταν πριν το 15, απλά εξ ανάγκης μετακινήθηκε ο κόσμος?
1: Μετά το 45. Ναι. Για πολλούς συνεχίζει να είναι φόβητρο.
0: Άρα όμως εδώ πέρα, αν ισχύει αυτό που περιγράφεται, δηλαδή αν ισχύει, εννοώ με την έννοια ότι ο κόσμος το εκλαμβάνει ως φόβητρο, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πως το 15 ακούμπησε σε ένα τόσο φόβο.
1: Μπορεί να δικαιολογηθεί το ότι η ανάγκη για κάτι, για να μείνουν σε αυτό που ήταν και για να μην αλλάξει ραγδαία η ζωή τους, υπερκέρασε αυτό το φόβο. Αλλά χρειάζονται τέτοιες συνθήκες για να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό η πριντέα δεν μπορεί να γίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Άρα θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας πιθανόν να βλέπει ένα τρίπολο να δημιουργείται. Γι' αυτό τοποθετείται έτσι. Δηλαδή, να έχει αυτό στην αριστερά, να μετακινηθεί ακόμα περισσότερο η Νέα Δημοκρατία προς το λεγόμενο κέντρο αριστερά, να γίνει ένα κεντρό κόμμα και να γίνει και ένα δεξιό κόμμα. Δηλαδή, μπορεί μετά το 2031 να έχουμε τρίπολο. Είναι εκεί οδηγούμαστε τώρα. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές, για να δούμε αν τελικά θα οδηγηθούμε σε τρίπολο, έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. Μπορεί να καταλήξουμε σε δίπολο.
0: Σε αυτή την προσέγγιση ουσιαστικά απαλήφεται τη διάσταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλά, ναι, καταλαβαίνω. ΠΑΣΟΚ, ναι. Ναι, σαφέστατα. Το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την προσέγγιση, το ΠΑΣΟΚ σπάει σε δύο κομμάτια. Ένα πάει στον κύριο Τσίπρα και το άλλο πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία γίνεται ακόμη περισσότερο και το αριστερή. Κέντρο, ας το πούμε, γιατί έχει κέντρο δεξιούς μέσα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιβιώσει μόνο αν γίνει ένα αμιγώς φιλελεύθερο κόμμα να παίρνει ένα μικρό ποσοστό. Έχει χάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, έχασε την ευκαιρία τρία χρόνια τώρα να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Να δούμε τώρα αν αλλάξει πρόεδρο και δεν συγκυβερνήσει, προφανέστατα μιλάμε για άλλο παιχνίδι. Είναι όλα πάρα πολύ ρευστά.
0: Το περιεχόμενο της ομιλίας χθες του κυρίου Τσίπρα σας έδωσε την αίσθηση, την εικόνα ότι αυτή η κυβερνόσα αριστερά θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη κυβερνόσα αριστερά?
1: Καταρχάς μιλάμε, ακόμα και η λέξη ελληνική σου δείχνει αυτή την εικόνα, διότι πολύ απλά δεν μιλάμε για μια διεθνιστική αριστερά, ούτε μιλάμε για μια αριστερά η οποία έχει το στυλ του 1970. Μιλάμε για μια μοντέρνα προσέγγιση της αριστεράς. Και ο λόγος του μου έδειχνε ότι είναι μεν αριστερός, καθαρά αριστερός λόγος, αλλά δεν έχει τις γωνίες που είχε παλαιότερα.
0: Μία... ένας εκμοντερνισμός της αριστεράς με ένα όνομα που θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι προέρχεται από την παλαιολιθική αριστερά.
1: Προέρχεται από την παλαιολιθική αριστερά, έχετε δίκιο. Αλλά ναι, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το έκανε δίνει μια μοντέρνα εκδοχή, ακόμα και εκμοντερνίζει ακόμα και το όνομα, αν θέλετε. Οπότε αυτό προσπαθεί να κάνει. Θα το πετύχει? Κάς δεν ξέρει. Μην κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις αύριο. Οι δημοσκοπήσεις του αύριο θα έχουν τον ενθουσιασμό υπέρ Τσίπρα. Όλα θα φανούν όταν έχουμε και τους άλλους παίκτες να παίρνουν θέση. Δηλαδή, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, τι θα κάνουν? Δεν θα τελειώσουν πολιτικά? Θα προσπαθήσουν να έχουν πολιτικό μέλλον? Κατά πάσα πιθανότητα το δεύτερο.
0: Ερώτημα, μιας και ανοίγει τη διάσταση των... τριών πολιτικών προσώπων, του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Αλέξη Τσίπρα θα τον εξυπηρετούσε η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ή το κλείσιμο του μαγαζιού?
1: Όχι, το κλείσιμο του μαγαζιού, νομίζω, καθότι ακόμα και 1% να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, τότε το κόβει από εκείνον.
0: Το ρώτησα αυτό, γιατί υπάρχει η εξής ανάγνωση. Ότι καλό είναι για τον Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορεί να φέρει όποια αρνητική ενδεχομένως προσέγγιση μπορεί να έχει ο πολίτης για αυτό που έζησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και να αδειάσει ευθύνες από την πολιτική βάση του νέου κόμματος.
1: Όσοι έχουν αδειάσει ευθύνες έχουν αδειάσει. Όσοι θα συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, θα συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσει να υπάρχει, θα πάρει μισό με 1%. Τι νόημα έχει? Εκτός εάν έχουμε Πολάκι, Δούρου, Παπά, εκεί πέρα δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να πάρει. Εκεί πέρα δεν ξέρω, πρέπει να το δω. Γιατί μπορεί να παίρνει και από τα άλλα κόμματα τα γύρω-γύρω. Δηλαδή μπορεί να παίρνει Πλαίσια Ελευθερίας, μπορεί να παίρνει από Μέρα 25, μπορεί να παίρνει ακόμα και από το ΚΚΕ. Έχουμε να περιμένουμε, να βλέπουμε τι μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιβιώσει με αυτούς τους τρεις, πόσο θετικό μπορεί να είναι αυτό για τον κύριο Τσίπρα? Θα έχει έναν αντίπαλο στα αριστερά, έξτρα.
0: Μεγαλύτερο πρόβλημα βλέπετε αυτή την ώρα, αν και θα περίμενε κανείς, να αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστικά την τύχη του, το μέλλον του, στο χώρο της αριστεράς ή στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, για την τύχη και την επιλογή που μπορεί να κάνουν πολιτικά στελέχη σήμερα του ΠΑΣΟΚ για να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το χιλιά αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμα υπαρξιακό πρόβλημα. Θα έχει υπαρξιακό πρόβλημα όταν ξεκινήσει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αν την ξεκινήσει.
0: Το βλέπετε πιθανό αυτό?
1: Πάρα πολύ. Και για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί δεν βγαίνουν, ενδεχομένως να μην βγαίνουν τα κουκιά που λένε χωρίς το Πασόκ. Και για ένα δεύτερο λόγο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις εκλογές, σκεφτείτε αν παίρνει ένα 10% για παράδειγμα, θα έχει να επιλέξει ανάμεσα από μία θέση αντιπροέδρου κυβέρνησης ή όποια θέση έχει με πέντε, ενδεχομένως λέω, ένα τυχαίο νούμερο υπουργούς.
0: Ή έξοδο από την πολιτική.
1: Είναι απλά βουλευτής Ηρακλείου. Mm-hmm. Τι θα επιλέξει.
0: Όπου θα πρέπει να κατέβει και με Σταυρό, υπενθυμίζω, και δεν έχει γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Άρα
1: ακριβώς.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα δηλαδή εκλογής. Όπως έχει για παράδειγμα ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σωστά, ακριβώς. Οπότε νομίζω είναι εμφανές. Η λογική λέει ότι θα πάει προς τα εκεί. Mm-hmm. Τώρα, τι θα κάνει ο ίδιος. Η λογική έλεγε και άλλα πράγματα έπρεπε να κάνει με βάση τη στρατηγική του, αλλά δεν τα έκανε.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω, κύριε Πιστόλα, μιας και σας έχουμε, με την διάσταση. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται, λέγεται, συζητιέται, πολύ το προεξοφλούν, αλλά δεν είναι δεδομένο πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού, με τη διάσταση του Αντώνη Σαμάρα, για να πάω δεξιότερα. Αν και εφόσον κάνει το βήμα, αν θεωρείτε ότι αυτό θα έχει επίπτωση στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και σε τι επίπεδο.
1: Τεράστια. Και το λέω γιατί όχι μόνο λόγω, δεν το λέω λόγω ποσοστού.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον, τελειώνει την αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να συζητήσει για αυτοδυναμία με το κόμμα Σαμάρα μέσα. Δεύτερον, σταματάει την, αν θέλετε, την προσέγγιση των ψηφοφόρων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23 και όχι το 24, δηλαδή αυτό το 1 εκατομμύριο και ψηφοφόρων, τους δίνει μια εναλλακτική. Ενώ η Νέα Δημοκρατία θέλει να τους προσεγγίσει, αυτοί οι περισσότεροι είναι συντηρητικοί αστεί. Mm-hmm. Θα φύγουν και θα πάρουν στον κύριο Σαμαρά. Ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή συρρυκνώνει κατά πολύ, εκτός του θα του κόψει κομμάτι. Μπορεί να είναι 1%. 1% θα σου το κόψει, καθαρό. Μπορεί να είναι παραπάνω. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Σαμαράς έχει αυτή τη στιγμή χαμηλό πότομα, αλλά μπορεί να έχει πολύ υψηλό ταβάνι, με βάση το πώς πάνε τα πράγματα. Θα του κόψει δηλαδή ένα κομμάτι και θα χαμηλώσει πάρα πολύ το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε αυτή την προοπτική, η τύχη της Νέας Δημοκρατίας με Κυριάκο Μητσοτάκη και η τύχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσο μπορεί να μεταβληθεί?
1: Εάν πάμε σε ένα σενάριο όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει στις εκλογές, να πω ένα αριθμό, 27, και άρα για να συγκυβερνήσει θέλει το Πασόκ ή το Πασόκ και ένα άλλο κόμμα, δεν νομίζω πως θα υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα τεθεί θέμα αποχώρησής του προκειμένου να υπάρξει συγκυβέρνηση με έναν νέο πρόεδρο?
1: Θέμα αποχώρησής του από τη θέση του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, σωστά.
1: Τι θα κάνουν στο κόμμα δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Αλλά Πρωθυπουργό, εάν πάμε με Νέα Δημοκρατία να έχει 14-15 μονάδες από το 2023, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάμε με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Αν πάρει 31-32, αλλάζει το πράγμα.
0: Άρα είναι...
1: Τότε ναι. Mm-hmm. Είναι θέμα δυνάμεων. Ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσω με Μαρία Καριστιανού. Αν θεωρείτε ότι αυτό πολύ γρήγορα θα ξεφουσκώσει ή θεωρείτε ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Εξαρτάται από την ίδια. Διότι πολύ απλά ξεκίνησε κατά την άποψή μου λάθος, όχι τώρα στην παρουσίαση, όταν ξεκίνησε να πει ότι ανακοινώνει το κόμμα. Mm-hmm. Βιάστηκε πολύ. Κατά τη γνώμη μου, κόμμα από άτομα τα οποία είναι άπειρα από την πολιτική πρέπει να ανακοινώνουν στο τέλος, και είχε ένα κινηματικό χαρακτήρα τον οποίο τον έχει χάσει και τον οποίο προσπαθεί να ξαναβρει. Αν είδατε στην ανακοίνωση και του ονόματος τώρα πρόσφατα
0: στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν λύανε γωνίες και δεν μιλούσε με δεξιό χρώμα, αν θέλετε. Μιλούσε περισσότερο για δημοκρατία, για δικαιοσύνη κλπ. Οπότε περιμένω να δω πώς θα κινηθεί. Γιατί αν κινούτανε όπως είχε ξεκινήσει, θα σας έλεγα ότι φάει να πάρει το κοινό της Νίκης και του κ. Βελόπουλου. Στην παρουσίαση είδα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να ψαρεύει και προς τα αριστερά. Έχουμε δρόμο ακόμα, οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο του 27 λογικά, οπότε είναι μαραθώνιος, είναι σχεδόν ένας χρόνος, για να αφήσουμε το καλοκαίρι, είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, είναι μακροβούτη μαραθώνιος για όλους.
0: Κλείνω με το αν θεωρείτε ότι ήταν στοχευμένη η επικοινωνιακή στρατηγική που διαμορφώθηκε από μέσα ενημέρωσης για να παίξουν έτσι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο των εκλογών είτε μέσα στο καλοκαίρι είτε το αργότερο μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου να σπρώξουν κόμματα να εκδηλωθούν ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να εκτεθούν στο χρόνο.
1: Κοιτάξτε, υπήρχε λογική να γίνει και τώρα το καλοκαίρι, mm-hmm. γιατί, αλλά κάηκε πολύ γρήγορα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε λογική γιατί η κίνηση που έκανε η κυβέρνηση με το Ιράν, με το να στείλει τις φρεγάτες στην Κύπρο κλπ, ήταν σωστή. Από εκεί πέρα όμως το αυτό το σενάριο το έκοψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σενάριο των εκλογών μετά τη ΔΕΘ, το ακούω, και αυτό το σενάριο ενδεχομένως να βγήκε για να βγουν τα κόμματα και να ανακοινωθούν. Ο μόνος που δεν την πάτησε, αν ισχύει αυτό το σενάριο,
0: είναι ο
1: Αντώνης Σαμαράς. Διότι δεν έχει κανένα λόγο να ανακοινώσει κόμμα Μάιο μήνα με όλο το καλοκαίρι μπροστά. Δηλαδή, η δική μου λογική είναι ότι όλα τα κόμματα θα έπρεπε να ανακοινωθούν από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, ο σύμβουλος εκλογικής συμπεριφοράς και αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Προφανώς και η επιλογή χθες του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση κόμματος αλλάζει τον πολιτικό χάρτη. Επηρεάζει μια πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στον χώρο της αριστεράς αλλά θα έλεγα σε ένα βαθμό και στον χώρο του κέντρου. Αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, αριστερότερα και του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πάβει να ακουμπά στις παρυφές του πολιτικού κέντρου της χώρας και ταυτόχρονα ανοίγει συζητήσεις σε επίπεδο κομμάτων που βρίσκονται πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο στελεχών κομμάτων που βρίσκονται πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, για το ποια μπορεί να είναι η τύχη των ιδίων και κυρίως των πολιτικών συσχετισμών με επικεφαλής ξανά τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, μιλώντας με όρους καθαρά πολιτικής επικοινωνίας και εικόνας, το γεγονός ότι στο timeline των social media κάθε 2-3 αναρτήσεις υπάρχει ανάρτηση που σχετίζεται με τον Τσίπρα και την Ελλάς, τον Ελλάς τέλος πάντων, το κόμμα Ελλάς, με θετικό αρνητικό περιεχόμενο δεν έχει σημασία, σημαίνει ότι το όνομα πέτυχε. Το concept δηλαδή να κάνω τώρα, το πέτυχε σε απόλυτο βαθμό.

0: Απόδειξη αυτού είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ενώ βρισκόταν σε συνέδριο για την υγεία, από όλα όσα έγιναν χθες στο Θησείο με τον Αλέξη Τσίπρα, τα όσα είπε ή δεν είπε ενδεχομένως, γιατί ασκείται μια κριτική ότι ο κ. Τσίπρας διέγραψε την περίοδο 15-19, σαν μην υπήρχε. Όχι 15-19, λάθος. Διέγραψε την περίοδο 15-25. Δηλαδή και τη διακυβέρνηση και την περίοδο αντιπολίτευσης μετά το 19 δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, σαν να μην υπήρχαν αυτά. Ασκείται κριτική. Άρα κανείς θα μπορούσε να συνεχίσει αυτή την κριτική για όσα δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να σταθεί σε αυτά, στάθηκε στο όνομα. Για πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
1: Τώρα, τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά, κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη πώς σχολίασε την επιλογή του ονόματος και καταλαβαίνετε ότι συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό. Το πουσάρισμα Τσίπρα γίνεται κατά κύριο λόγο ονόματος και καταλαβαίνετε ότι συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό. Το πουσάρισμα Τσίπρα γίνεται

Υπήρξαν σχολιασμοί και αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα για την επιλογή του ονόματος. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση σήμερα, χθες μάλλον, το βράδυ, του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε αυτή την ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο παλιό, πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες, ως το νέο.

ακούω αυτό που λέει το Πασόκ, δηλαδή ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, δηλαδή θεωρεί ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα, αλλά πόσο δημοκρατικό είναι δηλαδή το Πασόκ σήμερα, ας πούμε. Πόσο δηλαδή εκτός από τον αρχηγό συνδιοικούν ή συνδιαχειρίζονται την πολιτική πραγματικότητα του κόμματος της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης τα υπόλοιπα στελέχη. Προφανώς και όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή στη Βουλή, όλα είναι προσωποπαγή. Να εξαιρέσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ενδεχομένως. Όλα τα υπόλοιπα είναι κατεξοχήν προσωποπαγή κόμματα. Τι να πρωτοπιάσεις, ποιο να πρωτοπιάσεις και να αφήσεις. Τη Νέα Δημοκρατία, ένας είναι ο αρχηγός, το Πασόκ τα είπαμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, οκ, ναι, δίνεται μια μάχη να αποδείξει ότι έχει αρχηγό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν συζητάω για κόμματα τύπου Ελληνική Λύση, Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μπλες Ελευθερίας, δηλαδή, ή το κόμμα του κυρίου Νατσιού με την Νίκη, ο ορισμός του προσωποπαγούς κόμματος. Άρα, μην ξύνονται τα κόμματα, τα υπόλοιπα εννοούμε, στην κλίτσα του Τζομπάνι. Έτσι είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος επιχείρησε συνδιαχειρήσεις, γρήγορα αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνα. Το έκανε και ο Τσίπρας. Συνδιαχείριση έκανε το 2015-19, το φυσάκι δεν κρυώνει και το γύρισε το πήμα αλλιώς, βέβαια.

Πέρα από την πλάκα που γίνεται με το όνομα του κόμματος, το κοριτσάκι που εμφανίστηκε να μεταφέρει το μήνυμα με το όνομα του κόμματος, τα κλισέ της ομιλίας, τα χιλιοϊπωμένα κλισέ αυτά της ομιλίας, η ουσία είναι η εξής. Ο Τσίπρας επιστρέφει εμφατικά στην αριστερά, στον παλιό του εαυτό, και γυρίζει την πλάτη στους κεντρώους που επιχείρησε με τη συγγραφή του βιβλίου να τους ξαναπλησιάσει. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα μάθουμε τι ακριβώς σκέφτεται και τι προτείνει για τη συνέχεια. Γιατί χθες δεν ακούσαμε καμία πρόταση. Ακούσαμε κάποιες γενικές θεωρίες και σκέψεις που το ChatGPT πολύ εύκολα θα τις αποτύπωνε, νομίζω με χωρίς καμία δυσκολία. Και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, με μεγαλύτερη πολιτική επάρκεια. Εν πάση περιπτώσει όμως, περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση της διακήρυξης. Αυτά προς το παρόν, πάμε μουσική, ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε αυτό που πραγματικά βιώνουν οι πολίτες. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι κρίσιμο και χρήσιμο να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, καθώς σε 2-3 μήνες, το Σεπτέμβριο δηλαδή, συμπληρώνονται 15 χρόνια από τότε που ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσίαζε στη Θεσσαλονίκη ένα έκτακτο, όπως είχε χαρακτηριστικά τότε τονίσει, ήταν έκτακτος, φόρο ακινήτων. Τον είχε ονομάσει τότε έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων χώρων. Εσδομία, ΕΕΤΙΔΕ. Αυτός ήταν ο φόρος που θεσπίστηκε με αυτό το αρτικόλεξο που ξεχάστηκε σχεδόν αμέσως, αφού εν μέσω τότε του ξέφρενου αντιμνημονιακού κλίματος εποχής επικράτησε ο χαρακτηρισμός χαράτσι με μία λέξη για να μας θυμίζει ότι έχει μπει ένας νέος φόρος στα ακίνητα. Που αυτός ο φόρος φυσικά τελικά μόνο έκτακτος δεν ήταν. 2 χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2013, και ενώ οι αντιδράσεις για το χαράτσι συνεχίζονταν, η επόμενη κυβέρνηση που ήταν συγκυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τότε Υπουργό Οικονομικών, το σημερινό διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον φόρο αυτόν του ΕΤΙΔΕ που λέγαμε τότε με τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ανακινήτων, το γνωστό πλέον από τότε μέχρι σήμερα ένφια, ο οποίος θα περιλάμβανε και το φόρο ακίνητης περιουσίας, το ΦΑΠ.

Από τότε μέχρι σήμερα, όλες οι κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί ότι θα καταργήσουν τον ΕΦΙΑ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το έχουν φωτογραφίσει, το έχουν αποσαφηνίσει, το έχουν περιγράψει. Καμία από τις κυβερνήσεις δεν καταφέρει να τον καταργήσει. Καμία από όσες κυβερνήσεις ακολούθησαν. Η κάθε μία επικαλέστηκε διάφορους λόγους. Κυρίως όμως επικαλέστηκε την οικονομική κρίση, επικαλέστηκαν οι κυβερνήσεις που στην πορεία υπήρξαν και φυσικά τα μνημόνια. Όμως από το 19 και μετά, 18 για την ακρίβεια, σύμφωνα με την τότε κυβέρνηση, 19 σύμφωνα με την επόμενη κυβέρνηση, από τα μνημόνια έχουμε βγει. Αλλά ούτε και τότε καταργήθηκε ο ΕΦΙΑ. Και φτάνουμε στο σήμερα, 2026, για να φέρει αυτή η κυβέρνηση ένα ακόμη φόρο στα ακίνητα από την πίσω πόρτα αυτή τη φορά. Ένας δεύτερος ΕΦΙΑ και θα έλεγα ένας υπερένφια, καθώς πρόκειται για διπλό φόρο, ο οποίος προκύπτει από την πίσω πόρτα ενός νομοσχεδίου που δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά αφορά τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έναν ΕΦΙΑ λοιπόν από το παράθυρο. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε διαβούλευση και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου περιλαμβάνει, προβλέπει τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπέρ δήμων αλλά και περιφερειών. Στην ουσία ένας ετήσιος, έχουμε τον κρατικό, τον κυβερνητικό ΕΦΙΑ, να το πούμε έτσι, και θα έχουμε τώρα και τον αυτοδιοικητικό ΕΦΙΑ.

0: Καταλαβαίνετε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω της Πομιδά έχουν βγει στα καγκελά, διότι πόσο να αντέξει δηλαδή η φορολόγηση της κατοικίας σε αυτή τη χώρα. Λες και ρε παιδί μου, τα ακίνητα στη χώρα είναι ATM που βγάζουν λεφτά, ας πούμε, και πρέπει απλά πατάς το κουμπί να βγάζεις τα λεφτά, τα δίνεις στο κράτος. Τώρα, πέρα το κράτος, θα τα δίνεις στους δήμους, θα τα δίνεις στις περιφέρειες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Πομιδά και πρόεδρο των ιδιοκτητών ακινήτων στην Κρήτη, τον κύριο Αράπογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Αράπογλου.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό το νέο ένφια, που θα είναι υπερένφια όπως καταλαβαίνω?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν στέκομαι στα ονόματα, γιατί το κράτος για να εισπράττει χρήματα βρίσκει διάφορα ονόματα, εφευρίσκει διάφορα ονόματα για να επιβάλλει φόρους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα επιπλέον φόρο, επιπλέον τον ένφια. Δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, πώς θα περάσει. Το πρόσχημα είναι ότι τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν στους δήμους και στις περιφέρειες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αντί να χρηματοδοτεί το κράτος από τα έσοδα που έχει, από τα υπερπλεονάσματα όπως επικαλείται, να ενισχύει και να συμβάλλει στα οικονομικά των δήμων και των περιφερειών, βάλει ένα φόρο τον οποίο θα τον πληρώνουν οι ιδιοκτήτες και θα λειτουργούν κάποιες χρήματα τα οποία θα έλυνε στους δήμους και στις περιφέρειες. Είναι μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση η οποία κάθε άλλο βοηθάει και να μειωθούν οι τιμές των ακινήτων για να μπορούσαν να στεγαστούν νέα ζευγάρια, και επίσης δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων.
0: Ουσιαστικά με την προσθήκη αυτού του περιφερειακού τέλους αυτοδιοικητικού, ας το πούμε τώρα πρόχειρα, έτσι για να συνεννοούμαστε, θα καταλήξουμε και πάλι στον τριπλασιασμό της επιβάρησης από το ΤΑΠ. Διότι από το 0,35 θα βρεθούμε στο 1,05, σωστά?
1: Σωστά. Αυξάνεται το ποσό το οποίο θα πληρώνω για το ΤΑΠ, δηλαδή. Ουσιαστικά αλλάζει όνομα το ΤΑΠ και τριπλασιάζεται.
0: Πρακτικά αυτό τι

0: σημαίνει για τον ιδιοκτήτη ακινήτου, κύριε Αράπογλου, σε σχέση με την έννοια την επιβάρυνση, την οικονομική επιβάρυνση?
1: Κοιτάξτε, η οικονομική επιβάρυνση είναι της τάξης των, του ένα, όταν λέμε ένα της χιλίες είναι η επιβάρυνση, έτσι, το 1,05 που λέτε, είναι επί της χιλίες. Δηλαδή ένα ακίνητο που έχει αντικειμενική αξία θα πληρώνει 100 ευρώ φόρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του ακίνητου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η φορολογία.
0: Μάλιστα. Υπομοιδά, πώς σκέφτεται τώρα, γιατί είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ένα νομοσχέδιο που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν ξέρω αν η Υπομοιδά έχει την δυνατότητα να παρέμβει και στην ΚΕΔΕ, δηλαδή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και στην Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, για να ενδεχομένως να αντλήσει την άποψη, τη θέση και της αυτοδιοίκησης. Αλλά να ρωτήσουμε πώς θα κληθεί να το διαχειριστεί η Υπομοιδά και τι μπορεί να κάνει.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν η ΚΕΔΕ και η Δήμη γενικά και οι περιφέρειες είναι θετική, γιατί θα εισπράττουν έσοδα. Δεν πρόκειται δηλαδή να έρθει η ΚΕΔΕ και να πει δεν θέλουμε έσοδα, δεν θέλουμε αυτόν τον φόρο.
0: Και είναι θετική να πούμε για ένα ακόμη λόγο, διότι δεν θα εισπράττουν άμεσα, άρα θα έρχονται σε επαφή άμεσα με τον πολίτη, θα τα εισπράττουν μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Σωστό?
1: Σωστά. Μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Θα πάρουν ζεστό χρήμα, έτσι να το πούμε απλά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το θέλουν και το επιζητούν. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάποιος δήμαρχος, θα πει δεν θέλω να με επιβληθεί αυτός ο φόρος. Αυτό θα φανεί και στην πορεία. Από εκεί και μετά, εμείς σαν Υπομοιδά, επειδή αυτό είναι νομοσχέδιο ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί, και το νομοσχέδιο αυτό είναι σε διαβούλευση, και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 5 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εμείς καλούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων να μπουν στην ιστοσελίδα και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νέο αυτό χώρο.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει και κάτι ακόμη, πέρα από τον νέο ένφια, τέλος πάντων το νέο φόρο που θα επιβαρύνει τα ακίνητα. Υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τη μίσθωση ακινήτων από την πλευρά των Δήμων και των Περιφερειών. Ένας Δήμος, για παράδειγμα, που θέλει να μισθώσει ένα ακίνητο για σχολική κατοικία, για μία δομή, τέλος πάντων, ή μία υπηρεσία του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει ιδιόκτητο δημοτικό ακίνητο. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο?
1: Κοιτάξτε, αυτό προβλέπει κάτι το ανήκουστο και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά συνταγματικά δικαιώματα, θα τολμούσα να πω. Προβλέπει ότι όποιος νοικιάζει από εδώ και πέρα σε Δήμο ή σε περιφέρεια ή στην περιφέρεια κάποιο ακίνητο, του ιδιώτης δηλαδή, ναι, το νοικιάζει, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 χρόνια και θα έχει δικαίωμα ο Δήμος ή η περιφέρεια να παρατείνει τη μίσθωση μονομερώς, χωρίς να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη, μέχρι να συμπληρωθούν 27 χρόνια.
0: Άρα πρακτικά είναι μίσθωση 27 ετών, τώρα μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Μίσθωση τουλάχιστον 27 ετών.
1: Μίσθωση 27 ετών. Και αναρωτιέμαι, ποιος ιδιοκτήτης θα τολμήσει να νοικιάσει το ακίνητό του σε Δήμο ή σε περιφέρεια με δέσμευση 27 ετών. Δηλαδή θα έχουμε οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα στεγαστικό πρόβλημα για ακίνητα που θένε η Δήμη, δηλαδή παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, τα οποία δεν υπάρχουν ιδιόκτητοι χώροι για να στεγαστούν. Αλλά πιο πολύ λύνεται η αξιοπιστία του κράτους. Γιατί όταν κάποιος νοικιάζει σε ένα ιδιώτη, αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί μια νομοθεσία, ξέρουμε ας πούμε ότι η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων είναι 3 χρόνια, αν κάποιος θέλει για περισσότερα χρόνια είναι ελεύθερο να συμφωνήσει όσα θέλει και αυτά ισχύουν. Όταν όμως το κράτος έρχεται και λέει ότι εγώ θέλω να νοικιάσω ένα ακίνητο για 27 χρόνια, το σίγουρο είναι ότι δεν θα βρει ακίνητο για να νοικιάσει. Μιλάμε πάντα για δήμους και για περιφέρειες. Ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ κάποιος θα είναι φοβισμένος, γιατί θα πει αν νοικιάσω ένα ακίνητο στο Δήμο ή στην περιφέρεια και έστω και να αλλάξει ο νόμος, πες το παίρνει πίσω.

0: πίσω η κυβέρνηση αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι αποθαρρυντικό και αποτρεπτικό, και λέει ότι η Ελλάδα στη διάρκεια των μισθών σου θα είναι 12 χρόνια. Ποιος θα την πιάσει και σου λέει που ξέρω εγώ αν δεν βγάλουν ένα νόμο αργότερα, μετά από 12 χρόνια, δεν ξέρουμε ούτε ποιος θα κυβερνά τη χώρα, ούτε τι θα ισχύει τότε, και έρχεται το κράτος μονομερός, όπως ήρθε μονομερός και στη διάρκεια της κρίσης, και είπε παρατείνω τις μισθώσεις και μειώνω τα ενίκια. Τα ενίκια που πληρώνει το ίδιο το κράτος. Έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτή η πρόβλεψη του 12 συν 12 συν 3, γιατί είναι η αρχική σύμβαση είναι έως 12 χρόνια, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι 12 συν 3 ακόμη έτη, και έτσι φτάνουμε στα 27 χρόνια, το λέω για τους ακροατές για να το κατανοήσουν, θα αφορά μόνο τα νέα μισθωτήρια, τις νέες συμβάσεις, ή θα αφορά και τις υφιστάμενες?
0: Θα αφορά μόνο τις νέες μισθώσεις. Είχε προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ότι θα αφορά και τις υφιστάμενες, όμως αντιδράσαμε εντονότητας από την Ελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, και στο νομοσχέδιο δόθηκε στη δημοσιότητα δεν υπάρχει αυτή η διάταξη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν εντονότητα αντισυνταγματικό, και είχαμε δηλώσει προς το Υπουργείο ότι εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών θα προσφεύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και θα ζητούσαμε ακύρωση της συγκεκριμένης διάταξης.
1: Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα ανατροπής της πρόθεσης? Επειδή το λέω αυτό γιατί αντιδράσατε και σε ό,τι αφορά τις μισθώσεις και το πετύχατε. Τουλάχιστον να μην είναι στις παλαιά συμβόλαια. Να ανατραπεί η επιβολή του νέου έμφυα ή να μετριαστεί ενδεχομένως, ή το θεωρείτε ότι αυτό πλέον είναι μία αναστρέψιμο?
0: Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι δεν είναι μία αναστρέψιμο. Θεωρούμε ότι αν αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μεμονωμένα, να μην επαφιένται ας πούμε ότι ξέρετε υπάρχει μια ομοσπονδία η οποία θα αντιδράσει και θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, υπάρχει διαβούλευση, ας μπουν όλοι οι ιδιοκτήτες να διαμαρτυρηθούν για αυτό το πράγμα. Και όταν δει το Υπουργείο ότι η αντίδραση είναι μαζική στη διαβούλευση, θεωρώ ότι θα υπολογίσει και το πολιτικό κόστος αυτού του πράγματος, αυτού του φόρου που προσπαθεί να επιβάλλει.
1: Τελευταίο ερώτημα για το κατανοήσουν και οι ακροατές μας ακούνε και οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Αν σήμερα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, τυχαίο είναι το νούμερο που θα πω, πληρώνει 500 ευρώ ένφια, τυχαίο το νούμερο, με τον αυτοδιοικητικό ένφια, όπως προβλέπετε με τον συνολικό συντελεστή, πόσα επιπλέον θα πληρώνει? Άλλο ένα 500 ενδεχομένως, λιγότερο, περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με το πόσο πληρώνει μέχρι σήμερα έμφυα. Ναι. Ο καθένας ξέρει από τι φόρο, τι έμφυα πληρώνει για την ακίνητη περιουσία του. Αυτός είναι ένας νέος φόρος, ανάλογα με την αντικειμενική αξία της περιουσίας του. Mm-hmm. Αν η αντικειμενική αξία είναι 100.000, ο φόρος είναι 100 ευρώ. Και το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ο φόρος αυτός, το πώς θα πληρώνεται. Είναι σίγουρο ότι θα πληρώνεται μέσα στο λογαριασμό η ΔΕΗ. Mm-hmm. Είναι και το κάθε πότε θα εισπράτεται.
1: Αν θα είναι εφάπαξ ετήσιο νέο, ή θα είναι μηνιαίο, ή θα είναι εξάμηνο, ένα τρίμηνο και πάει λέγοντας.
0: Ναι, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Απόκλου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μια γεύση των όσων θα συμβούν. Προσέξτε, από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ενεργοποιηθεί ο νέος έμφυα, εφόσον δεν αλλάξει κάτι, μετά και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Πήραμε και μια εικόνα του μεγέθους, της τάξης του μεγέθους που μπορεί να έχει ο νέος αυτός έμφυα, πόσο δηλαδή θα κοστίζει, στα 100.000 ευρώ αντικειμενική αξία, περίπου θα είναι 100 ευρώ ο έμφυα, επιπλέον ο νέος έμφυα, πέρα από αυτά που ήδη πληρώνεται. Ένα νέο δηλαδή ποσό που έρχεται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδιοκτήτη ακινήτων. Και προφανώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα με την πρόβλεψη για την υποχρεωτική μίσθωση έως και 27 έτη ακινήτων για δήμους και περιφέρειες, και σωστά σημειώνει και η υπομιδά ότι

θα πατήσουν φρένον οι ιδιοκτήτες και θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα οι Δήμοι και η Περιφέρεια στην εξέβρεση ακινήτων για να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών τους. Καθώς ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας ιδιοκτήτης ακινήτου θα δεσμεύσει το ακίνητό του για τα επόμενα 27 χρόνια, ό,τι και να γράφει η προκήρυξη ή η σύμβαση της μίσθωσης. Καθώς ο μισθωτής, που θα είναι στην προκειμένη περίπτωση ένας δήμος ή μια περιφέρεια, δεν έχει καμία απολύτως δέσμευση για το χρόνο που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο, καθώς υπάρχει και η πρόβλεψη ότι μόλις 30 ημέρες πριν την αποχώρησή του από το ακίνητο μπορεί μονομερώς να λύσει τη σύμβαση. Δηλαδή και δεσμεύεται το ακίνητο για 27 χρόνια και φεύγει όποτε θέλει ο Δήμος, αρκεί να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη εντός 30 ημερών από τη μέρα αποχώρησής του από το ακίνητο.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Η σημερινή ημέρα δεν ήταν καθόλου καλή για το γεγονός ότι είχαμε δύο ακόμη ατυχήματα στην πόλη του Ηρακλείου και αυτή τη φορά με εργαλείο εκτός αγωγικών ο όρος, όχι κλασικά οχήματα, αλλά ηλεκτρικά πατινιά και μάλιστα σοβαρά ατυχήματα. Δύο άνθρωποι νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση. Ξεχωριστά τα ατυχήματα. Ένα στην Αμουδάρα, ένα στη Χερσόνησο. Και τα δύο με ηλεκτρικά πατινιά. Το πιο πρόσφατο σημειώθηκε στην Αμουδάρα χθες το απόγευμα με μια 27χρονη τουρίστρια που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι. Η νεαρή γυναίκα που χειριζόταν το πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο του και να έπεσε στο οδόστρωμα, δεν συγκρούστηκε δηλαδή με κάποιο άλλο όχημα. Από την πτώση επήλθαν σοβαρές, πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της και την οσηλεία της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με ηλεκτρικό πατίνι είχε τραυματιστεί ένας ακόμη αλλοδαπός στη Χερσόνησο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ και εκείνος πάλι δεν συγκρούστηκε με κάποιο άλλο όχημα, αλλά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο. Σήμερα λοιπόν ο Υπουργός Μεταφορών, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα κατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας των ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Εφόσον δεν έχει καταστεί εφικτό ως κοινωνία, ως οικογένεια, ως πολιτεία να βοηθήσουμε στην συμμόρφωση και οδηγική επιμόρφωση των ανηλίκων με την κυκλοφορία αντίστοιχων οχημάτων, η κυβέρνηση δηλώνει αναγκασμένη να πάει σε νομοσχέδιο καθολικής απαγόρευσης. Και αυτή η απαγόρευση δεν θα αφορά μόνο τα ιδιόξυτα ηλεκτρικά πατινιά, θα αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες ηλεκτρικά πατινιά. Θυμίζουμε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο που ορίζει τις προδιαγραφές πώλησης ηλεκτρικού πατινιού, οι οποίες προδιαγραφές είναι πολύ συγκεκριμένες προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων. Τώρα με το νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες 10 ημέρες θα προβλέπετε ότι η πώληση πατινιών με ταχύτητα μπορούν να αναπτύξουν άνω των 25 χιλιόμετρων θα είναι παράνομη. Αυτά βέβαια σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους. Αλλά με τα δύο παραδείγματα, τα εξαιρετικά δυσάρεστα παραδείγματα των τελευταίων ατυχημάτων, σοβαρών ατυχημάτων στο Ηράκλειο, επιβεβαιώνεται το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι ανήλικοι. Ναι, είναι πιο διαδεδομένο ενδεχομένως γιατί η χρήση αυτών των οχημάτων γίνεται περισσότερο πλειοψηφικά, περισσότερο από νέα παιδιά. Αλλά τα δύο αυτά σοβαρά ατυχήματα αφορούσαν ηλικίες άνω των 20 ετών, ούτε καν στα όρια του ανηλίκου ενηλίκου. Η τουρίστρια ήταν 27 ετών. Ο αλλοδαπέος στη Χερσόνησο περίπου 30 ετών. Έχασα τον έλεγχο. Δεν προσέκουσα με κάποιο όχημα, έχασα τον έλεγχο. Δεν ξέρω πώς έχετε οδηγήσει ηλεκτρικά πατινιά, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Για μένα προσωπικά μου είναι πιο δύσκολο ακόμη και από ποδήλατο. Είναι θέμα σοβαρής εξοικείωσης η χρήση ηλεκτρικού πατινιού, ιδιαίτερα στις στροφές και πολύ περισσότερο όταν αυτά μπορούν να αναπτύξουν έτσι σχετικά μεγάλες ταχύτητες σε ό,τι αφορά την ακινητοποίησή τους σε περίπτωση ενός έκτακτου γεγονότος, μια απότομης λακκούβας, κάτι πετάχθηκε στον δρόμο. Εκεί πετάγεσαι μαζί με το πατίνι στον αέρα. Είναι απλά πράγματα. Άρα το πρόβλημα δεν εστιάζεται και δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους ανηλίκους. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα, έχουμε ζητήματα οδηγικής συμπεριφοράς με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με δίκυκλα. Τώρα έχουμε αποκτήσει και σοβαρό ζήτημα οδηγικής συμπεριφοράς και χρήσης και καταλληλότητας σε ό,τι αφορά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι το άλλο της γενικότερης οδηγικής συμπεριφοράς, είτε κυκλοφορείς με πατίνι, είτε με όχημα, με αυτοκίνητο, είτε με δίκυκλο, εάν δεν ακολουθείς τους κανόνες, δεν ευθύνεται το όχημα. Είτε έχει 4 τροχούς, είτε έχει 2 μεγάλους, είτε 2 πολύ μικρότερους, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια. Στη συγκεκριμένη μας περίπτωση, και επιμένουμε σε αυτό, έχει να κάνει με τη χρήση των πατινιών. Δεν γνωρίζουν πολύ. Θεωρούν ότι είναι ακριβώς αυτό που περιγράψει ο κ. Κυρανάκης, θα συμφωνήσουμε, ένα παιχνίδι που εντάξει και τι έγινε, είναι σαν το παλιό κλασικό πατίνι, ας πούμε, το ξύλινο εκεί που το πατάς πάνω και λες θα τσουλήσω, ας πούμε, 10 μέτρα. Είναι ένα κλασικό όχημα. Καλύπτει ανάγκες οχήματος. Και από τη στιγμή που καλύπτει ανάγκες οχήματος και όχι παιχνιδιού, έτσι θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε. Μόνο που αυτό το όχημα έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας. Ακόμη και από ένα δίκυκλο που συνήθως τα δίκυκλα σε σχέση με τα αυτοκίνητα θεωρούνται ότι είναι πολύ πιο επίφοβα σε ατυχήματα, γιατί προφανώς είσαι πιο εκτεθειμένος. Αν είσαι εκτεθειμένος με το μηχανάκι μία φορά σε σχέση με το αυτοκίνητο, με το πατίνι σε 10. Για τους λόγους που εξηγήσαμε.
Ξέρω, δυσαρεστώ περισσότερο μικρότερες ηλικίες, αλλά και λίγο μεγαλύτερες που έχουν ξεκινήσει και κάνουν τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Είναι η λύση η καθολική απαγόρευση? Σίγουρα δεν μπορούμε να περιμένουμε το πότε θα αποκτήσουμε οδηγική συμπεριφορά και οδηγική κουλτούρα. Σαν το μόνο, βέβαιο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλοι φωνάζουν Ελλάς και δεν ξέρεις ποιος θα γυρίσει τώρα, έτσι. Θα γυρίσει η ελληνική αστυνομία ή θα γυρίσει ο Τσίπρας και το επιτελείο του. Αυτό το αλφα στη μέση τελικά δεν είναι το αλφα το αναρχικό, είναι το αλφα που δείχνει προς τα αριστερά, δηλαδή κάνει ένα τσακ τσακ τσακ και φεύγει και πάει προς τα αριστερά. Αλλά όπως το κοιτάς πάει δεξιά η γωνία, δηλαδή κάνει μια γωνία προς τα αριστερά και μετά πάει δεξιά. Δηλαδή πάει παντού, πάει παντού. Λοιπόν, αναστάτωσε το πολιτικό σκηνικό από το Μητσοτάκη και κάτω ο κύριος Τσίπρας με αυτό το κόμμα που ανήγγειλε χθες. Εντάξει, είδαμε για ποιο λόγο τόσο καιρό η κυρία του Μαζάτου ήταν κατά όλων των κυβερνητικών καταστάσεων, πράξεων, εκδηλώσεων, τα πάντα όλα. Το σχεδίαζε καιρό φαίνεται να είναι κοντά της. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν ανακοίνωσε χθες το κόμμα του. Είχε λέει 30.000 κόσμου. 30. Αν έχει 30, θα φτάνουν μέχρι πλοία. Αλλά δεν ήταν τόσοι. Το κόμμα του Ελλάς. Ελληνική, πώς το είπε. Δεν θυμάσαι, θα σε πιάσω. Θα διάβαστε τώρα. Το θέμα είναι ότι μαζί με τον Ελλάς ήταν και ο ΕΑΜ κάποτε και αυτό το ξέχασαν, αλλά δεν το ξέχασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τι να πω. Για το όνομα, φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά. Τώρα.
3: Αυτό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Όχι, μάλλον καλά το είπα, αλλά είναι λάθος. Είναι το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα. Δεν είναι το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα, δηλαδή ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός πάει. Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο τι βλέπω εγώ για αυτό το πράγμα. Και θα το δείτε ότι θα βγει έτσι. Γιατί ό,τι σας έχω πει πολιτικά εδώ πέρα έχει βγει. Κάποιοι λέγανε θα πέσει ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα-δύο μήνες. Κάποιοι λέγανε θα πάμε σε εκλογές πριν το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο. Και εγώ σας έλεγα ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Σας το λέει και ο κ. Δημιώτης που είχε βγει εδώ στην εκπομπή. Μας το έχουν πει όλοι οι πολιτικοί που έχουν βγει εδώ σε αυτή την παρεούλα του όλα μαζί. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Τώρα με αυτό που έγινε, δηλαδή να τραβήξει όλα τα αριστερά προς το μέρος του ο Τσίπρας, τι έκανε. Ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, ζημιά στη Νέα Αριστερά, ζημιά στον Ανταρσία, ζημιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλο αυτό το κοινό που σας ανέφερα τώρα θα πάει με τον Τσίπρα. Ποσοστό Τσίπρα 11-12% προβλέπω εγώ. Με αυτούς μέσα. Οπότε το πρόβλημα θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Θα το έχει ο κύριος Ανδρουλάκης με το Πασόκ που το βλέπω να μην παίρνει από πουθενά. Από ποιο θα πάρει τώρα, από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από το Βελόπουλο. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί του Βελόπουλου θα πάνε με τον Τσίπρα. Θα δεις. Θα πάνε με το κόμμα του Σαμαρά, αν γίνει. Δεν νομίζω να γίνει το κόμμα του Σαμαρά. Έχω μια πληροφορία. Θα σας την πω στο τέλος εκπομπής. Προσανατολίζεται ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα. Έτσι. Υπάρχουν όμως άτομα του στενού περιβάλλοντός του που του λένε μην κάνεις κόμμα.

Λοιπόν, βλέπετε ότι γίνεται χαμός. Υπάρχει μια φορολογταρία σήμερα. Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Απριλίου. Και πρέπει να μπείτε μέσα σε μια διεύθυνση που θα σας πω αμέσως τώρα για να δείτε αν έχετε κερδίσει έως και 50.000 ευρώ. Φοβερό, ε!

Όση ώρα καθυστερώ, έχω μπει εγώ να δω. Στη Μάια ΑΔΕ, στο τέτοιο να δω αν έχω κερδίσει. Είναι πολλά που πρέπει να κοιτάξω. Πρέπει να. Μήπως να το ψάξουμε λίγο. Μήπως έχω κερδίσει και φύγω αύριο από εδώ πέρα. Και πάω ταξίδι και πάω στο Σελιγάρδο ότι είμαι αρρωστός. Ξέρεις, ο Σελιγάρδος τη γλίτωσε, έτσι. Γλίτωσε πολλά πράγματα τώρα. Φαντάσου να βγάζει το κόμμα πηξίδα που λέγαν όλοι. Έτσι. Στα κάγκελα τον λέω, είπα τον Κώστα. Όχι και να του πάρει μετά από τόσα χρόνια το όνομα. Κάτσε, ρε φίλε. Τι κάνουμε εμείς όταν συγκρίνει τόσα χρόνια. Λοιπόν, σε λίγο θα έχω εδώ στην παρέα μας στο Πολιτικά. Θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Σίμω, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του κυρίου Κασελάκη. Γιατί είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος αυτή τη στιγμή, ο μόνος άνθρωπος που μπορούμε να μιλήσουμε για το κόμμα Τσίπρα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με άλλους, αλλά διάλεξα αυτόν για ποιο λόγο. Γιατί ο Κασελάκης είναι αυτός που προμόταρε ο Τσίπρας να πάει να πάρει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και αυτός που τον έριξε τελικά από το ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει. Και αφού έφυγε ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, του την πέσανε και όλα τα πολυφάδια εκεί πέρα να του κάνουν ζημιά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Οπότε ο κύριος Σίμος θα έχει να μας πει πολλά. Ελάς, ελάς, αριστερά. Φαντάζεσαι, όχι, εγώ, να, στο 6932-907-898 θέλω να μου στείλετε συνθήματα για το ελάς. Είσαι με εμάς ή είσαι με τους άλλους. Ελάς. Όχι, αλλιώς πάει. Είσαι με τους άλλους ή είσαι με εμάς. Ελάς. Κατάλαβε. Δηλαδή βάζεις και λίγο MA μέσα, που είναι το ΕΑΜ, έτσι, που θα το υποστηρίξω Πολάκης αυτό. Δηλαδή, άμα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει όνομα και πάρει το 50% του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης και φύγει, πώς θα το πει. ΕΑΜ. Ελληνική αριστερή με αρχή. Αυτό. Καταλαβες. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο χαβαλέ αυτές την πρώτη ώρα με τα πολιτικά, γιατί χαβαλές είναι. Έτσι, να έχεις την Ακρόπολη τώρα, να το παίζεις και αρχαιολάτρης. Το ένα Πάσχα πήγε και άναψε κάτι και καιρή και έκανε το σταυρό του ο Τσίπρας. Άθεος. Το έχει δηλώσει. Άθεος. Ορκίστηκε στην τιμή του. Δεν ορκίστηκε στο Ευαγγέλιο. Πήγε όμως Πάσχα σε εκκλησία με κάτι και καιρά και έκανε και το σταυρό του. Πώς γίνεται τώρα να είσαι άθεος για να κάνεις το σταυρό σου. Έλα μου ντε. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτό. Έρχεσαι σε κόντρα με τον Βελόπουλο. Πάντα πάρει στο κοινό δηλαδή. Εκεί αποσκοπούσε. Γιατί ο Βελόπουλος, όπως ξέρεις, μιλάει με τον ίδιο τον Ιησού, του δίνει τις επιστολές και τις στέλνει. Ξέρει, αν ο Χριστός τότε είχε κινητό, θα το στέλνει με SMS, μου λέει ένας φίλος.

Ενημερώνομαι για αύριο, γιατί αύριο ετοιμάζω κάτι εδώ πέρα για μια συνέντευξη και οπότε πρέπει να το κανονίσω γρήγορα. Θα δούμε όμως, γιατί είναι ωραία συνέντευξη αυτή. Άμα θα γίνει αύριο, αλλά υπάρχει πίεση χρόνου, γιατί την Παρασκευή στα Χανιά είναι το συνέδριο του Economist του Power Game, όπου θα μαζευτεί πολλοί κόσμος εκλεκτός. Θα είναι ο Μητσοτάκης, θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι ο κ. Παπασταύρου, θα είναι η κυρία Βαρελά, η πρόεδρος του ΕΟΤ. Θα είναι πολλοί κόσμος, πολλοί κόσμος. Λοιπόν, θα είναι ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος σήμερα προανήγγειλε και κάτι για τα πατίνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε και άλλο ατύχημα εδώ στο Ηράκλειο με το πατίνι. Έχει καταντήσει, πώς να το πούμε, μάστιγα πλέον, έτσι. Απαγόρευση 100-0 στους ανήλικους, εκτός αν συνοδεύονται από ένα πατέρα και έχουν ένα πατίνι μαζί μικρό, ξέρω, μπορούν να παίξει, να κάνει, να δείξει. Αλλά όχι αυτό το επαγγελματικό που βγαίνουν στον δρόμο και τρέχουν. Και ξαφνικά εκεί που στον δρόμο ξαφνικά πετάγει ένα πατίνι μπροστά σου και δεν ξέρει που να πα. Ή τα αυτοκίνητα το ίδιο. Γιατί λένε ότι τα αυτοκίνητα δεν προσέχουν τα πατίνια. Τα πατίνια προσέχουν τα αυτοκίνητα. Είναι, αυτό είναι εξής. Όμως ο κύριος Κυρανάκης προανήγγειλε αυτά τα μέτρα που θα σας πω σε λίγο. Οπότε γίνεται δουλειά. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, κύριε Ανάξη, είναι, τρένο πάει. Τρένο.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι για την κυρία Μενδώνη, γιατί είπαμε θα πούμε πολιτικά μόνο στην πρώτη ώρα. Δήλωσε ότι ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πάει αυτό. Τέλος. Τέλειωσε. Θα το τελειώσει. Πρέπει να αποδοθούν, λέει, οι τάφροι ως ελεύθεροι δημόσιοι χώροι. Έκανε και αυτοψία στα έργα στον Άγιο Μινά και στους χώρους των τένις. Όλα οκ. Okay, όλα οκ. Okay. Καλά τα πήγε. Είτε συμπαθούν πολύ εδώ στο Ηράκλειο και Μενδώνη. Έχετε κάνει έργο. Λοιπόν, θα τα πούμε. Εκεί στη Μονεβασιά μου τα χαλάει λίγο. Εγώ είμαι αντίθετο εκεί πέρα, αλλά θα φανεί. Θέλουν να φτιάξουν το αναβατόριο, να πηγαίνει πάνω στο κάστρο τη Μονεβασιά, εκεί στην Αγία Σοφιά, σε ένα σημείο το οποίο ο προηγούμενο Περιφερειάρχη είχε δώσει 3 εκατομμύρια για έργα υποστήλωση. Λοιπόν, θα πα να βάλει ένα τελεφερίκ εκεί που πέφτουν οι βράχοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μελέτε έχουν κάνει. Α, όσο έχει η κυρία Μενδώνη εκεί πέρα, μην την παρασύρουν στη Μονεβασιά και κάνει άλλα ντάλα. Λοιπόν, πολιτικά να πούμε κι άλλο ή να το συνεχίσουμε μετά. Ας να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο τώρα για την αυριανή συνέντευξη. Οπότε, σε λίγο θα είμαστε εδώ κοντά με όλους τους καλεσμένους που θα έχουμε σήμερα, που σας είπα, και επανερχόμαστε.

0: Να κάνουμε μια αλλαγή προγράμματος λοιπόν, αφού τώρα μάθαμε ότι αποσωληνώθηκε το τρίχρονο κοριτσάκι που κακοποιήθηκε στα Χανιά. Το ιατρικό προσωπικό του Παχνή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σας το έχουμε πει από χθες, προκειμένου το μικρό αυτό κοριτσάκι να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Από ό,τι φαίνεται είναι θετικές οι εξελίξεις, μέχρι στιγμής που σημαίνονται στην υπόθεση της υγείας της. Να πάμε λίγο στο διοικητή του Παχνή, τον κύριο Χαλκεδάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε καλά νέα για το κοριτσάκι μας αυτό που είναι κοριτσάκι όλων πλέον.
1: Ναι. Έχουμε καλά νέα με την έννοια ότι υπήρξε η δυνατότητα να αποσωληνωθεί.
0: Ναι.
1: Είναι εκτός αναπνευστήρα δηλαδή, που αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Από εκεί και ύστερα περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα συστήματα πώς λειτουργούν, διότι δεν φαίνεται προς το παρόν να αντιδρά όπως τα περίμενε κανείς τα ερεθίσματα, αλλά κατά τους θεράποντες ιατρούς αυτό είναι λίγο πολύ αναμενόμενο, με την έννοια ότι πολλές μέρες ήταν σε φαρμακευτική αγωγή και πιθανότατα αυτά τα φάρμακα να είναι ακόμη στον οργανισμό του παιδιού και να μην μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα περιμέναμε.
0: Ναι. Πώς βλέπετε τι...
1: Θα δούμε.
0: Ναι, θα το δούμε. Βλέπουμε ότι έχετε πέσει πάνω του πάντως όλοι. Αυτά είναι θετικά τα σημάδια όμως που μας είπατε, έτσι. Είναι τα πρώτα θετικά σημάδια. Και αυτό είναι καλό.
1: Ακριβώς. Το γεγονός ότι μπόρεσε να φύγει από τον αναπνευστήρα, αυτό είναι θετικό σημάδι. Τώρα θέλουμε να δούμε πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία, πώς αντιδρά κλπ. Έχουμε ακόμη μέλλον.
0: Έχουμε ακόμα μέλλον. Μαθαίνουμε και ότι γίνεται εκεί τώρα στα Χανιά. Βλέπετε, η κατάσταση έχει ξεφύγει λιγάκι. Έχουν μπει πολλά σενάρια στη μέση. Το θέμα είναι το κοριτσάκι να γίνει καλά. Εσείς κάνετε καλή δουλειά. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, να μείνουμε σε αυτά. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι αυτά είναι θετικά. Τα σημερινά νέα είναι θετικά. Τώρα ευελπιστώ ότι και οι επόμενες μέρες θα μας δώσουν ευχάριστα νέα.
0: Μακάρι, μακάρι. Να πούμε ότι είσαστε και ο πρώτος που μέσα από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα μας είπατε αυτό που λέει η αστυνομία τώρα, ότι το παιδάκι ήταν βαριά κακοποιημένο. Έχετε την εμπειρία, ξέρετε να διαβάζετε σημάδια. Είναι μια δύσκολη.
1: Ήταν κακοποιημένο, το να έχει κανείς αιματώματα στον εγκέφαλο δεν είναι απλό. Δεν γίνονται απλά επειδή χτύπησε το κεφαλάκι του, ας πούμε, σε ένα...
0: Και που δεν έγινε έτσι τελικά. Και ακόμα οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν πώς έγινε, γιατί δεν υπήρχε παιδική χαρά τελικά. Το έχουμε αποκαλύψει εμείς εδώ από την εκπομπή. Δεν υπήρχε παιδική χαρά ποτέ.
1: Ορισμένα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Ναι, θα τα πούμε και μετά. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια τώρα, ψάχνει πολλά σενάρια η αστυνομία. Ένα από αυτά είναι ότι η υπόθεση αυτή ίσως έχει πολύ ψωμί μπροστά. Και θα βρεθούμε προεκπλήξεως μεγάλης, δυσάρεστης εκπλήξεως όλοι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλκεδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ξέρουμε ότι κάνετε το καλύτερο και για τους πάντες, οπότε στα χέρια σας είμαστε, ξέρετε, πιο αισιόδοξοι όλοι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα ερεθίσματα, αυτά τα άτιμα, τα ερεθίσματα είναι πώς θα δοθούν. Δεν περιμένανε μάλλον κάποια αντίδραση. Δεν έχουν έρθει αντιδράσεις που θα θέλανε. Αυτό είναι το διάβασμα στα όσα είπε και ο Χαλκεδάκης. Το θετικό είναι ότι αποσωληνώθηκε χωρίς ιδιαίτερα πρόβλημα. Αλλά δεν φαίνεται να αντιδρά όπως θα θέλαμε. Δηλαδή υπάρχουν αντιδράσεις στα ερεθίσματα που τις κάνουν οι γιατροί, αλλά όχι αυτό που θα περιμένανε. Περιμένω και καλύτερα νέα αύριο. Αν το πάρουμε σαγούρια, το παίρνουμε στην αρχή της εκπομπής να μας λέει. Έτσι θα το παίρνουμε. Άλλωστε από αυτή την εκπομπή ο κύριος Χαλκεδάκης είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι το παιδάκι ήταν κακοποιημένο. Έχει την εμπειρία, έχει τη γνώση, ήξερε τι έλεγε και θυμάστε τι είχαμε πει σε αυτή την εκπομπή, ότι ό,τι λέει ο κύριος Χαλκεδάκης το λαμβάνουμε πολύ σοβαρή υπόψη, γιατί δεν μιλάει ποτέ στον αέρα. Ό,τι πει είναι τεκμηριωμένο 100%. Λοιπόν. Βάλει ένα τραγούδι και θα πούμε στο τέλος εκπομπής πάλι για το κοριτσάκι και να το γυρίσουμε πάλι στο πολιτικό σε λίγο, γιατί με τα πολιτικά θα γελάσουμε λίγο. Γιατί με αυτούς τους τύπους εκεί στα Χανιά, με τον υποτιθέμενο πατέρα που δεν ήταν πατέρας παιδί τελικά, αυτός λέει ότι μόνο ένα παιδί είχε με αυτήν τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα έχει 2-3 παιδιά, η αδερφή της είναι περίεργος ο ρόλος. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στο τέλος εκπομπής, γιατί σας μαζεύουμε διάφορα. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι, βάλει το Παπα Κωνσταντίνου, έτσι να ακούσουμε Ελλάς, τι θα γίνει φίλοι με εμάς. Και να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξη που θα κάνουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να το γυρίσουμε λίγο στο πολιτικό. Για να γελάσει το χιλάκι μας. Δηλαδή, άκου τώρα να δεις. Παλιά λέγαμε πολιτικά και στα χωριόμασταν. Τώρα λέμε πολιτικά και γελάμε. Έτσι μας έχουν καταντήσει. Έτσι μάλλον, όχι μας έχουν καταντήσει, έτσι έχουν καταντήσει αυτοί. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης σήμερα το έκανε τρελή πλάκα του Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι το καταλάβαν το αστείο. Δεν νομίζω ότι το κατάλαβε και ο κόσμος το αστείο. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσουμε στο 1950 που υπήρχε ο ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, τότε δεν είμαστε καλά παιδιά. Δεν θα αρχίσουμε τα ίδια να κλέβουν βερίκοκα από τις κροκές και κεράσια και να τους κυνηγάνε. Άμα την έχει δει βελουχιώτης ο Τσίπρας, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και γυρνάμε. Τι είπα από Κωνσταντίνου τότε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932907898. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ελάς, τι θα γίνει φίλοι μου με εμάς. Και τι θα γίνει και με την ελληνική αστυνομία που τώρα. Υπάρχει ένας νόμος, λέει, του 3023, ο 3023, που απαγορεύει σε κόμματα να έχουν αναφορές στο όνομα, ξέρεις, ελληνική αστυνομία, ξέρεις, να παραπέμπουν σε αρχές. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσω με τον κύριο Δημιώτη, ο οποίος τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα από Κρήτη.
1: Καλησπέρα, πολύ σωστά το λέτε.
0: Α, για τον νόμο είναι.
1: Είναι για να καταλάβετε την επιπολαιότητα αυτών των ανθρώπων. Εγώ αμφιβάλλω αν θα το εγκρίνει το όνομα ο Άριος Πάπος.
0: Τι θα γίνει δηλαδή, θα πει μετά ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει στη χώρα και δεν μας αφήνουν να έχουμε το όνομα που θέλουμε, δηλαδή εκεί το πάνε. Το ξέρανε και το κάνανε.
1: Αφού υπάρχει νόμος είναι και ποινικό το αδίκημα.
0: Α.
1: Δηλαδή για φανταστείτε, προσέξτε να είτε.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτό το νόμο.
1: Να κάνετε εσείς μια εταιρεία security και να την πείτε ελληνική αστυνομία.
0: Ναι. Ναι, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, και το κόμμα το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ο νόμος είναι.
1: Δεν τη λέει ελληνική αστυνομία, αλλά τη λέει Ελλάς, το οποίο είναι το ακρονίμιο του ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι, παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, ναι.
1: Παραπέμπει. Ήμουνα με δύο εισαγγελείς του Αρείου Πάγου το πρωί και αυτοί το έθεσαν το θέμα.
0: Α.
1: Και, δηλαδή μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Τόση φασαρία, τόσο rebranding, τόσο marketing και δεν σκεφτήκανε να πάνε να δουν αν το όνομα έχει κανένα πρόβλημα ή δεν έχει.
0: Εσύ
1: για να καταλάβετε
0: τώρα
1: ότι άμα μπλέξεις με ερασιτέχνες, ερασιτέχνες ήταν πάντοτε και θα παραμείνουν πάντοτε.
0: Ερασιτέχνες, ακόμα και σε αυτό.
1: Αυτό δείχνει.
0: Ναι.
1: Για φανταστείτε τι μπορεί να μην τους εγκριθεί το όνομα.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Να το πάω εγώ πιο πονηρά το θέμα. Το κάνανε επίτηδες, λέτε, για να μην εγκριθεί και να παίξουν.
1: Όχι, όχι. Το κάνανε γιατί είναι ερασιτέχνες. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει πραγματικότητα. Οι άνθρωποι ζουν σε ένα σύννεφο που λέγεται αριστεροσύνη. Και το οποίο είναι, πώς λένε, αυτό το σύννεφο δεν ξέρω, δεν τους επιτρέπει να δουν καθαρά την πραγματικότητα. Αν μπορούσαν να τη δουν καθαρά την πραγματικότητα, θα είχαν αλλάξει και η ιδεολογία.
0: Είσαστε καυστικός. Για πείτε μου κάτι, αυτός ο νόμος τι αναφέρει? Αναφέρει ότι δεν μπορεί να έχει ονομασία.
1: Δεν μου είπαν το συγκεκριμένο νόμο, αλλά το παράδειγμα που σου είπα,
0: ναι,
1: είναι πραγματικό.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Δηλαδή φανταστείτε μια εταιρεία security να λέγεται ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, μου είπαν ότι είναι ο νόμος 3023, ο οποίος λέει απαγορεύει να υπάρχει, λέει,
1: είναι και ποινικό το αδίκημα.
0: Ναι, προσδιορισμός.
1: Εγώ αμφιβάλλω, σου λέω, ότι θα το εγκρίνει ο Άριος Πάγος.
0: Αυτό πότε πάνε να το πάγω, ξέρουμε.
1: Όταν διακήρυξη θα πάσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν εγκρίνει κόμματα ο Άριος Πάγος.
0: Καλά, ναι, πολλές φορές έγινε.
1: Δεν είναι ονόματα.
0: Δεν θυμάστε και με τη Λατινοπούλου, είχε γίνει μπέρδεμα τότε, αλλά μετά το διορθώσανε ξαφνικά.
1: Μα αυτό, υπάρχουν κανόνες, δεν ζούμε σε κανένα...
0: Σε δημοκρατία ζούμε.
1: Τώρα αυτό να το πείτε στην Καραστενού, γιατί το όνομα του κόμματος Ελπίδα Δημοκρατίας σημαίνει ότι δεν έχουμε δημοκρατία και έχουμε την ελπίδα να πάμε στη δημοκρατία.
0: Ναι, παραπέμπει, ναι.
1: Παραπέμπει.
0: Είναι αντισυνταγματικό αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι αντισυνταγματικό, αλλά εγώ ξέρω ότι... Αν δεν είχαμε δημοκρατία, δεν θα μπορούσαν να λένε αυτά που λένε.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Αυτό
1: ας
0: το λέει...
1: πάνε στο Ιράν να τα πούνε.
0: Ναι, καλά, ας πάνε στο Ιράν να κάνουν και άλλα πράγματα, αλλά δεν
1: όχι
0: τα κάνουν.
1: Όχι, και στη Ρωσία ας πάνε. Τους περιμένει με το δηλητήριο, όπως λένε, ο κοντός.
0: Οπότε, λοιπόν, για πείτε μου κάτι, κύριε Δημιώτη. Βλέπουμε τώρα ότι ο Τσίπρας έκανε την κίνηση, άνοιξε το κόμμα. Είχε εκεί εκλεκτούς καλεσμένους, την κυρία του Μαζάτ, τον κύριο Χιλάκη, άλλους δεν είδα εγώ. Τον κύριο Τεμπονέρα είχε. Από έτσι πολιτικούς. Πώς το βλέπετε σε αυτή την κίνηση? Θα αδειάσει τελείως το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Κωνσταντοπούλου?
1: Αυτό είναι απολύτως. Την Κωνσταντοπούλου αριστερά την αδειάζει η Καρυφιανού και τον Βελόπουλο.
0: Οπότε θα τη χτυπήσουν και οι δύο.
1: Η τελευταία δημοσκόπηση της Ιντερβιού,
0: ναι,
1: δείχνει την πλεύση ελευθερίας στο 3,5%.
0: Οχ.
1: Δεν ξέρω τι είδατε.
0: Οχ. Στα κάγκελα. Πάμε.
1: Και δείχνει και το Ανδρουλάκη τρίτο κόμμα.
0: Εκεί θα έχουμε θέμα, θα έχουμε...
1: Όχι, έχουμε θέμα, διότι διαβάζω, πραγματικά διαβάζω, διάβασα δύο εφημερίδες, διάβασα σήμερα,
0: ναι,
1: τα Νέα και την Καθημερινή, και ακόμα και άνθρωποι που στηρίζουν τον Ανδρουλάκη δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν ψήφισε υπέρ του Σουνάρα.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό, ναι.
1: Άνθρωποι, εγώ σου λέω και ονομαστικά, δεν φοβάμαι να πω. Ο Γιώργος ο Παπαχρήστος, το στίγμα του στα νέα, είναι αναφαντών Πασόκ άνθρωπος και αναφαντών υπέρ του Ανδρουλάκη.
0: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Και όμως γράφει σαφέστατα ότι και αυτός δεν μπορεί να καταλάβει με ποιο σκεπτικό δεν ψηφίσαν τον Σουρνάρα, ο οποίος μαζί με τον Πασόκ έσωσαν την Ελλάδα και από την άλλη μεριά τον στήριξαν ήδη το Πασόκ για να μπει στην Τράπεζα της Ελλάδας και κατά τεκμήριο ο άνθρωπος έχει κάνει και καλή δουλειά.
0: Αυτό σίγουρα. Λένε όμως ότι αυτό έγινε επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
1: Και τι σημασία έχει.
0: Έχουνε μπει.
1: Αυτό δεν είναι λογοκρισία. Εσύ θα μου πει κάποιος σε μένα να μην δώσω συνέντευξη σε σένα.
0: Μπορεί να σας το πει κάποιος. Εδώ σας απαγορεύει ο κύριος Γραβίνας.
1: Ακούστε να σας πω.
0: Εσάς πάντως.
1: Εάν είναι αυτή η δικαιολογία, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν μιλάνε για κόμματα. Μιλάνε για πώς το λένε. Όπως παίζαμε πιτσιρικάδες. Το τέτοιο. Δεν σου μιλάω ότι ο πατέρας μου είναι αστυνομικός σε μένα. Ναι. Δεν σου μιλάω λοιπόν. Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Ελευθερωτία δεν έχουμε.
0: Θυμάμαι πάντως την επίθεση που είχατε δεχθεί εσείς από τον κύριο Γλαβίνα του Πασόκ. Που σας
1: τη θυμάται γιατί είναι πρόσφατη, την περασμένη εβδομάδα έγινε.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό ήταν τραγικό που έγινε. Έτσι, δηλαδή να σας λέει τώρα εσάς που...
1: Αυτό είναι τραγικό, δείχνει. Θυμάστε τι μου είπε.
0: Ναι, εγώ απόλυτα
1: δεν πρέπει
0: θυμάμαι.
1: Να βγαίνεις στα κανάλια να... όποτε ο Μητσοτάκης έχει πρόβλημα βγαίνει στα κανάλια εσύ για να του βάλεις πλάτη. Λες και εγώ βγαίνω στα κανάλια. Εγώ σας πήρα τηλέφωνο ή εσείς με πήρατε τηλέφωνο.
0: Εννοείται ότι εγώ σας κυνηγάω. Το λέω να το πω και στον κύριο Γλαβίνα, αν θέλετε. Το στέλνω και μήνυμα. Αλλά, εντάξει.
1: Μα, αυτό είναι. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε παράκρουση.
0: Σε παράκρουση,
1: ξέρω εγώ. Είναι δυνατόν. Και απόψε θα με στο χατί επί την ευκαιρία.
0: Με ποιος θα
1: στο χατί αν πήρε άλλη από τον Γλαβίνα.
0: Θα πάρω popcorn κύριε Δημιώτη να σας δω. Δεν ξέρω με ποιον θα είσαστε μαζί.
1: Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο με τη φίλη μου τη Χριστίνα την Κοραή.
0: Α, εντάξει, η Χριστίνα. Α, θυμάμαι με την Κοραή τους είχε κάνει κάτι έτσι μπιφορέα που τους ρωτούσε.
1: Γιατί συνεννοηθήκαμε με την Κοραή, βγήκε μετά από μέρα γιατί της είπα να ρωτήσεις αν πήραν άδεια για να σε καλέσουν.
0: Πάντως εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είναι, δηλαδή έχει καταντήσει πια λίγο περίεργο ό,τι γίνεται από τη μία πλευρά να είναι κανονικό ή να έχει δικαιολογία και ό,τι γίνεται από την άλλη πλευρά να μην έχει δικαιολογία και να είναι κατάπτυστο.
1: Ειδικά αυτή η ιστορία όπως τη λες με το θέμα του Γλαβίνα του βάλανε χέρια στο Πασόκ από
0: μα καλά εννοείται σε εσάς τώρα να επιτεθούν.
1: Μα δεν είναι, δεν είναι τι να μου επιτεθεί γιατί εγώ λέω την άποψή μου.
0: Εντάξει εδώ ο κύριος Γλαβίνας έλεγε παλιά. Ο κύριος Γλαβίνας έλεγε, εγώ περίμενα εκείνη τη στιγμή όταν σας έβλεπα στον αέρα, περίμενα να του πείτε κάτι για τις μεταγραφές. Αλλά εσείς ήταν ευγενικός, δεν του το είπατε. Γιατί άλλα έλεγε για τις μεταγραφές των πολιτικών παλιά και άλλα λέει τώρα. Τέλος, ας τα αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, βλέποντας τώρα τις δημοσκοπήσεις αυτές, βλέπουμε ότι υπάρχει άνοδος του Τσίπρα και της Χαριστιανού μέχρι στιγμής. Πιστεύετε ότι αυτό θα κρατήσει μέχρι τέλος?
1: Το φούσκωμα είναι από τα τέτοια, γιατί πάει τέταρτο κόμμα.
0: Ναι, και τρίτο το Πασόκ, λέτε.
1: Τρίτο το Πασόκ.
0: Πιστεύετε ότι αυτό έχει πρόσβαση να αλλάξει, να τα συσχετισμοί αυτοί να αλλάξουν?
1: Κοίταξε, άκουσε με να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι εγώ μιλάω πολύ καθαρά.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό και σας το λέω.
1: Όσο το Πασόκ έχει στρέψει το κόμμα στα αριστερά, τόσο ο κόσμος θα προτιμάει το γνήσιο αριστερό που είναι ο Τσίπρας, που είναι και πιο χαρισματικός, από το αντίγραφο, το κακό αντίγραφο της αριστεροσύνης που είναι το Πασόκ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μεταξύ του γνησίου και του αντιγράφου ο κόσμος πάντα προτιμάει το γνησίο.
0: Αυτό το λέμε πάντα και για τη Δημοκρατία το λέγαμε αυτό.
1: Για όλα το λέμε. Και για το τυρί το λέμε και για το κρασί το λέμε και για το γιαούρτι το λέμε και για τις...
0: Τον κασελάκι τον βλέπετε πουθενά εκεί να κάνει ζημιά σε κανένα? Τον κασελάκι.
1: Αυτός τελείωσε.
0: Δεν τον βλέπετε καθόλου, ε?
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρετε, είστε εδώ στην Κρήτη.
1: Η τελευταία δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Ούτε η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το 1%.
0: Ναι, αυτό το είδα στη... Ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Είδα τον Κασελάκη εδώ στην Κρήτη που ήρθε πριν από μια εβδομάδα έδωσε συνέντευξη εδώ και στο ραδιόφωνο μας, τον Χρήστο τον Κόνστα. Όπου πήγε, μάζεψε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω.
1: Πόσο κόσμο.
0: Είχε. Εντάξει, με τα μεγέθη αυτά που συγκρίνουμε τώρα, δεν ήταν και το της Νέας Δημοκρατίας 3.000 κόσμος, αλλά είχε όμως. Είχε κόσμο. Δηλαδή, γούσταρο. 500-600 άτομα είχε. Στη μικρή τη συγκέντρωση που έκανε, είχε 500-600 άτομα. Γιατί το έκανε σε κλειστό χώρο.
1: Αλλά 500, λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Κοιτάξτε να είναι ο κόσμος.
0: Σε σχέση με το Ηράκλειο που είναι μια μικρή πόλη, μικρότερη από την Αθήνα.
1: Πάει στις συγκεντρώσεις και ο Τσίπας είχε κόσμο χθες το βράδυ.
0: Εντάξει, έχω δει κάτι φωτογραφίες, αφήστε τα.
1: Η Καρισιανού είχε, πώς το λένε, πώς τις πω.
0: Η Καρισιανού δεν είχε κόσμο.
1: 10 εκατομμύρια υπογραφές είχε μαζέψει.
0: Δεν είχε κόσμο η Καρισιανού, το είπαν όλοι.
1: Όχι, όχι, πόσα εκατομμύρια υπογραφές είχε μαζέψει.
0: Ναι, νόμιζε ότι θα γίνει ό,τι έγινε στην Αθήνα.
1: 500 άτομα είχε μέσα στο Ολύμπια και κάπου 200 απ' έξω.
0: Ναι, τόσο.
1: Εγώ δεν βασίζομαι σε αυτά πλέον στις συγκεντρώσεις.
0: Ναι, όχι, εγώ είχα ένα άλλο παράδειγμα, γιατί βγάλαμε εδώ στην εκπομπή. Είχε στο διαδίκτυο, είχε ένας κύριος, είχε βγάλει μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, για τα πούλμαν που θα φύγουν από την Αθήνα για να πάνε Θεσσαλονίκη. Και τον πήρε τηλέφωνο εγώ για να κλείσω θέση. Και μου λέει δεν θα φύγει τελικά το πούλμαν. Λέω γιατί, μου λέει δεν μαζεύτηκε κόσμος. Και μετά του λέω είμαι δημοσιογράφος και άρχισε να μου τα γυρίζει. Όχι, λέει, εμείς τα κυρώσαμε. Εντάξει, έγινε, έπεσε γέλιο πάντως, να ξέρετε. Πήρα να κλείσω θέση, αλλά είχαν ακυρωθεί τα πούλμαν. Δεν πήγε κόσμος πάνω. Άρα, εσείς λοιπόν βλέπετε πρώτο τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε. Θα αλλάξουν βέβαια αυτά έτσι τα ποσοστά. Αλλά η σειρά θα είναι αυτή που μας λέτε,
1: Μπορεί και να μην αλλάξει και οι σειρές. Τι να σου πω, δηλαδή.
0: Να μην αλλάξουν.
1: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κόσμος απαντάει στις δημοσκοπήσεις με χαλαρότητα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τη θεωρεί μια ευκαιρία να βγάλει μια κίτρινη κάρτα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή και να εκφράσει και την δυσαρέσκεια του, η οποία είναι πολύ υγιές αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γιατί θεωρεί ότι έτσι προειδοποιεί και την ώρα που έρχεται η ώρα να ψηφίσει, σκέφτεται πολύ πιο οριμάκια, αν θες, συντηρητικά, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη συντηρητικά, αλλά δεν βρίσκω άλλη καλύτερη.
0: Ναι.
1: Και αποφασίζει ποιο είναι το καλύτερο, ποιος είναι για το καλύτερο, θα του κάνει καλό στο μέλλον των παιδιών του.
0: Ναι, αυτό, όλο αυτό κοιτάμε. Πάντως, εσείς όπως το έχετε πει, έχει πάει το έργο και το λέω και εγώ συνέχεια από αυτήν την εκπομπή. Δεν πρόκειται να κάνουμε εκλογές πριν από το τέλος.
1: Όχι, και το είπε 4 φορές στο συνέδριο.
0: Ναι, το είπε και στο συνέδριο στο Υγεία μου.
1: 4.
0: Βλέπετε.
1: Έχει σημασία, πρόσεξε. Το να πεις κάτι μια φορά.
0: Ναι.
1: Μπορείς και να το αναιρέσεις. Αλλά το να πεις 4 φορές κάτι.
0: Ναι, δεν αλλάζει μετά. Μετά σε λένε αλλιώς. Ναι, και μας έχει συνηθίσει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι θεσμικός. Δεν πρόκειται να πάρει.
1: Αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα και νομίζω ότι θέλει να διατηρήσει αυτό το τίτλο.
0: Ναι, μα. Γιατί δεν μιλάει μόνο στο ακροατήριο εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάει μόνο σε αυτούς που τον χτυπάνε τώρα, μιλάει και στο εξωτερικό. Γιατί το εξωτερικό βλέπει την Ελλάδα, βλέπει πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Αυτό που έθιξες είναι το πιο σοβαρό από όλα.
0: Ναι, μα εγώ εκεί το πάω, σιγά μην ασχολείται τώρα.
1: Θέλουμε πραγματικά να δούμε πού είναι η Ελλάδα σήμερα, αντί να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε εσωτερικά, να κοιτάξουμε πού είναι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Είναι ο φίλος μου, ο Κυριάκος ο Μπυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup. Ποιος θα φανταζόταν την Ελλάδα της χρεοκοπίας
0: να προεδρεύει στο Eurogroup.
1: Να προεδρεύει στο Eurogroup.
0: Και ο Τζιτζικώστας κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Που το έλεγε αυτό, να πάρει να παίξει λότο.
0: Ναι. Και ο Τζιτζικώστας κάνει πολύ καλή δουλειά. Και ο Τζιτζικώστας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, πρώτα τα σχόλια που έχουμε από το εξωτερικό. Δηλαδή είναι ντροπή που γκρινιάζουμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Εντάξει, και μετά κάθεσαι και βλέπεις το χιλιοστό και σε πιάνει απογοήτευση.
1: Δεν σε πιάνει απογοήτευση.
0: Όχι, απογοήτευση, εγώ απογοητεύομαι.
1: Βλέπεις και το χιλιοστό είναι πολύ καλή εκπομπή, γιατί κυρίως είναι οι ξένοι που μιλάνε.
0: Ναι, μα αυτό είναι το θέμα.
1: Και δείχνει πραγματικά από τι κινδυνεύαμε.
0: Για ποιο λόγο τώρα να κάνουν προπαγάνδα ο Βίζερ, ο Γιούνκερ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Θέμα που έχουν, όλοι έχουν αποστρατευτεί πλέον.
0: Ναι, ναι, μα αυτό δεν έχουν κανένα συμφέρον πλέον να το πάρουν.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεις στο τελευταίο επεισόδιο, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα, ο Γιούνκερ είπε μια κουβέντα πολύ σημαντική, ότι μας έκδαρε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με έφερε 5 δις. Από αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ναι, όντως. Όντως.
1: Άρα δεν είναι και βαράνε και στο καρφί και στο πέταλο. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι το έχουν πάει μονόπλευρα και μα λένε ότι αυτό και αυτό και δεν.
0: Έβλεπα την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα που έδειχνε εκεί τις συναντήσεις που γίνανε μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Και κύριε Δημιώτη, έχω μια φωτογραφία. Τότε ήμουν σωστά εγώ. Και ήταν να γίνει μια συγκέντρωση κάτι με κάποιους ξένους και είχαμε ανέβει με τις κάμερες πάνω. Και σε κάποια φάση έφυγε η ψευδοροφή, αυτά τα τετράγωνα που έχουν από πάνω και έπεσε. Και έπεσαν με καλώδια. Και έχω τη φωτογραφία, γιατί το τράβηξα εγώ με το κινητό μου τότε. Και ψάχνω να βρω αυτή τη φωτογραφία εδώ και μια εβδομάδα στα παλιά κινητά που έχω να τη βγάλω. Ήταν μπροστά όλοι και έπεσε και βγήκαν κάτι καλώδια από το τέτοιο. Και λέω μέσα μου, να αυτό που έλεγε η Βαρβιτσιώτη, ότι υπάρχει τεράστια διαφορά πλέον ακόμα και στα κτίρια από τότε μέχρι τώρα. Και θυμήθηκα τη φωτογραφία και λέω πρέπει να τη βρω, να τη δώσω. Δεν γίνεται. Θα τη βρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι με ένα καλώδιο να κρέμεται και να έχουν μείνει ξένοι και να κοιτάνε τα ταβάνι και λένε τι έγινε εδώ πέρα. Και αυτό γιατί το λέω. Το λέω γιατί είναι ένα παράδειγμα στο πώς μας βλέπουν οι ξένοι. Αυτό που είπατε και εσείς πριν. Αλλιώς θα μιλήσει ένας ξένος έξω για το πώς συνεργάζεται, το πώς κάνει κάποιες έτσι διαδικασίες, και αλλιώς πήγαμε να του δείξουμε εμείς ότι τις κάνουμε. Επί Τσίπρα. Χάσανε το φάκελο.
1: Η εικόνα, η στάση του σώματος. Βλέπεις το Μητσοτάκη, πάει στο εξωτερικό και μιλάει σαν ίσως προς ίσως.
0: Γιατί ξέρει τη γλώσσα.
1: Όχι, πρέπει να ξέρει. Ο άλλος πήγαινε σαν κακομύρης εκεί πέρα. Ή ο άλλος ο Λαφαζάνης που πήγε και έκανε υπόκληση στον Πούτιν εκεί πέρα. Τώρα δεν
0: μια και το είπατε αυτό. Μια και το είπατε αυτό τώρα, θυμήθηκα. Γι' αυτό δεν είχαν πει τίποτα τότε στο Λαφαζάνη που είχε κάνει την υπόκληση στον Πούτιν, αλλά για τον Γεραπετρίτη που έκανε την ευγενική κίνηση να το σώμα του μπροστά στον Ερντογάν, βγήκαν να το λιδωρήσουν όλοι.
1: Και δεν ήταν υπόκληση.
0: Δεν ήταν.
1: Ήταν σκύψιμο, ελαφρώς σκύψιμο ήταν προς τα προς. Λοιπόν.
0: Αυτό λέω, δηλαδή ποια διαφορά υπάρχει του τότε με του τώρα. Τέλος πάντων,
1: είναι
0: λίγο περίεργο. Θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτό το καρφί του Μητσοτάκη προς την Ελλάδα του Τσίπρα που είπε ότι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη?
1: Εγώ σας είπα ότι ήδη κυκλοφόρησε μια πολύ ωραία γελιογραφία. Δεν ξέρω αν την είδατε.
0: Το Χαλβάς ή ποιο λέτε?
1: Όχι. Καταπληκτική γελιογραφία. Δείχνει το κέντρο λήψεως σημάτων της αστυνομίας,
0: ναι,
1: και απαντάει η τηλεφωνήτρια. Εδώ Ελλάς, δεν μπορούμε να σας δώσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, κάτι έχουν κάνει. Εντάξει. Εγώ είδα και ένα άλλο που έχουν βάλει τον Τσίπρα σαν βελουχιώτη, Άρη πάνω σε άλογο και να γραφεί Ελλάς. Είδατε ομοιότητες με τον Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Πολλές. Το κορίτσι με τα λευκά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Η διακήρυξη που την σήκωσε με το.
0: Το χαρτάκι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά. Άλλα τα μάτια της Μαϊμού, πώς το λένε. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, πως είναι. Τώρα προσπαθεί ο Τσίπρας να μιμηθεί τον Παπανδρέου.
0: Είναι λίγο περίεργο.
1: Αυτογελιοποιείται, γιατί ο Παπανδρέου ήταν, πώς το λένε, ηγέτης με κεφαλαία γράμματα.
0: Έχει διαφορές. Μεγάλες. Ωραία. Κύριε Δημιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Το είχε πει και ο Παπακουσταντίνου αυτό.
1: Ποιος Παπακουσταντίνου, ο Γιώργος?
0: Ο Σταύρος Παπακουσταντίνου. Ο Βασίλης Παπακουσταντίνου. Πήγα να πω Σταύρος εγώ. Λοιπόν, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εδώ θα είμαστε.
1: Τι καιρό κάνει στην Κρήτη?
0: Ζέστη, πολύ ζέστη.
1: Ωραία, και εδώ, και εδώ το ίδιο.
0: Γι' αυτό βγήκε με το που κάμισε ο Τσίπρας. Είχε καλοκαίρι κριτικό. Να είστε καλά.
1: Αλλά σε μια τόσο καλή σκηνοθεσία, τόση προετοιμασία, να μην εγκριθεί το όνομα, θα είναι πραγματικά. Πρέπει να το κάνετε ωραίο θέμα.
0: Αυτό ναι. Εγώ πιστεύω, όταν έμαθα αυτό για το νόμο του 30, το νόμος 30-20, όπως λέγεται, όταν το έμαθα αυτό, λέω, μάλλον το έκανε επίτηδες για να πει ότι μετά δεν έχουμε δημοκρατία και αυτά. Αλλά εσείς λέτε ότι έγινε
1: από αφέλεια.
0: Από αφέλεια. Εντάξει.
1: Από ένα συντεχνισμό που είναι το χειρότερο από όλα.
0: Πάντως, αν κρίνουμε από τους συνεργάτες που έχει, ειδικά η κυρία Κουφονικολάκου, δεν είναι αμελητή ποσότητα, αλλά ξέρετε, θα βάλει τα γυαλιά σε πολλούς εκεί στα πάνελ. Είναι δυναμική γυναίκα, είναι πολύ και πολύ γνώστης. Τώρα δούμε.
1: Να σου πω κάτι. Ένα ακόμα δεν φτάνει, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε
0: ποιος θα φαίνεται είναι το θέμα.
1: Θέλει πολλούς, πάρα πολλούς. Λοιπόν,
0: εγώ το είπα και χθες στην εκπομπή αυτό, κύριε Δημιώτη, ποιος θα βγει από την Καλλιστιανού στα πάνελ, αυτό.
1: Πρώτα-πρώτα, διάβαζα κάπου σήμερα,
0: ναι?
1: Δεν θυμάμαι που το διάβαζα, ότι θα αρνείται να βγαίνει αυτή στα πάνελ και θα βγαίνει ο Αυγερινός, γιατί έχει καταλάβει ότι κάνει γκάφες αυτή όταν δεν είναι γραμμένα τα κείμενα της. Και γι' αυτό και τη μαζέψανε και λέει, αλλά... Για φαντάσου λοιπόν κάποιος να ζητάει να γίνει πρωθυπουργός, γιατί αυτό ζήτησε αυτή να βγω πρώτη.
0: Ναι, όχι, είναι και σίγουρη ότι θα βγει πρώτη.
1: Ναι, και να αρνείται να εμφανιστεί λοιπόν στην τηλεόραση.
0: Και άμα γίνει debate αρχηγών στις εκλογές.
1: Ας το debate, πριν φτάσουμε στο debate.
0: Εκεί θα κλάψουμε από τα γέλια, εντάξει. Θα σας έχω εδώ στο στούντιο. Θα σας κάνω τα εξαιτήρια να έρθετε εδώ στο στούντιο, το δούμε μαζί.
1: Να πηγαίνει στο εξωτερικό αυτή και να λέει μια στιγμή να σας μιλήσει ο κύριος Αυγερινός.
0: Στα αγγλικά αποκλείεται. Στα αγγλικά ή στα ρώσικα.
1: Όχι, δεν έχει σημασία. Θεσμικά δεν γίνεται.
0: Α.
1: Γιατί όταν είναι, πώς το λένε.
0: Α, ναι, έχετε δίκιο.
1: Συνάντηση κορυφή δεν μπορεί να πάει ο
0: ανταυτού.
1: Πώς το λένε, ο ανταυτού.
0: Ναι, δεν υπάρχει ανταυτού. Στη συνάντηση κορυφή δεν υπάρχει ανταυτού. Εντάξει, θα τα αλλάξουμε αυτά, αφού θα χορεύανε και συνταούλια κάποτε. Λοιπόν, έγινε. Αφήστε τη, γιατί όταν συνεχίσουμε θα πούμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά.
0: Και εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θα τα δούμε όλα. Γεια σας. Εντάξει, τον είπε Κακομοίρη. Κακομοίρη. Εντάξει, τι να πεις. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω ότι ζουν σε ένα σύννεφο αριστεροσύνης. Ότι βρίσκονται σε παράκρουση κάποια από τα κόμματα που είναι κάτω από τον Τσίπρα πλέον. Και ότι η Καλλιστιανού ξεφούσκωσε. Λοιπόν. Ο κόσμος δεν θα προτιμήσει, λέει, τον Ανδρουλάκη, γιατί είναι το κακό αντίγραφο αριστεροσύνης πλέον το Πασόκ. Οπότε. Ναι, τώρα όμως το κειμένο ο κύριο Σίμος, θα έρθει, βγούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να χαλαρώσουν λίγο ο κόσμος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Να επιστρέψω λοιπόν στα κριτικά μας και είναι από αυτά τα κριτικά που δεν μας θυμάνε. Για την υπόθεση των Μπογκεμπέ σας είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εδώ στο πολιτικά.gr ότι το ποσό είναι άνω, πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, βαρύτατε τις ποινικές διώξεις θα ασκήσει όπως φαίνεται η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 κριτικούς που έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Μιλάμε για βαρύτατες ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ποσό αυτό που σας έλεγα ότι είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ίσως ξεπεράσει και τα 5. Καθώς εκκρεμούν τα στοιχεία από τις επιδοτήσεις του 2025 αλλά και κάποιοι καταλογισμοί ποσών που δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί από τον ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ και από την ΑΔΕ στην Οικονομική Αστυνομία. Τα δύο αδέρφια οι λογιστές που κατηγορούνται έχουν αναβαθμισμένη την κατηγορία, πάνε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ως αρχηγικά στελέχη και φυσικά διώκονται και για κακουργηματική απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, το κλίμα ειδικά σε αυτούς τους συλληφθέντες είναι πάρα πολύ βαρύ και όπως φαίνεται υπάρχουν κάποιες έτσι ιστορίες που θα ανοίξουν από εδώ και πέρα και προβλέπω να ανοίγει και μπιφ μεταξύ των δικηγόρων εδώ του Ηρακλείου και της, του ελληνικού ή κριτικού FBI. Σύμφωνα με την διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, είχε στηθεί μια πολύ καλή φάμπρικα για να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις και μάλιστα τα ποσά σε κάποια νεαρά μέλη οικογενειών, δηλαδή που αποκλείεται να είχαν δικά τους χωράφια, δικά τους κτήματα ή οτιδήποτε, να ξεπερνάνε ακόμα και τα 100.000 ευρώ. Μιλάμε για απίστευτες ρεμούλες, αν έχουν γίνει, όπως λέει το κατηγορητήριο.

Λοιπόν, και όπως σας είπα και πριν, και θα το αφήσω εδώ το θέμα, δεν θα το σχολιάσω παραπάνω, γιατί περιμένω και κάποια στοιχεία να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα σκεφτούν οι πυρηνικές διώξεις. Το ότι εντέχνως κάποιοι προσπαθούν να περάσουν ότι η ελληνική αστυνομία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη δεν έκανε καλά τη δουλειά της και μιλάμε για μια επιχείρηση, λέει, επικοινωνιακού χαρακτήρα και όλα αυτά, εμείς θα ακούμε Βερεσέ. Λοιπόν, να το πούμε πιο λιανά, να το καταλάβετε. Υπάρχει μια κόντρα πλέον μεταξύ των δικηγόρων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό γίνεται από τη μία πλευρά, από τους δικηγόρους, οι οποίοι θεωρούν ότι έχει γίνει μια επικοινωνιακή τύπου επιχείρηση και όχι μια κανονική επιχείρηση που έχει πιάσει αρκετά λαμόγια, τα οποία έχουν πάρει στα χέρια τους πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Θα ξεπεράσει.

Θυμάστε την υπόθεση με το άλλο το γραφείο που είχαν πιάσει εδώ τώρα με τους μετανάστες που είχαν γίνει διάφορα που είχε κάνει η ασφάλεια του Ηρακλείου. Που είχε κάνει μια ολόκληρη μπίζνα με τους μετανάστες και έπαιρνε λεφτά και λεφτά. Που υπήρχε κάποια χειρόγραφη στις σημειώσεις. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν εμπιστεύονται πια τα ηλεκτρονικά αρχεία και τα μηνύματα και τέτοια και τα κάνουν χειρόγραφα. Ναι, αλλά τα χειρόγραφα μένουν. Και όταν τα πα σε γραφολόγο, μία λέξη να γράψει, τον Νίκο, παραδείγματος χάρη, και πάει στο γραφολόγο μετά ολόκληρο το χαρτί, φαίνεται ποιος έχει γράψει τι. Οπότε οι ισχυρισμοί που προβάλλουν κάποιοι κοιναστοί δεν περνάνε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη έκανε πολύ σοβαρή δουλειά, έκανε πολλές μήνες δουλειά, όπως και με τα βορίζια, με την οικογένεια, όπως και τώρα με την για τον ΟΠΚΕΠΕ, και έχουν βρει σημαντικά ευρήματα. Αυτό το κατάμε. Όπως κατάμε και την κόντρα που έχει ανοίξει πλέον, γιατί ξέρεις, όταν είναι μια πολύ δεμένη δημοκρατία, ο άλλος δεν μπορεί να την παλέψει. Και δεν μπορεί να την παλέψει όχι νομικά. Μιλάμε για το άλλο κομμάτι. Δηλαδή, πάμε ως χαρυπές ότι κάνω κάτι εγώ. Και με πιάνουν, με συλλαμβάνουν. Και λέω στον δικηγόρο μου, μεγάλε, άμα δεν προφυλακιστώ, 100 χιλιάρικα. Κατάλαβες. Εκείνο όλο το έργο. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη κάνει καταπληκτική δουλειά. Πρώτα την κάνει και μετά μιλάει. Και αυτό είναι καλό για όλους. Μπορεί να είναι κακό για τους δημοσιογράφους, αλλά είναι καλό για το σύνολο των πολιτών που, που βλέπουν κάποιους που έχουν κάνει λαμόγες να μπαίνουν στη δικαιοσύνη και να απολογούνται γι' αυτό. Και ίσως να τιμωρηθούν και γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον ΟΠΚΕΠΕ. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα δεχτεί σχετικά με όλες αυτές τις ατάκες που είπε ο κύριος Δημιώτης στον αέρα και για τα κόμματα και για, και για το ότι έχουν μπει πλέον σε θέση μάχης. Αυτή η άτυπη προεκλογική περίοδο θα δει να μας πάει στα νεύρα, έτσι, θα ακούσουμε πολλά. Λοιπόν, στο 6932-907-898 στέλνει τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σας είπαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, σας είπαμε για το κοριτσάκι, σας είπαμε τι είπε και ο κύριος Δημιώτης πριν. Ήρθε η ώρα όμως να το πάμε αλλού το έργο. Γιατί πολλοί λένε για Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.

0: Αλλά υπάρχει και ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ήρθε στην Κρήτη, έκανε τη ζημιά του, εδώ πέρα, το ξέρετε. Το συζητάνε πολύ. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα, αφού υπάρχει και αυτό το νέο κόμμα. Λάθος, εγώ θα το πω και στον κύριο Σίμω. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Σίμω. Είναι ο γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Καλησπέρα κύριε Σίμω.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλουδάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Ναι, ο κύριος Κασελάκης βγήκε στον Χρήστο Κώστα. Εσείς θα βγαίνετε σε μένα. Το έχουμε δέσει το έργο.
1: εντάξει, όπως θέλετε, όπως θέλετε.
0: Λοιπόν, έχει κάνει καλή εντύπωση ο Στέφανος Κασελάκης εδώ στην Κρήτη. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, το είδαμε κιόλας. Είδαμε πάρα πολύ ζεστό τον κόσμο. Βρεθήκαμε στο Ηράκλειο, στην Ιεράπετρα, στον Άγιο Νικόλαο, πήγαμε μέχρι και στο Βιάνο. Γενικά κάναμε κι εμείς έτσι μια μικρή περιοδία για αρχή. Θα πάμε και στα υπόλοιπα μέρη της Κρήτης. Ο κύριος Κασελάκης είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είδαμε μια καλή και θερμή υποδοχή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι θα έχει αντίκτυπο όλο αυτό εκλογικά? Δηλαδή το αποτέλεσμα που επιθυμείτε εσείς, ποιο είναι κοντά?
1: Το αποτέλεσμα που επιθυμούμε είναι το καλύτερο δυνατό. Ο στόχος μας είναι σίγουρα να μπορέσουμε να μπούμε και να εισέλθουμε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή να περάσουμε το μέτρο του 3%. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα μέχρι και τις εκλογές.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και όποτε ανακηρυχθούν αυτές. Ο κόσμος στο πεδίο δείχνει ότι αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη βλέπουμε και να πέφτουν και όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι, γιατί είναι αλλιώς να λέμε ότι θα γίνει κάποιο κόμμα ή θα ξεκινήσει ένα καινούργιο εγχείρημα. Να δούμε από ποιους απαρτίζεται, τι έχουν να μας πούν τα νέα κόμματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι στημένοι με ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με νέες προτάσεις, με καινοτόμα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και όχι από τον κομματικό σωλήνα. Άρα και εμείς προσπαθούμε να δείξουμε το διαφορετικό, το καινούργιο και κάτι το οποίο θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου.
0: Πιστεύετε ότι θα κάνετε ζημιά τώρα στα αριστερά κόμματα, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Αριστερά, στο Τζίπρα, στο ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ μίλεγε για αριστεροσύνη ο κύριος Δρυμιώτης πριν.
1: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Δρυμιώτης τα βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτά που θεωρεί ο κύριος Δρυμιώτης. Έχει μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά εγώ βλέπω τον κόσμο. Ο κόσμος χρειάζεται μια νότα, θα έλεγα, αλλαγής. Δηλαδή, χθες είδαμε τον κύριο Τσίπρα, δεν είδαμε κάτι καινούριο, είδαμε κάτι το οποίο το γνωρίζαμε. Εγώ προσωπικά δηλαδή περίμενα δηλαδή τουλάχιστον να αγγίξει τουλάχιστον το δικό του κοινό, αλλά ούτε αυτό δεν άγγιξε.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Από ό,τι βλέπουμε.
0: Ενδιαφέρουσα απόψη. Δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή πέρα από όλα, όταν δεν έχεις απαντήσει στο γιατί αποχώρησες, στο γιατί διαδραματίστηκε όλος αυτός ο κατακαιρματισμός στην εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εξαήλωση, όπως το είπατε.
1: Ναι, όταν δεν έχεις απαντήσει στον κόσμο που σε έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια το γιατί, δεν πιστεύω ότι μπορείς να ξαναξεκινήσεις κάτι. Απλά υπάρχει ένας τροφοκαμιλισμός. Δηλαδή, κρύβεται τώρα πίσω από πράγματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί πρώτα απ' όλα να μιλάς στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Δεν μπορεί να μιλάς για τα fans, δηλαδή αυτό το οποίο ακούσαμε εχθές. Αυτά που είχε ψηφίσει ο κύριος Τσακαλώτος, δηλαδή το 2016 με τα fans που πήγαν όλα τα, τα σπίτια του κόσμου στους servicers και ακολούθησε όλη αυτή η κατάσταση. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα απευθύνεται μόνο σε ένα τυφλό κοινό το οποίο τον αγαπά, μια εκτίμηση. Είναι το τελευταίο το αποκούπι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω δηλαδή ακριβώς. Και πιστεύω δηλαδή ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εμείς έχουμε τραβήξει ένα μέρος αυτού του κόσμου,
0: ναι.
1: Δημοκράτες. Βέβαια εμείς είμαστε πλέον στο προοδευτικό κέντρο και κοιτάζουμε να πάμε από τις παρυφές της κεντροδεξιάς μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Και θέλουμε να
0: μην αγγίξετε αριστερά δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι πλέον αυτά τα πράγματα και οι ιδεολογίες και οι
0: ιδεολογίες έχουν εξαλειφθεί λίγο. Ναι.
1: Έχουν λίγο παρέλθει, θα έλεγα. Δηλαδή ο κόσμος πλέον τον ενδιαφέρει πώς θα βγει ο μήνας του. Εγώ ξέρετε ότι ήμουνα και συνεχίζω και είμαι, αλλά δεν είμαι πρόεδρος.
0: Πόσα live είχαμε κάνει στην νύχτια αγορά στη Βαρβάκιο.
1: Από την κεντρική αγορά της πρωτεύουσάς μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν έρθει σε ένα σημείο στο οποίο μετά τις 15 του μηνός δεν μπορεί ο κόσμος να τα απεξέλθει.
0: Να το πούμε αυτό όμως, συγγνώμη για την παρένθεση, να το πούμε.
1: Δεν είναι να κάνουμε μια στήρα αντιπολίτευση.
0: Σωστά.
1: Και μια κριτική ας πούμε στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι να έχουμε προτάσεις, να πούμε πώς θα έρθει η αλλαγή. Η αλλαγή σίγουρα δεν έρχεται με ένα νόμο και ένα άρθρο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι μπας κλάς δηλαδή κατά τη γνώμη μου.
0: Μπας κλάς, ωραία, ένας νόμος και ένα άρθρο, ε. Αλλά τσίμπησαν τότε. Ναι. Πολλοί κόσμοι και το ψήφισε αυτό με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Σύμφωνοι.

0: Ο κόσμος Τσίπρας, ο κόσμος όμως δεν ξεχνά και ο κόσμος είναι εδώ πέρα και έχει, ξέρετε κάτι, ο κύριος Τσίπρας κατέκαψε και την ελπίδα του κόσμου που ήταν και το τελευταίο αποκούμπι. Άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον πρέπει να μιλήσουμε με διαφορετικούς σόρτς. Και δεν θα πω δηλαδή, είναι καλό, εγώ τον καλωσορίζω και είναι καλύτερο να κρίνεσαι από το να κρύβεσαι, θα έλεγα εγώ.
1: Σίγουρα.
0: Το θέμα είναι όμως ότι με τα παλιά υλικά δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει, δεν μπορούμε να ακούμε αυτά τα πράγματα όπως σας είπα και πριν από λίγο για τα fans, αλλά δεν βλέπουμε και ένα πρόγραμμα. Δηλαδή το να πούμε έτσι γενικόλογα ότι θα...
1: Ναι, στη διακήρυξη είχε 7 αρχές οι οποίες...
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μια κακή αντιγραφή ο κύριος Τσίπρας πλέον. Είναι μια κακή αντιγραφή του Ανδρέα Παπανδρέου σε πάρα πολλές εκφάνσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι που πλέον ο κόσμος το βλέπει και δεν το θεωρεί και καλό να το πούμε και έτσι. Επίσης καπηλεύτηκε ένα όνομα το οποίο έχει να κάνει με τους αγώνες αριστεράς. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο... Πάλι δεν βρίσκει σύμφωνο πάρα πολύ μεγάλο μέρος.
1: Το οποίο ξέρετε ότι ίσως απορριφθεί από τον Αριοπάγο, έτσι. Ίσως απορριφθεί από τον Αριοπάγο.
0: Αυτό θα το δούμε και στη νομική.
1: Όχι, θα σας πω γιατί μας το εξήγησε και ο κ. Δημιώτης. Είναι ο νόμος 3023, ο οποίος απαγορεύει ρητά σε ονοματοδοσία κόμματος να υπάρχουν ακρονίμια τα οποία παραπέμπουν σε αρχές.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αστυνομικές αρχές, λιμενικές αρχές και όλα αυτά.
0: Όπως είναι η ελληνική αστυνομία, η Ελλάδα, όπως είναι διάφορα πράγματα. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αυτό μένει να το δούμε και θα το δούμε.
1: Πιστεύετε ότι αυτό έγινε από γκάφα ή επίτηδες?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά εχθές αναρωτιόμουν ότι ίσως είναι αυτό που έλεγε, που λέγανε και παλιά, ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι αρνητική διαφήμιση, γιατί δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά. Δηλαδή, μου φαίνεται εντελώς αστείο δηλαδή να πεις το κόμμα Ελλάς. Άρα δηλαδή, με την τόση αστειότητα, γελιότητα να το πω και έτσι, μάλλον θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει για να μαθευτεί σε όλο τον κόσμο. Αν το έχει κάνει έτσι, καλώς το πέτυχε. Αλλά διαφορετικά δεν θεωρώ.
1: Εσείς λέτε ότι έγινε.
0: Ότι είναι ορθό.
1: Έγινε επί τούτου η ονοματοδοσία αυτή, ή το έκανε επειδή ξέρει ότι θα απορριφθεί στον Άριο Πάγο και να το πάει. Ότι του πάνε κόντρα η δικαιοσύνη κτλ.
0: Αν μου λέγατε για κάποιον άλλο, θα έλεγα ναι, αλλά να μου πείτε για τον κύριο Τσίπρα ότι το έχει σκεφτεί όλο αυτό, μάλλον δεν το πιστεύω.
1: Άρα γίνεται και λάθος, λέτε, από.
0: Είναι μια κακή αντιγραφή. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσε να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν πάρα πολύ ομαλά.
1: Δεν
0: προλαβαίνει. Όχι, θα έπρεπε να αφήσει τον κύριο Κασελάκη να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Όχι να τον παραθυρώσουν αντιδημοκρατικά και φασιστικά. Γιατί πίσω απ' όλα ακριβόταν ο ίδιος.
1: Το λέτε αυτό ευθέως πλέον, ε?
0: Βεβαίως και είναι έτσι τα πράγματα. Και ο Στέφανος Κασελάκης με πισόπλατες μαχαιριές, με έναν ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάνω του, κατάφερε να φέρει ένα 15% που τον δείχνανε για 7% και 8% και ο κύριος Ανδρουλάκης έκοβε βασιλόπιτες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
1: Τα θυμόμαι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά το κατόρθωσε και ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος εκπαραθυρώθηκε. Άρα έχει την ευθύνη για τη ρευστοποίηση και την εξαέλιση του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, χωρίς να δώσει καμία απολύτως απάντηση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Προσπαθεί να κοπιάρει το φρέσκο που ήταν και το λογικό, γιατί ήταν και η φυσική εξέλιξη που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σίγουρα.
0: Το κόψανε άδικα, έτσι, για να κρατήσει ένα κόμμα το οποίο. Δηλαδή τώρα το καινούριο κόμμα ποιο είναι, δηλαδή. Δηλαδή, εγώ έτσι πώς το βλέπω για να καταλάβετε, είναι ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ένα σούπερ μάρκετ και τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, έκλεισε το σούπερ μάρκετ αντιδημοκρατικά. Όπως θέλετε πείτε το, και ανοίγει ένα μίνι μάρκετ με τους ίδιους υπαλλήλους. Δηλαδή τώρα αυτό είναι γελίο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί τότε που σας είδα.
0: Ένα μίνι μάρκετ. Ένα μπακάλικο της κακιάς ώρας.
1: Μπακάλικο.
0: Πείτε μου, σας ακούω.
1: Αντί για κόμμα φτιάξε μπακάλικο. Εντάξει, ωραίο. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αλλιώς και ο κύριος Κασελάκης ήταν ακόμα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό? Πώς θα είχε διαμορφωθεί?
0: Σίγουρα, επειδή είναι πολύ πιο ικανός, ας πούμε, π.χ. από τον τωρινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, που από σπόντα κιόλας δεν είναι νόμιμα εκλεγμένος από το λαό,
1: ναι.
0: Έχει γίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιστεύω ότι ο κύριος Κασελάκης είναι απόλυτα ικανός να μπορέσει να φέρει αυτό το νέο. Και θα δείτε κιόλας ότι πάρα πολλά πράγματα που έχει πει και ο κύριος Κασελάκης θα αντιγράφει μέχρι τον Πρωθυπουργό. Να σας θυμίσω δηλαδή ότι ο κύριος Κασελάκης μύρισε για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μικρούς αυτοδρούσους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Τον αποκαλούσαν ότι δεν ξέρει.
1: Ναι, τι αυτό
0: λέει.
1: Ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όμως εδώ και 5 χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά όταν το είχε πει δεν το είχε φέρει ο. Καλά, και άλλα.
1: Ναι, δεν είχε βγει σε δημοσιότητα. Ναι. Δεν είχε βγει σε δημοσιότητα.
0: Και άλλα πράγματα ήταν στην ατζέντα ή δεν υπήρχαν στην ατζέντα και εμφανίστηκαν μετά. Ξέρετε πώς λειτουργεί όλο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Και το τεκμαρτώ.
1: Το θέμα είναι τι γίνεται.
0: Δεν ήταν σε καμία ατζέντα, αλλά εμφανίστηκε.

0: Ναι, εμάς μας ενδιαφέρει να γίνονται αυτά που λέγονται. Καταλάβατε, όχι να λέγονται.
1: Το θέμα
0: και να μην γίνονται.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ο Στέφανος Κασελάκης, όπως είπε και η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, να υπάρξει με περισσότερη θητεία. Και αυτό ήταν η πρόταση του κ. Κασελάκη. Πάρα πολλά πράγματα.
0: Και το θεωρώ πολύ σωστό έτσι όπως το πέρα. Δηλαδή να είναι μία θητεία και τέλος.
1: Ναι, μα δεν είναι ορθό. Είναι τουλάχιστον να έχει κάποιο λόγο, ας πούμε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Να είναι διακοσμητικός. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι ο κ. Τσίπρας μίλησε για κατάργηση ασυλιών. Έτσι. Ο κ. Τσίπρας δεν θα μπορούσε το 2019 να περάσει αυτόν τον νόμο και να... Δηλαδή, μιλάμε πλέον για πράγματα τα οποία είχαν δοθεί ευκαιρίες για να γίνουν.
0: Αλλά δεν γίνανε. Εντάξει,
1: τώρα,
0: είναι σύνηθις.
1: Να πούνε τώρα, κατόπιν εορτής, εντάξει, δηλαδή αυτά τα πράγματα...
0: Το λέμε και σαν αστείο πλέον.
1: Πλέον ότι τα βλέπει.
0: Κύριε Σίμω, το λέμε και σαν αστείο πλέον ότι ήταν να το κάνουν αλλά δεν πρόλαβαν. Για πολλά πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Και για νομοσχέδια και για μεταρρυθμίσεις και για πολλά.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα πω ότι φταίει για όλα ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φαντάζομαι, ξέρετε και αυτό το αστείο. Φαντάζομαι ότι ξέρετε και αυτό το αστείο που υπόθηκε στη Βουλή, ότι όταν άρχισαν και λέγανε για τη Γάζα, την Παλαιστίνη και όλα αυτά, ότι ο κ. Μητσοτάκης ρώτησε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Φάμελο γιατί δεν αναγνωρίσατε εσείς το κράτος της Παλαιστίνης όταν ήσασταν 5 χρόνια. Καταλάβατε
1: το. Πολλά πράγματα, το καταλαβαίνω και πάρα πολλά πράγματα, όπως και με το θέμα των Μποναμάδων τότε και ναι. Τα ΠΑΣ και ο κ. Μητσοτάκης τα ίδια πράγματα έλεγε με το υπερπλεώνασμα και είδαμε ότι ακολουθεί την ίδια επιδοματική πολιτική. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι στο τώρα, στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχουν λύσεις, προτάσεις που να αλλάζουν και να φέρουν τον κόσμο στην κάλπη. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να πάει στην κάλπη. Αν εσύ απομακρύνεις με όλη αυτή την κατάσταση και δηλώνοντας νέα κόμματα τα οποία δεν είναι καθόλου καινούργια, δεν πιστεύω ότι ο κόσμος θα ασχοληθεί πάλι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αυτό πιστεύω, αυτό πρεσβεύουν οι δημοκράτες και γι' αυτό καλούμαστε και εμείς να είμαστε στο στίβο όλης αυτής της προεκλογικής περίοδου για να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε βγάλει το πρόγραμμα της επάρκειας. Μπορείτε να πείτε στο stopacrisis.gr και να υπολογίσετε το όφελό σας, να βάλετε το τι κερδίζετε κάθε μήνα. Προσπαθούμε να έχουμε προτάσεις. Έχουμε ένα φορολογικό πρόγραμμα το οποίο είναι εξαιρετικό. Ο κύριος Κασελάκης έχει εργαστεί στη ζωή του. Έχει εργαστεί στην Αμερική, είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, στο οικονομικό κομμάτι, στο finance, πάρα πολύ.
0: Σίγουρα το έχει.
1: Να φέρουμε μια καινοτομία.
0: Σίγουρα το έχει, αλλά εγώ θυμάμαι τώρα, γιατί όσο το λέτε αυτό μου έρχεται η εικόνα του κυρίου Τσίπρα στη Σία Κοσιόνη τότε στο Sky, που έλεγε το οικονομικό είναι το δυνατό μου σημείο. Και ακόμα γελάμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να έχει κάποια δυνατά σημεία για κάποιους, για κάποιους να έχει κάποια πιο αδύναμα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν απάντησε στον κόσμο που πάει να το στηρίξει το τι ακριβώς κάνει. Και να σας πω και κάτι. Θα είναι επιτυχία δηλαδή να πιάσει, γιατί είδαμε στην δημοσκόπηση ας πούμε της interview, 12,8 δίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, 12,3 στο
0: δεύτερο κόμμα.
1: Ωραία, θα είναι επιτυχία, δηλαδή εκλογική επιτυχία, δηλαδή το 12,8. Ενώ ο προκάτοχος, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος εκπαραθύρωσαν, έφερε ένα 15% με ένα νέο ψηφοδέλτιο και φρέσκα πρόσωπα.
0: Καλή σύγκριση, αυτή την κρατάω, να το ξέρετε. Καλή σύγκριση αυτή.
1: Ναι, γιατί ποιο είναι το μέτρο σύγκριση, δηλαδή.
0: Όχι,
1: το μέτρο σύγκριση είναι το 17% που άφησε ο κύριος Τσίπρας, το 15% του κύριου Κασελάκη. Δεν πιστεύω, δηλαδή. Ναι, αν είναι επιτυχία, δηλαδή, το 12,8.
0: Για αρχή λέει ότι αυτό είναι. Αρχή. Αυτοί πάνε για πρωτιά, όμως, όπως και η Καριστιανού.
1: Εντάξει, κυρία Καριστιανού, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ ακόμα μέχρι να δω ακριβώς τις θέσεις του κόμματος και γενικά
0: το πώς θα κινηθεί.
1: Πρεσβεύει, τι ακριβώς πρεσβεύει, ποιος θα κινηθεί, από ποιους ανθρώπους θα απαρτίζεται. Εγώ μιλάω για τα κόμματα τα οποία ξέρουμε ακριβώς τι...
0: Εντάξει, είδαμε την κυρία Μουτσάτσου, είδαμε τον κύριο Αυγερινό μαζί με την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Είδαμε κάποια πρόσωπα. Δεν τα δείχνει όλα, τα έχει κρυφά.
1: Εγώ πάντως, για να σας δώσω την παρατήρησή μου, ήταν ηλικιακό μέσο όρο που είναι απογοητευτικός.
0: Ναι, είναι αυξημένες ηλικίες.
1: Ναι, είδα ένα μέσο όρο ηλικιακό που είναι απογοητευτικός. Βέβαια, ο συγκεκριμένος κόσμος μπορεί στη Βόρεια Ελλάδα να πάει καλά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν κρίνω. Απλά εγώ θα κρίνω πολιτικά, θα κρίνω προγραμματικά και θα κρίνω και βάσει προσώπων το τι έχουν να μας πούν.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στο συνέδριο για την υγεία μου είπε ότι πήρε το ΕΛΑΣ ο Τσίπρας και το ΕΑΜ το αφήνει στον Πολάκη. Πώς σας φάνηκε αυτή η δήλωση?
1: Την άκουσα δήλωση και είπε κιόλας ότι ίσως να δικαιώνεται και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Ζάβος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα λόγο παίγνιο ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, τώρα θα υπάρξουν πολλά πράγματα που θα ακούσουμε ήδη.

0: βλέπουμε δηλαδή και στα...
1: Ήταν ωραία τάκια, δεν μπορείτε να πείτε όμως. Δύοσης.
0: Βλέπουμε, ναι, εντάξει. Να σας πω και κάτι. Ο κύριος Πολάκης βάλθηκε να τα βάλει με τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης αθωώθηκε. Είναι ο πρώτος που έδωσε μια γροθιά στο σύστημα.
1: Ναι, όντως, αυτό είναι
0: αλήθεια. Τα βλέπουν από εδώ και στο εξής. Και επειδή έχουν και μια ανοιχτή διαμάχη μεταξύ τους, η οποία έχουν και ένα δικαστήριο στο επόμενο χρονικό διάστημα, καλό θα είναι να τα κοιτάζουν αυτά.
1: Θα μπορούσε να γεφυρωθεί αυτή η σχέση, λέτε, και να αρχίζει στο σύνδεσμο.
0: Το θέμα είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είναι πιο οξυδερκής. Δεν ξέρω πώς το έβλεπαν. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το έβλεπαν. Και νόμιζαν τελικά ότι ξεγέλασαν τον κύριο Κασελάκη. Τελικά όλους τους έχει ξεγελάσει ο κύριος Τσίπρας. Και τώρα θα δουν και την άλλη πλευρά του νομίσματος οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, που στο τέλος θα μείνουν εκτός Βουλής.
1: Αυτή είναι μια βάση που το συζητάνε πολύ, να ξέρετε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και γελάει καλύτερα από τους γελάει τελευταίως τελικά. Και πιστεύω ότι ο κύριος Κασελάκης και γενικά οι δημοκράτες στο τέλος θα καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι όντως κάτι άθαρτο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κρατάει κανείς και μιλάει ορθολογικά, με ενσυναίσθηση, με τριοπάθεια, και θα κινηθούμε σε ένα χώρο του κέντρου που έχει μείνει ανοχήρωτος από τη στιγμή που έχει απογοητεύσει και η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε άνθρωπος της αγοράς. Και θυμάμαι τα απίστευτα live που κάναμε τότε στην Βαλβάκη.
0: Τα λέμε και μπράβο και στην εξαιρετική δουλειά που κάνετε και στο ραδιόφωνο σας και γενικά στα μέσα σας. Και είστε πάρα πολύ όμορφα κάτω στην Κρήτη. Εγώ το Ηράκλειο το αγαπώ. Έχω σπουδάσει εκεί. Έχω πάρα πολύ όμορφες στιγμές.
1: Υποψήφιος θα είστε εδώ ή στην Αθήνα?
0: Μακάρι ο κρητικός λαός να μου πει ότι θέλει να με στηρίξει και με χαρά μεγάλη να μπορέσω να είμαι και εκεί. Πάντως επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά να κατέβουμε κάτω και να φέρουμε και κάποια δώρα.
1: Προεκλογικά δώρα. Αφήστε το, μην σας μπλέξει εκεί ο Πολάκης με τίποτα τους φέτια τώρα.
0: Ναι, προτάσεις δεν έχουμε. Εμείς είμαστε καθαρός οργανός στο τραπέζι, δεν φοβάται, κύριε Σλυπουντάκη.
1: Να είστε καλά, το ξέρω αυτό για εσάς τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Ήθελα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μας είπατε πολλά και για το κόμμα Τσίπρα. Έχει ζήσει από κοντά ο κύριος Κασελάκης τον κύριο Τσίπρα. Και θεωρεί ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Τι σας έχει πει?
0: Βεβαίως. Μα πλέον το λέει και δημόσια. Κοίταξαν, τον κύριο Κασελάκης υπήρξε μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα, μια τεράστια απαξία. Ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος ήταν απόδημος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, βάζοντας τα πράγματα κάτω, χωρίς να κρύψει το παραμικρό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσφέρει στη χώρα του και θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα, τα οποία είναι πράγματα που πληγώνουν όλο τον ελληνισμό της διασποράς. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται με όλη την καλή θέληση και θέλει να μπει στο σύστημα, γιατί δεν ξέρετε πάρα πολλούς τριαντάριδες, με συγχωρείτε κιόλας κύριε Τσιλουπουντάκη, που ασχολούνται με ενεργά με την πολιτική.
1: Ναι, δεν είναι
0: αν
1: πολύ.
0: Δεν είναι από κάποιο τζάκι ή αν δεν είναι κάποιο μεταβατικό στάδιο, ας πούμε, της καριέρας τους. Δηλαδή τώρα ένας άνθρωπος, ας πούμε, π.χ. όπως είμαι εγώ, που ήμουν στην ηχθιαγορά της Αθήνας, είναι δύσκολο δηλαδή να ταυτιστεί και να μπορέσει να μπει στο στίβο της πολιτικής. Άρα και για τον κύριο Κασελάκη είναι ένα ευτυχές γεγονός δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που έχει μια καλή οικονομική κατάσταση, θέλει και ένας άνθρωπος που βάλει και λεφτά από την τσέπη του σε ένα κόμμα.
1: Καλά, αυτό το έχω πει πολλές φορές εγώ.
0: Το οποίο το καταδίκασε, καταλαβαίνετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε, για τη δολοφονία χαρακτήρα.
1: Εγώ το έχω πει πολλές φορές.
0: Το σύστημα και το μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά ο κύριος Κασελάκης θα καρποθεί κάποια στιγμή και ήδη έχει ξεκινήσει και αλλάζει το.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι ήταν ο μόνος. Έχω πει πολλές φορές εδώ από το ραδιόφωνο και στο politica.gr ότι είναι ο μόνος που πήγε και πλήρωσε τους ανθρώπους της Αυγής και στο Κόκκινο που ήταν απλήρωτοι μήνες. Απλήρωτοι. Δεν είχαν ένα φάνη.
0: Ανταυτού βγαίνανε και λέγανε σε δημοσιεύματά τους με την πρώτη καταδίκη του κ. Κασελάκη ότι πικρή δικαίωση. Λοιπόν, και από τον άνθρωπο που πήγε κιόλας να τους βοηθήσει και να τους στηρίξει.
1: Αυτό με το χέρι που δαγκώνει, ξέρετε, αυτό με το που δαγκώνει το χέρι που τους φτάσει σε κάποιους, το ξέρετε.
0: Οι παροιμίες και οι εκφράσεις δεν έχουν βγει τυχαία. Και
1: επειδή
0: σας ξαναλέω, πιστεύω ότι. Και πιστεύω και στο κάρμα γενικά, εγώ σαν άνθρωπο,
1: στις
0: ενέργειες. Πιστεύω ότι όλα γυρίζουν. Ο κ. Κασελάκης αυτή τη στιγμή δεν είναι με κάποια μαχαίρια προς την πλάτη του. Πραγματικά πλέον μπορεί να σταθεί όρθιος και να μιλήσει πραγματικά πολιτικά όπως αυτός πιστεύει, χωρίς να υπάρχουν κολλήματα, αγκυλώσεις και κατακρεουργήσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα είναι πεδίο δόξης λαμπρό να μπορέσουμε να επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα αυτά που θέλουμε να πούμε.
1: Πολύ σωστά. Να είστε καλά, κύριε Σίμω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί θα έχουμε να λέμε.
0: Βεβαίως. Με χαρά.
1: Αν σας έλεγε τώρα ο κύριος Τσίπρας, ελάτε στο κόμμα μου, τι θα πηγαίνατε?
0: Δεν μου αρέσει η Μπαρτσελόνα, κύριε Τσιλικουντάκη, δυστυχώς.
1: Και εγώ, ρε, άλλη.
0: Μπράβο, επειδή και εγώ είμαι ρεάλ, δεν το καταλαβαίνεις.

0: Δεν θα πήγαινα για αυτό το λόγο.
1: Μου άρεσε πολύ αυτό. Να είστε καλά. Ούτε το Γιαμάλ θα ήθελα στην ομάδα μας, έτσι.
0: Εντάξει, όχι, δεν θέλω. Και να σου πω και κάτι. Να, άντε να το πούμε κιόλας. Ο Όφη, είδατε τι έκανε. Τι σήκωσε την κούπα.
1: Ναι.
0: Οι Μπαρτσελόνες είναι Μπαρτσελόνες. Λοιπόν, εμείς παίζουμε χαμηλά την μπάλα. Οπότε θα τη δούμε και την Μπαρτσελόνα στη.
1: Αλλάξατε φωτιά και δυναμώνει δηλαδή, έτσι. Να είστε καλά κύριε Σίμω, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία σύνταξη. Να είστε καλά, γεια σας. Ωραίος, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος τύπος. Εγώ τον ήξερα από τότε που κάναμε live στη Βαρβάκιο. Ο πιο επικοινωνιακός τύπος εκεί μέσα στην Ιθιαγορά. Τον πέτυχα καλοκαίρι στη Σαντορίνη. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που πηγαίνω και εγώ πολύ συχνά εκεί πέρα, γιατί είναι ο νονός του γιού μου. Και κάτσαμε και μιλήσαμε. Μέχρι τότε μιλάγαμε μόνο από την κάμερα που πηγαίναμε για ρεπορτάζ. Όταν έκατσε και μου μίλησε τότε για τις πολιτικές του, έτσι αντιλήφθη αυτά, και έλεγα: παιδιά, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική. Ήτανε μόνο τότε, να το πω, ήτανε μόνο ως πρόεδρος της Ιθιαγοράς στη Βαρβάκιο. Αλλά μιλούσαμε και ο άνθρωπος έχει αντίληψη. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν να προτείνουν κάτι, τους βγάζουμε. Βέβαια, σήμερα δεν τον έβγαλα να προτείνει τίποτα. Τον έβγαλα και κόντρα στον Τσίπρα. Βγήκε. Αλλά καταλάβατε όμως κι όλοι σας ότι υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική που δεν τους δίνουν πολύ σημασία κάποιοι και ξαφνικά θα βγουν μπροστά. Και θα το δείτε αυτό. Εγώ είδα το πώς αντιμετώπισαν τον Κασελάκη εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι πραγματικά του φέρθηκαν πολύ θερμά. Και αυτό ας το δουν όλοι. Και οι αντίπαλοι του και αυτοί που είναι μαζί του. Αυτό είχα να πω. Το κλείνω εδώ το θέμα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε και τα υπόλοιπα για να κλείσουμε την εκπομπή. Έτσι, πάμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, είχαμε άλλη μια συνέντευξη να βγάλουμε, δεν προλάβαμε, θα τη βγάλουμε αύριο. Έτσι κι αλλιώς, αύριο είναι το καλό για να βγει αυτή η συνέντευξη. Δύο συνέντευξεις έχουμε καλές αύριο. Λοιπόν, μείνετε εδώ να τις ακούσετε.

Λοιπόν, το ΕΑΜ πάει στον Μπολάκη, η Ελλάς πάει στον Τσίπρα. Και η Ελλάς παραμένει εκπρόσωπος τύπου η κυρία Δημοκλίδου. Και υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αυτό δεν αλλάζει. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το νόμο. Όταν θα πάει στον Άριο Πάγο για το κόμμα, τι θα γίνει εκεί πέρα. Γιατί από ό,τι λένε νομικοί, δεν θα περάσει. Δεν θα το εγκρίνει ο Άριος Πάγος. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Τι να πούμε τώρα. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι μια είδηση περίεργη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα είπαμε όλα. Ελλάς, τι θα γίνει φίλοι με εμάς, το ξέρετε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ με όλο αυτό το σκηνικό. Θα πλακωθούν, θα σκοτωθούν. Η κυρία του Μασάτου δεν άφησε Περιστέρια να βγουν στον αέρα για να κάνει story στο Instagram, όπως έκανε δηλαδή και καλά η κυρία Καριστιανού. Να δεις ότι το μπιφ θα παιχτεί μεταξύ Καριστιανού, Ανδουλάκη, Τσίπρα. Εκεί θα γίνει σκότωμος. Το Βελόπουλο δεν τον βλέπει κανένας τους δεν τον βλέπει, από ό,τι φαίνεται. Και θα τσακωθούν μεταξύ τους οι τρεις. Και να δεις ότι κερδισμένοι θα βγούνε η Λατινοπούλου και ο Κασελάκης. Γεια σας.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί σας λοιπόν, πολύ θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε για να περάσουμε παρέα άλλο ένα δίωρο, φουλ σε ειδήσεις, φουλ σε νέα, φουλ σε πληροφορία, φουλ σε επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 39 λεπτά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ καθώς και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Είναι η μέρα της μητέρας στη Βολιβία, η μέρα του παιδιού στη Νιγηρία, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νικαράγουα και η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μάρκετινγκ για να αναδείξει το ρόλο του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και την κοινωνία καθώς και για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ, αγοραλογία στα ελληνικά, όρος που δεν έχει επικρατήσει, είναι η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία αξίας και την επικοινωνία αυτής της αξίας σε ένα στοχευμένο κοινό για να δημιουργηθεί ζήτηση και να χτιστούν σχέσεις με τους πελάτες. Ο απόλυτος στόχος του μάρκετινγκ είναι να ικανοποιεί τη ζήτηση των καταναλωτών πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές και να δημιουργεί έσοδα για κάθε επιχείρηση. Η πρακτική του υπάρχει εδώ και χιλιετίες, αλλά ο όρος μάρκετινγκ με την τρέχουσα έννοιά του έγινε δημοφιλής στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ το μάρκετινγκ ως γνωστικό αντικείμενο άρχισε να αναπτύσσεται αμέσως μετά. Να σας πω πως συνήθως πραγματώνεται από τον πολιτή, λιανοπολιτή ή κατασκευαστή. Μπορεί να κατευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις ή απευθείας στους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξειδικευμένες εταιρείες marketing, όπως τα μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές ή εταιρείες ερευνών αγοράς, προσλαμβάνονται για να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα εάν ο πολιτής δεν έχει τμήμα marketing ή θέλει μια φρέσκια εξωτερική οπτική. Μερικές φορές οι εμπορικοί σύλλογοι ή οι κυβερνητικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες για ολόκληρους κλάδους ή περιοχές. Αυτό είναι συχνά ορατό σε εκστρατείες για συγκεκριμένα τρόφιμα, περιφερειακά προϊόντα ή τουριστικούς προορισμούς. Η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ δημιουργήθηκε το 2023 από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μάρκετινγκ, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εκπροσωπεί οργανώσεις μάρκετινγκ, πωλήσεων και επικοινωνιών σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τις οργανώσεις μέλη του να ανταλλάξουν πληροφορίες, να μοιραστούν γνώσεις και να επεκτείνουν τα επαγγελματικά τους δίκτυα. Η ημερομηνία της Διεθνούς αυτής ημέρας επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της γέννησης του Αμερικανού επαγγελματία και θεωρητικού του μάρκετινγκ Φίλιπ Κότλερ, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια ημερομηνία το 1931. Ο Κότλερ έχει γράψει περισσότερα από 80 βιβλία για το μάρκετινγκ, έχει αναπτύξει αρκετές σημαντικές έννοιες του και έχει βοηθήσει στην δημιουργία του πεδίου του κοινωνικού μάρκετινγκ. Θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας του σύγχρονου μάρκετινγκ. Οι κύριοι στόχοι της Διεθνούς ημέρας μάρκετινγκ είναι να αναδείξουν το σημαντικό ρόλο του στις σύγχρονες επιχειρήσεις και την κοινωνία, να γιορτάσουν τις επιτυχίες των μελών της κοινότητας του μάρκετινγκ και να αναγνωρίσουν εξαιρετικές επαγγελματικές συνεισφορές στον τομέα με την απονομή του ετήσιου βραβείου Lifetime Achievement Award of Marketing. Είναι μια ημέρα για τους επαγγελματίες του χώρου να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους και να μοιραστούν τις ιστορίες τους για να εμπνεύσουν την γενιά των νέων επαγγελματιών. Η μέρα όμως
επίγουσας ιατρικής η σημερινή, έτσι, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής. Θυμάται λοιπόν κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η επίγουσα ιατρική ασχολείται, συγγνώμη, με τη φροντίδα τραυμάτων ή ασθενειών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι γιατροί επιγόντων περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες και το λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής φροντίζουν ασθενείς όλων των ηλικιών χωρίς ραντεβού, συχνά σε καταστάσεις ζωής αλλά και θανάτου. Κύριος σκοπός της επίγουσας ιατρικής είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, τραύματα, αιμορραγίες και σύψη. Δεν ασχολείται με παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια ή στην έξω νοσοκομιακή περίθαλψη. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες στην επίγουσα ιατρική, γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες, τεχνικοί παρέχουν υπηρεσίες στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και εκτός νοσοκομείου, ακόμα και σε φυσικές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν συστήματα επίγουσας ιατρικής και ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για το αντίστοιχο προσωπικό. Όμως στις αναπτυσσόμενες χώρες ο κλάδος βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης. Για την ενίσχυση της επίγουσας ιατρικής, εκεί όπου παραμένει υπανάπτυκτη, έχουν δημιουργηθεί διεθνή προγράμματα υποστήριξης. Η Μέρα Επίγουσας Ιατρικής τιμά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής στις 27 Μαΐου του 1994 στο Λονδίνο. Κατά την διάρκεια Διεθνού Συνεδρίου Επίγουσας Ιατρικής με συμμετοχή εθνικών εταιριών από πάνω από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η βασική στόχη της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της δωρεάν και υψηλής ποιότητας επίγουσας ιατρικής φροντίδας, η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων σε κάθε χώρα να αναπτύξουν συστήματα επίγουσας ιατρικής και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου επίγουσας ιατρικής που θα εξασφαλίζει πρόσβαση για όλους με ιδιαίτερη έμφαση σε υπανάπτυκτες ή απομακρυσμένες περιοχές. Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει επίσης τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες της επίγουσας ιατρικής, καθώς και την ανάγκη για βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Πρόκειται για έναν κλάδο υψηλού στρες, αφού σχεδόν κάθε περιστατικό αποτελεί ζήτημα, όπως είπαμε, ζωής αλλά και θανάτου. Αυτό καθιστά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των επιγόντων ιδιαίτερα ευάλωτους σε κόπωση, κατάθλιψη αλλά και επαγγελματική εξουθένωση.

προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, να πάμε στη στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 1679, όπου σαν σήμερα θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. 1821 και σαν σήμερα ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. 1942 και σαν σήμερα Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. 2010 και σαν σήμερα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές και κατά 124 βουλευτές. Η ανεξάρτητη τώρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Ζωή Σαπουντζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού.

Πάμε να δούμε και τον καιρό. Μέχρι 31 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των 12 νήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 30 και κατά τόπους στα υπηρετικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στη Ρόδο το μεσημέρι απόγευμα, με πιθανότητα βροχής ή όμβρου. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politica.gr και να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις του. Αρχικά σε τίτλους όπως κάνουμε πάντα, έτσι, και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά, να θυμίσω, μέσω του Politica. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Παρουσία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, η εκδήλωση στη Ζόμινθο. Παγκρίτια κινητοποίηση των υγειονομικών σήμερα στο Ηράκλειο. ...541 μαϊμού προϊόντα με πλαστές μάρκες βρέθηκαν σε επιχείρηση του Ηρακλείου. Μία σύλληψη. Ελούντα, η απάντηση του ΓΕΣ για το μεταλλικό αντικείμενο που θεωρήθηκε νάρκη. Γογόμαστρο Κώστα, το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο, η επιθυμία της οικογένειας.

Οι Έλληνες τρώνε τις οικονομίες τους. Η Ελλάδα μοναδική χώρα με αρνητική αποταμίευση. Ποια είναι στην κορυφή? Εντυπωσιακές εικόνες από το νέο Μουσείο Αρχανών που θα δημιουργηθεί. Το χρονοδιάγραμμα του έργου. Παράθυρο εξόδου στα 62 για 120.000 νοσηλευτές και εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Δεύτερη άφιξη μεταναστών στην Ιερά Πέτρα σε ένα 24ωρο. Λαμπάδια σε αυτοκίνητο στο Δήμο Αποκορώνου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κριτικοί συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις, ανάμεσά τους αντιδήμαρχος και δύο λογιστές με κεντρικό ρόλο. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Εμείς κάπου εδώ βάζουμε μια άνω τελεία, περνάμε σε μια πρώτη διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε στη συνέχεια για περισσότερα.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα στις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Οπότε περνάμε στο politika.gr αμέσως τώρα. Ολοκληρώνονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των αμινοϊκών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Την Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου 2026 στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γωγό Μιλάκη, μιλώντας στον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη στην εκπομπή του «Όμορφη ημέρα». Το πρόγραμμα προβλέπει την αποκάλυψη αναμνηστικής πινακίδας στις 10 το πρωί, προβολή ειδικού βίντεο και παρουσίαση της εγγραφής από την προϊσταμένη Έλενα Κουντούρη, η οποία έχει και τον συντονισμό της εκδήλωσης. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ θα ακολουθήσουν και χαιρετισμοί από τον πρώην αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Περιφερειάρχη Κρήτης τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, την πρόεδρο του ΑΙΚΟΜΟΣ Τερέζα Πατρίτσιο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο και την πρέσβυρα καλής θελήσεως για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού Κωνστάντζα Σμπόκου. Οι παρευρισκόμενοι θα ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου από την προϊσταμένη εφορία αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου.

Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθη εχθές στο Ηράκλειο 30χρονη κατηγορούμενη για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία. Ειδικότερα εχθές, στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση της διάθεσης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και στελεχών. Και στελεχών, συγγνώμη, της ΑΔΕ, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 49χρονου, ο οποίος μάλιστα απουσίαζε, ενώ εντοπίστηκε εντός του καταστήματος η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη. Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι διέθεταν προς πώληση 541 προϊόντα ένδυσης που αποτελούν απομιμήσεις και φέρουν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα επώνυμων εταιριών, τα οποία και κατασχέθηκαν. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα οι συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κρήτη, μετά την ασυντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αποκάλυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οργανωμένο κύκλωμα με πολυεπίπεδη δράση και παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι επιχορηγήσεις του 2025. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την συνδρομή ειδικών μονάδων της ΔΑΟΕ και των κατατόπους αστυνομικών διευθύνσεων. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου μέσω επιχορηγήσεων, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σύμφωνα με την δικογραφία αξιοποιούσαν την γνώση τους γύρω από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, εντόπιζαν τα κενά της διαδικασίας και φέρονται να στρατολογούσαν πρόσωπα και συνεργάτες για την υλοποίηση του σχεδίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπεύθυνου ΚΙΔ και να συγκαταλέγεται στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Και περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο μας έχει έτσι δημιουργήσει συναισθήματα πολύ πολύ άσχημα και όχι άδικα, μιας που αφορά στην τρίχρονη μικρούλα, η οποία νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Αυτή λοιπόν η υπόθεση φέρνει στο φως και άλλες νέες σοκαριστικές πληροφορίες, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από αυτήν την υπόθεση της τρίχρονης που, όπως είπα, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί, με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να ερευνούν πλέον σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωνε το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 25χρονη μητέρα όσο και ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφός της φαίνεται να έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη τις αρχές τα τελευταία χρόνια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης διαφορετικών στοιχείων ταυτότητας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, έδωσε στοιχεία που δεν ταυτίζονταν πλήρως με την πραγματική της ταυτότητα. Ωστόσο, σε δεύτερο έγγραφο που εξετάζουν οι αρχές, εντοπίζονται κοινά στοιχεία, όπως πατρόνυμο, μητρόνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί απόπειρας απόκρυψης της πραγματικής ταυτότητας και του οικογενειακού προφίλ. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις του 27χρονου μετά το περιστατικό. Ο αδελφός του φέρεται να παραδέχθηκε ότι εκείνος εξέδωσε εισιτήριο για Αθήνα, καθώς ο 27χρονος επιχείρησε να δημιουργήσει την εικόνα πως είχε αποχωρήσει από την Κρήτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας φοβήθηκε επειδή δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής, ενώ όταν επέστρεψε από εργασία ενημερώθηκε ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του. Σε βάρος του 27χρονου καταγράφονται μεταξύ άλλων υποθέσεις βιασμού κατά συναυτουργία, οπλοχρησίας, κλοπών, επανειλημμένων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, παραβάσεων, περιόπλων, απειλών, αλλά και υπόθεση αρπαγής ανηλίκου. Αντίστοιχα, η 25χρονη μητέρα φέρεται να έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για σωματικές βλάβες, υποθέσεις ναρκωτικών, ενδοοικογενειακή βία, υπεξαίρεση και άλλες παραβατικές πράξεις. Όλο τον ποινικό κώδικα έχουν πάνω του συγκεκριμένοι άνθρωποι. Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκαλεί και η εικόνα που παρουσίαζε ο 27χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και εμφανιζόταν ως εργάτης γης, χωρίς οικονομική επιφάνεια, δημοσίευε φωτογραφίες με δεσμίδες χρημάτων, ακριβά αυτοκίνητα και εικόνες πολυτελού ζωής, στοιχεία που πλέον εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Στο νοσοκομείο παραμένουν και τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, τα οποία βρίσκονται υπό προστασία και φροντίδα. Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα παιδιά περιγράφουν εικόνες που προκαλούν βαθιά συγκίνηση, καθώς, όπως λένε, από την πρώτη στιγμή δεν αναζήτησαν ούτε τη μητέρα ούτε τον πατέρα τους.

ίδια ώρα συγκλονίζει η δημόσια τοποθέτηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Γιώργου Μπέα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Όλα Μαζί του Πολίτικα 89,8 και στον Νίκο Τσιλιπουνδάκη, περιγράφοντας εικόνες που έχουν λυγίσει ακόμη και έμπειρους επαγγελματίες. Το παιδί, λέει ο ίδιος, ήρθε στο νοσοκομείο με σπασμούς. Καταλάβαμε αμέσως ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και ειδοποιήσαμε την αστυνομία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος περιέγραψε πως τα υπόλοιπα παιδιά παρουσιάζουν πλέον μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μακριά, όπως είπε, από το κακοποιητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο φαίνεται πως ζούσαν. Τα παιδάκια είναι χαρούμενα, τρισχαρούμενα θα έλεγα, ανοίγουν το ψυγείο και μου δείχνουν τα τρόφιμα. Πήγα να τα δω και μου ζητούσαν να τα πάω στην παιδική χαρά, ανέφερε συγκινημένος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του σχετικά με τη συγγένεια των παιδιών, καθώς σημείωσε πως ακόμη και αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Δεν μπορώ να αποκαλέσω τα παιδιά αδερφάκια, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη αν είναι, είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι εξετάσεις DNA αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα και ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις σε πολλά κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης. Ο Γιώργος Μπέας αποκάλυψε ακόμη πως προχώρησε προσωπικά σε έρευνα στα αρχεία του νοσοκομείου για την τελευταία δεκαετία, αναζητώντας στοιχεία που σχετίζονται με την 25χρονη, ενώ τόνισε πως εκατοντάδες πολίτες επικοινώνησαν με το νοσοκομείο, ζητώντας να προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στα παιδιά. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, ενώ τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και γενετικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά για την απλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη και όχι μόνο.

Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026 για την αδημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών, το οποίο αφορά στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με την επιστημονική υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 730.000 ευρώ με χρηματοδότηση από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνελήφθησαν όμως το απόγευμα της Δευτέρας στα Χανιά από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Χανίων, δύο αλλοδαποί 25 και 45 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα απογευματινές ώρες, αστυνομικοί της υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον 25χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάναβη, την οποία όπως προέκυψε προμηθεύτηκε από τον 45χρονο. Άμεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 45χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 10,28 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Και με ιδιαίτερη κατάνοιξη τελέστηκε εχθές το βράδυ η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου για την πνευματική ενίσχυση και το φωτισμό των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο οποίος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στο άγχος και την αγωνία που βιώνουν οι υποψήφοι αυτή την ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ζωής τους. Ο Σεβασμιότατος υπογράμμισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, χωρίς όμως να καθορίζουν αποκλειστικά την αξία, την πορεία και το μέλλον κάθε ανθρώπου. Όπως τόνισε, η πραγματική επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή διάκριση, αλλά συνδέεται με την καλλιέργεια της ψυχής, του ήθους και της προσωπικότητας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η παιδεία, σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση, δεν είναι απλώς η συσσόρευση γνώσεων και τίτλων, αλλά μια ουσιαστική πνευματική διαδικασία μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα χαρίσματα και οι δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος προέτρεψε τους μαθητές να πορευτούν με πίστη, επιμονή και ελπίδα, έχοντας εμπιστοσύνη τόσο στο Θεό, όσο και στις δικές τους δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι η Εκκλησία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους με αγάπη και προσευχή. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης ευχήθηκε σε όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, φωτισμό και καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους.

Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

Δημήτρης Τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάμε να μιλήσουμε για τους ανελκυστήρες. Τελευταία λέει ευκαιρία για την απογραφή τους. Να δούμε πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε σχέση με την δήλωση που θα πρέπει να κάνουμε στην πλατφόρμα για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αντίστροφα κυλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η 30 Ιουνίου αποτελεί την τελευταία ημέρα της παράτασης που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων. Η συγκεκριμένη προθεσμία θεωρείται κρίσιμη, καθώς μετά το πέρας της αναμένεται να ξεκινήσει εντατικότερος έλεγχος συμμόρφωσης με στόχο την πλήρη καταγραφή και επιστοποίηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε λειτουργία. Η απογραφή αφορά στο σύνολο των ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κτίρια κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους. Συγκεκριμένα, στην διαδικασία περιλαμβάνονται ανελκυστήρες λειτουργικοί ή μη, ακινητοποιημένοι, εγκαταλελειμμένοι σε κτίρια με ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντηρημένοι ή ασυντήρητοι, ακόμη και ανελκυστήρες που δεν εμφανίζονται ούτε στην οικοδομική άδεια. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρό, μέσα από το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό, την κατάσταση και την νομιμότητα των ανελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στη χώρα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες συντήρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα το συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, τεχνικού ελέγχου, ασφάλισης ή ακόμη και μεταβίβασης ακινήτου. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα λειτουργεί ως ταυτότητα για κάθε εγκατάσταση, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης και του ιστορικού της. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση κωδικών τάξης NET, στην περίπτωση δημοσίων κτηρίων με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης των υπευθύνων λειτουργίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, όπου η διεύθυνση του κτηρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή. Όσον αφορά τώρα στον αριθμό των στάσεων, αυτές υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 4 ορόφων, οι στάσεις είναι 5, καθώς ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο, στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο. Αν υπάρχει και υπόγειο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται 6, αφού προσμετράται και το υπόγειο επίπεδο. Αντίστοιχα, σε μία πενταόροφη πολυκατοικία με 2 υπόγεια, τα οποία εξυπηρετούνται από τον ανελκυστήρα, ο συνολικός αριθμός στάσεων είναι 8. Δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αποβεσά, μετά το πέρας της προθεσμίας, τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι ανελκυστήρες που δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προβλέπεται να τίθενται εκτός λειτουργίας και να σφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συμμόρφωσης. Στην συνέχεια, θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ανάλογα με το έτος εγκατάστασης κάθε ανελκυστήρα, να ακολουθείται έλεγχος από διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα και να εκδίδεται νέα πιστοποίηση πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία των ανελκυστήρων.

Και έχουμε και καμπανάκι από την εφορία. Με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη, λέει, και απλήρωτους αφόρους, διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Να σας πω πως τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με την φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί η συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν να διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων ε9, αλλά και μικροφυλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω των συστημάτων DAC και FATCA. Μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψη στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις ευρώ αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,264 δις χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79,252 δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυιδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενίκια. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εκτόξευση των ενοικίων και στην αδραματική έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, ενεργοποιώντας ένα μέρος από τα περίπου 400.000 ακίνητα που εμφανίζονται σήμερα κλειστά σε όλη τη χώρα. Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία των προηγούμενων δράσεων τύπου εξοικονομώ. Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κυρίως εργασίες που χρειάζεται ένα παλιό σπίτι για να μπορέσει να κατοικηθεί ξανά ή να βγει στην αγορά προς ενοικίαση, χωρίς να απαιτούνται ακριβές και εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα τρέξει ουσιαστικά σε δύο στάδια, με το πρώτο να αφορά τον έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων και το δεύτερο την ατελική ένταξη και ενεργοποίηση της επιδότησης. Θα αφορά ιδιωτικές κατοικίες που είτε παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 2 χρόνια και θα διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση, είτε ιδιοκατοικούμενα ακίνητα που θα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Θα καλύπτει κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, δηλαδή κυρίως παλιά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς επειδή απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Το νέο Ανακαινίζω θεωρείται το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη χρηματοδότηση ανακαίνησης ιδιωτικών κατοικιών που παραμένουν κλειστές, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά ενοικίασης αλλά και κατοικιών που ιδιοκατοικούνται. Η βασική διαφορά από τα προηγούμενα προγράμματα είναι ότι η έμφαση μεταφέρεται από τις βαριές ενεργειακές παρεμβάσεις στις βασικές εργασίες ανακαίνησης που χρειάζεται ένα σπίτι για να ξαναγίνει λειτουργικό. Η επιδότηση θα δίδεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η συνολική ενίσχυση ανακατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 90% του επιλέξιμου κόστους, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες προσαυξήσεις κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά αμαία, αλλά και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα βασιστούν στο μοντέλο του σπίτι μου 2. Αυτό σημαίνει εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσάυξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν από την τελική αίτηση να προχωρήσουν και στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, αρκετοί ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από το καλοκαίρι την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων, ώστε να είναι έτοιμο το να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων. Το βάρος του προγράμματος πέφτει κυρίως στις γενικές εργασίες ανακαίνησης, καθώς το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι εκεί βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Έτσι θα επιδοτούνται κυρίως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, πλήρης ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση πλακιδίων, βαψίματα, αποκατάσταση φθορών και γενικές επισκευές που απαιτούνται ώστε ένα ακίνητο να μπορεί ξανά να κατοικηθεί. Παράλληλα παραμένουν επιλέξιμες και ενεργειακές παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, χωρίς όμως να απαιτείται εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο, οι σχετικές παρεμβάσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν περίπου το 20 με 30% της συνολικής δαπάνης, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης να κατευθύνεται στις βασικές ανάγκες ανακαίνησης.

μεγαλύτερο πρακτικό πρόβλημα πάντως φαίνεται να είναι το πραγματικό κόστος της ανακαίνησης. Παρά τη γενναία επιδότηση, επαγγελματίες της αγοράς επισημαίνουν ότι με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δύσκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρης ανακαίνιση σε κατοικίες που έχουν μείνει κλειστές επί δεκαετίες. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, πλήρης αποκατάσταση μπάνιου και κουζίνας, αλλαγές δαπέδων, επιδιορθώσεις φθορών, ακόμη και βασικές παρεμβάσεις λειτουργικής αναβάθμισης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με επιδότηση 80-90% αρκετοί ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να βάλουν σημαντικά ποσά από την τσέπη τους.

0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Πριν όμως να περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα, να σας θυμίσω πως ο τελικός του Europa Conference League είναι απόψε το βράδυ. Οπότε η Win Masters δίνει τον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace με 0% αγκανιότα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live. Οπότε γιατί να παίζεις αλλού, αφού στην Win Masters έχει όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Για σκέψου το. Τελικός λοιπόν του Europa Conference League απόψε το βράδυ και εκμεταλλεύσου το την Win Masters. Και τώρα πια είμαστε πανέτοιμοι για την διακοπή που σας έλεγα, οπότε φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και πάμε να διανύσουμε το 20 λεπτό που μας απομένει παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο έχουμε ακριβώς δίπλα μας και τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Μας φέρνεις θεματάκια από την σημερινή σου εκπομπή, όπως κάθε μέρα άλλωστε, γιατί έχουμε πει εσύ είσαι πρωινός τύπος, πολύ πρωινός τύπος, και ενδεχομένως κάποιοι από τους ακροατές μας να μην έχουν ακούσει τα ενδιαφέροντα θέματα που φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Οπότε έρχεσαι εδώ σε εμένα και κάνουμε μία αναφορά καθημερινά και τα παρουσιάζουμε και τα επικοινωνούμε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις για την ένταξη των Μινωικών Κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Έχεις καλεσμένη σου την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Γωγό Μιλάκη, σήμερα στην εκπομπή σου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Είναι ένα γεγονός που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι. Ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να το θυμούνται. Όλα τα κύρια ανακτορικά κέντρα του Μινωικού Πολιτισμού εντάχθηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Έγινε και μια πολύ ωραία εκδήλωση πέρυσι.
1: Ακριβώς. Αυτές λοιπόν οι εκδηλώσεις εστιάζονται σε αυτά τα σημεία των ανακτορικών κέντρων. Οπότε σήμερα, το βράδυ δηλαδή, 7 η ώρα κατά το πρόγραμμα, η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, θα πάει στα Μάλια. Αλλά πριν συνεχίσω να λέω αναλυτικά το πρόγραμμα, να πω το σημαντικότερο, ότι σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις, αυτή που θα γίνει την Παρασκευή στη Ζόμινθο, στα Νόγια, εκεί που είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ζομίνθου, θα παραστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μας το αποκάλυψε σήμερα η κυρία Μιλάκη, μιλώντας στην εκπομπή μου. Και προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει αυτό, διότι θέλει να δώσει μια πολιτική διάσταση στις δράσεις για την UNESCO στην Κρήτη. Και μια επιτυχία της κυβέρνησης είναι αυτή η ένταξη. Παρασκευή λοιπόν σήμερα η κυρία Μενδώνη πάει στα Μάλια, στο ανακτορικό κέντρο των Μαλίων, όπου εκεί θα γίνει η εκδήλωση, θα παρουσιαστεί και ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έχει γίνει και στην περιοχή. Ουσιαστικά σε πρακτικό επίπεδο κάνει αποκαλυπτήρια των επιγραφών που γράφουν ότι πλέον το μνημείο είναι στον κατάλογο της UNESCO.
0: Της UNESCO, ναι.
1: Λοιπόν, αύριο είναι στην Γνωσό η εκδήλωση. Αύριο το βράδυ είναι στις Αρχάνες. Και την Παρασκευή είναι στη Ζόμηθο. Με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που θέλω να σημειώσω και που ανέδειξε η κυρία Μιλάκη σε αυτά που μας είπε, ότι η ένταξη στην UNESCO δεν είναι μόνο τιμητική διάκριση, αλλά και στρατηγική αφετηρία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτιστικής διαχείρισης που θα συνδέει μνημεία, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη και ψηφιακά εργαλεία. Νομίζω το πιο σημαντικότερο σημείο όλων αυτών των εκδηλώσεων που πρέπει να αναφερθεί. Γιατί το να τα είσαι και να τα βλέπεις να τα καμαρώνεις δεν φτάνει. Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι, με την καλή έννοια, εκμεταλλεύεσαι και την παρουσία τους μέσα στη ζωή σου.
0: Έτσι είναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Μινωικός Πολιτισμός είναι ο πολιτισμός που έχει Κρήτη και είναι ο μοναδικός στον κόσμο. Και έχει αυτό το προνόμιο η Κρήτη μόνο. Έτσι, να έχει Μινωικό Πολιτισμό.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα. Φιλοξένησες και δύο φοιτητές βιολογίας.
1: Εντυπωσιακό θέμα, θα σου πω.
0: Νίκο, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και συζητήσετε για ένα παγκόσμιο διαγωνισμό βιολογίας.
1: Είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός βιολογίας, ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δηλαδή, σε αυτόν.
1: Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι όμως η τρίτη φορά που συμμετέχει. Και στις δύο προηγούμενες φορές που συμμετείχε είχε πάρει ασημένιο μετάλλιο.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε το εξής, γιατί ότι αυτό το μετάλλιο όμως, το ασημένιο που παίρνουν, έχει μεγάλη αξία, διότι εκεί παίρνουν μέρος μεγάλα πανεπιστήμια από όλο τον,
0: από όλο
1: κόσμο,
0: τον κόσμο,
1: στην κυριολεξία.
0: Μα ούτως ή ως το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τεράστιες διακρίσεις και είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
1: Ξέρεις,
0: έτσι.
1: Αυτές τις διακρίσεις πρέπει να τις τονίζουμε ιδιαίτερα, γιατί έχουν να ανταγωνίζονται γίγαντες. Εκεί, ας πούμε, ξέρω ότι σε αυτό το διαγωνισμό τα περισσότερα μετάλλια τα σαρώνει η Κίνα. Γιατί η Κίνα
0: Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Έτσι, άλλα τα χρήματα, άλλα τα πανεπιστήμια. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτά.
0: Άλλο ο προσανατολισμό, άλλη φιλοσοφία.
1: Ακριβώς. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι έχουν μεγαλύτερη αξία τα μετάλλια αυτά που παίρνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γιατί έχει να παλέψει με την Κίνα, με την Αμερική. Μετά άλλα της Ευρώπης, μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Προφανώς με λιγοστά εργαλεία εμείς καταφέρνουμε να επιτύχουμε στόχους υψηλούς. Οπότε αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τοπική κοινωνία και τοπικά επιτεύγματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τίτλος του σημερινού, το θέμα του σημερινού φετινού διαγωνισμού. Και τι επέλεξαν τα παιδιά, η iGEM Crete, όπως λέγεται η ομάδα, να παρουσιάσει. Τους κατσίγαρους, δηλαδή.
0: Να, το γνωστό κατσίγαρο, που δεν μας αρέσει καθόλου η μυρωδιά του όταν περνάμε από κάποιο ελαιουργείο, ναι.
1: Λοιπόν, ο κατσίγαρος μπορεί να γίνει φενόλες που χρησιμοποιούνται στα καλλιντικά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Μπορεί να γίνει απορρυπαντικό και μπορεί να γίνει και λίπασμα.
0: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν προϊόν στην καθημερινότητά μας.
1: Ακριβώς. Βέβαια, από την ώρα που το λένε τα παιδιά τώρα μέχρι το να το χρησιμοποιήσουμε, τουλάχιστον μέχρι το 2029, μου είπε ο Στέφανος Οτοπαλίδης, να πούμε τα ονόματα των παιδιών, ο Στέφανος Οτοπαλίδης και η Αλεξάνδρα Υπούιου, οι οποίοι είναι φοιτητές στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν είναι βέβαια φοιτητές μόνο από το βιολογικό. Είναι και από άλλες σχολές. Είναι διατμηματικό. Η ομάδα είναι διατμηματική που μετέχει. Κάθε φορά είναι διατμηματική. Αλλά το μεγαλύτερο βάρος το παίρνει το βιολογικό, γιατί είναι.
0: Έχει λόγω της ειδικότητας.
1: Ναι, είναι βιοτεχνολογία ο διαγωνισμός. Ναι, οπότε ακριβώς το βάρος το παίρνει το βιολογικό. Λοιπόν, βγαίνουν αυτά τα προϊόντα. Με τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους, τις οποίες μας λέει ο Στέφανος Οτοπαλίδης πώς. Αν μπείτε αργότερα οι ακροατές μας στο site μας, θα ακούσουν τη συνέντευξη και πώς γίνεται αυτό. Αλλά είπε ότι για να γίνει βέβαια αυτή η μετατροπή του κατσίγαρου σε χρήσιμο υλικό, σε αυτά τα τρία χρήσιμα υλικά που είπαμε, χρειάζονται ειδικοί βιολογικοί καθαρισμοί, να το πούμε έτσι, αν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ειδικές μονάδες δηλαδή πρέπει να τον επεξεργάζονται, οι οποίες, αν εν πάση περιπτώσει κάποιος ενδιαφερθεί να το κάνει, μετά το 2029 και μετά μπορούν να μπουν σε εφαρμογή αυτά τα πράγματα. Αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση που είπαν τα παιδιά είναι ότι ο κατσίγαρος είναι περισσότερος από το λάδι πάντα.
0: Ναι,
1: αυτό δεν το ήξερα εγώ.
0: Εντάξει,
1: αυτοί που ασχολούνται με την ελαιουργία προφανώς το ξέρουν, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι περίπου τετραπλάσιο. Δηλαδή, αν βγάζεις 10 κιλά λάδι, βγάζουν 40 κιλά κατσίγαρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχει υλικό να επεξεργαστεί.
0: Σωστά. Μεγάλες ποσότητες,
1: ακριβώς. Εντάξει, εκεί τώρα πρέπει να δεις και το οικονομικό, τα κόστη, αν συμφέρει και όλα αυτά. Αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται. Και την πρόταση αυτή την κάνουν τα παιδιά του βιολογικού τμήματος και των άλλων τμήματων σε αυτό την ομάδα iGEM, όπως λέγεται, iGEM Crete λέγεται, και παίρνει μέσω παγκόσμιο διαγωνισμό βιολογίας iGEM.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά μας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όλα να πάνε καλά.
1: Πραγματικά.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τρίτο θέμα που αφορά στην διατροφή των πανελληνίων εξετάσεων. Είχε την διαιτολόγο την Μαρίνα την Παπάζογλου καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή σου. Εντάξει, ξέρουμε λίγο πολύ τι θα πρέπει εμείς οι μαμάδες να ετοιμάσουμε στα παιδιά μας αυτές τις ημέρες. Όμως εντάξει, οι συμβουλές ενός ειδικού πάντα είναι χρήσιμες.
1: Γι' αυτό ακριβώς είπα. Και εγώ είχα κάνει μια αναφορά σε μια δημοσίευση που είδα στο ίντερνετ. Χθες, αλλά λέω το ότι καλύτερο είναι να μας το πει μια ειδικός. Αυτό είπα κι εγώ. Λοιπόν, η κυρία Παπάζογλου είπε, εκτός από την καλή διατροφή, υδατάνθρακες.
0: Ισορροπημένη διατροφή, πρωτεΐνη σίγουρα.
1: Ακριβώς, πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή ψωμί ολικής αλέσεως, παραδείγματος χάρη, φρούτα κτλ. Πρωτεΐνες, όπως λες και εσύ.
0: Καλή ενυδάτωση, θα σου πει σίγουρα. Νερό και
1: μου είπε όμως και τα εξής, που δεν έχουν άμεση έχουν σχέση, αλλά όχι άμεση. Είναι ένα, καλή ψυχολογία.
0: Καλά. Οπωσδήποτε. Τώρα αυτό είναι το Α και το Ω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γυμναστική και ύπνος. Καλός ύπνος.
0: Καλή ποιότητα ύπνου.
1: Και να σου πω και κάτι, αγάπη. Έχει δίκιο η κυρία Παπάζογλου, πέρα από τα διατροφικά βέβαια και επιστημονικά διατροφικά που μας είπε, διότι τώρα τα παιδιά πρέπει να ξεκουράζονται. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα παιδιά που έχουν διαβάσει για να δώσουν.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούνται, να ξενυχτούν.
1: Να κάνουν μια ελαφρά επανάληψη, να τρέφονται σωστά. να αθλούνται, όπως τα είπε η κυρία Παπάζουγλου, για να πάνε νυφάλια να γράψουν.
0: Έτσι, μα ο ύπνος είναι απαραίτητος, δεν το συζητάμε. Εάν δεν έχεις κοιμηθεί καλά, πώς θα λειτουργείς την επόμενη μέρα, ναι. Πώς θα επαναφέρεις στον εγκέφαλό σου γνώση που
1: ακριβώς
0: στο παρελθόν, ας πούμε, έχεις αφομοιώσει και θα χρειαστεί να την ξαναφέρεις στην επιφάνεια.
1: Και το τόνισε αυτό η κυρία Παπάζουγλου, γιατί τα παιδιά, έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά νομίζουν ότι επειδή κοιμηθούν θα χάσουν χρόνο.
0: Να.
1: Δεν είναι όμως έτσι.
0: Όχι. Όλα χρειάζονται. Και όλα. Η ξεκούραση χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Και η άθληση χρειάζεται. Και η εκτόνωση χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Το μόνο που δεν χρειάζεται είναι ένα παιδί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω από ένα Ακριβώς. βιβλίο ή μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή. Ναι. Όλα είναι απαραίτητα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι οι Πανελλήνιες συζητάνε την Παρασκευή για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά το Σάββατο. Σήμερα κλείνουν τα γυμνάσια και αρχίζουν παραγωγικές εξετάσεις στις 2 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουνίου. Στις 15 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: Έτσι.
1: Για να δώσουμε μια. Και αυτό που είπε επίσης η κυρία Παπάζουγλου. Οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος της ζωής.
0: Αυτό, αυτό. Το λέμε και θα το λέμε ξανά και ξανά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μονάχα μία επιλογή. Από
1: Ακριβώς.
0: εκεί και πέρα υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι που μπορούν να επιλέξουν τα παιδιά και να κάνουν κάτι το οποίο αγαπούν και κάτι το οποίο τα κάνει ευτυχισμένα. Γιατί όπως λέει ο σοφός λαός, λέει, επέλεξε να κάνεις για δουλειά μια δουλειά που αγαπάς και θα είναι σαν να μην έχεις δουλέψει ούτε μία μέρα.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σωστά, αγάπη.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εσύ να είσαι καλά και
0: καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Λοιπόν, και θα κλείσω με ένα νέο πρόγραμμα σχολής γονέων του Υπουργείου Υγείας, το Triple P, το οποίο παρακολούθησα και εγώ, έχω να σας πω, στο σχολείο της κόρης μου και είχε πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας που αφορά στα παιδιά μας την περίοδο της εφηβείας, τη δύσκολη περίοδο της εφηβείας, με στόχο βεβαίως να ενισχύσουμε τις γονεϊκές μας δεξιότητες, έτσι, και να προλάβουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν αυτήν εδώ την περίοδο. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν και η UNICEF υλοποιούν το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας, Triple P, να σας πω. Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας. Triple P σημαίνει Positive Parenting Program και είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πολυεπίπεδο σύστημα γονεϊκής παρέμβασης που προάγει την ευημερία τόσο των γονέων όσο και των παιδιών και συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης ψυχοπαθολογίας στα παιδιά μέσω της ενίσχυσης θετικών γονικών πρακτικών, γνώσεων, δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης των γονέων. Το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας εφαρμόζεται σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό διαπολιτισμικά σε ποικίλες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες και διαφορετικές οικογενειακές δομές. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας, Σπύρος Δοξιάδης, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU Greece 2.0. Στο πλαίσιο λοιπόν της υλοποίησης της δράσης έχουν ήδη εκπαιδευτεί και επιστοποιηθεί συνολικά 195 επαγγελματίες, εκ των οποίων 128 στελέχη δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως κέντρων υγείας και κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας, σε διάφορα αντικείμενα, έτσι, στο πώς ακριβώς να λειτουργήσουν σε σχέση με την ασυμβουλευτική γονέων με παιδιά από 0 έως 12 ετών και από 12 έως 16 ετών. Και πώς όλοι οι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν σε όλο αυτό με δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τα αίτια συμπεριφοράς των παιδιών τους και να εφορμόσουν στην συνέχεια κάποιες θετικές πρακτικές ανατροφής, να το πούμε έτσι, ενισχύοντας και την ανάπτυξη των παιδιών τους. Θα περιλαμβάνει βεβαίως όλο αυτό πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής γονέων που θα προωθήσει την θετική γονεϊκότητα, αλλά και πρόγραμμα σεμιναρίων και ομαδικής συμβουλευτικής για γονείς παιδιών, όπως είπαμε, από 0 έως 12 και από 12 έως 16 ετών, με σκοπό να βοηθηθεί ενδεχομένως η όλη κατάσταση αυτή την κρίσιμη περίοδο της εφηβείας.

0: Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να σας θυμίσω πως μαζί μας ήταν το VY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα, περισσότερα αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Καλό υπόλοιπο να έχετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια χαρά!